σαν το περιστέρι και σαν το χιόνι. Υπάρχει μεγαλύτερο μεγαλείο από τούτο ή μεγαλύτερη ευτυχία για τον άνθρωπο? Συγχρόνως όμως συμβαίνει και το άλλο. Γίνεται μεγάλη χαρά στον ουρανό όταν κάθε αμαρτωλός μετανοεί. Δεν είναι μόνο ότι ο αμαρτωλός σώζεται και γίνεται ευτυχισμένος, αλλά προκαλεί και τους αγγέλους. Προκαλεί τα αγγελικά τάγματα να πανηγυρίζουν, να έχουν μεγάλη χαρά, να δίνουν μεγάλη επινίκεια συναυλία ενώπιον του Θεού, γιατί πληροφορήθηκαν την μετάνοια του αμαρτωλού ανθρώπου. Οι άγγελοι είναι οι μεγάλοι μας αδελφοί, οι οποίοι είναι στον ουρανό και προσεύχονται για όλους τους ανθρώπους. Όταν πληροφορηθούν λοιπόν δια του Θεού ότι οι προσευχές τους έφεραν έναν άνθρωπο στη βασιλεία του, η χαρά τους είναι απέραντη, απερίγραπτη. Η μετάνοια λοιπόν είναι η θύρα από την οποία όσες φορές ο άνθρωπος μπει μέσα θα βρει τη μεγάλη του σωτηρία. Θα σας πω για έναν μεγάλο ασκητή, για τον Αββά Παμβό. Από τους πρώτους ασκητές ήταν αυτός μετά από τον μεγάλο Αντώνιο. Ήταν διορατικός και έβλεπε τις καταστάσεις των ψυχών. Σε κάποια περίοδο λοιπόν της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και μάλιστα της Μεγάλης Εβδομάδος βρισκόταν στην εκκλησία. Κάθισε έξω κοντά στην πόρτα και παρακολουθούσε όσους έμπαιναν μέσα, μοναχούς και κοσμικούς. Έβλεπε δηλαδή του καθενός την πνευματική κατάσταση. Έβλεπε ανθρώπους ολόλευκους να μπαίνουν στο ναό, να ευωδιάζουν και άγγελοι να προπορεύονται ή να ακολουθούν με διάφορες καταστάσεις φωτός. Τελευταίος μπήκε και ένας άνθρωπος που ήταν μαυρισμένη η ψυχή του και τον ακολουθούσαν θηρία και μαύροι άνθρωποι που φανέρωναν, που μαρτυρούσαν τα μεγάλα εγκλήματα που είχε κάνει. Μόλις τον είδε σε αυτή την κατάσταση ο Αββάς Παμβό λοιπόν, φαρμακώθηκε. Τον λυπήθηκε η ψυχή του. Πόνεσε και σαν άνθρωπος του Θεού παραμέρισε σε ένα μέρος, γονάτισε και άρχισε να προσεύχεται στο Θεό να τον ελεήσει, να τον φωτίσει και να τον φέρει σε μετάνοια. Τόσα δάκρυα έχησε που βράχηκε το έδαφος κάτω και πρίστηκαν τα μάτια του από το κλάμα. Αφού τέλειωσε η εκκλησία, κάθισε πάλι έξω στην πόρτα και παρακολουθούσε με αγωνία να δει τι έγινε η ψυχή μετά από το τόσο κλάμα που έκανε αυτός. Οι άνθρωποι που είχαν μπει μέσα φωτεινοί έβγαιναν πιο φωτισμένοι, πιο λελαμπρισμένοι. Μύρο έτρεχε από πάνω τους. Ευωδίαζε ο τόπος και οι άγγελοι ακολουθούσαν με μεγαλύτερη χαρά. Και αυτό φανέρωνε την ωφέλεια που πήραν από την εκκλησία. Για μια στιγμή βγαίνει και αυτός ο άνθρωπος που είχε μπει μέσα με μαύρη την ψυχή από τα αμαρτήματα, καθαρός και λευκός. Όλα εκείνα τα δαιμόνια τα οποία τον ακολουθούσαν είχαν εξαφανιστεί, είχαν εκλείψει. Ο φύλακας άγγελος τον ακολουθούσε χαρούμενος. Η χαρά του Αγίου, όπως αντιλαμβάνεσαι παιδί μου, ήταν τρομερά μεγάλη. Από την πολύ του χαρά, ο Αββάς Παμβό, που δεν μπόρεσε να την κρατήσει, ανέβηκε πάνω σε ένα βράχο και άρχισε να φωνάζει. «Ελάτε να δείτε τα έργα του Θεού ως μεγάλα, θαυμαστά και ένδοξα». Άκουσαν οι πατέρες τα λόγια του Αγίου και επέθεσαν ότι κάτι θαυμαστό θα έγινε σε αυτό τον Άγιο άνθρωπο. Τον περικύκλωσαν λοιπόν και άρχισαν να το ρωτούν. «Άγια του Θεού, πες μας, ποια είναι η αιτία της μεγάλης σου χαράς?» «Πατέρες, φωνάξτε εκείνο τον άνθρωπο να του πω κάτι». Τον φώναξαν οι πατέρες και ήρθε αυτός ο αμαρτωλός. Τον ρώτησε ο Αββάς Παμβό. «Πες μας, άνθρωπε του Θεού, ποια η κατάσταση της ψυχής σου και πώς παρακινήθηκες να έλθεις στην εκκλησία του Θεού?» Εκείνος άνοιξε το στόμα του και είπε. «Πάτερ, οι αμαρτίες μου δεν έχουν αριθμό. Τα εγκλήματά μου είναι τρομερά. Οι πράξεις μου βρώμικες. Σήμερα, επειδή τα κέντρα της αμαρτίας ήταν κλειστά λόγω της Μεγάλης Εβδομάδος, δεν μπορούσα να πάω να διασκεδάσω. Σκέφτηκα λοιπόν να έρθω κι εγώ, έστω και τυπικά, να παρακολουθήσω την ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής και να φύγω».
Μέσα όμως στην εκκλησία άκουσα τον προφήτη Ισαΐα να λέει «Αφέλετε τα σπονηρίας από τον ψυχών ημών. Απέναντι των οφθαλμών μου παύσαστε από τον πονηριών ημών. Και δεύτε διαλεχθόμεν, λέγει Κύριος. Και αν ως είναι η αμαρτία ημών ως φοινικούν, ως χιόνα λευκανθώ. Εάν δε ως είναι ως κόκκινον, ως αέριον λευκανθώ». Σκέφτηκα και είπα «Έως πότε θα είμαι στην αμαρτία? Ως πότε θα είμαι χωρισμένος από το Θεό? Ως πότε δεν θα συνδιαλέγομαι με το Θεό? Να του ζητήσω συγγνώμη, να αλλάξω ζωή, και εφόσον θα γίνει η ψυχή μου λευκή σαν το χιόνι και σαν το μαλλί του αρνιού, όπως μας έλεγε πριν η περικοπή, θα γίνω κι εγώ άνθρωπος. Έως πότε θα αναβάλω εφόσον ο Θεός με προσκαλεί? Δεύτε, δηλαδή έλα», μου είπε. Σκέφτηκα λοιπόν να υπακούσω τη φωνή αυτή του Θεού δια του προφήτου και πήρα την απόφαση, Άγιε του Θεού, βγαίνοντας από την εκκλησία, να αλλάξει η ζωή μου εντελώς. Η απόφασή μου είναι να οδηγηθώ στη μετάνοια και στην ιερά εξομολόγηση. Τότε ο Άγιος είπε ακριβώς τι είδε αυτός με το διαρωτικό του και πώς παρεκάλεσε το Θεό με δάκρυα για αυτή την ψυχή και πως πράγματι την είδε λευκή και καθαρή πριν καν ακόμα εξομολογηθεί. Δηλαδή, μόλις πήρε την απόφαση της επιστροφής, ήδη ο ουράνιος πατέρας άνοιξε τη στοργική του αγκαλιά και του έδωσε πρωτίστως τον αραβόνα με την κάθαρση αυτή, η οποία βοηθάει τον άνθρωπο μέχρι να φτάσει κάτω από το ιερό πετραχύλι. Εδώ, παιδί μου, βλέπουμε πόσο ο Θεός δέχεται τον αμαρτωλό, πόσο τον περιμένει, πόσο βοηθούν οι προσευχές τόσο των αγγέλων όσο και των αγίων ανθρώπων και ιδιαίτερα το μυστήριο εις το οποίο πρέπει να δώσουμε τεράστια σημασία και εκτίμηση. Αν δεν ταπεινωθεί ο άνθρωπος, δεν φτάνει στην ιερά εξομολόγηση, στη σκυφτή πορτούλα της ταπεινώσεως. Ξέρεις τι είχε γίνει με ένα μεγάλο πατριάρχη που ήταν εξόριστο στο Άγιο Όρος επί Τουρκοκρατίας? Το 15 Αύγουστο γιορτάζεται εκεί η Παναγία μας, ιδιαιτέρως και στην πρωτεύουσα στις Καριές και στο Πρωτάτο στη Μεγάλη Εκκλησία, μαζεύονται οι πατέρες από όλο το Άγιο Όρος και πανηγυρίζουν. Τότε και οι ασκητές φέρνουν τα εργόχειρά τους, τα απλώνουν εκεί και τα πολλούν. Μεταξύ αυτών λοιπόν ήταν και ένας πνευματικός μικρόσωμος, που είχε απλώσει και αυτός το εργοχειράκι του εκεί. Αυτός ήταν καλός πνευματικός και διορατικός. Να και έρχεται λοιπόν ο Πατριάρχης. Περνά μπροστά του και λέει στον πνευματικό «Πνευματικέ μου, θα σε επισκεφτώ στο ασκητήρι σου». Το απαντά ο πνευματικός «Δέσποτά μου, Πατριάρχη μου, η πόρτα είναι χαμηλή και δεν μπορείς να σκύψεις». «Όχι, θα σκύψω». «Δεν μπορείς γιατί είναι πολύ χαμηλή και εσύ στέκεσαι ψηλά». Ο πνευματικός με τον υπαινιγμό αυτό το έδωσε να καταλάβει ότι εάν ταπεινωθεί θα φτάσει μέχρι την εξομολόγηση. Το εμπόδιο για να φτάσουμε στο εξομολογητήρι είναι η περηφάνεια και ο εγωισμός. «Πώς θα πω τα αμαρτήματά μου? Όπως έκανες και εσύ, κόρη μου. Εξομολογήθηκες και δεν μου είχες μιλήσει για τις εκτρώσεις». Πιάνει λοιπόν τον άνθρωπο μια ντροπή, όπως και σένα. Αλλά την ντροπή αυτή πρέπει να την έχουμε όταν πρόκειται να αμαρτήσουμε. Τότε θα μας φυλάξει για να μην κάνουμε αμαρτίες. Όταν όμως πρόκειται να φτάσουμε στη μεγάλη αυτή σωτηρία, πρέπει να τρέξουμε αμέσως. Όταν αντιληφθούμε ότι έχουμε την κακή αρρώστια του καρκίνου και μάθουμε ότι κάποιος γιατρός είναι στο Βόρειο Πόλο, αμέσως θα δώσουμε τα πάντα, θα εξοικονομήσουμε τα χρειώδη και θα σηκωθούμε να πάμε, να θεραπευτούμε από την νόσο αυτή του σώματος. Δεν σκεφτόμαστε ούτε κόπους, ούτε μόχθους, ούτε οικονομικά, τίποτα. Τα αφήνουμε όλα και τρέχουμε. Ταπεινώνεται η ψυχή μας προκειμένου να γίνουμε καλά. Όταν όμως έχουμε τον καρκίνο της αμαρτίας και μας απειλεί με θάνατο της ψυχής, πόσο πρέπει να εγκαταλείψουμε τα πάντα, και δουλειά και μεροκάματο και απόσταση, και να τρέξουμε. Να φτάσουμε εκεί, να γονατίσουμε, να εναποθέσουμε την πληγή μας εκεί κάτω,
να πάρουμε το φάρμακο, να γίνουμε καλά και έτσι να γλιτώσουμε από το φοβερό θάνατο της ψυχής.

0: Σαν άνθρωποι που είμαστε, παιδί μου, δεν γνωρίζουμε την ώρα που θα έρθει ο Κύριος. Μας το είπε. Γρηγορείτε ότι ουκ είδατε την ημέραν, ουδέ την ώραν, ενή ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Τρέξτε, λέει, μην κάθεστε καθόλου. Δεν γνωρίζετε τη στιγμή που θα αποφασίσει ο Κύριος να πάρει τη ζωή σας και να σας οδηγήσει στο μεγάλο εκείνο φοβερό δικαστήριο από το οποίο δεν εξαιρείται κανείς. Δεν έχουμε συλλάβει την έννοια του πράγματος, τόσο της ιεράς εξομολογήσεως, όσο και της ίδιας μας της ζωής. Πόσο είναι επισφαλές η ζωή μας. Από στιγμή σε στιγμή ενδέχεται να συναντήσουμε το δικαστήριο και το δικαστή. Τώρα, όσο ακόμα είμαστε στη ζωή, μπορούμε να κάνουμε το Χριστό μας ευσπλαχνικότερο και να τον συναντήσουμε με καθαρό πρόσωπο, με την μετάνοιά μας και την εξομολόγηση. Διαφορετικά, δια της αμετανοησίας, θα τον συναντήσουμε χωρίς έλεος και συγγνώμη. Μου έρχεται στο νου μου, παιδί μου τώρα, ένας παπάς, ο Παπαβαρθολομαίος, ένα γεροντάκι. Ήταν παπάς στον Άγιο Βασίλειο, στην έρημο του Αγίου Όρους. Εκεί έκανε και αυτός και κάποτε ήταν υποτακτικός στο γεροντά του. Τον γνώρισα μια φορά κι εγώ όταν ασκητεύαμε σε ένα μοναστήρι μαζί. Αυτός ο Παπαβαρθολομαίος ήταν καλογεράκι, ίσως και δόκιμος αρχικά, σε κάποιο μοναστήρι έξω από το Άγιο Όρος. Είχε το μοναστήρι πνευματικό, τον οποίο βέβαια είχε και αυτός. Ο πνευματικός αρρώστησε βαριά. Πηγαίνει ο Παπαβαρθολομαίος και του λέει: «Πνευματικέ μου, φεύγεις, να σου φέρω πνευματικό, γιατί δεν σε βλέπω τόσο καλά». Ο Θεός κινούσε τον νεαρό μοναχό. Ήταν η τελευταία σανίδα σωτηρίας το να πει αυτά τα λόγια, να κάνει αυτή την ερώτηση στο πνευματικό του. Ο πνευματικός έβγαλε τα σάλια του και τον έφτισε για να δει την ισχύ που είχε ακόμα, δηλαδή τη ζωντάνια που είχε ακόμα στον εαυτό του, για να υπολογίσει, όπως φάνηκε κατόπιν, κατά πόσο έπρεπε να εξομολογηθεί ή όχι, γιατί περίμενε την τελευταία αναπνοή. Πρώτης τελευταίας αναπνοής ήθελε να πει αυτό το σοβαρό που απασχολούσε τη συνείδησή του, την οποία εφήμωνε και της έκλεινε το στόμα να μην του φωνάξει «διορθώσου». Μόλις έφτισε το πτύελο λοιπόν, λέει: «Α, ακόμα έχω ζωή, όχι, δεν χρειάζομαι πνευματικό». «Καλά», του λέει ο Παπαβαρθολομαίος και έφυγε να πάει στη διακονία του. Ποιος ξέρει πόσο πήγε, 5-10 βήματα. Αμέσως ο Θεός έκρινε την υπόθεση. Ακούει το πνευματικό να φωνάζει: «Φουρτούνα μου, φουρτούνα μου, πνευματικό θέλω, δεν ήμουνα για παπάς εγώ». Τρέχει το καλογεράκι να φέρει πνευματικό να εξομολογηθεί. Όταν επέστρεψε όμως, η γλώσσα του πλέον δέθηκε. Δεν μπορούσε να ομολογήσει. Το μυαλό του δεν δούλευε πια. Ήδη πήρε το δρόμο για την έξοδο. Οπότε έμεινε αναξιμολόγητος. Ταράχτηκε βέβαια την τελευταία στιγμή. Ο Θεός όμως, από άπειρη ευσπλαχνία, έστειλε το μικρό για να υπενθυμίσει στο πνευματικό, στον καθοδηγητή του, σε εκείνον που τον οθετούσε και έκανε την εξομολόγηση στους άλλους, ότι στον εαυτό του δεν είχε κάνει την πρέπουσα και σωτήρια εξομολόγηση. Δεν ταράζεται κανείς όταν είναι τακτοποιημένος, όταν το ποινικό του το έχει τακτοποιήσει, όταν το ποινικό του το έχει διορθώσει όσο είναι εφικτό απέναντι στη δικαιοσύνη του Θεού. Μα ποιος θα μπορέσει να καταλάβει τόσο όμορφα και τόσο καλά να τακτοποιηθεί απέναντι στο Θεό, απέναντι στο φοβερό δικαστήριο που μας περιμένει? Άνθρωποι είμαστε και φταίμε πολλά στο Θεό, και πρώτος εγώ, παιδί μου, με τόσες ευθύνες και αμαρτίες. Αλλά την αγαθή μέρημνα του πώς να τακτοποιηθώ, του πώς να βρεθώ κατά την ώρα του θανάτου μου, όσο γίνεται έτοιμος, την προσπάθεια αυτή ο Θεός δεν θα την αφήσει ανεκμετάλλευτη. Δεν θα την αφήσει έτσι χωρίς αποτέλεσμα. Εύχομαι να κάνει έλεος στην ταπείνωσή μου και στην αμαρτωλότητά μου. Εγώ, όπως και όλοι μας, ένα πρέπει να σκεπτόμαστε, να μελετάμε και να φροντίζουμε το πώς να απαλλάξουμε τον εαυτό μας από τις ευθύνες των αμαρτιών μας, πώς να αμαρτάνουμε λιγότερο. Γιατί μέχρι να παραδώσουμε την ταλέπορη ψυχή μας στο Θεό, θα αμαρτάνουμε. Θεέ μου, βοήθησε λιγότερο να αμαρτήσουμε και να μην βρεθεί το παραμικρό στο δικαστήριο. Η Εκκλησία μας εύχεται εκτενώς εκφωνεί ο διάκονος και λέει «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν επί του φοβερού βήματος του Χριστού». Πράγματι, αυτό πρέπει να ισχύει για όλους μας. Αυτή την καλή απολογία να ζητούμε. Αυτό το ειρηνικό τέλος. Αυτό το μακάριο τέλος που είδαμε σε ψυχές που πιστεύω ότι βρήκανε έλεος και παρησία στο Θεό. Έφυγαν τόσο ήρεμα και ειρηνικά παρά τον προηγούμενο πόλεμο με τους δαίμονες, με τις ασθένειες, με τους λογισμούς και με τόσα άλλα. Αλλά το τέλος υπήρξε ευλογημένο και τρισευλογημένο. Αποτέλεσμα και πληροφορία ότι αυτή η ψυχή ετοιμάστηκε και δεν ταράχθηκε και ότι έδωσε καλή απολογία. Αυτό είναι, παιδί μου, ότι το ενός χρία εστί, το πώς θα βρεθούμε εκείνη τη φοβερά ώρα. Δεν ξέρω το πόσο ο καθένας μας γνωρίζει πόσο είναι δύσκολη αυτή η ώρα του θανάτου για κάθε άνθρωπο από περιστατικά που έζησε εν αισθήσει στην πράξη. Όταν πληροφορήθηκε ο Μέγας Αντώνιος ότι έρχεται η έξοδός του, έκλαιγε. Του έκαμαν την εξής ερώτηση, μοναχή. «Και εσύ φοβάσαι, πάτερ, το θάνατο? Παιδιά μου, αφού τον εκλήθη το όνομα του μοναχού επεμέ, ουδέποτε ελισμόνησα την ώρα εκείνη. Γι' αυτό και δεν αμέλησα τα καθήκοντά μου. Και η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, και αυτή έκλαιγε με την πληροφορία του θανάτου. Ο Αββάς Αρσένιος, ο μεγάλος Άγιος της Ερήμου, αγιότατος άνθρωπος, είχε κρεμάσει στη ζώνη του ένα κουρέλι και με αυτό σκούπιζε τα δάκρυά του νύχτα μέρα. Ένας Άγιος Πατριάρχης του είπε: «Αρσένιε, Αρσένιε, εσύ έκλαψες στη ζωή σου και στην άλλη ζωή δεν θα κλάψεις». Και εμένα ο γέροντάς μου μου μιλούσε για την έξοδο της ψυχής, γιατί το έχει μέρημνα να συνεχεί. Τη νύχτα πολλές φορές έλεγε τροπάρια κατανυκτικά από την νεκρόσιμη ακολουθία και έκλαιγε. Αυτά βέβαια τα μετέφερε και σε μας. Πολλές φορές κλαίγαμε και θλιβόμασταν για τα λάθη μας. Δεν ρίχναμε νερό στο πρόσωπο, αλλά το νερό το αγιασμένο των δακρύων ήταν το πλήσιμό μας. Αυτή ήταν βέβαια και η παρένεση του γέροντά μας. Γι' αυτό και η αρετή της μετάνοιας, παιδί μου, ποτέ δεν τελειοποιείται, γιατί ο άνθρωπος και με τη σκέψη την τελευταία στιγμή μπορεί να αμαρτήσει. Πόσο επικίνδυνο είναι και αυτό. Πόση πείρα πρέπει να έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τα όσα συμβαίνουν την ώρα εκείνη. Σου φέρνει ο πειρασμός απελπισία και απόγνωση, λέγοντας ότι έκανες το ένα, το άλλο και δεν υπάρχει σωτηρία για σένα. Η ψυχή αδύνατη από τις λύπες, από τον πόνο της ασθένειας, από την καθήλωση στο κρεβάτι, είναι εξασθενημένη και στην καρδιά και στο μυαλό. Αυτό εκμεταλλεύεται ο διάβολος και πασάρει τους λογισμούς της απογνώσεως. Βλέπεις τον άνθρωπο να κρέμεται από κάποιο λόγο που μπορεί να του πει ένας αδελφός που βρίσκεται εκεί. Γι' αυτό βλέπουμε τους μελοθάνατους να ρίχνονται στην ευσπλαχνία του Θεού. Βλέπουμε κατά την ώρα εκείνη που βγαίνει η ψυχή το δάκρυ να κυλάει από τα μάτια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι βλέπουν την αλήθεια, την παρουσία των μεν και των δε, των φωτεινών και των σκοτεινών αγγέλων. Τότε βλέπουν τους αγγέλους τους μαύρους να παρουσιάζουν τα πανάκια εκείνα, τα γεμάτα αμαρτίες, να τους φοβερίζουν και να τους απελπίζουν λέγοντας «Πού θα γλιτώσεις?». Πάνω σε αυτή την απέλπιδα κατάσταση βλέπουν τον άγγελο να έρχεται και αμέσως τρέχουν προς τα εκεί και δέονται το αγγέλο να τους σώσει. Με αυτήν την παράκληση και την εκτενή δέηση δακρύζουν. Γι' αυτό παρατηρούμε αυτό το δάκρυ στους νεκρούς. Αυτά θα συμβούν σε όλους μας ανεξαιρέτως και ανυπερθέτως. Να δώσει ο Θεός, παιδί μου, μετάνοια. Να δώσει ο Θεός να δικαζόμαστε πρώτα από τη συνείδησή μας και να έχουμε το θάρρος να την αντιμετωπίζουμε κατά πρόσωπο. Είναι γενναιότητα αυτό το πράγμα. Όσο βαθύτερα βάλουμε το νηστέρι, τόσο η πληγή μας θα καθαρίσει καλύτερα. Θα πονέσουμε βέβαια, αλλά θα κερδίσουμε την τόση ευχάριστη και αναπαυμένη συνείδηση. Τι ομορφιά που έχει όταν ξέρεις ότι ό,τι ήταν να τακτοποιήσεις το έκανες. Γι' αυτό, παιδί μου, σου λέω, άλλη φορά θα εξομολογήσει όλα τα αμαρτήματά σου και θα μετανοείς. Και αν μετανοήσεις, ο Θεός δεν θα σε εγκαταλείψει. Και σε αυτό το σημείο θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και πρώτα ο Θεός και με τις ευλογίες του Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Κασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Κασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμο Ζιάβρου.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στο μικρόφωνο είναι η Λίλη Δάκα. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό, ευχαριστούμε το διευθυντή του, πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον υποδιευθυντή του, πατέρα Ιωάννη Νικολάου, για την ευκαιρία αυτή που μας έχουν δώσει να ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί σας κάθε εβδομάδα, να έρχονται τα παιδιά μας εδώ στο στούντιο, στο πολύ φιλόξενο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού, να παίζουν, να τραγουδούν, να συζητάμε διάφορα θέματα. Ελπίζουμε να σας χαρίζουμε όμορφες στιγμές. Για μας είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο. Και τη σημερινή εκπομπή θα θέλαμε να την αφιερώσουμε σε απόφοιτους του Μουσικού Σχολείου. Το Μουσικό Σχολείο, έχουμε ξαναπεί, είναι μια μεγάλη οικογένεια. Τα παιδιά αποφοιτούν, αλλά δεν διακόπτουν τους δεσμούς τους με το σχολείο. Μάλιστα, τώρα έχει ιδρυθεί και σύλλογος αποφύτων και φίλων Μουσικού Σχολείου. Θα λειτουργήσει και χοροδία στο πλαίσιο αυτού του συλλόγου, οπότε αν κάποια ή κάποιος από εσάς ενδιαφέρεται, είναι ευπρόσδεκτος, δεν είναι μόνο για απόφοιτους, είναι γενικότερο το κάλεσμα. Οι απόφοιτοι λοιπόν είναι πολύ ενεργοί και πολλοί από αυτούς είναι καταξιωμένοι μουσικοί. Εμείς όλους τους καμαρώνουμε, όλους τους αγαπάμε. Σήμερα λοιπόν ας αρχίσουμε αυτή την εκπομπή με δύο απόφοιτους μας, είναι αδέρφια, είναι φοιτητές. Είναι ο Κωνσταντίνος και ο Λευτέρης Μπουτσόλης. Ο Κωνσταντίνος Μπουτσόλης είναι τελειόφυτος στο τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στη Θεσσαλονίκη και ο Λευτέρης Μπουτσόλης είναι πρωτοετής στο τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα. Ο ένας είναι στη Θεσσαλονίκη, ο άλλος είναι στην Κέρκυρα. Τους ενώνει το Μουσικό Σχολείο, τους ενώνουν πολλά άλλα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα βρίσκονται μαζί για να μας παίξουν. Ο Λευτέρης παίζει κοντραμπάσο και ο Κωνσταντίνος παίζει κλαρινέτο. Θα μας παίξουν μία άρια του Σκαρλάτη προσαρμοσμένη για κλαρινέτο και κοντραμπάσο.

Και μετά από αυτό το πολύ όμορφο κομμάτι, να ξανατονίσουμε ότι η παραδοσιακή μουσική είναι παρούσα σε όλες τις εκφάνσεις της διδασκαλίας και των δραστηριοτήτων του μουσικού σχολείου και μετουσιώνεται με πολύ ωραίους τρόπους. Ας ακούσουμε λοιπόν τώρα μία πολύ όμορφη εκδοχή του Ερωτόκριτου για πνευστό, φλογέρα συγκεκριμένα, που θα μας παίξει ο Κωνσταντίνος Μπουτσόλης, και κοντραμπάσο που θα μας παίξει ο Λευτέρης Μπουτσόλης.

Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο και τον Λευτέρη Μπουτσόλη για αυτή την όμορφη μουσική, για την ωραία τους παρουσία όλα τα χρόνια στο σχολείο και τώρα που είναι φοιτητές, και τους ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη συνέχεια. Και περνάμε σε μία άλλη ομάδα από φοιτών, οι οποίοι ασχολούνται με τη λαϊκή και τη ρεμπέτικη μουσική. Το καλοκαίρι που έγινε μία συναυλία, η οποία διοργανώθηκε από το Σύλλογο Αποφύτων, έπαιξε η διευρυμένη ομάδα. Σήμερα είναι κοντά μας μόνο τρεις από αυτή την ομάδα που έχουν ένα σπουδαίο σύνολο λαϊκής ρεμπέτικης μουσικής. Ξεσήκωσαν τον κόσμο, πρέπει να σας πω. Δεν χωρούσε ο κόσμος να μπει στο μικρό κηποθέατρο. Του χρόνου πρέπει να ζητήσουμε να κάνουμε τη συναυλία αυτή στο μεγάλο κηποθέατρο για να χωρέσουν όλοι οι θαυμαστές αυτών των παιδιών. Παιδιά τα λέω, αλλά είναι συνάδελφοι. Είναι κοντά μας ο Γιώργος Καρέλης, ο Νίκος Καλαθάκης και ο Βίκτορας Ανδριαδάκης, που δεν έχουν εγκαταλείψει τη μουσική, ασχολούνται επαγγελματικά και με τη μουσική, αλλά και με άλλα πράγματα, και συνδυάζουν με εξαιρετικό τρόπο την τέχνη με τη βιοπάλη. Και για να μην λέω πολλά, ας πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που όλοι το ξέρουμε και το αγαπάμε, «Δεν σε θέλω πια».

Και επειδή είμαι σίγουρη ότι σας άρεσε πολύ, να συνεχίσουμε σε αυτό το κλίμα. Να συνεχίσουμε λοιπόν με τους αγαπητούς Γιώργο Καρέλη, Νίκο Καλαθάκη και Βίκτορα Ανδρεαδάκη. Θα μας παίξουν και θα μας τραγουδήσουν τώρα το τραγούδι «Μη φοβηθείς».

Θα συνεχίσουμε και θα τελειώσουμε αυτή την εκπομπή με αυτό το μουσικό σύνολο. Γιώργος Καρέλης, Νίκος Καλαθάκης, Βίκτορας Ανδρεαδάκης, λαϊκό και ρεμπέτικο τραγούδι. Τους ευχαριστούμε πολύ, τους ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη ζωή τους, την επαγγελματική, την προσωπική. Είναι μέλη του Συλλόγου Αποφύτων, μάλιστα ο Νίκος Καλαθάκης και ο Βίκτορας Ανδρεαδάκης είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι πολύ ενεργά μέλη. Ήτανε πολύ ενεργοί και ως μαθητές, είναι πολύ ενεργοί και ως απόφοιτοι, είναι και ενεργοί πολίτες στην κοινωνία, πολύ σημαντικό. Μας αρέσει που είναι κοντά μας οι απόφοιτοι, είναι και ένα παράδειγμα για τους μαθητές μας που είναι τώρα στο σχολείο. Στη συνέχεια θα ακούσουμε δύο τραγούδια που είναι, αναφέρονται σε γυναικείες μορφές, Δημητρούλα μου και Τζιγκάνα. Από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου και τη Λίλη Δάκαπνα στο μικρόφωνο, από τους απόφοιτούς μας, θερμές ευχαριστίες στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε όλες και όλοι καλά. Πάμε να ακούσουμε Δημητρούλα μου και Τζιγκάνα.

0: Εν το φωτί σου, οψόμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Ένα μας όλος ο παράδεισος.

Στο ευωδιασμένο του το δίλη που αργοπεθαίνει μέσα στα μοίρα, θέλω να αφήσω την ψυχή μου κάποιο τραγούδι να σου πει. Μα ως να'ρθει ο στίχος μου στα χείλη, λιώνει και χάνεται και σβή, κι ούτε τον ήχο πιάνει λύρα, κι ούτε τα λόγια το κονδύλι. Ως να σου ψάλω όπως το θέλω, πλάστη δικέ μου και του κόσμου, μέσα μου ανέκφραστην υπόλοιπη.

και πρέπει να έχω άρπες αγγέλων. Ήχο να κάμω και σκοπό μου, ό,τι για σε η ψυχή μου νιώθει. Το πιο καλό δοξαστικό μου θα μένει αυτό που δεν υπόθη.

λόγια από καρδιά ανυπόκριτη, καρδιά που έζησε και ακόμα ζει για να υμνολογεί τον Χριστό μας. Με ποίηση του Γάμα Βερίτη σας συναντάμε, χαίρετε και σήμερα αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο, ελίλη θα είναι απάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα στο ξεκίνημά μας να φανερώνουν το σκοπό του της εδώ της ραδιοφωνικής συναλληλίας της εβδομαδιαίας, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει αυτή η εκπομπή, έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πυκνώνουν, προελάβνουν και ενίοτε παρελάβνουν. Το είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές πως στις μέρες μας φαίνεται να θησαυρίζουμε κατά το Παύλιο ρήμα. Οργή εν ημέρα οργής και αποκαλύψεως και δικαιοκρισίας του Θεού, με τη σκληρότητά μας, την αμετανόητη καρδιά μας, με τον να καταφρονούμε τη Χριστότητα και τη μακροθυμία του Θεού, να αγνοούμε ότι όλος αυτός ο χρόνος που μας δίνεται μόνο για να μετανοούμε. Δυστυχώς όμως στις μέρες μας φαίνεται περισσότερο οι άνθρωποι να αγαπούν το σκοτάδι παρά το φως. Εν αυτό ζωή είναι και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβε. Πάλι λόγια από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έρχονται να μας βρουν, να μας γεμίσουν την ψυχή με ελπίδα πως σε αυτόν τον πόλεμο με το σκοτάδι του Χριστού μας το φως θα περιβάλλει τις ψυχές μας και θα τις δύσει με τα όπλα του. Τα όπλα του φωτός. Και ας περιπατήσομενος εν φωτί και ημέρα, ευσχημόνος.

Ευχές για να σας βρίσκουμε με αυτήν την ελπίδα και με αυτό το φως στις ψυχές σας, όπου και αν σας συναντάμε τούτη την ώρα που η εκπομπή μας μεταδίδεται σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια. Ιδίως σφιχταγκαλιάζουμε και στέλνουμε την αγάπη μας σε όλους αυτούς τους ανθρώπους της υπομονής και της ελπίδας που ιδίως στις νυχτερινές ώρες ακούν και με την ψυχούλα τους την πλουσιόδωρη μας στέλνουν την ενισχυτική προσευχητική τους αγάπη. Να στείλουμε κι εμείς τις δικές μας ευχές για δύναμη και φως εξύψους σε όλους όσοι ακούν και σε όλους όσοι μοχθούν, ώστε η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο, σε όλους αυτούς που εργάζονται στον ασύνορο αμπελώνα του Χριστού μας και ιδίως στο μετερίζει αυτό, στον άμβονα του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου. Πώς να σου ψάλω όπως το θέλω πλάστη δικέ μου και του κόσμου. Ένα μας όλος ο παράδεισος. Ακούσαμε τον τίτλο στο ξεκίνημα της εκπομπής μας. Εσύ πιστεύεις στο Θεό? Εγώ δεν πιστεύω. Φυσικά και πιστεύω. Στη φύση, στην πλάση, στη δημιουργία. Ο δημιουργός Θεός, ο πλάστης, το υπέρτατο όν, το έχω φιλοσοφήσει. Εσύ πιστεύεις στο Θεό? Φυσικά. Όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας δεν μπορεί να είναι τυχαία. Φυσικά κάτι υπάρχει. Και τι είναι ο Θεός για σένα? Αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου. Ο Θεός είναι αγάπη. Είναι αγάπη ο Θεός. Όλα ξεκινούν και τελειώνουν στην αγάπη. Μόνο αγάπη. Στον Χριστό πιστεύεις? Βέβαια, βέβαια. Υπήρξε αποδεδειγμένα. Μέγα πρόσωπο, ιστορικό, σπουδαίος. Δίδαξε την αγάπη, τη συγχώρεση. Και ήταν μέγας σοσιαλιστής. Τι ήταν? Μέγας σοσιαλιστής, κομμουνιστής, ο πρώτος. Δεν έχεις ακούσει εκείνον το στίχο που λέει «Κομμουνιστής ο Ιησούς, ο πλέον κορυφαίος και μέγιστος αγωνιστής ήταν ο Ναζωραίος». Γι' αυτό και τον θανάτωσαν οι πλούσιοι Εβραίοι, τα πλούτη τους μη μοιραστούν δεν θέλαν οι Χιδαίοι. Το λέγει ο μακαριστός ιεροκήρυκας του Παραδείσου, ο κ. Δημήτρης ο Παναγόπουλος, πως όλοι οι παραπάνω τύποι των πιστών εντός εισαγωγικών είναι για το σκοτάδι το αιώνιο. Ένας είναι ο Θεός της Ορθοδοξίας μας, της μόνης αληθινής πίστης, του μοναδικού φωτός του κόσμου. Ιησούς Χριστός, ο εσταυρωμένος, ο Ναζαρινός, όπως ακριβώς τον ευαγγελίστηκε ο ενδεξιής καθήμενος άγγελος στις μυροφόρες το πάντερπνο πρωινό της πίστης μας, το πρωινό της Αναστάσεως. Ο Υιός του Θεού του Ζώντος, όπως τον ομολόγησε ο Απόστολος Πέτρος, όταν ο Κύριος μας ρώτησε τους μαθητές του. Όλοι οι άλλοι, οι δικοί μας θεοί, οι δικοί μας Χριστοί, απέχουν από τον αληθινό Πατέρα όσο απέχει η λογική από την πίστη. Δεν υπάρχει, αδελφοί μου, μονάδα μέτρησης τούτης της απόστασης. Κι όμως, έρχεται ένα ταπεινό και εξουθενημένο τούτου του κόσμου να την εκμηδενίσει αυτήν την απόσταση με ένα δάκρυ, με μια καθάρια ματιά, ένα θέλω, με μια προσευχή βοήθημη, τη απιστία. Πολλοί μιλούν για τον Χριστό,
Πολλοί τολμούν. Με θράσος φύλαυτο και παρησία ανθρωπάρισκη. Συγχωρέστε με. Κάποιοι ξεκινούν να μιλούν για τον Χριστό, λες, και αναφέρονται σε έναν μακρινό, έναν απλησίαστο, σαν έναν που κάποτε, ναι, υπήρξε ανάμεσα σε άλλους πολλούς, σαν να μην είναι αυτός ο ένας. Η αρχή και το τέλος, το άλφα και το ωμέγα, το φως, η ελπίδα, η ζωή, η αλήθεια. Ένας Χριστός στον ουρανό, πάνω από τα σύννεφα, περιορισμένος, εγκλωβισμένος εκεί. Ήταν μια μαμά και ένα παιδάκι και η μαμά μάλωνε το παιδάκι της γιατί έκανε αταξίες. Κάποια στιγμή του είπε «Μα σε βλέπει ο Θεός, δεν έχουμε πει». Σταμάτησε για λίγο το παιδί. Μα ύστερα από λίγο συνέχισε να κάνει την αταξία του. «Τώρα γιατί το ξανακάνεις», τον ρώτησε η μανούλα του. «Γιατί μαμά τώρα συνέφιασε», της απάντησε.

Ένας Χριστός έξω από την πόρτα του δωματίου μας, του σπιτιού μας. Ελεγχόμενος Χριστός, ως το ιερό, το τέμπλο, άντε και τις πρώτες σειρές των καθισμάτων στην Εκκλησία. Εν αναμονή μιας βάπτισης, δεν πάει πολύς καιρός από τότε. Εδώ στα μέρη που ζω, είδα έναν άνθρωπο που κάπνιζε μπροστά στο παράθυρο της εκκλησίας, μέσα στην εκκλησία. Το διανοούμαστε. Σου λέει, λείπει τώρα ο Θεός, δεν είχε ξεκινήσει ακόμα το μυστήριο. Σαν το παιδάκι. Αφού δεν ακούω ψαλμωδίες, θα φυσήξω και έξω από το παράθυρο. Όλα καλά. Δυστυχώς αυτό το κάπως ακραίο, αλλά πιστέψτε με, τόσο αληθινό παράδειγμα, χαρακτηρίζει απόλυτα τη σχέση μας. Η σχέση των σημερινών χριστιανών με τον Θεό. Δεν θα πούμε, αδελφοί μου, το πλέον αντιληπτό, το πανθομολογούμενο, ότι απουσιάζει πλήρως ο φόβος του Θεού με την έννοια του σεβασμού στις μέρες μας. Θα πούμε ότι λείπει σχεδόν ολότελα η προσωπική σχέση μαζί Του. Δεν κατανοούμε ή δεν θέλουμε να κατανοήσουμε πως ο Χριστός μας, δεν απουσιάζει ποτέ μα ποτέ από δίπλα μας. Και πόσο χαιρόμαστε, αλήθεια, όταν ακούμε κάποιους ή διαβάζουμε κάποιους και στην αναφορά τους στον Χριστό και στην Παναγία και στους Αγίους βάζουν δίπλα μια αντωνυμία που χωράει όλη την ελπίδα και την προσδοκία του Παραδείσου. Πώς μας συγκινεί να ακούμε και να διαβάζουμε για τον Χριστό μας, την Παναγία μας, τους Αγίους μας. Αυτό το μας φανερώνει την διαρκή μας, την ατελεύτητη προσπάθειά μας για τον αγιασμό, το σκοπό μας να γίνουμε του Θεού οικοί, των Αγίων συμπολίτες. Ένα μαζί Του, ένα, σύσσωμοι και σύνεμοι. Ένας τέτοιος ευλογημένος από τον Χριστό μας άνθρωπος, που μπορεί για λίγο να πέρασε από τον πρόσκαιρο του το κόσμο, μα άφησε, πόσο υπέροχα άφησε, ανεξίτηλη την ομολογιακή και ουράνια τεχνουργημένη του γραφίδα. Ήταν ο μεγάλος ποιητής μας, ο Γάμα Βερίτης, Αλέξανδρος Γκιάλας. Μας κάνει και χαιρόμαστε τόσο η ανάγνωση των ποιημάτων του. Με λησταγής γραφή, ριγμένη σαν δάκρυ διαμαντένιο μπροστά στα πανάχραντα πόδια του Χριστού μας. Και εκεί στοιχείο που ακούγεται τούτη εκπομπή, πόσο καμαρώνουν, πόσο καυχόνται για αυτόν τον σπουδαίο ποιητή, τον Γάμα Βερίτη, τον Αλέξανδρο Γκιάλα, που έφυγε από τον κόσμο αυτόν στις 5 Μαΐου του 1948 σε ηλικία μόλις 33 ετών. Στα χρόνια του Χριστού μας δηλαδή. Παλεύοντας από πολύ νέος με τον πόνο, αφήνοντας όμως πίσω του σπουδαίο έργο, παραδομένο στις γενιές, τις μετέπειτα και προπαντός τους νέους. Τον αγαπούν πολύ και είναι τόσο ελπιδοφόρο αυτό οι νέοι, τον Γάμα Βερίτη. Το όνομά του Γάμα Βερίτης δεν σημαίνει, όπως πολλοί νομίζουν, Γεώργιος Βερίτης. Και εγώ αυτό πίστευα κάποτε, όταν τον πρώτο διάβαζα. Το Γάμα Βερίτη σημαίνει Γεωργός Βερίτης. Αληθινός, από το λατινικό veritas, veritatis.
Έτσι αυτός ο σπουδαίος ημνητής του Χριστού μας επέλεξε να ονομάζεται Γάμα Βερίτης, δηλαδή καλός σπορέας, αληθινός, γεωργός. Τα πρώτα ποίηματά του τα υπογράφει με το ψευδώνυμο Λαμπρινός και Πέτασος. Όποιος έχει έστω και λίγο διαβάσει από την ποίηση του Βερίτη δεν μπορεί παρά να νιώσει την προσευχητική της και μόνο διάσταση. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο, αδελφοί μου, πως ο Βερίτης έμεινε γνωστός ως ο ποιητής του Χριστού. Ένα τόσο σύντομο πέρασμα, μα τόσο σημαντικό για την χριστιανική ποίηση, για την ποίηση γενικότερα. Η γνώση και το βίωμα της ορθόδοξης πίστης μας πήγαζε και πηγάζει από κάθε λέξη που έπεμπε με τις γραφές του, σαν θυμίαμα στον ουρανό.

και θα διαβάσουμε αρκετά από τα ποίηματά του στη σημερινή εκπομπή. Διάσπαρτα μέσα θα ακουστούν μαζί με κείμενα πατέρων που αφορούν στο σημερινό μας θέμα, σε αυτή την προσωπική σχέση που πρέπει να υπάρχει με τον Χριστό μας. Και αυτό το πρέπει είναι λυτρωτικό, δεν είναι καταναγκαστικό. Τα καντιλάκια στο ιερό σαν ναν από παλιό καιρό. Κι απ' άλλο μοναστήρι στάθηκαν στους Αγίους μπροστά κόκκινα στράκια γελαστά, πεσμένα στο ποτήρι. Όλα σ' αγγίζουν απαλά, σεμνά κι αθώα και σιγαλά, κι θόλοι στάζουνε γαλήνη. Τέτοια γαλήνη ας απλωθεί, κι όλου του κόσμου που πενθεί τον πόνο ας απαλύνει. Άγρυπνη μέσα μου η ψυχή, ρουφά της χάρη στη βροχή, σαν διψασμένο ελάφι. Και ζωντανεύουν ξαφνικά κάποια θαμμένα μυστικά και ανοίγουν κάποιοι τάφοι. Μέσα μου κάτι ξαναζεί, που μεγαλώσαμε μαζί και το είχα λησμονήσει. Σε ευχαριστώ, Χριστέ, πολύ, που βάζεις μια ανατολή μετά από κάθε δύση. Να και οι ψυχές μας που αγρυπνούν και στ' Άγιο δείπνο σου δείπνουν απόψε λατρευτέ μας. Ακόμα δεν ξημέρωσε κι είμαστε πάρορα μεσέ και θα είμαστε Χριστέ μας.

Στην ποίηση του Βερίτη θα ρούμε πως κανείς μπορεί να διακρίνει την προσωπική αυτή σχέση, την αληθινή, την κρυστάλλινη σχέση του με τον Χριστό μας, χωρίς κρυφά νοήματα και πασπαλισμένα λόγια, χωρίς ντροπή και φόβο, μήπως και τον πουν οπισθοδρομικό και μη ακολουθούν τα ποιητικά ρεύματα της εποχής του. Ομολογητής, αγωνιστής, θαραλέος χριστιανός που δεν δίστασε ποτέ, είτε άμεσα, είτε έμεσα, να προσθέσει ένα μου και ένα μας σημά στον Χριστό.

Βλαστήμιες και αναθέματα ξεσπούν ολόγυρά σου. Φαρμακερέσαν τα καρφιά και σχίζουν την καρδιά σου. Κι όπον εμένε μου Χριστέ στη σκοτεινιάν αυτή, που όμοια με μαύρη κόλαση χυμά στον Γολγοθά σου, τι γλυκό φως εσκόρπισε το βλέμμα ενός ληστή.

του πολυσεβάστου και πολυγραφότατου πατρός Δημητρίου Μπόκου το κείμενο που ακολουθεί. Τον ευχαριστούμε για αυτήν την πνευματική εργασία που δεν σταματά να την μοιράζει απλόχερα σε όλους μας. «Θέλω να με γνωρίζει ο Θεός», ο τίτλος του κειμένου του που ακολουθεί. Πολλοί της μόδας έγιναν στην εποχή μας και θεωρούνται μοντέρνες ιδέες, τα θολά, βαλτωμένα από νερά πολύ παλιών θρησκευτικών θεωριών για το τι είναι ο Θεός και ποια είναι η σημασία του για τον άνθρωπο. Το να μιλάει κανείς σήμερα με τους παροχημένους εντός εισαγωγικών όρους Χριστός, Παναγία, Αγία Τριάδα, προσευχή, άγγελος, δαίμονας, διάβολος, άγιος, θαύμα, Θεός και μάλιστα Θεός πρόσωπο, είναι πολύ ξεπερασμένο. Αντιθέτως, αν πει τις μαγικές λέξεις ανώτερη ή απρόσωπη δύναμη, συμπαντική ή θετική ή αρνητική ενέργεια, προσωπική άβρα, διαλογισμός, γιόγκα, εξωσωματική εμπειρία κλπ. Είναι ευθυγραμμισμένος απόλυτα με την προοδευτική κουλτουριάρικη διανόηση που, νομίζοντας ότι έχει εξελιχθεί και φτάσει σε ανώτερη γνώση, περιφρονεί οτιδήποτε δεν ανήκει στην γνώση εντός εισαγωγικών αυτή. Αλλά τι σημαίνει απρόσωπη δύναμη? Μια δύναμη που δεν προσωποποιείται σε μια συγκεκριμένη οντότητα. Μια ουσία, μια φύση που δεν υλοποιείται σε μια ιδιαίτερη ενσυνείδητη μορφή. Δεν υποστασιάζεται σε πρόσωπο, όπως λέει η θεολογική γλώσσα, δεν αποτελεί μια αυτοτελή ύπαρξη. Συνεπώς, δεν έχει τα γνωρίσματα, τις ιδιότητες ενός διακεκριμένου όντος. Δηλαδή, δεν έχει καμιά συνείδηση του εαυτού της. Δεν ξέρει ότι υπάρχει, εφόσον δεν μπορεί να σκεφτεί. Είναι υποταγμένη στους νόμους που διέπουν τη φύση της. Δεν έχει προσωπική ελευθερία να κινηθεί έξω από αυτούς, να ενεργήσει, να κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν έχει προσωπική θέληση, ούτε προσωπικά συναισθήματα ή οτιδήποτε άλλο προσωπικό χαρακτηρίζει μια χωριστή ύπαρξη. Ας το δούμε, συνεχίζει ο πατήρ Δημήτριος. Ας το δούμε για πιο εύκολα σε μια φυσική δύναμη. Ας πάρουμε την ενέργεια σε μια από τις γνωστές της μορφές, παραδείγματος χάριν τον ηλεκτρισμό. Γεμίζει τον φυσικό κόσμο χωρίς να υλοποιείται σε μια συγκεκριμένη, ξεχωριστή, συνειδητή ύπαρξη που να μπορεί δηλαδή να σκέφτεται, να αισθάνεται, να γνωρίζει άλλα όντα, να έρχεται σε σχέση μαζί τους, να αγαπά ή να μισεί. Όποιος το ισχυριστεί αυτό θα θεωρηθεί αμέσως ηλίθιος. Εκδηλώνεται μόνο όπως επιβάλλουν οι φυσικοί νόμοι που την διέπουν. Δεν έχει προσωπική ελευθερία, ούτε θέληση. Ούτε θέληση να πράξει κάτι που δεν εντάσσεται στους νόμους αυτούς. Δεν έχει συνείδηση της ύπαρξής της, δηλαδή δεν ξέρει καν ότι υπάρχει σαν ουσία ή ενέργεια. Είναι μια τυφλή δύναμη. Ποιος μπορεί να ελέγξει τους φυσικούς νόμους, μπορεί να ρυθμίσει και τους τρόπους με τους οποίους λειτουργεί ο ηλεκτρισμός. Έτσι ο άνθρωπος υποτάσσει τον ηλεκτρισμό και του υπαγορεύει με τι τρόπο θα εκδηλώνεται. Εκεί όμως που δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος των φυσικών νόμων, ο ηλεκτρισμός δρά τυφλά και ο άνθρωπος είναι έρμεο της απρόσωπης δύναμής του. Παραδείγματος χάρη, με έναν κεραυνό. Δεν μπορεί να ελπίζει σε κάποια ευσπλαχνία εκ μέρους μιας αδυσόπιτης τυφλής δύναμης. Τι σημαίνει προσωπική ύπαρξη? Να υπάρχει κάποιος με συγκεκριμένη οντότητα. Να έχει συνείδηση του εαυτού του, να νιώθει, να ξέρει ότι υπάρχει, να γνωρίζει τον εαυτό του, δηλαδή να μπορεί να πει «Είμαι ο τάδε», να είναι πρόσωπο, προσωπικότητα, να σκέφτεται, να θέλει, να μπορεί να ενεργήσει ελεύθερα είτε για το καλό του, είτε για το κακό του, να έχει συναισθήματα, να μπορεί να αγαπήσει ή να μισήσει.
Να μπορεί δηλαδή να σχετιστεί κατά βούληση με άλλα συνειδητά όντα, να κινηθεί προς αυτά ή να απομακρυνθεί από κοντά τους. Να έχει όλα τα γνωρίσματα μιας ύπαρξης που έχει ενσυνείδητη αίσθηση του εαυτού της. Τέτοια όμως ύπαρξη ενσυνείδητη, προσωπική, όχι απρόσωπη, είναι και ο Θεός, όπως μας τον φανέρωσε ο Χριστός. Έχει απόλυτη συνείδηση ότι υπάρχει. Είναι ελεύθερος να ενεργήσει όπως θέλει. Δεν υποτάσσεται παρά την θέλησή του σε κανέναν τυφλό νόμο. Έχει την ικανότητα να αγαπάει και μάλιστα απέραντα. Γνωρίζει τον άνθρωπο, μπορεί και θέλει να σχετίζεται μαζί του και μάλιστα τον προσκαλεί σε μια ελεύθερη πάντα πραγματική ένωση μαζί του, όπου ο άνθρωπος δεν χάνει το δικό του πρόσωπο, τη δική του ύπαρξη, τη δική του αυτοσυνειδησία, αλλά δέχεται την ενέργεια, την αγάπη του Θεού και χωρίς να χάσει τίποτε από τη δική του ενσυνείδητη οντότητα βιώνει και μια άλλη θαυμαστή πραγματικότητα. Σαν το σίδερο που θερμαίνεται στη φωτιά, ενώνεται με την ενέργειά της, τη θερμότητα, και κοκκινίζει, χωρίς να πάβει ποτέ να είναι σίδερο. Η ένωση όμως με μια απρόσωπη τυφλή θεότητα, λένε οι υπερμαχοί της, σημαίνει να διαλυθεί η ανθρώπινη ύπαρξη μέσα στην απρόσωπη, ανώτερη δύναμη. Όπως πέφτει μια σταγόνα στον ωκεανό και διαχέεται, χάνεται, γίνεται ένα μαζί του. Από εκεί και πέρα η σταγόνα πάβει να υπάρχει ξεχωριστά, να έχει προσωπική ζωή, ελευθερία, οντότητα. Ούτε ο ωκεανός ούτε η σταγόνα έχουν αίσθηση ότι υπάρχουν. Η οποιαδήποτε ενέργειά τους υποτάσσεται στους νόμους που διέπουν τη φύση του νερού. Δηλαδή, ένωση με απρόσωπη δύναμη σημαίνει στο εξής ουσιαστικά ανυπαρξία για μένα. Απόλυα της αίσθησής μου ότι υπάρχω προσωπικά. Γι' αυτό και προτιμώ τον Θεό που υπάρχει ως πρόσωπο και μάλιστα τριαδικά. Τον Θεό που ξέρει τι του γίνεται. Γνωρίζει καλά τον εαυτό του. Αλλά γνωρίζει και εμένα με το όνομά μου. Με αγαπάει. Με καλεί χωρίς να με αναγκάζει κοντά του και μου χαρίζει μια αιώνια, προσωπική, ενσυνείδητη ζωή, πληθωρικά γεμάτη από τον υπέροχο πλούτο της δικής του ζωής. Τον ένα τριαδικό Θεό που κοντά σε μένα γνωρίζει και όλα τα άλλα λογικά του πρόβατα, τα καλεί κατ' όνομα και κάνει τα πάντα για αυτά ώστε να τα συναγάγει εις μίαν πίμνη. Είναι η μόνη διαθέσιμη προσφορά αυτού του είδους. Η μόνη. Πώς να την απορρίψω? Γι' αυτό και πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή και εις το Πνεύμα του Άγιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, στον τρισυπόστατο προσωπικό Θεό, τον οποίο ανακαλύπτω και συναντώ σε μια ασύγκριτη σχέση αγάπης, μόνο μέσα στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία μου. Του πατρός Δημητρίου Μπόκου, ένα κείμενο με τίτλο «Θέλω να με γνωρίζει ο Θεός», περιέχεται στην αντιύλη αυτήν την εξαιρετική περιοδική έκδοση από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στην Πρέβεζα. Υπάρχει και στο διαδίκτυο και οφείλουμε όλοι να διαδίδουμε την αντιύλη, να εκτυπώνουμε και να προωθούμε, είτε γραπτά είτε διαδικτυακά, τα υπέροχα κείμενά της προς ψυχοφέλεια όλων των αδελφών μας. Και η ποίηση του Βερίτη, που έρχεται να πλημμυρίσει τις καρδιές μας αυτό το υπέροχο φως
αυτή την δύναμη, αυτό τον πλούτο. Μαζί θα περπατήσουμε, χέρι με χέρι, στο δρόμο τούτο που στη θέωση θα μας φέρει. Μαζί θα περπατήσουμε χειμώνες, καλοκαίρια, και στις γαλήνες τις στιγμές και στα αγριοκέρια. Ο δρόμος ανηφορικός και δύσκολος ο τόπος, μα σαν μονιάζουν αδελφοί και αντάμα ξεκινάνε. Ίσιος ο δρόμος γίνεται και ανάλαφρος ο κόπος. Μαζί θα περπατήσουμε σε αυτό το δρόμο που τον περπάτησε ο Χριστός με τον Σταυρό στον ώμο. Μέσα στα βάθη του είναι μας ζηλότυπας κλειστή η προσταγή του. Ο λόγος του ο λυτρωτικός καθάριος να ακουστεί σ' όλη τη γη του. Ο θερισμός είναι πολύσκηνε λευκές οι χώρες απ' τις ψυχές που ορίμασαν στις αγωνίες τις ώρες. Ο θερισμός είναι πολλής και εμείς είμαστε λίγοι κι αλίμονο στο θεριστή που απ' τη δουλειά θα φύγει. Μαζί θα περπατήσουμε χέρι με χέρι στο δρόμο που φεγκοβολά της Βηθλεέμ τα στέρι. Με μια ψυχή, με μια καρδιά, την ίδια γνώμη των μυστηρίων του Θεού πιστή οικονόμη, να αντλούμε απ' την ενότητα την δύναμή μας για να προσφέρουμε σε Αυτόν θυσία δεκτή και την ψυχή και το κορμί μας. Κύριε, που βρίσκεσαι μαζί με δυο και τρεις που στο όνομά Σου είναι αθροισμένοι, στείλε την άρρητη δροσιά της ευλογίας Σου στη διψασμένη μας ψυχή που περιμένει. Δώσε στους δούλους Σου το πνεύμα Σου, καθώς τους μαθητές Σου το έχεις στείλει, και ας οδηγεί τα βήματά μας στο δικό Σου θέλημα, η πύρινη του φωτισμού Σου στείλει. Χάλκεψε την ενότητά μας ακατάλητη με αγάπη και ταπεινοσύνη, κι ας είναι πάντα στις ψυχές μας άσβηστη δική Σου ειρήνη και πνευματική εφροσύνη. Μαζί θα περπατήσουμε και τον μπρος στο σταυρό του Γαμαβερίτη. Μπρος στο σταυρό γονάτισα με πονεμένη την καρδιά, μπρος στο σταυρό γονάτισα σε αυτήν την ήσυχη βραδιά. Θέλω τον πόνο μου να πω με κάποιον πένθυμο σκοπό. Όλη τρωτή και πλάστη μου, τα πόδια Σου γλυκοφιλώ και στις νυχτιά στη σιγαλιά ευλαβικά παρακαλώ. Στείλε στη δόλια μου ψυχή της χάρη στη χρυσή βροχή. Των πειρασμών τα κύματα σαμανιασμένα με χτυπούν και τα καρφιά των πόνων μου μέρα και νύχτα με τρυπούν. Και γονατίζω στο σταυρό χαρά και ελπίδα για να βρω. Όσοι που πόνεσες για μας και βασανίστηκες σκληρά, το αίμα Σου τα τίμητο μου δίνει φως, ζωή, χαρά και μου γεμίζει την καρδιά με ελπίδα και παρηγοριά.

ένα μας όλος ο παράδεισος, αναζητώντας αυτήν την προσωπική σχέση με τον Χριστό μας. Δυστυχώς στις μέρες μας τη χαρακτηρίζει μια απόσταση, όσο απέχει η λογική από την πίστη, απέχει και η δική μας η ύπαρξη από τον Θεό που περιορίζουμε κάπου εκεί, στα σύννεφα, στο τέμπλο, στο ιερό μιας εκκλησιάς. Οι στίχοι του Γάμα Βερίτη έρχονται σαν δρόση εξ ουρανού, σαν επομβρία ιαματική, να μας μιλήσουν για αυτήν την άλλη σχέση, την τόσο ποθητή, για τον Γάμα Βερίτη και για όλους μας που, διαβάζοντας τα υπέροχα λόγια του, νιώθουμε το μεγαλείο που ο Χριστός μας έχει χαρίσει σε όλους. Τι είναι ο Χριστός για μας? Ένα απόσπασμα ακολουθεί από τον λόγο του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Αστερίου Χατζηνικολάου, προϊσταμένου της Αδελφότητος Θεολόγων ο Σωτήρ. Τι είναι ο Χριστός για μας? Είναι μια εικόνα, είναι ένα όνομα, είναι μια μορφή, είναι μια ιδέα, είναι κάποιος μεγάλος που έζησε το καιρό εκείνο. Είναι μόνο αυτό? Ο Χριστός είναι ολοζώντανος. Είναι δίπλα μας. Όπως είναι δίπλα μου ο Γιάννης, ο Κώστας. Έτσι πρέπει να πιστεύω, πως ο Χριστός είναι δίπλα μου και τον πιάνω από το χέρι και έτσι να περπατάω. Ο Χριστός έχει δύναμη. Χωρίς τη χάρη του Χριστού, χωρίς τη δύναμη του Χριστού, τα πάντα είναι αδύνατα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πράγματι, αυτό που ζει ο κάθε χριστιανός νέος στον κόσμο είναι κάτι θαυμαστό. Δεν το πιστεύει ο κόσμος. Δεν μπορούν οι άλλοι νέοι του κόσμου να πιστέψουν ότι ζούμε όπως ζούμε. Και γιατί ζούμε έτσι? Γιατί υπάρχει ο Χριστός, ο οποίος βοηθάει να ζούμε μια τέτοια ανώτερη ζωή. Η Εκκλησία είναι ένα πεδίο τεραστίων δυνάμεων. Πώς είναι ένα μαγνητικό πεδίο? Έτσι είναι και η χάρη του Χριστού. Η χάρη του Χριστού δεν είναι κάτι νεφελώδες. Δύναμη, κάτι αεριώδες, κάτι φανταστικό. Η χάρη του Χριστού είναι η πιο συγκεκριμένη δύναμη, η οποία μπορεί να παίρνει τον άνθρωπο από τη γη, από τον Άδη, και να τον ανεβάζει στον ουρανό. Είναι τεράστια η ένταση της χάρη του στου Θεού. Αν είμαστε από υλικό που μπορεί να την αισθάνεται. Ο Χριστός δεν βασανίζει. Ο Χριστός δεν απογοητεύει. Ο Χριστός δεν ταλαιπωρεί. Ο Χριστός ελευθερώνει. Ο Χριστός χαριτώνει. Ο Χριστός ανεβάζει και σώζει. Κάνει χαριτωμένο τον άνθρωπο. Και έτσι πρέπει να τον ζούμε. Ολοζώντανος είναι ο Χριστός μας μέσα στην ζωή της Εκκλησίας και αλίμονος εμάς. Αν ο Χριστός είναι μόνο ένα όνομα γραμμένο στη σελίδα κάποιου βιβλίου. Δεν είμαστε λίγοι. Συνεχίζει ο πατήρ Αστέριος Χατζηνικολάου. Δεν είμαστε λίγοι, πολλοί είμαστε. Ο Χριστός δεν μετράει νούμερα. Τις καρδιές κοιτάει. Το χρυσάφι είναι πολύ λιγότερο από το χώμα. Αξίζει περισσότερο. Δεν στέκεται τίποτα χωρίς τον Χριστό. Το Ευαγγέλιο είναι σοφία. Είναι η μόνη αλήθεια του Θεού. Είναι η μόνη χαρά. Είναι η μόνη ελπίδα για τον κόσμο. Όλοι εμείς που είμαστε πεσμένοι κάτω και τραυματισμένοι,
και τσακισμένοι. Όλοι εμείς. Ας σηκωθούμε όρθιοι. Εδώ είναι η σοφία. Και πάμε σε ένα απόσπασμα από την Οδό του Κυρίου, των εκδόσεων Σωτήρ και πάλι του πατρός Αστερίου Χατζηνικολάου. Η άγνοια του Θεού σκοτώνει την παρουσία του Θεού μέσα μας. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν η άγνοια είναι ηθελημένη και συνειδητή. Ένα άγνωστο πρόσωπο είναι νεκρό πρόσωπο. Τα πρόσωπα που δεν θέλουμε να γνωρίσουμε δεν υπάρχουν για μας. Δεν μας επηρεάζουν, δεν μας αλλάζουν, δεν μας αφορούν. Τα πρόσωπα που αγνοούμε είναι για μας νεκρά και αδιάφορα. Μπορεί να ξέρουμε για την ύπαρξή τους, αλλά αφού δεν μας ενδιαφέρει να τα γνωρίσουμε, δεν ζωντανεύουν αυτά τα πρόσωπα για μας ποτέ. Έτσι γίνεται και με τον Χριστό. Μπορεί να γνωρίζουμε ότι υπάρχει. Αν δεν ενδιαφερθούμε να γνωριστούμε μαζί του προσωπικά, θα μείνει για μας ένα πρόσωπο άγνωστο και στην πραγματικότητα νεκρό. Η γνωριμία με τον Χριστό επιτυγχάνεται μέσα από τη συνομιλία μαζί του και μέσα από την ένωσή μας με το Πανάγιο πρόσωπό του. Η συνομιλία με τον Χριστό είναι η προσευχή και η ένωση μαζί του είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας. Η λησμοσύνη του Θεού επίσης. Τον φωνεύει μέσα στην ψυχή μας και τον εξαφανίζει σιγά σιγά από τη ζωή μας. Χωρίς να το καταλάβουμε πολλές φορές βάζουμε το Θεό στο περιθώριο. Γίνεται ο Χριστός ένα πρόσωπο στις υποσημειώσεις της καθημερινότητάς μας, μια παραπομπή στα αζήτητα κεφάλαια της ζωής μας, ένα πρόσωπο συμπαθές, αλλά απόμακρο. Μάθαμε κάποτε λίγα πράγματα για Αυτόν, αλλά δεν επιθυμούμε να μάθουμε Αυτόν τον ίδιο. Τον θυμόμαστε σε κάποια δυσκολία, στην αρρώστια, στον πειρασμό, στον πόνο. Τον λησμονούμε όμως μετά. Μπορούμε να ζούμε χωρίς εκείνον. Ο Χριστός δεν είναι ζωντανός κάθε δευτερόλεπτο που περνάει για εμάς. Είναι ένα ξύλινο πρόσωπο σαν τις ξύλινες εικόνες που τον εικονίζουν και τις προσκυνάμε αραιά και πού. Ένα ξύλινο πρόσωπο κλεισμένο σε ένα ξύλινο κουτί που το βάζουμε στα πιο ψηλά ράφια μαζί με τα υπόλοιπα άχρηστα και αζήτητα. Ο Χριστός γίνεται μια μούμια του παρελθόντος, σκονισμένη, νεκρή, παλιωμοδίτικη, ξεπερασμένη, μια μούμια που πολλές φορές μπορεί να προκαλεί φόβο και αποστροφή. Αν όμως γνωρίσουμε τον Χριστό αληθινά, αν τον βάλουμε στην σκέψη και στην προσευχή μας όσο γίνεται πιο συχνά ή δυνατόν και αδιάκοπα, αν τον αγαπήσουμε παράφορα όπως μας αγαπάει και εκείνος, αν αφαιθούμε σε μια ένωση μαζί του, τότε θα γίνει ο θησαυρός μας, θα ζωντανέψει μέσα μας, θα φέρει στην ύπαρξή μας την αληθινή ζωή, γιατί ο ίδιος είναι η ζωή. Αν θέλουμε πραγματικά να γίνουμε κληρονόμοι της δικής του περιουσίας και βασιλείας, ας γίνουμε φίλοι του, αδέλφια του και παιδιά του. Ας γινόμαστε ένα με εκείνον που έγινε ένα με εμάς. Ας τον ποθούμε και ας τον ψάχνουμε, διότι τότε θα κληρονομήσουμε την αδιάσπαστη σχέση μαζί του. Που αυτή είναι η σωτηρία, η λύτρωση και ο παράδεισος.

Άκουσε, Κύριε, νύχτα. Θα σου πω χωρίς τραγούδι απόψε και σκοπό, απλά δυο λόγια μέσα από την καρδιά μου. Στη νύχτα που σωπαίνει ολόγυρά μου. Τορνή θυλάλισε, μα εγώ δεν κλείνω μάτι. Είναι η ψυχή προσευχή γεμάτη. Θέλω, Πατέρα, να σε πω ξανά, χωρίς κυμβάλλον ήχους και οσανά. Πατέρα, σαν παιδί σου να σε κράξω και μόνο απλά και αθώα να σε κοιτάξω. Ο πόθος μου δε σου μείνε κρυφός. Τον έστησα μπροστά σου μες στο φως. Κι ουδέ τα λάθη μου έμειναν κρυμμένα, σε σένα τα φανέρωσα ένα-ένα. Το κάθε δάκρυ που έσταζε καυτό δεν έλεγε πως γοργά θα γιατρευτώ. Πατέρα μου, τα λέτρη σου έχει οργώσει βαθιά με τα τσαλένιο του γυνή. Ας τάξουν χάρις δρόσο οι ουρανοί, καρπούς γλυκούς και αμέτρητους να δώσει. Τακ-τακ μετρούν οι χτύποι της καρδιάς τον πόνο της αμήλυτης βραδιάς. Και πένθυμες αργά περνούν οι ώρες, σφιγμένες στην οδύνη μυροφόρες. Νεκρούς αγαπημένους κλαίνε εδώ και σκύβω μες στα στήθη μου να δω.

Καλές προθέσεις που σβήσαν νωρίς και πόθη αγνή που μου μέλε να πέσουν σαν άνθη και ο ψυχή δεν καρτερεί στην ώρα τους να φτάσουν και να δέσουν. Γιατί είναι τούτη νύχτα μελανή και πιότερο απ' τις άλλες βουρκωμένη, τα στήθια μου πλακώσαν οι ουρανοί και αγγίζουν ως τη γη μαυροντημένη. Μπορείνει θα ξεσπάσει, ποιος το ξέρει. Μα ποιος μπορεί να πει για την αυγή, σαν τι παρηγοριέστε να μου φέρει. Ας έρθει κι η βροχή και το χαλάζει, κι ας σπάσουν οι ουρανοί, μορμή στη γη, εσένα έχω πατέρα. Τι με νοιάζει. Και τούτο θέλω πάλι να σου πω, χωρίς τραγούδι απόψε.

Πάντα θα έρχεται ένα ταπεινό τούτο του κόσμου να εκμηδενίσει αυτήν την απόσταση, τη δική μας απόσταση από τον Χριστό μας. Μοιάζει πολλές φορές, όπως είπαμε και πριν, να απέχει όσο η λογική από την πίστη. Με ένα δάκρυ, μια καθάρια ματιά, ένα θέλω, με μια προσευχή, να μιλήσει για τον Χριστό. Να αναφερθεί όχι σε κάτι το απλησίαστο, κάτι το μακρινό, μα στη μόνη αγάπη, στο φως, στην ελπίδα, στη ζωή και στην αλήθεια. Στον ένα, στην αρχή και στο τέλος. Ένας τέτοιος ευλογημένος από τον Χριστό μας άνθρωπος μπορεί για λίγο να πέρασε από το πρόσκαιρο τούτου του κόσμου, μα άφησε ανεξίτηλη την ομολογιακή και ουράνια τεχνουργημένη, όπως είπαμε. Γραφίδα του ήταν ο μεγάλος ποιητής μας, ο Γάμα Βερίτης. Και πάντα μας κάνει να χαιρόμαστε τόσο αυτή η ανάγνωση των ποιημάτων του. Μια γραφή με λιστά γης, σαν διαμαντένιο δάκρυ ριγμένη μπροστά στα πανάχραντα πόδια του Χριστού μας. Προσωπική, αληθινή, κρυστάλλινη, διαβιέστατη σχέση μαζί του. Χωρίς νοήματα κρυφά, χωρίς πασπαλισμένα λόγια, χωρίς ντροπή και φόβο μήπως τον πούν οπισθοδρομικό και μη ακολουθούντα τα ποιητικά ρεύματα της εποχής του. Θαραλέος χριστιανός, αγωνιστής, στέλνει πάντα τις υπέροχες ακτίνες του ηλίου της δικαιοσύνης μέσα από τα ποίηματά του. Δεν δίσταζε ποτέ, είτε άμεσα είτε έμεσα, να προσθέσει ένα μου και ένα μας. Ναι, σημάς τον Χριστό μας. Διαβάσαμε στίχους του, Γάμα Βερίτη, διάσπαρτους, σε μια εκπομπή που προσπάθησε να βάλει δίπλα στον Χριστό μια αντωνυμία. Ένα μου, ένα μας, ένα πρώτο πρόσωπο να γίνει δικός μας, όχι εγωιστικά και υστερόβουλα. Να γίνει δικός μας σε μια διαρκή πορεία ομολογίας, σε μια διαρκή πορεία σταυρού. Ένωση, συμπόρευση. Ένα, αδιάκοπο ένα, χωρίς παύσεις, διαλύματα και βολέματα που τον ξαναστέλνουν έξω από την πόρτα, το σπίτι. Τον ξαναστέλνουν στα σύννεφα και στο ναό του. Ναός μας, εκκλησία μας, Χριστός μας. Ναι, ο Βερίτης περισσότερο ίσως από οποιονδήποτε άλλον, τολμώ να πω, πως πρόλαβε και άσβηστο το έβαλε αυτό το μας δίπλα στον πονεμένο λυτρωτή μας. 33 χρόνια έζησε μόλις, μα είχε τόσο ξεκάθαρο αυτό το μας του Γάμα Βερίτη, του αληθινού Γεωργού, του καλού σπορέα. Η μνήμη του λάμπει και σήμερα, όπως η έξοχη γραφή του, η έξοχη ποίηση του.

«Είμαστε χριστιανοί». Ξανά η ποίηση του Γάμα Βερίτη. Στον επίλογο, στα τελευταία λόγια, στις τελευταίες ανάσες τούτης της εκπομπής, «Στρατιώτες μέσα στου Χριστού το ασάλευτο βασίλειο». Απάνω μας με τι στοργή σκύβουν κι ουρανοί, χιλιάδες άστρα λάμπουν γύρω, κι αν κάποτε ο γιος του Ναβί σταμάτησε τον ήλιο. Πάνω από μας αρχάγγελοι με αγάπη σταματούνε, να μας θαυμάσουν πρόσχαρους της χάρης στο Αγιομύρο. Ζήτω σε μας. Μας διάλεξε ο αθάνατος μέσα στα πλήθη των γενιών και των καιρών και στο βασίλειό του μας πήρε. Μακριά μας τώρα λογισμός των χλιαρών και δισταγμές οι άχαρε και στήρε. Μακριά μας ο στραβός και μισερός και η άγονη κούφια άρρωστη σκέψη. Το θαύμα τούτο μόνο ο ακέργιος και γερός και ο δυνατός και ο απείραχτος μπορεί να το πιστέψει. Ζήτω σε μας, χαρά σε μας, χιλιάδες ήλιοι λάμπουν γύρω. Μα και απ' τους ήλιους πιο πολύ αστράφτει ο αρχηγός μας που κατεβαίνει προς ημάς, δόξα, χαρά και φως μας. Όπως σκορπά στο διάβα του το παραδείσιο μύρο, απόκοσμο Θεοδόρητο, ζωοπάροχο γλυκή, και πώς μαγεύει τις ψυχές γαλήνια μυστική, απ' αρχαγγέλων στόματα μια θεία μουσική. Δόξα στον άναρχο αρχηγό που βασιλεύει στους αιώνες. Διάπλατα νύχτε της ψυχής αδέλφια τους πυλώνες. Στις δόξεις της υπέρτατης ντυμένος στην εφέλη φθάνει ως εμάς και στις καρδιές μας θρόνο να στήσει θέλει. Ευλογημένος ο ερχόμενος και η ώρα τούτη ευλογημένη. Στον ύμνο των αγγέλων σμίξετε τον ύμνο σας και εσείς νεανίσκοι και παρθένοι. Ευλογημένος ο ερχόμενος και τρεις φορές ευλογημένος. Ας μείνει στις ψυχές μας μονοκράτορας για τους αιώνες των αιώνων θρονιασμένος. Αδέρφια, ζήτω κι άλλη μια φορά μέσα στο φως ανθεί η ζωή μας. Άφθαρτη και αβασίλευτη και απέραντη χαρά και αγέραστη χαρά η δική μας. Πάντα μπροστά κι ολοψηλά κι ολοψηλότερα κι όλο στα ωραία και στα μεγάλα. Ο δρόμος μας λουσμένος από φως μας φέρνει πάντα μπροστά αγνότερα. Που πιο όμορφα και πιο τρανά και πιο πολύτιμα στον κόσμο δεν είναι άλλα. Ζήτω σε μας, είμαστε εμείς του Ναζωραίου πιστοί και μέσα στα βάθη του είναι μας ατόφια έχει κλειστεί η προσταγή του. Ο λόγος του ολυτρωτικός καθάριος να ακουστεί σε όλη τη γη του. Τον παίρνουμε το λόγο του και πάμε, ψηλά τα μέτωπα και από χαρά το βλέμμα λάμπει και μέσα στη μαύρη σκοτεινιά και στις ψευτιάς τα θάμπη τις αστραπές του πνεύματος ολόγυρα σκορπάμε και ένα τραγούδι λιτρωμού πρόσχαρη τραγουδάμε. Μα θα διαβούμε ρε ματιές και θα ανεβούμε βράχους και η μαύρη νύχτα στις ερημιές ίσως μας βρει μονάχους και μέσα στις άγριες λαγκαδιές και μέσα στα άγρια δάση συχνά πυκνά και ο σύφουνας και η αντάρα θα ξεσπάσει. Μα ανάμεσα από τα σύννεφα χαρούμενο θα φέξει το πολικό αστέρι. Και μες τη νύχτα θα απλωθεί αόρατο ένα χέρι, το χέρι εκείνο που μας έχει από τους πολλούς διαλέξει, το χέρι αυτό που πλήρωσε της ξαγοράς τα λίτρα, τώρα μας δίνει

0: για πρεσβειών της υπεραγίας Μητρός Του, να ρίχνει πάντα φως στα βήματά μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί μου ακροατές, ο σπουδαιότερος αγώνας του Γέροντα Παϊσίου σε όλη του τη ζωή ήταν να αποκτήσει προσευχή. Πίστευε ότι το διακόνημά του είναι η προσευχή. Οι άλλες ασκήσεις όλες ήταν για να βοηθήσουν στην προσευχή. Δοκίμασε όλους τους τρόπους και τα είδη της. Κυρίως όμως αγάπησε και καλλιέργησε την ευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, που είχε μάθει μικρός από τη μητέρα του. Από το Σινά και ύστερα η ευχή με κάποιες εξαιρέσεις αντικατέστησε όλες τις ακολουθίες. Του έγινε η ευχή, του έγινε αναπνοή, τροφή και τρυφή. Είχε φτάσει σε κατάσταση να βυθίζεται ο νους του στην ευχή και να συνεχίζεται αυτή και στον ύπνο του. Το προσευχητέο μάλλον ή αναπνευστέον ήταν καθημερινό του βίωμα.
1: Η προσευχή πιστεύουμε πως είναι όπλο ισχυρό και επομένως πρέπει πολύ να προσευχόμαστε. Τι λέει ο Γέροντας Παΐσιος γι' αυτό?
0: Σήμερα ζούμε σε χρόνια αποκαλύψεως. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς προφήτης για να το καταλάβει. Τα πράγματα προχωρούν με μεγάλη ταχύτητα. Στο άψες βήσε που λέμε. Τι μας περιμένει δεν ξέρουμε. Γι' αυτό για ένα λόγο παραπάνω τώρα πρέπει να στηριχθούμε πιο πολύ στην προσευχή και να πολεμήσουμε το κακό με την προσευχή. Αυτή είναι η μόνη λύση. Να παρακαλούμε το Θεό να λυπηθεί τα πλάσματά Του, αν και δεν είμαστε για να μας λυπηθεί. Λέει ο Γέροντας, τα πράγματα είναι σοβαρά και μέχρι τώρα που δεν δυνάχθηκε ο κόσμος στον αέρα, θαύμα είναι. Σήμερα υπερεπλεώνασε η αμαρτία. Ο Θεός να βάλει το χέρι Του, γιατί όλος ο κόσμος εξαρτάται από 3-4 άτομα. Κρέμεται η τύχη του κόσμου στα χέρια μερικών παλαβών. Λέει μια παροιμία, τα άλογα κλωτσούν και τα κοτόπουλα ψοφούν. Έτσι είναι. Τα μεγάλα κράτη όταν πιάνονται, τα μικρά τα καημένα αδικούνται. Κλωτσιούνται και καταστρέφονται τα μικρά. Ή βάζουν τα μικρά να σκοτώνονται, ή σκοτώνουν οι ίδιοι τα μικρά για να ωφελούνται οι οικονομίες τους και οι βιομηχανίες τους. Χρειάζεται λοιπόν πολύ προσευχή. Πολύ προσευχή για να φωτίσει ο Θεός τους μεγάλους. Γιατί αν θέλουν μπορούν να καταστρέψουν τον κόσμο. Ξέρει ο Θεός πολύ εύκολα και σε αυτούς να δώσει λίγη φώτιση. Αν ο Θεός φωτίσει, βγάζει ένας μια απόφαση και αλλάζουν όλα. Γι' αυτό ο Γέροντας προσευχόταν και έλεγε «Νίσθητη Κύριε τους άρχοντες, προέδρους, πρωθυπουργούς, υπουργούς και φώτισε, βοήθησε τους να κυβερνούν σωστά και χριστιανικά». Και ακόμη «Νίσθητη Κύριε όλα τα έθνη, να τα έχεις στην αγκαλιά σου, να τα σκεπάζεις με την Αγία σου σκέπη, να τα φυλάγεις από κάθε κακό και από τον πόλεμο και την αγαπημένη μας Ελλάδα μέρα και νύχτα να την έχεις στην αγκαλιά σου, να τη σκεπάζεις με την Αγία σου σκέπη, να τη φυλάγεις από κάθε κακό και από τον πόλεμο».
1: Είπαν κάποτε στο Γέροντα, «Δεν μας λέτε παππούλοι μερικά θέματα και πράγματα για τα οποία ιδιαίτερα πρέπει να προσευχόμαστε?» Τι απάντησε τότε εκείνος?
0: Να παρακαλούμε καταρχάς η προσευχή μας να έχει ως αποτέλεσμα όσοι ζουν και όσοι θα ζήσουν να έρθουν σε θεοσέβεια. Στην προσευχή μου συνηθίζω να λέω «Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι, μα προσθέτω και της μη γινώσκους είσαι». Λέω «Κύριε σώσον τους ευσεβείς, μα και το Κύριε σώσον τους ασεβείς». Προσεύχομαι για τους γνωστούς μα και για τους άγνωστους, για εκείνους που μου ζήτησαν να κάνω προσευχή για τα προβλήματά τους, μα και για αυτούς που δεν μου ζήτησαν, αφού είμαι σίγουρος πως αυτοί έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και σοβαρότερα προβλήματα. Να κάνουμε προσευχή για όσους έχουν αδικηθεί, ώστε να φανεί το δίκαιο. Να δοθεί χάρη στους φυλακισμένους. να πιάσει τόπο η ταλαιπωρία που πέρασαν και να βοηθηθούν. Όταν βάζω ξύλα στη φωτιά, δοξολογώ το Θεό και λέω: «Ζέστανε, Θεέ μου, όσους δεν έχουν ζεστασιά». Όταν πάλι καίω τα γράμματα που μου στέλνουν, τα διαβάζω και μετά τα καίω, γιατί γράφουν και θέματα απόρριτα και εξομολογήσεις. Τότε λέω: «Να τους κάψει ο Θεός όλα τα κουσούρια. Τον παρακαλώ να τους βοηθήσει να αρχίσουν να ζουν πνευματικά και να τους αγιάζει». Ακόμη συνηθίζω να ζητώ από τους Αγίους να προστατεύουν τους ανθρώπους που φέρουν το όνομά τους και από τους Αγίους πάντες να προστατεύουν αυτούς που δεν έχουν προστάτη Άγιο.

0: όταν προσευχόμαστε, τι είναι καλύτερο να ζητούμε, το έλεος του Θεού γενικά ή να διατυπώνουμε και συγκεκριμένα αιτήματα σύμφωνα με το αιτείτε και δοθήσετε ημίν?
1: Να προσεύχεστε, λέει ο γέροντας Παΐσιος, να προσεύχεστε γενικά και να λέτε: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε αυτούς που υποφέρουν σωματικά και ψυχικά. Σε αυτή την ευχή περιλαμβάνονται και οι κεκοιμημένοι, οι πεθαμένοι δηλαδή. Αν σας έρχεται στο νου ένα συγγενικό σας πρόσωπο, πείτε και μια ευχή γι' αυτό. Ελέησον το δούλο σου τάδε. Και περάστε αμέσως την ευχή για όλο τον κόσμο. Ελέησον τον κόσμο σου άπαντα. Να προσεύχεστε για όλους και να πονάτε για όλους. Όταν προσεύχεστε λόγω χάρη για ένα καρκινοπαθή, να προσεύχεστε για όλους τους καρκινοπαθείς. Και όταν βλέπετε ένα δυστυχισμένο, αμέσως να πηγαίνει ο νου σας σε όλους τους δυστυχισμένους και να προσεύχεστε για αυτούς. Να μην ξεχνάτε την ευχή να τη λέτε ακόμη και την ώρα της εργασίας και να ξέρετε πως στο Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς συμπεριλαμβάνονται όλοι. Ακόμη και οι 5-6 μεγάλοι, πόσοι είναι αυτοί από τους οποίους κρέμεται η τύχη όλου του κόσμου. Να δουλεύετε και να εύχεστε για αυτούς που δουλεύουν, γιατί είναι αρκετοί αυτοί που δουλεύουν και μάλιστα δουλεύουν πολλοί. Άλλοι εργάζονται για το καλό της Εκκλησίας και άλλοι για το καλό της πολιτείας. Άλλοι εργάζονται για το κακό. Ξενυχτούν μελετώντας πώς να καταστρέψουν τον κόσμο. Άλλοι πάλι δουλεύουν μερόνυχτα. Ξενυχτούν για να βρουν λύσεις στα γενικά προβλήματα. Να προσεύχεστε ο Θεός να φωτίσει και τους κακούς να κάνουν λιγότερο κακό ή να αποτρέψει τελείως το κακό. Να φωτίσει και τους καλούς για να βοηθούν τον κόσμο. Να προσεύχεστε και για εκείνους που θέλουν να δουλέψουν και δεν μπορούν γιατί είναι άρρωστοι. Και για αυτούς που έχουν την υγειά τους και θέλουν να δουλέψουν, μα δεν βρίσκουν δουλειά ενώ έχουν μεγάλη ανάγκη. Και είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη κατά τη διάρκεια της ημέρας, μα και της νύχτας.
0: Με την προσευχή δίνουμε δικαίωμα στο Θεό να επέμβει στη ζωή μας και στη ζωή των άλλων. Ωραία. Πώς όμως πρέπει να προσευχόμαστε? Τι μας συμβουλεύει ο γέροντας γι' αυτό?
1: Όλη η βάση είναι να πονάει ο άνθρωπος. Αν δεν πονάει, μπορεί να κάθεται ώρες με το κομποσκίνι και η προσευχή του να μην έχει κανένα αποτέλεσμα. Αν υπάρχει πόνος για το θέμα το οποίο προσεύχεται, ακόμη και με έναν αναστεναγμό κάνει καρδιακή προσευχή. Πολλοί όταν τους ζητούν οι άλλοι να προσευχηθούν και δεν έχουν χρόνο, προσεύχονται με ένα αναστεναγμό για το πρόβλημά τους. Ένας αναστεναγμός για τον πόνο του άλλου είναι μια καρδιακή προσευχή. Ισοδυναμεί δηλαδή με ώρες προσευχής. Τότε πριν πιάσεις το ακουστικό, πριν ακόμη καλέσεις, σε ακούει ο Θεός. Η πραγματική προσευχή ξεκινάει από έναν πόνο. Η πραγματική προσευχή δεν είναι ευχαρίστηση, νιρβάνα, είναι πόνος. Γιατί? Μα γιατί πρέπει τον πόνο του άλλου να τον κάνεις πρώτα πόνο δικό σου και μετά να προσευχηθείς. Και ξέρεις, αν πονέσουμε τους άλλους, ξεχνάμε τον εαυτό μας, τα προβλήματά μας. Η αγάπη, η θυσία, ο πόνος και η προσευχή για τον άλλο, τον συνάνθρωπο, δίνουν πολύ ψυχική δύναμη. Είπε κάποτε ο γέροντας σε ένα πνευματικό παιδί του: «Απόψε, παιδί μου, στην αγρυπνία είχα λιγοστό κουράγιο, όμως από τον πόνο των άλλων πήρα δύναμη». Είχε δώσει την ευχή του σε 30.000 ανθρώπους που πέρασαν εκείνη την ημέρα. Λέει: «Με τον κόσμο σήμερα πόσο πόνο πέρασα. Δεν τα περνούσα έτσι τα θέματα τους, ξέρεις. Πονούσα, αναστέναζα, αλλά σε κάθε αναστεναγμό άφηνα το θέμα στο Θεό και στον πόνο που ένιωθα για τον άλλο έδινε ο Θεός παρηγοριά». Ο πόνος βλέπεις που έχει μέσα την ελπίδα στο Θεό, έχει θεία παρηγοριά. Είμαστε στα χέρια του Θεού όταν προσευχόμαστε.

0: Λένε πως ο γέροντας είχε πολλά τετράδια γεμάτα από ονόματα ανθρώπων που υπέφεραν και είχαν ανάγκη από την προσευχή του. Όμως έκανε και προσευχή με γενικά αιτήματα. Να μας πείτε μερικά από αυτά.
1: Είναι αρκετά αυτά τα αιτήματα. Ακούστε μερικά. Θεέ μου, μην εγκαταλείπεις τους δούλους σου που ζουν μακριά από την Εκκλησία. Φέρε τους, Θεέ μου, όλους κοντά σου. Μνήσετε, Κύριε, τους δούλους σου που υποφέρουν από μικρά ή μεγάλα νοσήματα. Μνήσετε, Κύριε, τους δούλους σου που υποφέρουν από σωματικές και ψυχικές αναπηρίες. Μνήσετε, Κύριε, τα παιδιά που προέρχονται από προβληματικές οικογένειες. Μνήσετε, Κύριε, τις προβληματικές οικογένειες και τους διαζευμένους. Μνήσετε, Κύριε, τα ορφανά όλου του κόσμου, όλους τους πονεμένους και τους αδικημένους στη ζωή, τους σύρους και τις σύρες. Μνήσετε, Κύριε, όλους τους φυλακισμένους, τους αναρχικούς, τους ναρκωμανείς, τους φωνιάδες, τους κακοποιούς, τους κλέφτες. Φώτισέ τους και βοήθησέ τους να διορθωθούν. Μνήσετε, Κύριε, όλους τους ξενιτεμένους. Μνήσετε, Κύριε, όσους ταξιδεύουν στη θάλασσα, στη ξηρά, στον αέρα και φύλαξε αυτούς. Μνήσετε, Κύριε, τους δούλους σου που καταδιώκονται στα βουνά και τους κάμπους. Μνήσετε, Κύριε, τους δούλους σου που είναι σαν κυνηγημένα πουλιά. Μνήσετε, Κύριε, τους φτωχούς, άστεγους και τους πρόσφυγες. Μνήσετε, Κύριε, τους δούλους σου που άφησαν τα σπίτια τους και τις δουλειές τους και ταλαιπωρούνται. Μνήσετε, Κύριε, τις ταλαιπωρημένες, εγκαταλειμμένες, αδικημένες, δοκιμασμένες οικογένειες και δώσε πλούσια τα ελέη σου σε αυτές. Μνήσετε, Κύριε, τους δούλους σου που υποφέρουν από ψυχικά και σωματικά προβλήματα πάσης φύσεως. Μνήσετε, Κύριε, τους δούλους σου που είναι σε καιρό πολέμου και μνήσετε, Κύριε, τους δούλους σου που ζήτησαν τις προσευχές μας.
0: Έτσι προσευχόμενος ο γέροντας κατόρθωσε να βρει το πιο ουσιαστικό, τη διαμονή της αδιαλείπτου προσευχής, η οποία μας ενώνει με το Θεό. Όμως, κύριε Γιάννη, ήρθε η ώρα να ακούσουμε τα μηνύματα της εκπομπής. Πιστεύω πως θα είναι και αυτά ωραία και ωφέλιμα.
1: Ακούστε τα λοιπόν. Η προσευχή είναι το πιο ισχυρό όπλο του χριστιανού. Να προσεύχεστε, χριστιανοί, για όλους και να πονάτε για όλους. Ακόμη, η αγάπη, η θυσία, ο πόνος και η προσευχή για τον άλλο, τον συνάνθρωπο, δίνουν πολύ ψυχική δύναμη και είμαστε στα χέρια του Θεού όταν προσευχόμαστε. Όμως εδώ τελειώσαμε και απόψε. Να είστε καλά, αγαπητοί ακροατές, που παρακολουθήσατε και αυτή μας την εκπομπή. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία Γαριφαλάκη που μας βοήθησε και αυτή. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί μου, να έχουμε την ευχή του γέροντα και την ευλογία του. Καλό σας βράδυ.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Είδωρ Αλλόμενων», θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι κοντά μας σήμερα η κυρία Ελπίδα Σκορδίλη. Ολοκληρώνουμε, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και ειδικότερα στον τελευταίο διάλογο ανάμεσα στον Χριστό και τους μαθητές του. Διάλογο που προκύπτει μετά την διδασκαλία του Κυρίου στους Ιουδαίους ότι ο ίδιος είναι ο άρτος της ζωής που κατέβηκε από τον ουρανό για να ανεβάσει τον άνθρωπο ξανά στον ουρανό. Ένα κήρυγμα δύσκολο. Μια διδασκαλία που δεν απευθύνεται στα υλικά αισθήματα των ανθρώπων και στις υλικές τους ανάγκες, αλλά στην πνευματική θεώρηση του κόσμου, στην πνευματική θεώρηση του προσώπου του Χριστού, αλλά και στην θεώρηση του Χριστού ως θεανθρώπου, ο οποίος ήρθε για να ανεβάσει τον άνθρωπο στο Θεό. Ο διάλογος του Χριστού με τους μαθητές σκληρός και δύσκολος. Οι μαθητές αμφιβάλλουν και αυτοί. Όχι όλοι, αλλά αρκετοί φεύγουν και τον εγκαταλείπουν. Και στο ερώτημα του Χριστού, μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε προς τους 12, ο Πέτρος απαντά με την ομολογία στον Κύριο ότι έχουμε πιστέψει και έχουμε καταλάβει και κατανοήσει ότι είσαι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του αληθινού Θεού του ζώντος. Και στους στίχους 70 και 71, με τους οποίους κλείνει το κεφάλαιο, ο Χριστός θα δώσει την τελική απάντηση στον Πέτρο και στους 12 μαθητές. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς, ούκο εγώ ημάς τους 12 εξελεξάμην, και εξ ημών εις διάβολος εστίν. Έλεγε δε τον Ιούδαν Σίμωνος Ισκαριώτην, ούτως γαρ έμελεν αυτόν παραδιδώνε, εις ον εκ των 12. Και ο Ιησούς τους είπε, εγώ δε σας διάλεξα εσάς τους 12, κι όμως ένας από σας είναι διάβολος. Εννοούσε τον Ιούδα, τον Ισκαριώτη, το γιο του Σίμωνα. Γιατί αυτός, αν και ήταν ένας από τους 12, έμελε να τον προδώσει. Είδαμε σε προηγούμενη εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, σχετικά με το πρόσωπο του Ιούδα, ότι ο Ιούδας δεν ήταν, να το πούμε έτσι, απαραίτητο να προδώσει τον Χριστό, αλλά ελεύθερα επέλεξε να απομακρυνθεί από αυτόν. Ελεύθερα επέλεξε να γίνει προδότης. Ο φίλος να γίνει διάβολος, όπως μας λέει ένα από τα ωραία τροπάρια της Μεγάλης Εβδομάδος. Εδώ ο Χριστός ξεκάθαρα θέτει στους μαθητές του το ερώτημα, εγώ δεν σας διάλεξα, που σημαίνει ότι εγώ δεν σας εμπιστεύθηκα, εγώ δεν φρόντισα για εσάς, δεν είστε για μένα οι εκλεκτοί, οι δικοί μου άνθρωποι, αυτοί που σας ανέθεσα μία αποστολή. Κι όμως ένας από εσάς είναι διάβολος. Είναι πολύ σκληρός ο χαρακτηρισμός του Χριστού προς τον Ιούδα. Τον αποκαλεί διάβολο. Όχι δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος παραπλανήθηκε από το κακό ή από τα πάθη του και τις αμαρτίες του ή από τις πολιτικές του πεποιθήσεις όπως κάποιοι ισχυρίζονται, αλλά διάβολο, δηλαδή προσωποποίηση του κακού. Ο διάβολος, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι μυθικό πρόσωπο, αλλά υπαρκτό στη ζωή της Εκκλησίας και του κόσμου. Ο διάβολος είναι και αυτός δημιουργημένος από τον Θεό. Ωραιότερος από τους αγγέλους, ο αιώς φόρος. Ο διάβολος, όπως και κάθε πλάσμα που ο Θεός σε δημιούργησε, έχει το δικαίωμα της επιλογής του καλού και του μη καλού. Ο διάβολος κατά τους πατέρες της Εκκλησίας είναι ο εφευρέτης του κακού, από την άποψη ότι είναι αυτός που αρνήθηκε το καλό και διάλεξε να μην έχει καλό μέσα του. Του τέστην αρνήθηκε το Θεό και διάλεξε το κακό και τον θάνατο. Ίσως εύλογο αν αναρωτηθούμε, πεθαίνει ο διάβολος? Έχει ηλική υπόσταση η ύπαρξή του? Είναι αθάνατος ο διάβολος? Είναι αθάνατο το κακό που διάλεξε? Εύλογο το ερώτημα, αγαπητοί ακροατές. Η απάντηση όμως είναι απλή. Αν νοήσουμε τον θάνατο ως μία
χρονική κατάσταση τερματισμού της ύπαρξης, τότε ναι, ο διάβολος έχει αρχή και έχει τέλος. Ίσως αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, γιατί θεωρούμε ότι τα πνεύματα δεν υπάρχουν εν χρόνο. Δεν υπάρχουν στον κοσμικό χρόνο, αγαπητοί ακροατές, τα πνεύματα. Ο πνευματικός κόσμος βιώνει μια άλλη διάσταση σε σχέση με τον υλικό λεγόμενο κόσμο. Ο πνευματικός χρόνος είναι διαφορετικός χρόνος σε σχέση με τον υλικό. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι τα πλάσματα, οι άγγελοι και οι δαίμονες, που κι αυτοί ήταν άγγελοι κάποτε, υπόκεινται σε περιορισμούς σε σχέση με τον Θεό, αλλά δεν βιώνουν τον υλικό χρόνο. Δεν δημιουργήθηκαν μέσα στο σύμπαν. Στο σύμπαν όπως το εννοούμε σήμερα, το φυσικό σύμπαν, το φυσικό κόσμο, τον φυσικό χρόνο. Έχουν όμως αρχή, διότι δημιουργήθηκαν και αυτά από τον Θεό, όχι όμως μέσα στον υλικό κόσμο. Άρα, αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς και να εφαρμόσουμε τα κριτήρια του φυσικού κόσμου και στον, να το πούμε έτσι, νοητό κόσμο, τον ουράνιο κόσμο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μόνο ο Θεός είναι άχρονος και θα λέγαμε και υπέρχρονος, υπέρ των χρόνων, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Οι άγγελοι και μετά την πτώση τους και οι δαίμονες υπόκεινται σε έναν άλλο χρόνο που δεν είναι κοσμικός, παύλα, υλικός. Άρα δεν είναι, να το πούμε έτσι, θνητοί ως προς την φύση τους, αλλά υπόκεινται στο λεγόμενο πνευματικό θάνατο. Γιατί ο χρόνος ο πνευματικός συνοδεύεται από την πνευματική ζωή και τον πνευματικό θάνατο. Ο πνευματικός θάνατος, αγαπητοί ακροατές, για τον διάβολο και τους δαίμονες δεν έχει να κάνει με κάποιο τερματισμό της υλικής τους υπόστασης. Έχει να κάνει με την σχέση τους με τον Θεό. Ο διάβολος ως εφευρέτης του κακού, δηλαδή του μη καλού, γιατί για τους πατέρες της Εκκλησίας μας το κακό δεν έχει υπόσταση, αλλά είναι η έλλειψη του καλού, που το ονομάζουμε κακό. Όταν λείπει δηλαδή κάτι, παίρνει τη θέση του το κακό, αυτό που το ονομάζουμε εμείς κακό. Να το πούμε πιο πρακτικά, όταν λείπει η μέρα, έρχεται το σκοτάδι που είναι η απουσία του φωτός. Το σκοτάδι δεν έχει υπόσταση από μόνο του, αλλά πρόκειται για την απουσία του φωτός. Έτσι είναι και το κακό, από μόνο του δεν έχει υπόσταση, αλλά πρόκειται για την απουσία του καλού. Ο διάβολος λοιπόν επιλέγει να μην ζει με τον αγαθό Θεό, αλλά να ζει με τον εαυτό του, τον εγωισμό του, τον εγωκεντρισμό του. Δεν θέλει ζωή με τον Θεό, αλλά ζωή χωρίς τον Θεό. Και αυτό συνεπάγεται τον πνευματικό θάνατο στον πνευματικό χρόνο. Τι σημαίνει αυτό τελικά? Ότι ο διάβολος, αγαπητοί ακροατές, πνευματικά είναι ήδη νεκρός. Από τη στιγμή που επέλεξε το κακό, να ζει δηλαδή χωρίς το Θεό, επέλεξε την αυτοθεοποίησή του, έχει πεθάνει. Γι' αυτό θέλει να παρασύρει σε αυτόν τον θάνατο, τον πνευματικό και τον άνθρωπο. Ο Χριστός λοιπόν, χαρακτηρίζοντας τον Ιούδα ως διάβολο, δεν θέλει να μείνει στην ηθική υπόσταση της κατάστασής του, το ότι δηλαδή είναι κλέφτης ή ότι θα τον προδώσει. Θέλει να δείξει ότι ενώ τον διάλεξε ο ίδιος για να του δώσει ζωή, να μοιραστεί την ζωή που είναι ο ίδιος, η αυτοζωή, τον διάλεξε να τον κάνει να γευθεί τον άρτο του ουρανού που κατέβηκε στην γη, ο Ιούδας θα μοιάσει με τον διάβολο και θα γίνει ο ίδιος διάβολος.
θα αρνηθεί να ζήσει. Θα αρνηθεί τον Χριστό. Θα διαλέξει την δική του επιλογή και τον δικό του δρόμο. Και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να είναι ίδιος με τον διάβολο ως προς τον πνευματικό θάνατο. Ο Ιούδας, αγαπητοί ακροατές, έχει πεθάνει πνευματικά από τη στιγμή που κυριεύεται από το πάθος του, κυριεύεται από την κακία του, κυριεύεται από την μισανθρωπία, το μίσος προς τον άνθρωπο, θεάνθρωπο Ιησού. Και γίνεται μυεφόνος, σκοτώνει κάποιον που δεν έχει δικαίωμα να το πράξει, τον Θεό, για να φανεί ο ίδιος ανώτερος. Γίνεται διάβολος, διότι έχει ζήσει τον πνευματικό θάνατο. Και ενώ ο Χριστός τον διάλεξε για την ζωή, αυτός ζει τον θάνατο. Ο υλικός, παύλα, κοσμικός θάνατος δεν έχει καμία σημασία εφόσον έχει προηγηθεί ο πνευματικός θάνατος. Ο υλικός θάνατος είναι αναπόφευκτος για την κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, διότι ακριβώς ζούμε μέσα σε αυτόν τον φυσικό χρόνο, και ό,τι υπάρχει στο φυσικό χρόνο έχει αρχή και τέλος. Ο πνευματικός θάνατος όμως είναι επιλογή του ανθρώπου, συνέπεια της κακής χρήσης της ελευθερίας του, συνέπεια του διαλέγματος να είναι μακριά από τον Θεό. Και ο Ιούδας είναι διάβολος, πεθαίνει πνευματικά, γιατί δεν αγαπά τον Υιό του ανθρώπου, δεν κατανοεί το μήνυμα, δεν ζει αυτό που ο Χριστός είναι, ο άρτος της ζωής. Και είναι συγκλονιστική, να το πούμε έτσι, η έκφραση του Χριστού. Εγώ, λέει, δεν σας διάλεξα εσάς τους δώδεκα. Δεν σας διάλεξα για να έχω παρέα, φίλους ή οπαδούς. Σας διάλεξα για την ομολογία, για να κατανοήσετε πως είμαι ο Χριστός, ο Υιός του αληθινού Θεού, και να μοιραστείτε αυτήν την ομολογία, να την προσφέρετε με αγάπη σε όλο τον κόσμο, να ζήσετε την πνευματική ζωή, δηλαδή την πείνα και την δίψα για μένα, που μόνο εγώ μπορώ να σας χορτάσω. Και ένας από εσάς διαλέγει να είναι διάβολος, διαλέγει τη θνητότητα την πνευματική, διαλέγει να αρνηθεί τον άρτο της ζωής. Και αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό, όχι μόνο για τον Ιούδα, αγαπητοί ακροατές, αλλά για τον καθέναν από μας, που ενώ ο Χριστός μας διαλέγει να είμαστε μέλη του σώματός του, τελικά προτιμούμε τον πνευματικό θάνατο και όχι τον άρτο της ζωής.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Είδωρ Αλώμενων», θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Είδαμε προηγουμένως πως ο Ιούδας χαρακτηρίζεται από τον Χριστό ως διάβολος, διότι έχει επιλέξει τον πνευματικό θάνατο. Σε αυτές τις αιτιάσεις πολλών, κυρίως προτεσταντών και καθολικών ερμηνευτών, ότι ο Ιούδας υπήρξε πολιτικός επαναστάτης ή ιδεολόγος ανήκοντας στο κίνημα των ζηλωτών και γι' αυτό πρόδωσε τον Χριστό από την απογοήτευσή του, διότι δεν ήταν επίγειος βασιλιάς, η Εκκλησία δίνει την απάντησή της μέσα από την Καινή Διαθήκη. Θα μπορούσε ο Ιούδας να είναι διάβολος με την έννοια την πολιτική, αν πολύ καιρό πριν από το γεγονός της προδοσίας ήταν πεπισμένος ότι ο Χριστός δεν ήταν αυτό που ήθελε. Όμως βλέπουμε ξεκάθαρα

ο εκλεκτός Μεσσίας, ο οποίος θα απελευθέρωνε τους Ισραηλίτες από την ρωμαϊκή κυριαρχία. Και βλέπουμε τον Κύριο ξεκάθαρα να βγάζει έξω αυτήν τη διάσταση, την κοσμική, την υλική, την φιλανθρωπική, την εθνικιστική, σε σχέση με την παρουσία του στον κόσμο. Ο άρτος της ζωής είμαι, λέει ξεκάθαρα στους μαθητές του. Αν ο Ιούδας λοιπόν εμφορούνταν από πολιτικά κίνητρα και ελαττήρια, θα έπρεπε τότε να τον προδώσει, να τον εγκαταλείψει και όχι να συνεχίσει να παραμένει κοντά του, όχι να κάνει θαύματα στο όνομά του και όχι να κηρύττει στις περιοχές που ο Χριστός τον έστειλε και αυτόν μαζί με τους άλλους 11 την παρουσία του Θεού στον κόσμο, τον ερχομό του Κυρίου. Ο Ιούδας, αγαπητοί ακροατές, έκανε θαύματα στο όνομα του Χριστού. Ο Ιούδας εκήρυξε το Ευαγγέλιο. Ο Ιούδας υπήρξε μέσα σε αυτόν τον κύκλο των μαθητών του Χριστού ο πλέον έμπιστος για όλους, καθώς του αναθέταν τα χρήματα. Και γι' αυτό τον λόγο δεν έχει καμία δικαιολογία να ισχυριστεί ότι δεν ήξερε ποιος ήταν ο Χριστός ή ότι υπολόγιζε αλλιώς τα πράγματα και ότι ήλπιζε ότι ο Χριστός θα αλλάξει. Ήταν ξεκάθαρη η τοποθέτηση του Χριστού από την αρχή. Όχι, δεν είμαι κοσμικός ηγέτης. Όχι, δεν είμαι εθνικός ηγέτης. Δεν είμαι κοινωνικός ηγέτης. Είμαι ο άρτος του ουρανού. Ο άρτος της ζωής. Αυτός που σας δίνω όχι την βρώση την απολυμένη, αλλά την αιώνια τροφή. Είμαι ο Υιός του Θεού, ο εκ του ουρανού καταβάς. Ο Κύριος, αγαπητοί ακροατές, δεν αφήνει περιθώριο παρερμηνίας για τις προθέσεις του, για τον σκοπό της ύπαρξής του, για την διδασκαλία του, για την παρουσία του στον κόσμο, σε κανέναν, είτε κοντινό του είτε μακρινό του. Ο λόγος του είναι διαυγής, είναι καθαρός, είναι συγκεκριμένος, δεν είναι διπλωματικός, δεν είναι ψεύτικος, δεν είναι ημι-αληθινός, αλλά είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να σταθεί κανένα ρήμα μπροστά στον Υιό του ανθρώπου, κανένας υπολογισμός ανθρώπινος, κανένας λογισμός και διαλογισμός. Ή να επικαλεστούμε το ότι δεν ήξερα ή αλλιώς τα υπολόγιζα απέναντι στο Χριστό. Είμαστε αδύναμοι άνθρωποι, αγαπητοί ακροατές. Και ο Ιούδας το ίδιο. Ο Ιούδας θα μπορούσε να είναι ο καθένας από εμάς. Από την άποψη της αδυναμίας, από την άποψη της παράδοσης στα πάθη, από την άποψη της κατάστασης της πνευματικής που τίνει περισσότερο στον πνευματικό θάνατο και όχι στην πνευματική ζωή, παύλα αιωνιότητα, χαρά, κοινωνία με τον Θεό. Ο Χριστός όμως, αγαπητοί ακροατές, θα θεραπεύσει την αδυναμία του καθενός μαθητή, την απιστία ίσως, θα λέγαμε και την έλλειψη ολοκληρωτικής αγάπης απέναντι στο πρόσωπό του, που φάνηκε ξεκάθαρα με την παντελή εγκατάλειψή του πλην του Ιωάννη το βράδυ της συλλήψεως και των παθών. Τον Ιούδα δεν μπορεί να τον συγχωρέσει, όχι γιατί δεν θέλει ή γιατί του είναι αδύνατον. Τίποτα δεν είναι αδύνατο για τον Χριστό, αλλά γιατί ο Ιούδας έχει αυτομετατραπεί σε διάβολο. Έχει παραδοθεί στο πάθος του και ταυτόχρονα έχει επιλέξει να μην τον θεωρεί Υιό του Θεού. Είναι συγκλονιστικό πραγματικά να σκεφτεί κανείς αυτήν την διάσταση, αγαπητοί ακροατές. Ο Ιούδας αυτοκαταδικάστηκε στον πνευματικό θάνατο, του τέστην τον αιώνιο θάνατο,
γενόμενο.

0: διάβολος. Γιατί? Γιατί δεν πίστεψε ποτέ ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Δεν ήταν ότι είχε αδυναμίες. Δεν ήταν ότι ήταν άνθρωπος. Αλλά δεν πίστεψε τελικά ο Ιούδας. Ο Ιούδας των θαυμάτων. Ο Ιούδας του Ευαγγελίου. Ο Ιούδας της εμπιστοσύνης. Ο Ιούδας που ο Χριστός έδειξε αγάπη μέχρι και την στιγμή της συλλήψεώς του. Δεν τον μάλωσε. Δεν τον επιτίμησε. Δεν τον απέρριψε ούτε καν εκείνη την στιγμή. Στη Βυζαντινή γεωγραφία, αγαπητοί ακροατές, το βράδυ του μυστικού δείπνου, σε μια ωραία εικόνα, αποτυπώνεται ο Ιούδας να φεύγει από το υπερό και πάνω του να έχει τον διάβολο. Ή σε άλλη γεωγραφία αποτυπώνεται ο Ιούδας με αλλοιωμένο δαιμονικό πρόσωπο. Είναι η επιλογή του να ζήσει τον πνευματικό θάνατο. Και στο πρόσωπο του Ιούδα είναι η επιλογή πολλών εξημών των ανθρώπων στην ιστορία, που ενώ γνωρίσαμε τον Χριστό, γνωρίζουμε τον Θεό στο πρόσωπο του Κυρίου, ξέρουμε το Ευαγγέλιο, επιλέγουμε εντούτοις την άρνηση, την απιστία, τον πνευματικό θάνατο. Ας μας αξιώσει, αγαπητοί ακροατές, ο Κύριος να μην τον ζήσουμε έτσι, αλλά με την πίστη σε Αυτόν να βιώσουμε το Ευαγγέλιο και την παρουσία του Ιδίου ως το άρτου της ζωής, ως του Υιού του Θεού, ως του σωτήρα και λυτρωτή μας. Χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενων. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεός, ελπίσιμον δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλειε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και το πάντο πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς θητήτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγξη μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από ότου πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με νοποιώ με στη διαπαντός. Σύμον ο ήμαρτον και το πονηρό νοποιών σε ποιήσα πως αν δικαιωθείς εν της λόγκινικής δοκρινές θέσε. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και αναμαρτίες εκεί σησέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδυρα και τα κρύφια της σοφίας του λοσάσμη. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αρευκανθήσω με, ακουτίς μη αγαλίες και αφροσύνη να αγαλιάσουν ουστέα τη ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας με εξάλληψον, καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέσου της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοση με την αγαλία συνσωτηρίου σου και πνεύμα τιμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου συρίσε με εξεμάτων ο Θεός. Ο Θεός της σωτηρίας με αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου ότι θέλησα στη σία νεδοκάν ολοκαυτώματο που ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε τε ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη να αφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συν επί το θυσιαστήριό σου Μόσχου. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και εσύ αποδοθήστε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εισάκουσον προσευχής μου προς επάσα σάξ ήξη. Λόγοι ανώμων υπέρ εδυνάμωσαν ημάς και τες ασεβίες ημών σοι λάσσι. Μακάρι όσον εξελέξω και προσελάβω κατασκηνώσει εν τες αυλέσουν. Πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου Άγιος ο ναός σου θαυμασός εν δικαιοσύνη επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρη ημών ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρη εν τη ισχύ αυτού περιεζωσμένος σε δυναστεία ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης οίκους κυμάτων αυτής της υποστήσεται. Ταραχθήσον τα έθνη και φοβηθήσον οι κατοικούντες στα πέραντα από το σημείο σου εξόδους προείας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την γη και μέθησα σε αυτήν επλήθυναν του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη δάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών. Ό,τι ούτως η ετοιμασία τας άβλακας αυτής μέθησον πλήθυνον τα γεννήματα αυτής εν τεσταγώσιν αυτής εφρανθίζεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις το στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθήσω τα ωραία της ερήμου και η αγαλία συνειβουνή περισ... Και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται, ενεδίσαντο οι Κρήτων προβάτων και κοιλάδες πληθυνούς εισήτων και κράξονται και γάρι μνήσουσιν. Αλλαλάξατε το Κυρίο Πάσε η γη ψάλατε δι το ονόματι αυτού δότε δόξα εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεό σοβερά τα έργα σου εν το πλήθη της δυνάμειός σου ψεύσονται σε η εχθροί σου. Πάσε γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλά το σανδί το ονόματι σου ύψιστε δεύτε και ήρθε τα έργα του Θεού ως φοβερός εμβουλές υπέρ του Υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν εν ποταμό διελεύσονται ποδί εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτόν. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμία αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη τον Θεό ημών και ακουτήσαστε την φωνή της ενέσεως αυτού, του θεμέν την ψυχή μου η ζωή και μη δόντος εις άλλων τους πόδας μου, ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε το αργύριο. Εισήγαγες ημάς στην παγίδα έθουθ λήψης επί τον νότο ημών, επί βίβασας ανθρώπους επί τας κεφαλάς ημών. Διήρθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομεν στον οίκο σου εν ολοκαυτόμασιν. Αποδώσω σι τας ευχάς, ας διέστειλε τα χείλη μου και λάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση εις μετά θυμιάματος και κρυών ανίσωση βόας μετά χυμάλων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομε μην πάντες η φοβούμε τον Θεό όσα επίση τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου και έκραξα και ύψωσα υπό τη γλώσσα μου. Αδικίαν ή θεώρουν εν καρδία μου μη εις ακουσάτο μου Κύριος δια τούτο εις ήκουσέ μου ο Θεός προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός ως ούκα πέστησε την προσευχή μου και το έλος αυτού απε μου. Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς επιφάνω το πρόσπνο αυτού εφημάς και λεήσει ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδό σου εμπάσει έθνεση το σωτήριόν σου. Εξομολογησάς το σαν συλλαεί ο Θεός, εξομολογησάς το σαν συλλαεί πάντες. Εφρανθήτωσαν και γαλλιάστωσαν έθνη ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς το σαν συλλαεί ο Θεός, εξομολογησάς το σαν συλλαεί πάντες γη έδωχε των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών ευλογήσε ημάς ο Θεός και βοβηθήτωσαν αυτό πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και έχεις σε αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφτήτωσαν εν νεφροσύνη. Άσετε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότι επιδισμόν Κύριος όνομα αυτό. Και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού, του Πατρός των Ορφανών και Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίο αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρία ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεσθε σε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνει σε εν τη ερήμο. Γη εσύστη και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιον αφορείς ο Θεός τη κληρονομία σου και εισθένησε εσύ δε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή η τίμα σας, εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφρενα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου, εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετηρωμένων, όρος ποιον. Η νατή υπολαμβάνεται όρη τετηρωμένα. Το όρος δευδόκησεν ο Θεός κατοικίνεν αυτό και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων Κύριος εν αυτής εν Σινά εν το Αγίο. Ανέβης εις ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσει ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζην και του Κυρίου Κυρίου διέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός ειν θλάση κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχός, διαπορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν, επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πού σου εν αίματι η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παραυτού. Εθεωρήθησαν εμπορίες σου ο Θεός, εμπορίε του Θεού μου, του Βασιλέως μου, του εν το Αγίον. Προέφθασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλώντων εν μέσω νεανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών Κύριων εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί βαίνει αμήν νεότερος εν εκστάση άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντιλε ο Θεός τη δυνάμη σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο ο κατηργάσο εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ σι ίσουσι βασιλείς δώρα, επιτίμησον της θηρίης του καλάμου, η συναγωγή των ταύρων εν τες δαμάλεσιν των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους το αργυρίο. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα, ίξουσι πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ευασιλείε της γης άσετε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο. Ψάλατε το Θεό το επιβεβικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνή δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό επί των Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμης αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμην και κρατέωσιν το λαό αυτού ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Σώσον με ο Θεός, ότι εισήρθωσαν ύδατα έως ψυχής μου, εν επάγινη σιλήν βυθού και ουκ έστι υπόστασης. Ήρθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατηγής κατεπότησέ με, εκοπίας ακράζων, ευραγχίας εολάριξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου από του ελπίζειν με επί το Θεό μου. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχα κεφαλής μου, μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως, αουκ ήρπαζον τότε απετίνιον. Ο Θεός η έγνωση την αφροσύνη μου και πλημελία μου από σούκ απεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επεμέ υπομένοντες σε Κύριε Κύριε το δυνάμιον. Μη δε εντραπήσαν επεμέ ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ό,τι ενεκάσου πίνε εγκανιδισμό ανεκάλυψε εντροπή το πρόσωπό μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθης αδελφής μου και ξένος της ιής της μητρός μου. Ό,τι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επεμέ. Και συνεκάλυψα εν νηστεία την ψυχή μου και γεννήθη όνειδο σε μη. Και θέμην το ένδυμά μου σάκων και γενόμην αυτή τη παραβολή. Κατ' εμού ειδωλέσκουν οι καθήμενοι εμπύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελέους επάκουσον με εν αληθεία τη σωτηρία σου. Σώσ' με από πυλού ή να μη εμπαγώ αριστείν εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισά του καταιγής ύδατος, μη δε κατεπιέτω, με βυθός, μη δε συγχέτω, επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου, Κύριε, ότι Χριστόν το ελαιός, κατ' το πλήθος των νυχτηρμών σε επίβλεψον, επ' εμέ. Μη αποστρέψω πρόσωπον σου από το παιδό σου, ότι θλίβω με ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτή, ναι, ναι, κατ' των εχθρών μου ρίσε με. Σίγα γινώσεις τον ειδισμό μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου. Εναντίον σου πάνες θλίβοντες με ειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου ταλαιπωρία και υπέμεινα σε λυπούμενον και ουκ υπήρξε και παρακαλούντας και ουκ εύρον και έδωκεν στο βρώμα μου χολήν και εις τη δίψαν μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοση και εις σκάνδαλον. Σκοτιστεί το σαν η οφθαλμή αυτών του μη βλέπειν και τον νότον αυτών διαπαντός σύγκαψον έχειον επ' αυτούς την οργή σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπαυλης αυτών ηρημωμένη και εν δεσκηνόμαση αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όν σοι επάταξας αυτοί κατά εδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν πρόσθες ανομίαν επί την ανομίαν αυτών και μη σελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου, εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και μετά δικαίου μη γραφήτωσαν πτωχός και αλγών ημί εγώ η σωτηρίας ο Θεός αντιλάβει τόμι. Εν έσω το όνομα του Θεού μου με το δεις και μεγαλύνω αυτόν εν ενέσει και αρέσει το Θεό υπερμόσχον αίων και έρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν το χί και εφρανθήτωσαν εξητήσατε το Θεό και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον Πενήτων Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού που εξουδένωσε εν ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη θάλασσα και πάνω τα έρποντα εν αυτοί. Ότι ο Θεός όσοι την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουν είναι εκεί και κληρονομήσουν είναι αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουν είναι αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουν είναι αυτή. Ο Θεός την βοηθειά μου πρόσχες Κύριε στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες με εύγε εύγε εαγαλιάσου και βραντήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτουσα διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος εγαπών σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι, ούτα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δε την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τε τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζών εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς. Ούτης βασιλείας σου κρέστε τέλος και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη, δείτε τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε εν της οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τας άνω δυνάμεις μιμούμενοι επί γης, επί νίκιον ύμνο προσφέρω μέσα αγαθέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Ή ο Θεός ημών, πρεσβείες και την Αγίου σου και σώσον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, άκτιστε φύσης ή των όλων δημιουργός. Τα χείλη μόν άνοιξον όπως αναγγέλωμεν την ένεση σου βοώντες, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Ή ο Θεός, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώσον με και νύν και αήχε στους αιώνας των αιώνα μη. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε το νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον εις το ημνήνσε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα. Εν ουρανώ και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρία της επαγγελίας των μελώτων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύσης και ήθνων τη ζωή ημών προς τας εντολάσσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον. Και ρίση μας από πάση λήψη κακών και οδύνης, τύχη ισόν ημάς αγίης ο αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμεν καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξου, ότε ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και έκει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεγαλύνον μεγαλύνωσε, Κύριε, ότι επίδεσαι επί την ταπείνωσήν μου, και ου συνέκλεισάς με εις χείρας εχθρών, αλλά έσωσάς εκ των αναγκών την ψυχήν μου. Κοινήν δέσποτα σκεπασά το με η χείρη σου και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, ότι ετάρακτη η ψυχή μου και κατόδεινος εστίν, εν το εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρυπαρού σώματος τούτου. Μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν, δια τα σεναγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μη αμαρτίας. Ήλεος γενούμι δέσποτα και μη ιδέτω η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινήν όψην των πονηρών δαιμόνων, άρα παραλαβέτωσαν αυτήν άγγελοι σου φεδροί και φωτεινοί. Δώσ δόξαν το ονόματί σου το Αγίο και τη σύ δυνάμει ανάγαγε με εις τον θείο σου βήμα. Εντοκρίνεστε με μη καταλάβει με η χείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το κατασπάσε με τον αμαρτωλόν εις βυθών άδου, αλλά παρά στη θύμη και γενούμι σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον Κύριε την ρυποθήσαν της πάθηση του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτήν διαμετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξε ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε ένα αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια όθεν ήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξει ο φυλάσσον σε, ιδού ούν εις τάξει ουδέ η πνώση ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπης ή επιχείρα δεξιάν σου, ημέρας ο ήλιος ου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύκτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίε πάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και τη γην.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και έκει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και έκει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη, τη δεσαμαρτία ημών δέσπαση χώρε ανομία, ημίν άγιε επίσκεψε και γεια ασθενεία ημών. Έδεν και εν το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τη ουρανή, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ω εν ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα αφιλήματα ημών, ω και μη σαφή με του οφειλέτη ημών. και μη σε ενέχει μα πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από ό,τι πονηρούν.
0: Ό,τι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νίσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος η μισή ο δυνάμεινος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφία, φιλανθρώπο πάντα οικονομών και το συμφέρον πα να πονέμω μόν δημιουργέ. Ανάπαυσον κύρτα ψυχά των δούλων σου, εσύ για την ελπίδα, ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και θεοημών. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι μετά των Αγίων. Ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, ένθα ο κουέστη πόνο σου λείπει ου στεναγμό, αλλά ζωή ατελεύτητο. Και νύχια είχε στου αιώνα τον αιώνα μη. Μακαρίζομαι σε πα έγενε έθεοτο και παρθένε. Εσύ γαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών και τα σκύπτα της βασιλείας τεσές ηγεσίες κρατήνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Νίσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιον δε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη, λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και τη σίσα περάντου και μακαρία ζωής την απόλαυσην. Σιγάρι η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Αμήν, ελέησον ημάς και ελέησον ημάς, πάσιν γαρ απολογίας απορούντες. Ταύτιση την ηχεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστείς ημείς φόδρα, μη δαιμνιστείς των ανώμιων ημών, αλλά επίβλεψον και νυνος έσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών. Σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου πάντα σε έργα χειρός σου και το όνομά σου επί και κλίμεθα.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην της εσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτό και ελπίζοντες εις εμία στοχίσομεν ρηστή με διαστον περιστάσεων.
0: Σίγαρη

0: Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ να διαφθόρος θεολόγων τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός. Κατά το μέγα ελεός σου δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε Λέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε Λέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εντοκράτη ημών και του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε Λέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Εκδεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην, την ίσον και χώρα ταύτην, και πάσαν πόλην, ίσον και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και εφνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσεν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην. Και ρίσεσθε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε Λέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών. Και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε Λέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός σου σωτηρημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος γενού ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί. Και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον. Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος, του Μετανοήτε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους και έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου στρατού.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς. Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των εποχουμένων.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε Λέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε Λέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
0: Κύριε Λέησον.
1: Μακαρίζομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
0: Κύριε Λέησον.
1: Τους ορθοδόξους αρχιερείς.
0: Κύριε Λέησον.
1: Τους κλήτωρας πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και μονών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και τους απανταχού ορθοδόξους.
0: Κύριε Λέησον.
1: Είπομε και υπερε αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
2: Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις το αποχλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θηλυβόντορ με, λείπα να σε ελέον την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάστας ημέρας της ζωής μου και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματίο την ψυχήν αυτού και οκόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούντο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε επί Λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύ της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε επί Λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτό σε στήν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξας τους δεσμούς μου, σύθις ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίος παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκο Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγης πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτου κατενάγηθε της ελιπούσια επί τα θαρών. Μυστικήν βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Το δε πρόσεξε το τρόπο μετά τρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας, και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσας, τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον καρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκου μη άξιος ατενήσει εις το ύψιν της δόξης σου. Παραόργης αγαρσού την αγαθότητα τασάς εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σον και μακρό θυμώστε και πολυέλους, ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσματο σον απολέστε χειρούν. Ουδε ευδοκίσε παπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνος αληθείας ελθύν. Διό καγό ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ειδονές δουλώσας και τη συναχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκα απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σα προσέρχομαι. Δέξε ουν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ω την πόρνη, ω το ληστήν, ω τον τελώνην και ω τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενου, ότι του κοπιώντα και επεφορτισμένου, προσέ αυτό καλών και εναπάβων. Ομοιελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούσες μετάνιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόμπο σου. Είναι εγκαθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος. Ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψης των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενής γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν όνειτήμασας της αγαπώς σε Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχο σημεί και κρίμα εμ' αυτό αισθείο και πείνον μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη του Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πείσου με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα αισίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
0: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγινης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπέσουσα εστί. Κι ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγου να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθύν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσο και δεν ρίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέα μου δεν ρίξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον. Μηδέν τα έμισα και ακάθαρτά μου χείδη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθρακος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτος σου αγαθότητη και η ναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιών ως ευαρεστησάντων. Αμήν.
1: Ούκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμόνους μου λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστείν επιγνώντα της βασιλείας σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σωήν, αλλά τους της υπό της μετανοίας υπροσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σομφύλων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου άνες άφης, η λάστητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας σήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδέμας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων, και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η και σου άνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης σε φιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίες και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν

0: Ρωτών δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτου στολμηρός αλείψε. Πλύνων με τις άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγη, άφες και τα πτέσματά μου και συχνόν παρασχέμη. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέλους. Το μεν ακατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήποπε πραγμένα γεγραμμένα συντυχάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντους σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας.
1: Σιγαρίπας δεσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Ενεμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκέστη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίχασου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήθων. Ως οράς, με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτως. Είναι αμένης καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου. Είναι αμή χωρίς ευρώ με της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας, απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη, νήμε προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλος ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα των μυρών ποιείμαι, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι απλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστως μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνών και μεγαλύνω, και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, το σταυρόν, του σύνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα ταφή σου τα του άδου χιλέσσας βασίλεια, θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσβλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός. Και αξίωσό με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως.

0: Ο μέλλον πάλι έρχεστε, κρίνε την οικουμένη. Εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεις οι ενεφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκες του αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό νου καφίσταμε, αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιό σας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξό μη τας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευκαιρός την ία συνέλαβεν, η δε του σους αχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαμε. Ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπηρε ο Ιούδας. Αλλά όσο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργώνε μα φρίξουν άνθρωποι βλέπουν, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και θεή με τρέφει, Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξουν, πυρία έλουν της αμαρτίας μου και εμπληστήνει της εσύ τρυφής καταξίωσουν. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλήν ο αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σε ελεύσω μου ανάξιος, εάγατο μίσος συνεισελθήν εις τον υφόνο σιτών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος υγφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσου με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπαρ Ιούδας. Αλλά όσο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: την ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών, ότι εανομίου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύν της ενυπεμέ. Προσώζασαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθη νέους τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζονε πορευόμην. Ότι οι εψώε μου εμπλήστησαν εμπεγμάτων και ουκές την ίεσης εν της αρχή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόντρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με η σκής μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και έστι με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ήγησαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκουον και ως άλαλος σου κανοίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος ουκ ακούον και ουκ έχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθύν επόδας με πεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και επικρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιεβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς αφέ μου, πρόσχες εις την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς αφέ μου, πρόσχες εις την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορτρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου εν γερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το έλεος υπερζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσω σε νέση το στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σου επί της τρομής μου εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγενήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελέψονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομοίων εν αυτό, ότι εν εφράγιστο αμαλαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και ενυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ούσο εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογήθην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματίοι κατεύδοντες εν τάφο, ο νου και μνή στις έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με εν λάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντο με δέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς ε, Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προς έτας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέσι. Μη δίγησε τέτησεν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν διεπιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ διήλθον νεοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και ενυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθά μου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίμα πάσα τη αντικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη Ιη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, ουκ ει τέλο οργιστήσετε, ουδέ ει τον αιώνα μηνύει. Ουκ κατά τα ανομία ημών επίησε νημήν, ουδέ κατά τα αμαρτία ημών ανταπέδωκε νημήν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη, εκρατέωσε Κύριο το έλεο αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώ τον απέχουν στην ανατολέ αποδισμών, εμάκρυνε να φημών τα ανομία ημών. Καθώ η κτήρη πατηριού, οκτήρισε Κύριο του φοβουμένου αυτών. Ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι κούσε μεν. Άνθρωπο ω η χόρτωσε η μέρα αυτού, ω η άνθρωπο του αυρού, ούτω εξαντήσει. Ότι πνεύμα αντίλθεν εν αυτό και ούχι υπάρξει, και ούχι επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεο του Κυρίου από του αιώνο και έω του αιώνο επί του φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ιησιών τη φυλάσσουσε την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησήν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει ει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πα ζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό την ψυχή μου, εταπείνωσε ει γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινή ω νεκρού αιώνο, και η κηδεία σε νεπαιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράκτη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνω στην εισλάτου. Ακουστών ποιήσόν μου το πρωί το έλεό σου ότι επισήλθησα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμεν των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν εκείν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψες την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, στα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου υπου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εναυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ευγενείου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Εν της πόλεως ταύτης πέσης πόλεως χώρας και των πιστικούν των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ερεκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Επλεόντων ότι πορούν των λόσουν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής συνδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
2: Κύριε ελέησον.
1: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθώμεθα.
2: Κύριε.
1: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και στους αιώνα.

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητην.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγίας ο κράτου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς οι αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σκοτισόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη σε η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος την και αή και εις αιώνας των αιώνων.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηριβών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντό σου. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίσα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ να νομίες συνελήφθην και να μαρτήσει και εσύ σε μητήρ μου. Ιδού γάρ αλήθιν η γάψη στάδειλε και τα κρύφια της σοφίας σου. Εδηλωσάς μου, ραντής μου ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπηρχιών αλευκαντήσω με. Ακουτής μου αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιόν μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσουν εν με ο Θεός και πνεύμα ευθέας συγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το προσώπη σου και το πνεύμα στο Άγιον με εντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους τα σωδού σου και σε βυσεπισέ επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησες θυσία να δω κάνω ολοκαυτώματο προδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθενον Κύριε, εν τη ευδοκίου στη Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχου.

και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Παναγία σε χράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πόντων των Αγίων μνημονεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό

0: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούν σώσαν ελέησον και διαφύλαξαν εμάς ο Θεός της η χάρη την. Παναγία σου κράτου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συγχαρίου βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Προγόνων Χριστού την μνήμην εορτάζομεν, την τούτον πιστός ετούμεν η βοήθεια, τουριστήνε άπαντας από πάσης θλίψεως τους κραυγάζοντας. Ο Θεός γεννούμε θυμών, ο τούτους δοξάσας ως ευδόκησας.
2: Ο τούτους δοξάσας ως ευδόκησας.
1: Προφητικός συνέλθομεν πάντες του αξίως ημνήσε, της προγόνου Χριστού την Παναγίαν μετάσταση. Σήμερον γάρ εκ της προσκέρου μεταστάσα ζωής, εν της επουρανής με τα χαρά στην πορεία εντυλουμένη αγάλετε, και ο σούσα μύτη της όντως αληθούς Θεοτόκου, κραυγάζει πιστός, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, ότι έτεκον την τούτου μητέρα εν τη γη, γέννητο ούν με θυμών, ο τούτους δοξάσας ως ευδόκησε.
2: Ο τούτους δοξάσας ως ευδόκησε.
1: Την 25η του αυτού μηνός μνήμη της κοιμήσεως της Αγίας Άνης, μητρός της υπεραγίας Θεοτόκου. Για αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Πατέρων, των εν τη 5η Οικουμενική Συνόδος Συνελθόντων και τα οριγένους δόγματα καθελόντων. Και αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας και Μακαρίας Ολυμπιάδας της Διακόνου. Και αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας Μητρός Σιμών Ευπραξίας. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σάκτου Ματούρου Ατάλου και Βλανδίνης. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κυριαρέησον.
0: Παναγία Σαντράντου, υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αγγείλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπουση το Πατρί και το Υιό και το

Είπεν ο Κύριος, ουδείς λίχνον άψας καλύπτει αυτόν σκεύη, ή υποκάτω κλείνει στήθησιν, αλλά επί λιχνίας επιτίθησιν ή να εις πορευόμενη βλέπουσι το φως. Ουγαρεστή κρυπτών ου φανερών γεννήσετε, ουδέ απόκριφον ου γνωστήσετε και εις φανερών έλθει. Βλέπετε ουν πως ακούετε, πως γάραν έχει δοθήσετε αυτό, και ως αν μη έχει και όδοκι έχει να αρθήσετε απ' αυτού. Παρεγένοντο

έλθει αυτό λεγόντων, η μήτυρ σου και η αδελφή σου εστίκασιν έξω ειδήν σε θέλοντας. Ο δε αποκριθείς είπεν προς αυτούς,

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, των Υιών του Θεού, των μονογενήτων, εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιο το Πατρίδιου, τα πάντα ηγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και Ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλον.

ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν,

Χριστό αγιάσε μας όλο το πατέ συγκαθήμενος και ο δε ημερώτησον και κατακρίωσον την κρατερά χειρ με τα δύναμη του αχράντου σώματος και του τιμίου σέματος και δημών παντή το λαό. Ο Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλό και λεσόν με ο Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλό και λεσόν με ο Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλό και λέει σόν με.

Αγίων Αχράντων Αθανάτων, επ' ουρανίων ζωοποιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων,

ευλογώντους ευλογούντας, ε Κύριε, και αγιάζοντους επίσης υπεπιθώτας, όσο τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπράπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει, και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις Εκκλησίες σου, τις ιερές σου, τις άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντο ρηματέλειον άλλοθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων.

0: ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγελεό σου δεόμεθά σου υπάρχουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού. Ε Βασιρήνης Παναγιώτας Ιωάννου Κωνσταντίνου Εκατερίνης Μελπομένης και υπέρ των συγχωρητών.

0: ψυχάς αυτών ένδε οι δίκαιοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού, τη βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό του αθανάτου βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα.
1: Παράσου Κύριε.
2: Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρία δεηθώμε.
2: Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρχώσου τον θάνατο καταπατήσας, τον δε διάβολο καταργήσας, και ζωή το κόσμο σου το ρισάμενος αυτός Κύριε ανάπαυσουν και τας ψυχάς των και κοιμημένων δούλο σου Εύας, Ειρήνης, Παναγιώτας, Ιωάννου, Κωνσταντίνου, Εκατερίνης και Μελπομένης εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως ένθα απέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός πάν αμάρτημα το παραυτόν πραχθέν εν λόγω, έργο, ή διανία ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ουκ έστειν άνθρωπος ο ζήσεται και ουκ αμαρτήσει, σιγάρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια.
0: Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: ότι η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των ψυχών των και κοιμημένων δούλων σου, Εύας, Ειρήνης, Παναγιώτας, Ιωάννου, Κωνσταντίνου, Εκατερίνης και Μελπομένης, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν το ανάρχο σου Πατρί και το Πανεγείο και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύμα την οίκαια ήγη στου αιώνα των αιώνων.
3: Ιωνία σα η μνήμη, αξιωματάριστη και αίτηστη αδελφή ημών, αιωνία σα η μνήμη,

εισέλθει φημάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αίγιο σε όλους των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Απουρανίων δυνάμεων σωμάτων, και σοιές του Τιμίου Δόξου Προφήτου των Ρώμων και του Χριστού Ιωάννου, των Αγίων Ελόγων και Πανεπίστων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου, Νότων Ισπάνων της Κρήτης, των Αγίων Ελλήνων,

0: και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς, καλημέρα σας, βοήθειά μας. Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές των διακεκριμένων, χρόνια πολλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 25 Ιουλίου. Η κοίμηση της Αγίας Άνης, της Μητρός της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Η Αγία Άννα, η οποία Θεία Χάριτη έγινε κατά σάρκα προμήτωρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, καταγόταν από τη φυλή Λεβί και ήταν ιστερότοκη θυγατέρα του αρχιερέως Μαρθάν και της συζύγου του Μαρίας, η οποία έφερε στον κόσμο άλλες δύο κόρες, τη Μαρία και τη Σοβή. Η πρωτότοκη Μαρία νυμφεύθηκε στη Βηθλεέμ και γέννησε τη Σαλόμη Τιμαία. Η δε Σοβή νυμφεύθηκε και αυτή στη Βηθλεέμ και έφερε στον κόσμο την Ελισάβετ, τη μητέρα του Ιωάννη του Προδρόμου. Η Άννα νυμφεύθηκε στη Γαλιλαία τον συνετό Ιωακήμ και μετά από μακρά περίοδο ατεκνίας, με την παρέμβαση του Θεού έφερε στον κόσμο την Μαρία την Παναγία Θεοτόκο. Έτσι η Σαλόμη, η Ελισάβετ και η Θεοτόκος Μαρία ήσαν πρώτες εξαδέλφες και ο Κύριος κατά το ανθρώπινον και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ήταν δεύτερα εξαδέλφια. Αφού γέννησε τη Θεοτόκο, την οποία ο Κύριος εγκατέστησε στην κορυφή της ανθρώπινης αγιότητος, μόνη αυτή η ικανός αγνή να δεχθεί μέσα της το σωτήριο του κόσμου, την αφιέρωσε σε ηλικία 3 ετών στο ναό ως δώρο καθαρό και άμωμο. Έκτοτε η Αγία Άννα πέρασε τον υπόλοιπο βίο της με νηστείες, προσευχές και ελεημοσύνες, αναμένοντας την εκπλήρωση των θείων επαγγελιών. Παρέδωσε την ψυχή της ισχύρας Θεού σε ηλικία 69 ετών. Ο δε Άγιος Ιωακήμ εκοιμήθη σε ηλικία 80 ετών, αλλά αγνοούμε ποιος από τους δύο εξεδίμησε πρώτος προς Κύριον. Το μόνο που μας διέσωσε η παράδοση της Εκκλησίας είναι ότι η Θεοτόκος στερήθηκε τους γονείς της σε ηλικία 11 ετών, ενώ βρισκόταν ακόμη στο ναό.

της Οσίας Μητρόσιμων Ευπραξίας. Η τρισόλυβια Ευπραξία ήταν συγγενή του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μεγάλου. Όταν ο πατέρας της, ο Ζυγκλητικός Αντίγονος, πέθανε πρόωρα, η μητέρα της εμπιστεύθηκε την εξάχρονη τότε κόρη της στην προστασία του αυτοκράτορα, ο οποίος την αραβώνιασε αμέσως με τον γιο ενός εκ των πλέον επιφανών συγκλητικών, μεταθέτοντας τους γάμους εν ευθέτω χρόνο. Η Οσία όμως, επιθυμώντας να διατηρήσει την παρθενία της για να την αφιερώσει στον Χριστό, έφυγε αμέσως για την Αίγυπτο με τη μητέρα της, η οποία ήθελε να αποφύγει έναν δεύτερο γάμο. Σκορπώντας το πέρασμά τους ελεημοσύνες και αγαθοεργίες, επισκέφθηκαν αγίους ασκητές και έφτασαν στη Θηβαΐδα, σε μοναστήρι όπου περισσότερες από 130 μοναχές πολιτεύονταν βίο εισάγγελο. Θαυμάζοντας την πολιτεία τους, οι δύο αρχόντισες το επισκέφθηκαν ξανά και ξανά μέχρι την ημέρα που η νεαρή Ευπραξία, επιθυμώντας να μιμηθεί τις αρετές τους, δήλωσε στη μητέρα της ότι ήθελε να μείνει στη μονή. Τίποτε δεν μπορούσε να την πείσει να εγκαταλείψει το σχέδιό της παρά τις προειδοποιήσεις της ηγουμένης Θεοδούλης, που επεσήμενε τις σκληραγωγίες της ζωής τους, την απουσία κάθε άνεσης, το λιτό της τροφής τους, που συνίστατο σε λαχανικά μουσκεμένα στο νερό, και την κατάκλυσή τους κατά γης. Διαπιστώνοντας πως η απόφασή της ήταν αμετάκλητη, η μητέρα της απίφθινε προσευχή στον Χριστό για να του προσφέρει το παιδί ως νύμφη, και αφού το παρέδωσε στην ηγουμένη, συγκινώντας όλες τις αδελφές με τα κλάματά της, εγκατέλειψε την Αίγυπτο για να διασχίσει την Ανατολή, μοιράζοντας τα υπάρχοντά της. Λίγο αργότερα ασθένησε και μόλις πρόλαβε να επιστρέψει στη μονή στη Θηβαΐδα, όπου αφού άφησε στη θυγατέρα της τις τελευταίες παραγγελίες της, εκοιμήθη εν ειρήνη. Η Ευπραξία έσπευσε να διαμοιράσει το υπόλοιπο της περιουσίας που της άφησε η μητέρα της στους πτωχούς, στα μοναστήρια και στις εκκλησίες της Αιγύπτου, έτσι ώστε να συνεχίσει αμέριμνη τον ασκητικό της βίο. Ο αυτοκράτορας έμαθε για το θάνατο της μητέρας της, και καθώς ο μνηστήρας της πλούσιας κληρονόμου ήθελε να επισπεύσει τους γάμους, κλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη για την τέλεση των γάμων. Η Οσία όμως, ηλικίας 12 ετών τότε, απάντησε στον ηγεμόνα ότι είχε πια νυμφευτεί τον Χριστό και ότι δεν μπορούσε να εγκαταλείψει τον ουράνιο και αθάνατο νυμφίο της για να παραδοθεί σε έναν άνδρα υποκείμενο στο θάνατο. Έκλεισε την επιστολή της παρακαλώντας τον αυτοκράτορα να μοιράσει στους πτωχούς τα υπάρχοντα των γονέων της που βρίσκονταν στη βασιλεύουσα. Έκτοτε μπόρεσε να αφιερωθεί με όλη την νεανική ενεργητικότητά της στην νηστεία, στην αγρυπνία, την προσευχή και την πνευματική θεωρία του αγαπημένου νυμφίου της, ανατείνοντας προς εκείνον με όλες τις δυνάμεις. Τρεφόταν με ψωμί και νερό κάθε 4 ημέρες, χωρίς ωστόσο να υστερεί στην εκπλήρωση όλων των καθηκόντων της για τη διακονία των αδελφών της. Όταν δεχόταν την επίθεση των ακάθαρτων λογισμών, αύξανε την νηστεία και την εργασία, έστρωνε πάνω στο στρώμα της τάχτες και κοφτερές πέτρες, και καθώς οι πειρασμοί δεν έπαυαν, περνούσε 40 μερόνυχτα όρθια και νηστεύουσα στο ύπαιθρο με τα χέρια υψωμένα προς τον Θεό, οικετεύοντάς τον να την συντρέξει. Βλέποντας πως δεν μπορούσε να την νικήσει με τον πόλεμο της σαρκός, ο διάβολος επιχείρησε απόπειρα κατά της ζωής της και την έκανε να πέσει σε ένα πηγάδι. Με την επίκληση όμως του ονόματος του Κυρίου, η Ευπραξία έμεινε στην επιφάνεια του νερού και, αρπάζοντας το σκοινί στο οποίο ήταν δεμένος ο κουβάς, μπόρεσε να ανασυρθεί από τις αδελφές. Μια άλλη φορά την τραυμάτισε στη φτέρνα, κάνοντας να γλιστρήσει από τα χέρια της ένα τσεκούρι, ή πάλι την έκανε να πέσει πάνω σε ένα ξύλο που της έγδαρε το πρόσωπο κοντά στο μάτι. Τίποτε όμως δεν μπορούσε να νικήσει την αποφασιστικότητά της να στέκεται σε κάθε περίσταση ενώπιον του Κυρίου και να υπηρετεί την αδελφότητα. Μία από τις μοναχές, η Γερμανή, έτρεφε φθόνο κατά της Μακαρίας και την κατηγόρησε ότι επιδίδεται σε ασκητικούς αγώνες πέραν του κανονικού για να κερδίσει την υπόλοιψη των αδελφών και να εξασφαλίσει τη διαδοχή στην ηγουμενία. Η Ευπραξία, διαβλέποντας τη νέα παγίδα του Μισόκαλου, έπεσε στα πόδια της Γερμανής ζητώντας συγχώρεση. Και όταν η ζηλόφθονη τιμωρήθηκε με αφορισμό, εκείνη παρενέβη στην ηγουμένη για να πετύχει τη συγχώρεσή της και την επανένταξή της στη λατρευτική σύναξη της αδελφότητος. Όταν η Οσία έφτασε σε ηλικία 20 ετών, είχε αποκτήσει τόσο μεγάλη εύνοια παρά το Θεό χάρη στους αγώνες της για την αρετή, ώστε έλαβε το χάρισμα της θαυματουργίας. Θεράπευε με την προσευχή της τις ασθένειες των κατοίκων της περιοχής, που προσέρχονταν στο μοναστήρι όπως προς ένα σωτήριο λιμάνι.
θεράπευσε ένα παράλυτο παιδί και απελευθέρωσε κτυπώντας τον με την ποιμαντορική ράβδο της ηγουμένης έναν δαιμονιζόμενο, που ο δαίμονας τον έκανε να μένεται σε τέτοιο βαθμό ώστε κανείς δεν τολμούσε να τον πλησιάσει. Όταν έγινε 30 χρονών, ο Θεός αποκάλυψε στην ηγουμένη της ότι είχε έρθει η ώρα να εκδημήσει η Ευπραξία στον ουρανό για να γίνει δεκτή από τον νυμφίο της. Μαθαίνοντας τον νέο αυτό και βλέποντας τις αδελφές της να λιώνουν σε θρήνο, η Ευπραξία παρακάλεσε τον Κύριο να της δώσει το χρόνο για μετάνοια. Αφού η ηγουμένη της τη βεβαίωσε ότι θα ενωνόταν επιτέλους με τον Χριστό, στον οποίο ήταν παιδιώθεν αφιερωμένη, η Οσία ασθένησε και μεταφέρθηκε στο ναό, όπου όλες οι αδελφές προσήλθαν για τον τελευταίο ασπασμό. Και κοντά στα μεσάνυχτα παρέδωσε το πνεύμα της στο Χριστό για να απολαύσει την αιώνια παρουσία του με τις φρόνιμες παρθένες.

0: Τι αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας και Μακαρίας Ολυμπιάδος της Διακόνου. Η Τρισόλβια Ολυμπιάς γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ 361 και 368 από οικογένεια της ανώτερης αριστοκρατίας. Ο πατέρας της, ο Κόμης Σέλευκος, και η μητέρα της πέθαναν όταν εκείνη ήταν ακόμη παιδί και την κηδεμονία της ανέλαβε ένας συγγενής της, ο Προκόπιος, διοικητής της βασιλεύουσας, ο οποίος εμπιστεύθηκε τη μόρφωσή της στη Θεοδοσία, την αδελφή του Αγίου Αμφιλοχίου Ικονίου. Μέσω αυτής η Ολυμπιάς διατηρούσε σχέσεις φιλικές και οικίες με τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις και άλλους επιφανείς ανθρώπους της Εκκλησίας. Όταν ενηλικιώθηκε, διέλαμπε τόσο με το σωματικό κάλος της όσο και με τη σοφία και ευσεβειά της. Το 386 παντρεύτηκε τον Ευρύδιο, έπαρχο της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος πέθανε σχεδόν αμέσως πριν έλθει σε κοινωνία μαζί της. Αποφάσισε τότε να αφιερώσει τον υπόλοιπο βίο της στον Κύριο ως χείρα και παρθένος και να θέσει την τεράστια περιουσία της στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Μετά την άρνησή της να συνάψει δεύτερο γάμο με τον Ελπίδιο, συγγενή του αυτοκράτορα Θεοδοσίου, το κράτος δίμευσε τα υπάρχοντά της και την εμπόδισε να συναναστρέφεται τους ανθρώπους της Εκκλησίας όσο δεν συνενούσε. Επιστρέφοντας όμως μετά από μία εκστρατεία του κατά του Μαξίμου, ο αυτοκράτορας, θαυμάζοντας τον ζήλο της για την άσκηση και την αρετή της, της αποκατέστησε την περιουσία της. Άρχισε αμέσως να μοιράζει τα τεράστια πλούτη της σε ελεημοσύνες και αγαθοεργίες. Πούλησε τα κτήματα που είχε στη Θράκη, στη Γαλατεία, την Καπαδοκία και την Βυθινία, καθώς και πολυτελή οικήματά της στην Κωνσταντινούπολη, για να κτίσει παντού ξενώνες για τους ταξιδιώτες, νοσοκομεία, εκκλησίες και ένα μοναστήρι που εφάπτετο στη νότια στοά της Αγίας Σοφίας, το οποίο στέγασε περισσότερες από 250 μονάστριες, αρχικά θεραπενίδες και συγγενείς της Οσίας, στις οποίες ήλθαν να προσθεθούν άλλες γυναίκες της υψηλής κοινωνίας. Ντυμένη με ενδύματα φτωχικά και ανεπιτίδευτα, με το πρόσωπό της άβαφο, το σώμα της ανάλαφρο από τις αγρυπνίες και τις προσευχές που είχε γευρώσει και πόσει, την καρδιά ειρηνευμένη και το πνεύμα ξένο προς κάθε κοσμική περιέργεια, η Οσία ήταν για όλους μια τέλεια εικόνα της αρετής. Παρά τις δοκιμασίες που χρειάστηκε να υποστεί, ποτέ δεν βγήκε από το στόμα της λέξη αγανάκτησης και η αγάπη της απλωνόταν στους πάντες, άξιους και ανάξιους. Πέρασε τον βίο της στην αδιάλειπτη θεωρία του Χριστού, απερίσπαστη με τους οφθαλμούς λουσμένος από δάκρυα κατανήξεως. Τόση ήταν η φήμη της, ώστε σε ηλικία 30 μόλις ετών χειροτονήθηκε διακόνισσα από τον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Νεκτάριο, έγινε δε η σύμβουλός του επί πολλών εκκλησιαστικών υποθέσεων. Όταν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διαδέχθηκε το Νεκτάριο, η Ολυμπιάς βρήκε στο πρόσωπό του όχι μόνο τον πνευματικό πατέρα που επιθυμούσε, την αυθεντία σε ζητήματα ερμηνείας των γραφών, τον Ποιμένα που μεριμνούσε περισσότερο για όλη την Εκκλησία παρά για το ίδιο το σώμα του, αλλά και τον σύντροφο και φίλο, τόσο σε καιρούς αίσιους όσο και σε καιρούς θλίψεων, χάριν της αλήθειας και υπέρ της ακεραιότητας του ήθους. Τέθηκε στην υπηρεσία του με ζήλο, φροντίζοντας για όλες τις υλικές ανάγκες του Αγίου, μοιράζοντας γενναιόδωρα ελεημοσύνες σύμφωνα με τις οδηγίες του. Μόνος άνδρας που γινόταν δεκτός εντός της μονής της Ολυμπιάδος, ο Άγιος Επίσκοπος ερχόταν συχνά εκεί για να κατηχήσει τις μοναχές και χειροτώνησε διακόνησες πολλές από τις μαθητριές της. Με την εξορία του Αγίου Χρυσοστόμου στην Αρμενία, η Οσία Ολυμπιάς αρνήθηκε να αναγνωρίσει τον διάδοχό του και ανέλαβε να υπερασπιστεί την υπόθεσή του. Κατηγορούμενη από τον έπαρχο Οπτάτο ότι προκάλεσε πυρκαγιά, που αφού ξέσπασε στην Αγία Σοφία είχε καταστρέψει το παρακείμενο παλάτι, αρνήθηκε κάθε παραχώρηση και καταδικάστηκε να πληρώσει βαρύ πρόστιμο. Αποσύρθηκε τότε στην Κίζικο και μετά από νέα παρουσίαση ενώπιον του επάρχου εξορίστηκε στην Οικομίδια, όπου ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος της απίφθινε 17 θαυμάσιες επιστολές παραμυθίας για να την προτρέψει να υπομείνει την δοκιμασία και την αδικία με πίστη και καρτερικότητα. Χάρη στην ενθάρρυνση αυτή η εξορία στάθηκε για την Οσία Ολυμπιάδα αφορμή να προκόψει στην υπομονή και την ταπεινοφροσύνη. Αφού έδωσε σκληρές μάχες για την Εκκλησία, κατήρτισε πλήθος γυναικών στην οδό της αρετής, τίμησε τους ιερείς και ετέθη στην υπηρεσία επισκόπων, παραδίδοντας την ψυχή της εις χείρας Θεού στην Οικομίδια στις 25 Ιουλίου 408 και εκοσμήθη με τον στέφανο της ομολογίας της πίστεως. Σύμφωνα με την επιθυμία της, το σκήνομά της, κλεισμένο σε σαρκοφάγο, εγκαταλείφθηκε στο πέλαγος. Φτάνοντας κοντά στη μονή του Αγίου Θωμάτου Ενβρόχτης, στην ασιατική ακτή του Βοσπόρου, ένας άγγελος ειδοποίησε τον ηγούμενο, ο οποίος το ανέσυρε και το κατέθεσε κοντά στο θυσιαστήριο, όπου το τίμιο λείψανο άρχισε να επιτελεί ιάσεις. Η μονή της Οζίας στην Κωνσταντινούπολη καταστράφηκε κατά τη στάση του Νίκα το 532, ανακατασκευάστηκε από τον Ιουστινιανό και τα τίμια λείψανά της μεταφέρθηκαν εκεί στις αρχές του 7ου αιώνα υπό την απειλή μιας περσικής εισβολής. Τεστομσών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

Στα σπλάχνα σου εκράτησες αυτήν που είχε κρατήσει, αυτόν που δημιούργησε τούτην εδώ την κτήση, τη μόνη αληθινή ζωή μες στα δικά της σπλάχνα, που σαν αμνός θυσιάστηκε δίχως να βγάλει άχνα. Την Παναγία την Αγνή και του Θεού μας μάνα, και του Χριστού μας έγινες εσύ, Προμήτωρ Άννα. Άννα εσύ, πανσέβαστη, γιαγιά του κόσμου όλου, απ' τις παγίδες γλίτωνε όλους μας του διαβόλου. Γι' αυτό και μετατέθηκες τώρα με δόξες θείες και με χαρά που οδηγεί σε ουράνιες κατοικίες, εκεί που όλοι χαίρονται στη θέα του Θεού μας, που βρίσκονται στα κράσπεδα του θρόνου του Χριστού μας, ζητώντας πλέον για αυτούς με πόθο που τιμούνε εσένα, που υμνολογούν, ενούν και ευλογούνε εσένα, που παντοτινά επάξια μακαρίζουν και που στην χάρη του Θεού προσμένουνε και ελπίζουν να λάβουν τη συγχώρεση κάθε λογής σφαλμάτων, την άφεση αμαρτιών και όλων των κρυμάτων.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 25 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 306 μετά Χριστόν, πεθαίνει ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Γάιος Φλάβιος Βαλέριος Κωνσταντιος ο Χλωρός, πατέρας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ο Κωνσταντίνος πρώτος ανακηρύσσεται Ρωμαίος Αυτοκράτορας από τον στρατό του με ενθουσιώδεις εκδηλώσεις στο Εβόρακο.
1: Το 325 μετά Χριστόν λήγουν οι εργασίες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στη Νίκαια της Βυθινίας. Η σύνοδος αυτή συνεκλήθη από τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Πρώτο, Μέγα Κωνσταντίνο, με σκοπό την αποκατάσταση της ειρήνης στα εκκλησιαστικά ζητήματα της αυτοκρατορίας. Η σύνοδος καταδίκασε τη διδασκαλία του Αρίου, συνέταξε το σύμβολο της Νίκαιας που καθιέρωσε τον όρο Ομοούσιος και όρισε την ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα. Με τη σύνοδο αυτή η Εκκλησία εντάχθηκε στις επίσημες δομές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ο συνοδικός θεσμός έγινε θεμελιώδους σημασίας για τον χριστιανισμό. Οι εξελίξεις αυτές είχαν μακροχρόνιες επιρροές θεολογικού και πολιτικού χαρακτήρα στην Ανατολή κατά τη διάρκεια όλου του Μεσαίωνα. Επίσης, αποτέλεσε το πρότυπο για τις μελλοντικές οικουμενικές συνόδους.
0: Σαν σήμερα το 1261 ο Αλέξιος Στρατηγόπουλος, στρατηγός του αυτοκράτορα της Νίκαιας Μιχαήλ 8ου του Παλαιολόγου, ανακτά την Κωνσταντινούπολη που κατέλαβαν το 1204 οι Σταυροφόροι.
1: Τα ξημερώματα της 25ης Ιουλίου του 1822, η πρώτη τουρκική φάλαγγα, καθώς φτάνει στα Δερβενάκια, ευνηδιάζεται και διαλύεται από τους Έλληνες επαναστάτες. Ο Δράμαλης με τον υπόλοιπο στρατό του αποφασίζει να φύγει από τον Άγιο Σώστη. Εκεί τους περιμένει το δεύτερο χτύπημα του κολοκοτρώνη. Η φοβερή στρατιά του Δράμαλη αποδεκατίζεται, χιλιάδες Τούρκοι σκοτώνονται. Η καταστροφή του Δράμαλη είναι ολοκληρωτική.
0: Σαν σήμερα το 1831 γεννιέται στην Οδυσσό ο Γρηγόριος Μαρασλής, Έλληνας έμπορος και πολιτικός που απέκτησε τη ρωσική υπηκότητα. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του πραγματοποίησε πλήθος δωρεών προς την πόλη της Οδυσσού και στην Ελλάδα. Μεταξύ αυτών η οικία του πατέρα του στην Οδυσσό, η οποία αποτέλεσε την έδρα της φιλικής εταιρείας, η Μαράζλιος Εμπορική Σχολή Αθηνών, το σημερινό Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Μαράζλιο Διδασκαλείο Αθηνών, το Μαράζλιο Ορφανοτροφείο Κέρκυρας, η Πατριαρχική Αστική Σχολή Μαρασλής στο Φανάρι, το Μαράζλιο Ελληνικό Εμπορικό και Πρακτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, η Μαράζλιος Σχολή στη Φιλιππούπολη. Το 1897 ίδρυσε τη βιβλιοθήκη Μαρασλή, που σκοπό είχε τη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα επιστημονικών συγγραμμάτων. Με δικές του δαπάνες ανεγέρθηκε αδριάντας του Πατριάρχη Γρηγορίου V στη Δημητσάνα και διοργανώθηκε η πρώτη διεθνής έκθεση Αθηνών, της οποίας υπήρξε ισόβιος πρόεδρος, ενώ δόρισε πλήθος πινάκων στην Εθνική Πινακοθήκη της Ελλάδας. Παράλληλα, διέθεσε σημαντική περιουσία σε υποτροφίες για σπουδαστές.
1: Σαν σήμερα, το 1893, ο Πρωθυπουργός Σωτήριος Σωτηρόπουλος εγκαινιάζει τη Διόρυγα της Κορίνθου. Το έργο εμπνεύστηκε και εκτέλεσε ο Χαρίλαος Τρικούπης, η κυβέρνηση του οποίου είχε πέσει 2 μήνες νωρίτερα. Για τη διάνοιξή της, που συντελέστηκε τμηματικά από το 1882 έως το 1893, δούλεψαν συνολικά πάνω από 2.500 εργάτες και χρησιμοποιήθηκαν τα τελειότερα μηχανικά μέσα της εποχής.
0: Το 1920 πεθαίνει στο Ηράκλειο ο Ιωάννης Κονδυλάκης, Έλληνας διηγηματογράφος, δημοσιογράφος και χρονογράφος. Ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων και από τα γνωστότερα έργα του είναι «Ο Πατούχας» και «Όταν ήμουν δάσκαλος». Ως λογοτέχνης θεωρείται από τους κύριους εκπροσώπους του ελληνικού νατουραλισμού και πατέρας του χρονογραφήματος, όπως τον ονόμασε πρώτος ο Παύλος Νιρβάνας.
1: Σαν σήμερα, το 1929, ψηφίζεται από τη Βουλή επί Πρωθυπουργίας Ελευθερίου Βενιζέλου ο νόμος περί μέτρων ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών.
0: Το 1943, ολοκαύτωμα στη Μούσιο Τίτσα της Ηπείρου. Οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής δολοφονούν και τους 154 κατοίκους της.
1: Σαν σήμερα, το 1967, πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Παρθένης, διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος, που με το έργο του έφερε σημαντική αλλαγή στα εικαστικά δρόμενα της Ελλάδας στις αρχές του 20ου αιώνα.
0: Το 1971 στο Cape Town της Νότιας Αφρικής ο πρωτοπόρος καρδιοχειρουργός Christian Barnard μεταμοσχεύει ταυτόχρονα ανθρώπινη καρδιά και πνεύμονες.
1: Σαν σήμερα το 1974 επιστρέφουν οι πολιτικοί κρατούμενοι από τη Γιάρο. Στο Πόρτο Ράφτη όπου αποβιβάζονται γίνονται δεκτοί με θερμές εκδηλώσεις από χιλιάδες συγκεντρωμένου λαού.
0: Το 1978 στο νοσοκομείο Oldham της Αγγλίας, κάτω από την επίβλεψη του γυναικολόγου Patrick Steptoe, η Leslie Brown γεννά ένα υγιέστατο κοριτσάκι που ζυγίζει 2 κιλά και 600 γραμμάρια. Είναι η Louise Brown, το πρώτο παιδί του Σολίνα στον κόσμο.
1: Σαν σήμερα, το 2011, φεύγει από τη ζωή ο Μιχάλης Κακογιάννης, διάσημος ελληνοκύπριος σκηνοθέτης που τιμήθηκε με πολλά βραβεία σκηνοθεσίας. Από τα γνωστότερα έργα του, η Στέλλα, το Κυριακάτικο Ξύπνημα, ο Ζορμπάς, το Κορίτσι με τα Μαύρα και άλλα. Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Χαίρετε. Ο Χριστός την επιτόρως ομιλία την οποία έκανε ενώπιον των μαθητών και ενώπιον των άλλων παρόντων εκεί, αμέσως όταν άρχισε το επίσημα το έργο του, στην επιτόρως ομιλία παρουσίασε τη βαθύτητα του νόμου, του Μωυσέως. Δηλαδή ο ίδιος ο άστρακος λόγος έδωσε τον νόμο στο Μωυσή και ο Μωυσής στο λαό, αλλά επειδή ο λαός τότε δεν ήταν κατάλληλος για να ακούσει το πλήρωμα του νόμου και την εσωτερική διάσταση του νόμου, το βάθος του νόμου, γι' αυτό ο νόμος στην Παλαιά Διαθήκη ήταν εξωτερικός. Ου φωνεύσεις, ου μοιχεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, τίμα το πατέρα σου και τη μητέρα σου. Ο Χριστός τώρα επάνω στο όρος των μακαρισμών, συνήθως όπως λέμε, δηλαδή επάνω στην ομιλία του, την οποία έκανε επάνω στο όρος, παρουσίασε τη βαθύτητα του νόμου, το βαθύτερο σημείο του νόμου. Όχι απλώς να εφαρμόζουμε τον νόμο εξωτερικά, να μην κάνουμε το κακό, να μην σκοτώνουμε, να μην λέμε ψέματα κτλ. Αλλά θα πρέπει να προχωρούμε και βαθύτερα, να δούμε τη βαθύτερη διάσταση του νόμου. Επομένως, είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή αυτή τη διάσταση, τη βαθύτερη έννοια του νόμου. Και ο Χριστός ήρθε όχι για να καταργήσει τον νόμο, να το συμπληρώσει και στην πραγματικότητα να αποκαλύψει το βάθος αυτού του νόμου, ώστε ο άνθρωπος να προσέχει περισσότερο μέσα στην καρδιά του. Στα όσα είπε ο Χριστός πάνω στο θέμα αυτό, προσθέθηκε, και γι' αυτό θα πούμε σήμερα, για την προσευχή. Ομίλησε για τη βαθύτερη έννοια της προσευχής. Φυσικά γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος, επειδή είναι κατοικώνα του Θεού πλασμένος και καθομοίωση, πάντα αισθάνεται την ανάγκη να προσεύχεται στο Θεό. Δεν υπάρχει καμία θρησκεία που δεν έχει το στοιχείο της προσευχής και της λατρείας. Όλες οι θρησκείες έχουν ως βάση τη λατρεία και βοηθούν ή τέλος πάντων στον άνθρωπο δίνουν εντολή να προσεύχονται στο Θεό. Επομένως η προσευχή είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ο άνθρωπος αισθάνεται όχι μόνο ότι είναι δημιούργημα του Θεού, αλλά και μέσα στην κτήση αισθάνεται ότι είναι πάρα πολύ αδύνατος και γι' αυτό αισθάνεται την ανάγκη να αναφερθεί στο Θεό. Υπάρχει μια προσευχή η οποία γίνεται σε εξωτερικά πλαίσια και υπάρχει μια άλλη προσευχή η οποία είναι εσωτερική. Ο Χριστός δίδαξε αυτήν την εσωτερική διάσταση της προσευχής. Ας δούμε τρεις στίχους από την ομιλία του Χριστού επάνω στο όρος, να δούμε τρεις στίχους που αναφέρεται σε αυτό το γεγονός. Πρώτα είναι ο στίχος 5 του 6ου κεφαλαίου από το Ευαγγέλιο, το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Εκεί ο Χριστός λέγει: «Και όταν προσεύχεσαι, να μην είσαι σαν τους υποκριτές, οι οποίοι τους αρέσει να στέκονται και να προσεύχονται στις συναγωγές και στις γωνίες των πλατιών», δηλαδή στα σταυροδρόμια, «για να κάνουν καλή εντύπωση στους ανθρώπους. Σας βεβαιώνω πως αυτοί είναι όλοι και όλοι η ανταμοιβή τους». Δηλαδή δεν πρόκειται να πάρουν κανένα καρπό από αυτήν την προσευχή. Εδώ είναι χαρακτηριστικά η προσευχή η οποία γίνεται με υποκρισία. Όπως λέει ο Χριστός, τους αρέσει τους υποκριτές να προσεύχονται στις συναγωγές. Η συναγωγή είναι ένας τόπος στον οποίο συγκεντρώνονταν οι Εβραίοι για να προσευχηθούν. Και μάλιστα δεν υπήρχε ένας ιδιαίτερος άνθρωπος ο οποίος θα κάνει την προσευχή. Σηκώνονταν κάποιος και πήγαινε μπροστά από το κυβόριο μέσα στο οποίο υπήρχε ο νόμος και έκανε την προσευχή ενώπιον όλων. Και βέβαια είχαν τότε τη συνήθεια να προσεύχονται και στα σταυροδρόμια, στις γωνίες των πλατιών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είχαν καθορισμένους χρόνους προσευχής. Ήταν η τρίτη ώρα, η έκτη ώρα, η ενάτη ώρα, και την ώρα εκείνη ο ευσεβής Εβραίος, όπου ακριβώς ήταν, έπρεπε να προσεύχεται. Και αυτό το έκαναν οι υποκριτές πολύ θεατρινίστικα, πολύ επιδεκτικά θα μπορούσαμε να πούμε. Αυτή η συνήθεια που υπήρχε τότε στους Εβραίους διασώθηκε σήμερα στους μουσουλμάνους, οι οποίοι πήραν πολλά στοιχεία και από την Παλαιά Διαθήκη. Και τους βλέπει κανείς ότι την καθορισμένη ώρα της προσευχής έχουν ένα χαλάκι, βάζουν κάτω οπουδήποτε μάλλον και αν είναι, και προσεύχονται στο Θεό. Αυτό το έκαναν οι άνθρωποι εκείνοι επιδεκτικά.
και στις συναγωγές και στις πλατείες, ή μάλλον στις γωνίες των πλατείων, δηλαδή στα σταυροδρόμια. Ο Χριστός είπε απέχουση του μισθού αυτών. Δεν πρόκειται να πάρουν πολλούς καρπούς, πολύ μισθό, διότι όλο και όλο είναι αυτό το οποίο κάνουν. Επομένως είναι μια υποκριτική προσευχή. Είναι αυτή την οποία έκαναν οι Εβραίοι της εποχής εκείνης, που στεκόταν εντελώς στα εξωτερικά και δεν στήριχοντο βαθύτερα. Το δεύτερο σημείο που φαίνεται στον επόμενο στίχο, στον έκτο στίχο, και εδώ φαίνεται η εσωτερική διάσταση της προσευχής την οποία δίνει ο Χριστός, είναι η προσευχή η εσωτερική. Είναι η εσωτερική προσευχή που γίνεται από αυτούς οι οποίοι θέλουν να προσεύχονται πραγματικά. Λέει λοιπόν εδώ ο Χριστός, εσύ αντίθετα με τους υποκριτές, όταν προσεύχεσαι πήγαινε στο ταμείο σου, σε ένα ιδιαίτερο δωμάτιο, στο ταμείο του σπιτιού σου, και κλείσε τη θύρα, την πόρτα, και να προσευχηθείς εκεί κρυφά στον πατέρα σου, και ο πατέρας σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις αυτές θα σε ανταμείψει στα φανερά. Εδώ λοιπόν έχουμε την μυστική προσευχή, η οποία είναι η αληθινή προσευχή. Εσύ λέει, εάν θέλεις να προσεύχεις πραγματικά, να μην το κάνεις όπως το κάνουν οι υποκριτές, αλλά να μπεις μες στο σπίτι σου, στο ιδιαίτερο μέρος, που είναι αυτό το ταμείο. Ποιο είναι το ταμείο? Τι έλεγαν τότε την εποχή εκείνο ταμείο? Ταμείο είναι ένας μικρός χώρος μέσα στο σπίτι, είναι μια μικρή αποθήκη, είναι ένα κελάρι, θα μπορούσαμε να πούμε, της οικίας που φύλασαν διάφορα πράγματα. Είναι σε μια ευρύτερη ανάλυση ένα θησαυροφυλάκιο. Είναι ένας ιδιαίτερος χώρος, κρυφός, μέσα στο σπίτι, και λέει σε αυτό το σπίτι, το ταμείο, να μπαίνεις μέσα και να κάνεις την προσευχή σου. Και τότε ενώ προσεύχεσαι στον πατέρα σου εν το κρυπτό, δηλαδή στο Θεό Πατέρα, ο οποίος είναι αόρατος, δεν τον βλέπεις, τότε ο Θεός θα σε ανταμείψει στα φανερά. Εδώ λοιπόν πρόκειται για την εσωτερική μυστική προσευχή. Και φυσικά, όπως εξηγούν, θα δούμε στη συνέχεια, οι πατέρες της Εκκλησίας δεν εννοεί ο Χριστός μόνο να έχουμε ένα ιδιαίτερο δωμάτιο μέσα στο σπίτι μας, αλλά κυρίως εννοεί να εισερχόμαστε μέσα στην καρδιά μας. Αυτό είναι το ταμείο, είναι ο εσωτερικός χώρος της καρδίας, είναι η μυστική αυτή ζωή, και να κλείσουμε τις θύρες που είναι τα μάτια, τα αυτιά, δηλαδή οι αισθήσεις, που σημαίνει μια προσευχή που γίνεται με συγκεντρωμένο το νου, απειλαγμένη προσευχή από τη διάχυση του νου στο γύρω κόσμο, και να προσεύχεται ο άνθρωπος με το νου του μέσα στην καρδιά, γιατί αυτό είναι το πραγματικό θησαυροφυλάκιο του ανθρώπου. Και αφού λέει για αυτήν τη μυστική προσευχή, μετά υπάρχει το τρίτο σημείο, ο τρίτος στίχος, ο έβδομος στίχος του έκτου αυτού κεφαλαίου, που λέει, όταν προσεύχεστε να μην βατολογείτε, δηλαδή να μην φλιαρείτε, όπως το κάνουν οι ειδωλολάτρες, οι οποίοι νομίζουν ότι με την πολυλογία τους θα εισακωστούν. Μη γίνεστε όμοιο με αυτούς, γιατί ο πατέρας σας ξέρει από τι έχετε ανάγκη προτού ακόμη του το ζητήσετε. Εδώ λοιπόν είναι μια προσευχή ειδωλολατρική. Ουσιαστικά μας δείχνει πώς να προσευχόμαστε και τι λόγια να χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια της προσευχής, αυτής της εσωτερικής, της μυστικής προσευχής. Λέει δηλαδή εδώ ο Χριστός, μη βατολογείτε. Το ρήμα βατολογέω, βατολογώ, σημαίνει τραβλίζω. Δηλαδή να μην τραβλίζετε. Τι σημαίνει να μην τραβλίζετε? Λένε όσοι ασχολούνται με την ετυμολογία των λέξεων, ότι το ρήμα βατολογώ, βατολογέω, βατολογώ, είναι στην πραγματικότητα, προέρχεται από κάποιον βασιλιά της Κυρήνης, ο οποίος λεγόταν Βάτος και ο οποίος τράβλιζε. Ξέρουμε ότι όταν κανείς τραβλίζει, επαναλαμβάνει δύο-τρεις φορές την ίδια συλλαβή. Δηλαδή η ίδια συλλαβή και η ίδια λέξη επαναλαμβάνεται πολλές φορές. Οπότε λέμε βατολογώ σημαίνει τραβλίζω, φλιαρώ, επαναλαμβάνω τα ίδια λόγια, κατ' επέκταση. Ή υπάρχει και μια άλλη παράδοση
που προέρχεται από κάποιον άλλον Βάτο, ο οποίος λεγόταν Βάτος και ήταν ποιητής, αλλά έγραφε ποίηματα μακρά και με πολύ μεγάλη πολυλογία. Οπότε εδώ λέει να μην λέτε πολλά λόγια, να μην λέτε τα ίδια λόγια, να μην επαναλαμβάνετε στην πραγματικότητα άστοχα λόγια. Όχι μόνο να μην λέτε τα ίδια λόγια, αλλά να είναι άστοχα αυτά τα λόγια. Γιατί? Διότι αυτό το κάνουν οι δολολάτρες, οι οποίοι προσεύχονται με ένα τέτοιο τρόπο. Εσείς λέει να προσεύχεστε, να λέτε στον Θεό αυτό το οποίο έχετε ανάγκη να σας δώσει ο Θεός, και ο Θεός το ξέρει πριν το ζητήσετε εσείς, αλλά φυσικά πρέπει να το ζητήσετε για να φανεί και η δική σας συνέργεια. Γιατί ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος ενεργεί και εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι συνεργούμε στο Θεό. Αυτοί είναι οι τρεις στίχοι που μιλάει για την προσευχή και κυρίως αναφέρεται στην εσωτερική, νοερά ή καρδιακή προσευχή που γίνεται με λίγες λέξεις, όπως για παράδειγμα το Κύριε Ελέησον. Ξέρει ο πατέρας μας από τι έχουμε ανάγκη. Δεν χρειάζεται να του λέμε, να το κάνουμε φράσεις και λόγια και να κάνουμε ολόκληρες συλλαβές και ολόκληρες φράσεις, αλλά να λέμε Κύριε Ελέησον με. Ξέρουμε από τι πάσχουμε, ο Θεός το ξέρει. Θα στείλει το έλεος του και εκείνος θα μας, όταν το έχουμε ανάγκη, θα ικανοποιηθεί. Όπως για παράδειγμα πέφτει η βροχή στο χωράφι και ποτίζει το κάθε φυτό και το κάθε δέντρο και παράγει το κάθε φυτό και τους δικούς του καρπούς ανάλογα με το τι έχει ανάγκη, έτσι στέλνει τη χάρη του και στον καθέναν ενεργεί ανάλογα με αυτά τα οποία έχει την ανάγκη. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μας συνιστά ο Χριστός να κάνουμε την προσευχή. Τώρα ας έρθουμε σε ένα σημείο δεύτερο για να τονίσω ότι ο Χριστός δεν είπε μόνο έτσι στην επιτόρως ομιλία, έκανε αναφορά στον τρόπο αυτός της προσευχής, αλλά μας τον υπέδειξε και με μια παραβολή. Είναι η παραβολή του Φαρισαίου, του Τελώνου και του Φαρισαίου. Δηλαδή η παραβολή κατά την οποία παρουσίασε δύο ανθρώπους. Θα λέγαμε ότι είναι αυτό μια πρακτική εφαρμογή των όσων είπε επάνω στο όρος ο Χριστός στην ομιλία την οποία έκανε ενώπιον των μαθητών και του λαού. Αργότερα λοιπόν είπε αυτή την παραβολή την οποία μας τη διασώζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ο Φαρισαίος σταθής προς εαυτόν, θα λέγαμε κορδώθηκε, στάθηκε στον εαυτό του και άρχισε να προσεύχεται στο Θεό και τι να λέει, σε ευχαριστώ Θεέ μου γιατί δεν είμαι όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί ή ως αυτός τελώνης. Ήταν και ένας τελώνης που προσευχόταν εκεί στο βάθος της συναγωγής ή του ναού. Εγώ, έλεγε ο Φαρισαίος, νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα και δίνω το δέκατο από όλα αυτά τα οποία εισπράττω στο ναό. Δηλαδή παρουσίαζε εγωιστικά τις αρετές του και τις ικανότητες τις οποίες είχε. Από την άλλη μεριά ήταν ο τελώνης, ο οποίος δεν ήθελε να σηκώσει το βλέμμα του στον ουρανό, γιατί αισθανόταν μεγάλη αυτομεμψία για τα πράγματα και τις αμαρτίες που είχε κάνει, χτυπούσε το στήθος του και έλεγε συνέχεια «Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό». Και λέγοντας αυτή την παραβολή, ο Χριστός είπε «Κατέβη δικαιωμένος από τον ναό, κατέβηκε ο τελώνης δικαιωμένος παρά ο Φαρισαίος». Λοιπόν, αυτή η παραβολή δείχνει καθαρά αυτό το οποίο είπα προηγουμένως. Αυτό το λόγο τον οποίο είπε ο Χριστός για την προσευχή, για την εσωτερική διάσταση της προσευχής και το πώς πρέπει να γίνεται η προσευχή. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναλύει αυτή την παραβολή του τελών και του Φαρισαίου κατά ένα καταπληκτικό τρόπο και μάλιστα παρουσιάζει τον τελώνη ως τύπο του ησυχαστού μοναχού και γενικότερα του ησυχαστού χριστιανού. Και λέει εκεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι πρέπει να προσευχόμαστε με ταπείνωση, με αυτομεμψία. Βλέπετε λοιπόν εδώ λέει με πώς ταπείνωση και αυτομεμψία προσευχόταν ο τελώνης και με πώς την πίστη στον Θεό. Βλέπετε εδώ λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς την άκρα συστολή, συστολή της διάνοιας, συγκέντρωνε
τη διάνοιά του και το νου του στην προσευχή, απομάκρυνε το νου του από τις αισθήσεις.

Ο Βαρλάμ και οι ομόφρονές του κατηγορούσαν αυτή την προσευχή, κατηγορούσαν το ότι οι μοναχοί δεν έβλεπαν προς τα πάνω ή απέναντι και χαμήλωναν το κεφάλι, έκυπταν το κεφάλι προς τα κάτω, προς το στήθος, εκεί που είναι ο χώρος της καρδιάς, και προσεύχονταν για να συγκεντρώσουν βασικά την προσοχή τους και να συγκεντρωθεί ο νους μέσα στα λόγια της ευχής, και αυτό το έλεγαν ομφαλοσκόπη, δηλαδή κοιτούσαν τον ομφαλό τους. Δεν ήταν αυτό το θέμα, ήταν απλώς για να συγκεντρώσουν το νου τους στον εαυτό τους και στο χώρο εκείνο που είναι τα καρδιακά αισθήματα. Λοιπόν, εκείνη την εποχή ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς ομιλούσε για αυτήν την προσευχή, την ησυχαστική προσευχή, την ωερά καρδιακή προσευχή, και παρουσίασε σε ομιλία την οποία έκανε στο λαό του, στους μοναχούς, στο ποιμνιό του στη Θεσσαλονίκη, γιατί ήταν μητροπολίτης τον 14ο αιώνα στη Θεσσαλονίκη. Παρουσίαζε τον Τελώνη ως τύπο ενός ανθρώπου ο οποίος θέλει να προσεύχεται με συγκεντρωμένο το νου του. Τώρα, πέρα από αυτά, να δούμε λίγο την ησυχαστική αυτή παράδοση, την εσωτερική αυτή καρδιακή προσευχή. Γιατί ο Χριστός, με το να υποδεικνύει να κλειστούμε μέσα στο ταμείο μας, στον ιδιαίτερο χώρο μας, και να προσευχόμαστε στον Πατέρα μας, ο οποίος είναι στο κρυπτό, γιατί εκείνος θα μας αποδώσει το φανερό, ουσιαστικά μας παρουσιάζει αυτήν την εσωτερική, μυστική και νοερά προσευχή. Έχει γραφεί ένα καταπληκτικό κείμενο από τον Νικηφόρο το Μονάζοντα και έχει συμπεριληφθεί στη Φιλοκαλία των Ιερών Επιτικών. Είναι ένα βιβλίο που έχει 5 τόμους. Στον 4ο λοιπόν αυτόν τόμο της Φιλοκαλίας υπάρχει ένα κείμενο το οποίο φαίνεται ότι έχει γράψει ο Νικηφόρος ο Μονάζων, ο οποίος ήταν ησυχαστής, ο οποίος ανήκε πρώτα στο λατινικό δόγμα, λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, και επειδή αντέδρασε στη σύνοδο, την Ενωτική Σύνοδο της Λιώνος το 1274, γι' αυτό και έφυγε από την Ιταλία, πήγε στο Άγιον Όρος και εκεί δίδαξε, παρέδωκε στους ησυχαστές την υπτική πρακτική, δηλαδή την πρακτική της εσωτερικής προσευχής. Έγινε δάσκαλος αυτής της προσευχής λίγο πριν το 1340 και λίγο εκείνο το διάστημα που ήταν και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στο Άγιον Όρος και ασφαλώς τον γνώρισε. Γι' αυτό ομιλεί πάρα πολύ καλά για αυτόν τον Νικηφόρο τον Μονάζοντα. Έγραψε λοιπόν ένα κείμενο το οποίο επεκτείνεται σε 11-12 σελίδες, όχι περισσότερο. Εκεί ο Νικηφόρος ο Μονάζων, το οποίο επιγράφει τον λόγος για την ύψη και την φύλαξη της καρδίας, για το πώς πρέπει να συγκεντρώνουμε τη διάνοιά μας, έχουμε νύψη, να μην αφήνουμε τους λογισμούς να εισέρχονται κατά τη διάρκεια της προσευχής, και πώς να φυλάμε την καρδία μας, τα αισθήματα, όλο το χώρο των αισθημάτων. Τότε λοιπόν σε αυτό το κείμενο τι κάνει ο Νικηφόρος ο Μονάζων? Εκεί παρουσιάζει διάφορα χωρία των Αγίων Πατέρων, όπως του Μεγάλου Αντωνίου, του Θεοδοσίτου Κοινοβιάρχου, του Μεγάλου Αρσένιου, του Παύλου του Λατρινού, του Αγίου Σάβα, του Αγάθωνος, του Αβά Μάρκου, του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος, του Αβά Ισαΐα, του Αγίου Μακαρίου του Μεγάλου, του Αγίου Διαδόχου του Φωτικής, του Οσίου Ισαάκ του Σύρου, του Ιωάννου Καρπαθίου, του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Και αφού παρουσιάζει αυτά τα κείμενα, το τι λένε για την εσωτερική προσευχή, και ουσιαστικά θέλει να δείξει ότι δεν είναι νεότερο εφεύρημα, στη συνέχεια δίνει την τεχνική διάσταση της προσευχής, το πώς δηλαδή μπορεί ο νους να περάσει με την αναπνευστική οδό στην καρδιά, με την εισπνοή και την εκπνοή. Αυτή είναι η τεχνική της προσευχής, προκειμένου να συγκεντρωθεί ο νους κατά τη διάρκεια της προσευχής. Και τότε γράφει εκεί
ότι όταν επιστρέψει ο νους από τη διάχυση

μεταξύ τους το περιβάλλον μέσα στην καρδιά, τότε γνωρίζει απέραντη ειδονή και εφροσύνη. Συναντάται ο νους με την καρδιά σαν να είναι δύο αδέλφια τα οποία είναι πολλά χρόνια χωρισμένα, και εκεί δημιουργείται αυτή η ευχαρίστηση. Εκεί ο άνθρωπος τότε προσεύχεται, σιωπά ο νους του και προσεύχεται και λέει την ευχή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν μέσα στην καρδιά. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς βέβαια ανέπτυξε όλο αυτό το βάθος, όλο αυτό το βάθος της νοεράς προσευχής και το έκανε θεολογία. Βέβαια εδώ πρέπει να πω κάτι το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό. Δηλαδή μερικοί όταν ακούνε για την νοερά καρδιακή προσευχή, ότι δηλαδή μιλάμε για προσευχή στην καρδία, θεωρούν ότι αυτό είναι των ησυχαστών πατέρων νεότερο εφεύρημα. Όμως ήδη είπαμε προηγουμένως ο Χριστός το είπε, και σύμφωνα με τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, το να μπει κανείς μέσα στο ταμείο εννοεί κυρίως να μπει μέσα στην καρδιά ο νους. Αυτό δεν είναι μια νεότερη παράδοση, είναι πολύ παλιά παράδοση, την οποία συναντούμε και στους προφήτες αλλά και στους Αποστόλους. Για παράδειγμα, ο Απόστολος Παύλος, τον οποίο πολύ θεωρούμε και είναι μέγας Απόστολος, κάνει λόγο για την αδιάλειπτη προσευχή. Λέει αδιαλείπτος προσεύχεστε. Πώς είναι δυνατόν να προσεύχεται κανείς αδιάλειπτα όταν θέλει να κάνει διάφορες εργασίες? Είναι δυνατόν να προσεύχεται αδιάλειπτα όταν θέλει να εργαστεί, να γράψει, να διαβάσει, να κάνει όλη την κοινωνική εργασία που κάνει? Αλλά εδώ σαφέστατα γίνεται λόγος για το ότι μπορεί με τη λογική του να κάνει και να εργάζεται και να διαβάζει κτλ. Αλλά η αδιάλειπτη προσευχή γίνεται με την καρδιά, όταν ο νους εισέρχεται μέσα στην καρδία. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος σε τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις στις επιστολές του κάνει λόγο για τον έσω εν την καρδία άνθρωπο. Υπάρχει ο εξωτερικός άνθρωπος με τις αισθήσεις και υπάρχει ο έσω εν την καρδία άνθρωπος. Σε μια επιστολή γράφει «Λαλείτε αυτής ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών το Κύριο». Τι είναι αυτό? Είναι η νοερά προσευχή. Να λαλείτε, λέει, οδές και ύμνους και ψαλμούς και να ψάλετε μέσα στην καρδιά σας και από την καρδιά σας να αναπέμπονται στον Κύριο. Ένα άλλο χωρίο καταπληκτικό το οποίο λέει εκεί στην προς Ρωμαίους επιστολή: «Όσοι πνεύματι Θεού άγονται, ούτι εισιν οι Θεού». Δηλαδή όσοι άγονται από το Άγιο Πνεύμα, αυτοί είναι οι ιοί του Θεού. Γιατί δεν μας έδωσε ο Θεός, λέει, πνεύμα δουλείας, αλλά πνεύμα υιοθεσίας. Ενώ πνεύματι κράζομεν Αβά ο Πατήρ. Δηλαδή μας έδωσε ο Θεός το πνεύμα της υιοθεσίας και καταλάβουμε ότι είμαστε ιοί Θεού, και με το πνεύμα αυτό της υιοθεσίας κράζομεν Αβά, δηλαδή πατέρα μου. Τότε αισθάνεται κανείς ότι ο Θεός είναι πατέρας. Και λέει αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί, το Άγιο Πνεύμα συμμαρτυρεί το πνεύμα τη ημών ότι εσμέν τέκνα Θεού. Δηλαδή αυτό το Άγιο Πνεύμα που προσεύχεται μέσα μας συμμαρτυρεί, δίνει τη μαρτυρία στο δικό μας πνεύμα ότι είμαστε ιοί του Θεού, είμαστε παιδιά του Θεού. Άρα η υιοθεσία συνδέεται με την αίσθηση του πατρός, και αυτό βέβαια με την προσευχή στον πατέρα. Σε ένα άλλο χωρίο, μάλιστα προς Ρωμαίους, στην προς Ρωμαίους επιστολή, λέει ο Απόστολος Παύλος: «Το πνεύμα συναντιλαμβάνεται τις ασθενείες ημών». Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο συναλαμβάνεται και βοηθά σε όλες τις ασθένειες, τις αδυναμίες τις οποίες έχουμε. «Το τι προσευξόμεθα καθόδι ουκ είδαμεν». Δηλαδή δεν ξέρουμε τι πρέπει να λέμε κατά τη διάρκεια της προσευχής, αλλά αυτό το πνεύμα υπερεντυχάνει υπέρ ημών στεναγμής αλαλήτης. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, η χάρη του Αγίου Πνεύματος που κατεβαίνει στην καρδιά, είναι εκείνο το οποίο προσεύχεται μέσα στην καρδιά με στεναγμούς αλαλήτους. Τι είναι αυτό? Είναι η νοερά καρδιακή προσευχή. Φαίνεται λοιπόν καθαρά ότι αυτό το οποίο μας δίδαξε ο Χριστός, τη μυστική προσευχή, όχι μόνο την εξωτερική,
Γιατί λένε οι πατέρες ότι με αυτό που δίδαξε να μπαίνουμε μέσα στο ταμείο μας δεν σημαίνει να φεύγουμε από τη λατρεία, αλλά πέρα από τη λατρεία πρέπει να έχουμε και την κατηδίαν προσευχή. Αυτό δεν είναι κάτι, κάτι το οποίο είναι άγνωστο. Αυτό ζούσαν και οι προφήτες και αυτό ζούσαν και οι Απόστολοι. Ανέφερε προηγουμένως τον Απόστολο Παύλο. Οπότε τι σημαίνει, θα πρέπει να ιερουργούμε. Η προσευχή είναι μια ιερουργία. Η προσευχή είναι μια λειτουργία. Μια λειτουργία της ιστορικής καταστάσεως του ανθρώπου. Όποιος αισθάνεται ότι είναι Υιός του Θεού, προσεύχεται προς τον Πατέρα. Και βεβαίως η προσευχή θέλει μια συγκέντρωση του νου, που σημαίνει θα πρέπει και μέσα στο σπίτι μας να κάνουμε ένα ιδιαίτερο χώρο για να μπορούμε να απομονωνόμαστε και να προσευχόμαστε. Γιατί δηλαδή τα σπίτια να έχουν μόνο αποθήκες, γιατί να έχουν μόνο χώρους, ας πούμε, που θα στηβάζουμε διάφορα πολύτιμα πράγματα και να μην έχουμε και ένα χώρο ιδιαίτερο για να πηγαίνουμε να προσευχόμαστε. Πολλοί ευσεβείς σύζυγοι το κάνουν αυτό στα σπίτια τους. Διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερο χώρο και προσεύχονται είτε οι σύζυγοι μόνοι τους ή και ακόμη και με τα παιδιά τους ή ο καθένας μόνος του στο ταμείο αυτό του σπιτιού. Αλλά κυρίως εκείνο που πρέπει να προσέχουμε είναι να έχουμε ώρες ή μέσα στο σπίτι ή και αλλού να συγκεντρωνόμαστε μέσα στην καρδία μας. Δηλαδή να αποσπούμε την προσοχή από τα κτίσματα και από το περιβάλλον και να συγκεντρωνόμαστε με ενύψη εσωτερική και να προσευχόμαστε το Θεό με προσοχή και προσευχή, εσωτερική καρδιακή διάσταση, επιθυμία προς το Θεό. Και τότε αυτή η προσευχή είναι πάρα πολύ δυνατή και αυτή παράγει πολλούς καρπούς στον άνθρωπο, που προσφέρει αγάπη, ειρήνη, εσωτερική πληρότητα. Ας έχουμε λοιπόν αυτό το ταμείο μας και σε προσευχόμαστε αληθινά στο Θεό Πατέρα μας. Χαίρετε.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Καμαράκι Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου, 25 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερέως Ναός της Ενορίας Κολυβά Γαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται μετά τη διασταύρωση Πεπαγνή Βουτών.

0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κνωσού Ηρακλείου στη θέση Βλυχιά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Γεωργίου Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου.
2: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χουδετσίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Σπηλαιώδης Ιερός Ναός βρίσκεται στην περιοχή των Μαρολιανών εντός του οικισμού της Ενορίας.
3: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κάτω Ασιτών Μαλβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Λειψάνου της Αγίας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Αρσενίου Σαλούστρου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Γοργολαίνη. Στις 9.30 το βράδυ θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση της Αγίας και Ιερό Ευχέλαιο. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος παλαιός βυζαντινός ναός της ενορίας Σίβα Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:15 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Σκοτεινού Παιδιάδος. Το Σάββατο το πρωί 25 Ιουλίου και ώρα 7:15 θα τελεστούν ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Δεματίου Μονοφατσίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου και ώρα 7 θα τελεστούν παράκληση και ιερό ευχέλαιο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Επιφανίου Ζαχαράκη, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Μελετίου Ορφανάκη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Πάρου. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 8 θα τελεστούν νυχτερινή Θεία Λειτουργία μετά των εγκομείων της Αγίας Παρασκευής, προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ιεροθέου Χιώτη, προϊσταμένου του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Καστελίου Παιδιάδος.
1: Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Αματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το καθολικό της ομονίμου Ιεράς Μονής στο Φόδελε Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων. Στις 10:15 το βράδυ θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7:30 θα τελεστούν ο εσπερινός της αποδόσεως της εορτής και κτητορικό μνημόσυνο των κεκοιμημένων αδελφών της Ιεράς Μονής, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Κατά την παραμονή της εορτής, η Ιερά Μονή θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 1:30 μετά τα μεσάνυχτα.
2: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Αιματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός στην Ελιά Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Θα ακολουθήσει η πάνδημος λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου στους δρόμους του χωριού. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο στον παλαιό ναό του Αγίου Παντελεήμονος.
1: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Αματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κυπαρισίου Τιμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πανάνιο Νοσοκομείο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κουνάβων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Κολυβά Γαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
4: Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χουδετσίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Σπηλαιώδης Ιερός Ναός βρίσκεται στην περιοχή Θεριά ή Βίγλα.
5: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται πάνω στον δρόμο Ηρακλείου Μυρών.
2: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Κημητηριακός Ιερός Ναός της Ενορίας Νέων Βριούλων Κατσαμπά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
6: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Ιερό Εξοκλήσιο της Ενορίας Νέων Κλαζομενών Ηρακλείου. Το εξοκλήσιο βρίσκεται στη θέση Κλητσί Μετόχη μετά το Ελμεπά Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Η Ιερά Λείψανα του Αγίου θα τεθούν προς προσκύνηση.

0: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Κεραμαία Αγίου Βασιλείου, της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Ιβρίτου και Σφακίων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης Ιβρίτου και Σφακίων, κυρίου Ιωακήμ.
1: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Πρινιά Μαλεβιζίου της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτινής και Αρκαδίας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Στις 9.30 θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης, κυρίου Αρίσταρχου. Ο ιερός ναός βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Ριζινίας. Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού της Αγίας Εκατερίνης Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η παράκληση του Αγίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Τρίτη, 28 Ιουλίου, εορτή της Οσίας Μητρός Ιμών Ειρήνης της Χριστοβαλάντου, πανηγυρίζει το καθολικό της ομονίμου Ιεράς Μονής στο Ηράκλειο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 27 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Μεθοδίου Σαμαριτάκη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 6.30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κυρίου Προδρόμου. Στις 6.30 το απόγευμα της Τρίτης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το Κτητορικό Μνημόσυνο.

Στην συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Διαδρομές στον τόπο και στον χρόνο με τον κύριο Αντώνιο Στιβακτάκη. Στοχασμός και έκφραση με την κυρία Αμαλία Γεναράκη. Κόκκινη κλωστή δεμένη με την κυρία Ειρήνη Νικολάου. Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο με την κυρία Ειρήνη Νικολάου. Έλα Χριστέ στην συντροφιά μας με την κυρία Πασχαλίνα Γιαννούδη. Το Καταλουκάν Ευαγγέλιο με τον πατέρα Δημήτριο Μιχούδη. Αθλητικές ιστορίες από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο. Στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.
1: Αγαπητοί φίλοι, συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση από το βιβλίο «Μυστική προσευχή» του Αηδήμου Μητροπολίτου Κισάμου και Σελήνου Ειρηναίου Γαλανάκη. Πρόκειται για σύντομα ποιητικά κείμενα προσευχές του μακαριστού Μητροπολίτου που είμαι σίγουρος ότι θα αγγίξουν την καρδιά σας και θα ομιλήσουν στην ψυχή της ψυχής σας.

του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε η μεγάλη στιγμή της ζωής μας στη Θεία Λειτουργία. Και μ' άρεσε πάντα κάθε Κυριακή που ξυπνούσα να πάω στις λειτουργίες μου να το λέω σαν την ξεχωριστή χαρά της ημέρας. Μπορεί η μέρα αυτή να μην είχε άλλο γεγονός κι άλλη χαρά για τη ζωή μου. Μα η προσδοκία πως πήγαινα να συναντήσω τον Χριστό στη Θεία Κοινωνία ήταν χαρά και πανηγύρι της ψυχής μου. Πόσο χάνουμε αυτή τη χαρά όταν δεν κοινωνούμε με αυτή την προσδοκία της συνάντησης του Χριστού. Και πόσο χάνει τη βαθιά χαρά της ζωής και του κόσμου ο σημερινός άνθρωπος που έπαψε να πιστεύει στο μυστήριο, δηλαδή έπαψε να βλέπει το βάθος της ζωής και της σκέψης και να παραγεμίζει τη ζωή και την καρδιά του από φιγούρες, θορύβους και επιπόλαιες ματιές το μυστήριο της ζωής. Έθικας επί την κεφαλήν μου στέφανον εκλήθων τιμίων. Όταν στη λειτουργία πάω να φορέσω την επισκοπική μου μήτρα και λέγω τούτο το γραφικό λόγο, σκέπτομαι πάλι την τιμή που μου έκαμε ο Θεός. Την τιμή να θέσω στο κεφάλι μου το στέμα των προγόνων μου χριστιανών αυτοκρατόρων του Βυζαντίου. Την τιμή να σηκώσω στο κεφάλι μου την πνευματική εξουσία της Αγίας Εκκλησίας, δηλαδή της Βασιλείας του Θεού. Την τιμή αλλά και την ευθύνη αυτής της εξουσίας που συχνά μετατρέπει το στεφάνι των τιμίων λίθων σε ακάνθινο στεφάνι. Το ακάνθινο στεφάνι που φόρεσε εκείνος πάνω στον σταυρό του και το άφησε ύστερα κορώνα και φωτοστέφανο στα κεφάλια των μαρτύρων και των Αγίων του. Ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν απαρνησάς το εαυτόν. Κάθε φορά που πάω να κρεμάσω στο στήθος μου τον εγκόλπιο σταυρών της λειτουργίας λέγοντας αυτό το συγκλονιστικό λόγο του Χριστού, στοχάζουμε τις δυσκολίες του ιερατικού αρχιερατικού μας έργου, τις δυσκολίες που δεν έχουν ίσως υλικό βάρος, έχουν όμως τεράστιο ψυχικό και ηθικό φόρτωμα που γονατίζουν την ψυχή μας εκτός αν είμαστε αναίσθητοι. Και όσες φορές συμβαίνει στην κυριακάτικη λειτουργία να με απασχολεί κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα ανθρώπινης κακίας, ατομικής ή και κοινωνικής, τότε νιώθω βαθύτερα αυτόν τον σταυρό που κρεμνώ στο στήθος μου και παρηγορούμε με το θεϊκό λόγο. Όσοι σηκώνουν τα βάσανα της ζωής των με αποδοχή, χωρίς γοντισμούς, όσοι τα σηκώνουν δηλαδή σαν έργο σωτηρίας κάποιων ανθρώπινων και αγίων σκοπών, τότε οι σταυροί ημερώνουν και γίνονται ανάλαφροι. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρύ.

Γιατί το πετραχύλι μου είναι βαρύ. Τα αρχιερατικά άμφια γενικώς, απλά ή βαρύτιμα, είναι βαριά και κουράζουν ιδιαίτερα τις καλοκαιρινές ημέρες. Τα δικά μου αρχιερατικά δεν ήταν ποτέ βαρύτιμα, αλλά πάντα αισθανόμουν, και μάλιστα στη γεροντική ηλικία, το βάρος των. Κι όταν στο τέλος της λειτουργίας ξεντινόμουν, το ομοφόριον δεν μ' αλάφρωνε. Ο σάκος βαρύτερος από όλα δεν μ' αλάφρωνε. Μόνο σαν έβγαζα και το πετραχύλι και αποδέσμευα το στήθος και τον αυχένα μου, αισθανόμουν ανακούφιση. Το πετραχύλι και το ιερατικό ή αρχιερατικό, λένε, συμβολίζει με τα κρόσια που έχει στην κάτω άκρη του το πλήθος των ψυχών που παίρνουμε στο λαιμό μας με την ιεροσύνη. Κι αν μια ψυχή κατά το Ευαγγέλιο είναι βαρύτερο από ολόκληρο τον κόσμο, πόσο βάρος θα είχαν οι εκατό ή οι χιλιάδες ψυχές που κρεμνούν τη σωτηρία των στο πετραχύλι μας, δηλαδή στην ποιμαντική μας φροντίδα. Κι εγώ κάθε φορά που ξαλάφρωνα από το βάρος του πετραχυλιού μου, σκεφτόμουν αυτήν την ευθύνη και αυτό το βάρος στον επισκοπικό θρόνο. Στον επισκοπικό θρόνο της Εκκλησίας μας υπάρχει πάντα η εικόνα του Χριστού, γιατί εκείνος είναι μέγας αρχιερέας, ο επίσκοπος και αρχιποιμένας της Εκκλησίας. Εκείνος την οικοδόμησε με τη σταυρική θυσία του και εκείνος τη συντηρεί με το Πανάγιον Πνεύμα του. Νιώθω πάντα φόβο και δισταγμό όταν ανεβαίνω τα σκαλοπάθια αυτού του θρόνου, γιατί μου θυμίζουν το Σταυρό του Χριστού με τα καρφιά και τη χολή των σταυρωτών του. Υπάρχουν θρόνοι βασιλιάδων και αρχόντων στερεωμένοι στα κόκαλα και στο αίμα πτωχών και τυραννισμένων λαών. Ο θρόνος των ναών μας είναι ο Σταυρός του Γολγοθά, βαμμένος με το αίμα του Χριστού. Πόσους πόνους δοκίμασε ο Θεάνθρωπος Χριστός πάνω στον Σταυρό του, πόσους μυστικούς πόνους γεννά στη συνείδηση του Επισκόπου ο Επισκοπικός Θρόνος, πόσους πόνους ευθύνης, πόσους πόνους.

νυχτερινή δέηση, εκνυκτός ορθρίζει το πνεύμα μου. Ξαγρυπνούσα κι αυτή τη νύχτα στη στρομνή μου και έλεγα τη μοναχική προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ». Κι όπως την έλεγα σκεπτόμουνα, η νύχτα είναι αλήθεια η καλύτερη ώρα να μιλούμε στον Θεό, γιατί τη νύχτα προσεύχονται λιγότεροι. Προσεύχονται μόνο οι Άγιοι και οι πονεμένοι και το γραφείο του Θεού θα έχει λιγότερη πελατεία. Την ημέρα του φωνάζουν πολλοί και για πολλά μάταια πράγματα. Τη νύχτα του μιλούνε μόνο οι Άγιοι και οι πονεμένοι. Οι Άγιοι για να υμνήσουνε το όνομά του και οι πονεμένοι για να πούν τον πόνο των. Οι άλλοι κοιμούνται ή γλεντοκοπούν. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές των πονεμένων, γιατί δεν έχουν άλλο καταφύγιο από σένα. Κύριε, ενώτησε τις προσευχές των δικαίων, γιατί αυτή είναι το άλας της γης. Αυτοί κρατούνε τον κόσμο. Κύριε, πόσο μεγάλη πρέπει να είναι η καρδιά των ιερωμένων σου για να χωρεί και να μεταφέρνει στον κόσμο τον αχώρητο λόγο της ελπίδας και της σωτηρίας σου. Το παράπονο του προφήτη. Κύριε, τις επίστευσε τι ακοή μόν, είπε με πολύ παράπονο στα παλιά χρόνια ο μεγάλος προφήτης σου Ιερεμίας, όταν έβλεπε πως το κήρυγμα και οι αγώνες του δεν είχαν φρονιμέψει τον αρχαίο Ισραήλ. Και το παράπονο αυτό που το έχουν πει οι προφήτες και οι δίκαιοι όλων των αιώνων, το λέμε και εμείς οι ταπεινοί δούλοι και προφήτες σου στο σημερινό κόσμο. Πόσες άγιες λειτουργίες το όνομά σου, Κύριε? Πόσα κηρύγματα και γραπτά στο όνομά σου, Κύριε? Κι όμως, τις επίστευσε τι ακοή ημών? Ποιος άκουσε το κήρυγμα του Ευαγγελίου σου στο σημερινό κόσμο? Οι άμβονές σου σκεπαστήκανε από αντένες και κανάλια. Οι εικόνες των Αγίων αραχνιάζουν στα ξοκλήσια ή κρύβονται στα μουσεία, γιατί οι ξετσίποτες εικόνες των καναλιών συναρπάζουν τώρα τους πιστούς μας. Οι ποιμένες σου λιγοστεύουν, ισοπαίνουν και οι λύκοι πληθαίνουν και ουρλιάζουν μέσα στην ποίμνη της Αγίας Εκκλησίας. Τα σημεία της ανομίας είναι πολλά. Υπερηγίας σωτηρίας επισκέψεως. Προσευχήθηκα πολλές φορές για πολλούς ανθρώπους και για πολλά πράγματα. Δεν γνωρίζω πόσες φορές μ' άκουσε ο Κύριος. Θυμούμαι όμως μια φορά που στο νοσοκομείο Χανίων είδα ένα ηλικιωμένο άνθρωπο που ψυχομαχούσε και είχε τόση αγωνία. Τον λυπήθηκα πολύ και παρακάλεσα όσο λίγες φορές θέρμα. Προσευχήθηκα στο σπίτι, στο δρόμο. Ύστερα από λίγο ο άνθρωπος γύρισε σπίτι του. «Κύριε, αν ήταν θαύμα, η δική σου χάρη το έκαμε». Άλλη φορά προσευχήθηκα για μια άρρωστη κοπέλα στον Ευαγγελισμό. Οι γιατροί επέμεναν να ανοίξουν το κεφάλι της για όγκο. Τηλεφώνησα από την Κρήτη να μην το κάμουν. Προσευχήθηκα και η κοπέλα δεν χρειάστηκε να κάνει εγχείρηση. Έγινε καλά. Και για τη δική μου υγεία πόσες φορές θαυματούργησες, Κύριε? Αλλά γιατί τόσες άλλες φορές σιώπησες, Κύριε? Γιατί είναι άδειλα και κρυφά τα κρίματά σου.

θαύματα. Ο λαός μας αγαπά ιδιαίτερα τους θαυματουργούς Αγίους και τρέχει με τα σήματα να αποσπάσει θαύματά των, θεραπείες, επιτυχίες και άλλα κοσμικά αγαθά. Φοβούμαι πως μερικοί κάνουν υπερβολές, γιατί πολλές φορές ζητούν έτοιμα θαύματα και οι ίδιοι δεν είναι πρόθυμοι να κάνουν τίποτε. Λέμε να βάλει ο Θεός το χέρι Του, ενώ εμείς βάζουμε το δικό μας χέρι στην τσέπη, δηλαδή αποσυρώμαστε από την προσπάθεια και τον αγώνα. Γι' αυτό συχνά στις ομιλίες μου λέγω: «Το ξέρω πως οι Άγιοι κάνουν θαύματα, αλλά εγώ θέλω να μου δείξετε τα δικά σας θαύματα. Κάνετε κι εσείς θαύματα. Όλες οι καλές πράξεις μας είναι μικρά ή μεγάλα θαύματα. Θαύματα και σημεία έχω στη ζωή μου πολλά, όπως έχουν όλοι οι άνθρωποι, κι ας μην το καταλαβαίνουν. Ίσως το πρώτο θαύμα της ζωής μου να ήταν τότε που μια θεία μου μέσωσε, τότε που ο άνδρας της με κρέμασε από το παράθυρο, γιατί έκλαιγα τη νύχτα και δεν τον άφηνα να κοιμηθεί. Τότε που με γέννησε η μάνα μου και πήγε στο νοσοκομείο στα Χανιά και με θύλαζαν οι γειτόνισσες και οι κατσίκες του χωριού. Και ύστερα ακολούθησαν και άλλα θαύματα στη ζωή μου. Και το πιο μεγάλο θαύμα, πως ο Θεός με έκανε λειτουργό Του. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός. Όταν ο Επίσκοπος κρεμνά στο στήθος του το εγκόλπιο, εικόνα του Χριστού ή της Παναγίας, πρέπει να λέει τα ωραία και συμβολικά λόγια του πεντηκοστού ψαλμού. Συμβολικά, γιατί τοποθετώντας την εικόνα του Χριστού, που μοιάζει κάπως το σχήμα της ανθρώπινης καρδιάς πάνω στη δική του καρδιά, την αγιάζει και την καθαρίζει για να βλέπει μέσα στη διαφάνειά της τον Θεό και να τον γυρίσει στους ανθρώπους με καθαρή και πλατιά καρδιά. Τα μεγάλα πράγματα της πίστης και της αρετής μοιάζουν με τα υγρά σώματα που δεν έχουν δικό τον σχήμα και χρώμα, αλλά παίρνουν το σχήμα και το χρώμα των δοχείων που τα βάζουμε. Γι' αυτό μια μεγαλόπρεπη πίστη, ιδέα που περνά από στενό ψυχο άνθρωπο, μικραίνει και χάνει το μεγαλείο της. Και αντίθετα, ιδέες και σκέψεις που περνούν από μεγάλες ψυχές μεγαλύνονται. Κύριε, πόσο μεγάλες, πλατιές και καθαρές πρέπει να είναι οι καρδιές των Αποστόλων και των λειτουργών Σου για να αναμεταδίδουν ανώθευτα και καθαρά τα λόγια και τα θαυμάσια Σου, ώστε να μην χάνουν το θεϊκό των μεγαλείο. Και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Θυμάμαι, Κύριε, τα τρικυμισμένα χρόνια της νεότητάς μου, τότε που με βασάνιζαν οι αμφιβολίες, τότε που σ' αγαπούσα και σ' αποζητούσα, μα δίλιαζα να ακολουθήσω το σταυρωμένο δρόμο Σου, τότε που στεκόμουνα στο δίστρατο του Ηρακλή και έπρεπε να πάρω απόφαση της πορείας μου. Κι ήταν τότε που ανακάλυψα αυτό το ψαλμικό ρητό και το έλεγα συχνά και έπαιρνα κουράγιο και δύναμη. Και τώρα στα γεράματά μου το ξαναλέω πάλι με μεγάλο πόθο και ζήλο, γιατί τώρα το βλέπω πόσο ολισθηρή είναι η διάνοια και η θέλησή μας στην τήρηση των εντολών Σου. Τώρα που λιγοστεύει και τρικλίζει η ανθρώπινη σκέψη μου, περίσσευσε, Κύριε, το δικό Σου ηγεμονικό πνεύμα να με φωτίζει και να με στηρίζει, για να μπορώ κι εγώ να στηρίζω άλλους αδελφούς μου, να με φωτίζει ως το τέλος, να με στηρίζει ως το τέλος. Πόση χρήσιμη είναι για όλους, αλλά ιδιαίτερα για ηλικιωμένους η προσευχή της Εκκλησίας μας. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν
την επί του φοβερού βήματος του Χριστού. Τι θαυματουργική χάρη σου. Διαβάζω, Κύριε, στα Άγια Λόγια των Ευαγγελίων σου πως συχνά άνθρωποι που αγγίζανε τα ημάτια σου εθεραπεύοντο, και όσοι αν ύπτον του αυτού εσώζοντο. Και όταν συχνά στις λειτουργίες βλέπω ανθρώπους να αγγίζουν τα άμφια των λειτουργών μας, σκέπτομαι αυτή τη θαυματουργική σου χάρη. Δεν ξέρω πότε είμαστε άξιοι και πότε ανάξιοι, μα έτσι όπως

Ήθελα να αναστήσω την εκκλησία. Διάβασα κάποτε πως ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης είδε σε ένα όνειρο πως η εκκλησία του Αγίου Δαμιανού έγερνε να γκρεμιστεί και ο Θεός του είπε: «Φραγκίσκο, βάλε τον ώμο σου, στήριξέ την να μην πέσει». Εγώ δεν είδα τέτοιο όνειρο στη ζωή μου. Στα χρόνια όμως που αποφάσιζα να χειροτονηθώ ιερέας, μια βασική σκέψη ερχόταν στο μυαλό μου. Λένε πως η εκκλησία είναι πεθαμένη. Θέλω να βάλω τους ώμους μου να την αναστήσω. Ήταν η φώτισή σου, Κύριε, ή ήταν η δική μου θρασίτητα? Μπορεί ένας άνθρωπος να έχει μια τέτοια πεποίθηση ότι τάχα μπορεί να σηκώσει την εκκλησία, αυτό το θεανθρώπινο σώμα του Χριστού που πορεύεται μέσα στους αιώνες πάνω σε αυτόν τον κόσμο και την πολεμούνε τόσες δαιμονικές δυνάμεις? Ασφαλώς όχι. Έρχονται όμως στιγμές που στα αυτιά μας κροταλίζουν τα λόγια σου, Κύριε: «Τα αδύνατα παρά της ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό». Και τα λόγια του Αποστόλου: «Πάντα ισχύει εν το ενδυναμούντι με Χριστό». Κύριε, τώρα αργά στο δειλινό της ζωής μου, μετρώντας την διακονία μου στην Αγία Εκκλησία σου, δεν γνωρίζω αν την ωφέλησα ή αν την ζημίωσα. Όμως ό,τι κι αν έγινε, σύ το γνωρίζεις, Κύριε, πως ήρθα να γίνω Απόστολος της πίστης σου, χωρίς ανθρώπινα συμφέροντα. Συγχώρησε τα λάθη μου και ευλόγησε την ταπεινή μου προσφορά και αφοσίωση στην Εκκλησία, που τόσοι άλλοι πριν από μένα και καλύτερα από μένα υπήρξαν δάσκαλοι, άγιοι και μάρτυρές της. Μνήσθητη, Κύριε. Σκυμμένος στην κόση της πρόθεσης, ο λειτουργός σου, Κύριε, μνημονεύει ζώντων και νεκρών. Στη μέση του Αγίου Δισκαρίου είναι ο θυσιασμένος Αμνός. Δεξιά του η Παναγία παρέστη η Βασίλισσα εκ δεξιών σου. Τα 9 τάγματα των Αγγέλων, των Προφητών, των Αποστόλων, των Μεγάλων Ιεραρχών, των Μαρτύρων, των Θεοφόρων Πατέρων, των Θαυματουργών Αγίων, των Αγίων της ημέρας. Και μπροστά από τον Αμνό Χριστό, ο λειτουργός με την Αγία Λόγχη κόβει από το πρόσωρο τις μερίδες των ζώντων και προσεύχεται: «Μνήσθητη Δέσποτα, φιλάνθρωπε, υπερηγία, σωτηρίας, επισκέψεως, διαφυλάξεως των ζώντων». Ύστερα πάλι από το πρόσφορο κόβει τις μερίδες των γεκοιμημένων. «Έτι δεόμεθα υπερμακαρίας μνήμης και αφέσεως των αμαρτιών των». Παιδιά, γονεί, αδέρφια, ανδρόγυνα, φίλοι και ευεργέτες που είναι σε ξένους τόπους, σ' αρρώστιες, σε κινδύνους και στα μνήματα, θύμησες και αγάπες ιερές, αισθήματα σεμνά, πόθη και ελπίδες που η ψυχή μας ζωντανό ληξί αρχείο τους έχει γραμμένους στα φιλοκάρδια της. Κι όσο ζούμε, ζούνε και αυτοί και περιμένουν, και θα περιμένουμε και εμείς το ίδιο να μας θυμούνται και να μας μνημονεύουν. Γιατί μας έπλασες, Κύριε, αθάνατους. Οι άνθρωποι λησμονούν σιγά σιγά συγγενείς και αγαπημένους, μα η Εκκλησία τους θυμάται και τους μνημονεύει στις λειτουργίες και τα ψυχοσάββατά της. Κύριε, πόσο μεγάλη και καθαρή πρέπει να είναι η καρδιά των ιερωμένων για να μεταφέρει στο θρόνο σου την αγάπη, τον πόνο, την ηκεσία και την ελπίδα

Αγαλιάσετε η ψυχή μου επί το Κυρίο. Ενέδισέ με ημάτιον σωτηρίου και χιτώνα εφροσύνης περιέβαλέ με. Αγαλίαση, χαρά, βαθιά χαρά νιώθει η ψυχή μου προς τον Κύριό μου, χαρά και ευγνωμοσύνη, γιατί με έντισε με ένα ασκητικό ρούχο και με τύλιξε με χιτώνα που εφραίνει την ψυχή μου. Τα συνηθισμένα ρούχα που φοράμε μας προφυλάσσουν από το κρύο και τη ζέστη, σκεπάζουν τη γυμνότητα, κατακοσμούν, στολίζουν το σώμα που μας έπλασε και κάνουμε τόση χαρά και επίδειξη στα καινούρια. Μπορεί οι μόδες των τόπων και των εποχών να υπερβάλλουν σε πολυπλοκότητα ή και σε γυμνότητα. Ένα κομμάτι ρούχο όπως το φορούν οι άνθρωποι και οι λαοί που σέβονται και τιμούν την ανθρώπινη ύπαρξη. Ο λειτουργός όμως της χριστιανικής λατρείας πάνω στα δικά του ρούχα βάζει και το χιτώνα της χαράς για να παρουσιαστεί και να μιλήσει με τον Θεό που είναι περιβεβλημένος στο φως. Κι αν οι λαϊκοί αισθάνονται χαρά και καμαρώνουν όταν φορούν τα γιορτινά ρούχα των και πάνε στις φιέστες του κόσμου, ο λειτουργός κάθε κάστην ημέραν ευλογήσωσε Κύριε. Κάθε ώρα θέλω να δοξάζω το όνομά σου Κύριε. Κι όταν είναι άνοιξη και όταν είναι χειμώνας, κι όταν είμαι χαρούμενος και όταν είμαι θλιμμένος, κι όταν έχω τιμή και όταν έχω ταπείνωση, γιατί η δοξολογία σου ταπεινώνει τη ματαιοδοξία μου στη χαρά και κρατεώνει τη θλίψη μου στον πόνο.

Αγαπητοί φίλοι, εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή μας από την ανάγνωση του βιβλίου «Μυστική προσευχή» του Αηδήμου Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου Ειρηναίου Γαλανάκη. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Φουρναράκη που μας έδωσε την άδεια και μας ενεθάρρυνε προς τούτο. Ευχαριστούμε εσάς που είχατε την καλοσύνη να μας ακούσετε και αυτή τη φορά. Ευχαριστούμε και τον Παντελή Καλογεράκη που επιμελήθηκε άψογα τον ήχο και επέλεξε την ωραία μουσική που ακούστηκε. Ανανεώνουμε την επικοινωνία μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Στασιάζομεν προς αλλήλους και το σώμα του Χριστού διασπάσαμεν. Ημεν Παύλου, ιδε Απολλώ, ιδε Κυφά. Ιδε είναι τιμότεροι και των άλλων απαξιώσαντες εαυτούς επιγράφουσι Χριστού. Στασιάζουμε ο ένας εναντίον του άλλου και διασπάσαμε το σώμα του Χριστού. Άλλοι λένε ότι ανήκουν στον Παύλο, άλλοι στον Απολλώ, άλλοι στον Κυφά, στον Πέτρο. Και κάποιοι άλλοι, για να φαίνονται ανώτεροι και υποτιμώντας τους υπόλοιπους, ονομάζουν τον εαυτό τους χριστιανό. Με αυτά τα λόγια, ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, στον λόγο Σίγμα Ταφ περί θεολογίας, που πρωτοεκφωνήθηκε κατά την παρέτησή του, περιέγραφε αιώνες πριν μια οδυνηρή πραγματικότητα. Την τάση μας να συγκρουόμαστε στο όνομα της πίστης και να διασπούμε την ενότητα του σώματος του Χριστού. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Συνηθίζουμε να αναφερόμαστε στην Εκκλησία ως τον κατεξοχήν χώρο της απόλυτης αγιότητας και δικαίως εφόσον αποβλέπουμε στην κεφαλή της τον Χριστό. Τι συμβαίνει όμως με μας τα μέλη της? Όπως επισημαίνει ο Άγιος Πατέρας που προαναφέραμε, οι δικές μας αστοχίες, οι ιδεολειψίες και οι πνευματικές μας παρεκτροπές συχνά αλλοιώνουν την πίστη και κινδυνεύουν να μετατρέψουν το ζωηφόρο σώμα του Χριστού σε έναν μεγάλο ασθενή που υποφέρει. Ποιες όμως είναι αυτές οι παθογένειες που πληγώνουν την Εκκλησία, το σώμα του Χριστού και από πηγή ίασης το μετατρέπουν σε έναν οργανισμό που νοσεί? Να μιλήσουμε για τον γεροντισμό που καταργεί το πρόσωπο, για τον ομικισμό που στεγνώνει την αγάπη, για τον φονταμεταλισμό που υψώνει τύχη εκεί που ο Χριστός άνοιξε αγκαλιές? Πού τελειώνει ευσέβεια και πού αρχίζει ο ευσεβισμός? Πότε η τήρηση των κανόνων μετατρέπεται σε στήρα τυπολατρεία? Το ζήτημα των πνευματικών στρεβλώσεων και των παρεκκλήσεων που συχνά εμφανίζονται στο χώρο της Εκκλησίας, φίλοι και φίλες, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε σήμερα, ένα θέμα λεπτό αλλά εξαιρετικά κρίσιμο. Με οδηγό την πατερική ρίση ότι η Εκκλησία δεν είναι δικαστήριο αλλά ιατρείο, ξεκινάμε με τη θέση ότι η παραδοχή μιας πνευματικής ασθένειας δεν αποτελεί ομολογία ήτας, αλλά την ίδια την απαρχή της θεραπείας. Στόχος μας δεν είναι βεβαίως η κατάκριση από την οποία κανείς μας δεν εξαιρείται, αλλά η ανάδειξη εκείνων των παθογενειών που αλλοιώνουν το γνήσιο εκκλησιαστικό ήθος. Σε αυτή τη διαδρομή έχουμε τη μεγάλη ευλογία, την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε έναν εκλεκτό προσκεκλημένο που συνδυάζει τη βαθιά θεολογική γνώση με την πολύτιμη ποιμαντική εμπειρία. Τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Δημήτριο Στρατή, καθηγητή πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Μαζί του θα προσπαθήσουμε να αναγνωρίσουμε και να κατανοήσουμε αυτές τις πνευματικές αστοχίες στην κατά Θεόν πορεία, όπως ο ίδιος ο συνομιλητής μας ονόμασε, όχι ως σημάδια ολιγοπιστίας, αλλά ως την απαραίτητη προϋπόθεση για την εν Χριστώ θεραπεία μας. Πάτερ Δημήτριε, σας καλωσορίζουμε θερμά στην εκπομπή μας και μέσω αυτής στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας παρά το ιδιαίτερα βεβαρημένο πρόγραμμά σας.
1: Καλό σας ήβρα, αγαπητή μου Αμαλία, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Με πολύ χαρά μιλάω στον σταθμό της Εκκλησίας της Κρήτης, με ευγνωμοσύνη προς τον Αρχιεπίσκοπο και σε όλους τους κληρικούς και τους φορείς της Εκκλησίας της Αρχιεπισκοπής και όλης της Κρήτης. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί απευθύνομαι σε αγαπητούς αδελφούς, σε επίμνιο με επίγνωση της κατά Θεόν πορείας, με εκκλησιαστικό φρόνημα και με πόνο καρδιάς πάντοτε προσπαθούμε όσο μπορούμε με ταπείνωση να πορευόμαστε την οδό του Ευαγγελίου. Σε κάθε προσπάθεια υπάρχουν αστοχίες και όταν είναι πολύ μεγάλη αυτή η πορεία και όταν είναι πολύ σπουδαίο το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, τόσο και αυτές πληθαίνουν, καθώς τις οργανώνει ο αντίπαλός μας που είναι ο Σατανάς, και εμείς δεν έχουμε παρά να πορευόμαστε με ταπείνωση, με σοφροσύνη και με σύνεση, αναζητώντας τα λάθη και αιτούμενοι πάντοτε συγχώρηση από το Θεό και τους αδελφούς μας. Ήταν πολύ καλή η σκέψη αυτή να μιλήσουμε για κάποια πράγματα τα οποία εμείς οι ίδιοι ομιλούντες πρωτίστως πάσχουμε και τα γνωρίζουμε εξιδίων. και ο παθόν μπορεί να γίνεται μαθόν, και αν η μάθηση αυτή περάσει και στους αδελφούς μας, τους βοηθά, ας πούμε, για να ξεπερνούν τυχόν εμπόδια και δυσκολίες.
0: Είπαμε στην εισαγωγή μας, Πάτερ, ότι αυτό που λέτε κι εσείς αυτή τη στιγμή, ως μέλη της Εκκλησίας, όλοι φέρουμε ακέραια την ευθύνη για την εικόνα της. Εμείς αποτελούμε την παραφωνία εξαιτίας των δικών μας φαλμάτων, των δικών μας στρεβλώσεων. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, Πάτερ Δημήτριε, ότι εννοούμε γενικά με τον όρο πνευματική αστοχία, πνευματική στρέβλωση ή παρέκκληση, όπως αλλιώς?
1: Ο άνθρωπος μετά την πτώση ολισθαίνει συνεχώς. Είναι η φύση του ανθρώπου τέτοια, είναι φιλεπίστροφη προς τα πάθη, είναι ολισθηρή προς την αμαρτία. Δεν είναι θέμα ποιος φταίει, είναι θέμα πώς μπορούμε να επανακάμπτουμε και να διορθώνουμε. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που έλεγε ο Άγιος Πατήρ Σοφρόνιος του Έσεξ, ότι σε κάθε άνθρωπο έβλεπε τον ίδιο τον Αδάμ, τον Αδάμ τον πεπτοκότα, και θρηνούσε για την πτώση αυτή στον καθέναν, όπως και για τον εαυτό του, όπως για τον ένα Αδάμ. Φορτωνότανε όλες τις αστοχίες, όλα τα λάθη κατά μίμηση του Χριστού. Ο Χριστός, ο νέος Αδάμ, ο αναμάρτητος, τα πήρε όλα αυτά τα λάθη μας, τα απαιώνως, τα οποία λογίζονται στον άνθρωπο τον πρωτότοκο, αλλά και εκπεσόντα, και τα φορτώθηκε και ανέβηκε στο Σταυρό. Και από εκεί έχει τη δύναμη αυτή της Αναστάσεως και του ζωηρή του αίματος του να μας ξεπλένει τους ρήπους και τις αμαρτίες. Έτσι λοιπόν όλη η πορεία μας είναι βέβαιο ότι ολισθαίνει. Με τη διαφορά, με τη βοήθεια του Θεού πάντοτε, μπορούμε να αποφεύγουμε κάποιες λάθος συνήθειες μας, κάποιες έξεις, οι οποίες μας δημιουργούν μια δεύτερη φύση, ξεπεσμένη. Εδώ και ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι όμισό του το πράσω. Αυτό που δεν θέλω, που το απεχθάνομαι, πολλές φορές χωρίς να το καταλάβω το κάνω εγώ ο ίδιος. Λοιπόν, με αυτή την έννοια η πορεία μας, αφού έχει μέσα της το λάθος, την αμαρτία και καταλήγει στο θάνατο, έχει πάντοτε αυτήν την θλίψη, η οποία όμως με την Ανάσταση του Χριστού, με τη ζωήρη το θυσία του, μπορεί να αναιρεθεί. Αυτό είναι και το κυρίως σκοπός της Εκκλησίας και η πορεία μας μέσα σε αυτή.
0: Η αλήθεια είναι, Πάτερ Δημήτρη, ότι στην ζωή μας, στην εμπειρία μας μέσα στην Εκκλησία, παρατηρούμε διάφορα φαινόμενα τα οποία δεν συνάδουν συνήθως με το ελεύθερο πνεύμα και φρόνημα της Εκκλησίας μας. Παραδείγματος χάρη, να ξεκινήσουμε έτσι και να αναφέρουμε κάποιες από αυτές τις παρεκτροπές, όπως τις ονομάζουν, τις αστοχίες, όπως είπατε, παρατηρείται συχνά μία αιμονική προσκόλληση σε θρησκευτικούς κανόνες, που μάλιστα υπάρχει μέσα της και ένας φόβος, μια ιδιωτελή σχέση με το Θείο. Αυτό που θα ονομάζαμε θρησκοληψία, με λίγα λόγια.
1: Ναι. Αυτό είναι ένα φαινόμενο γι' αυτό, το οποίο παρατηρούμε, ότι ενώ άνθρωποι μπαινοβγαίνουν τις εκκλησίες, κρατούν τους τύπους, εν τούτης στην ουσία δεν ζουν την ελευθερία του πνεύματος, η οποία μας απαλλάσσει από αυτούς και μας οδηγεί στην χάρη την ατελεύτητη του Θεού. Το κριτήριο είναι το αποτέλεσμα. Όταν δεν είμαστε ευεργετικοί στους συνανθρώπους μας, όταν δεν έχουμε χαρά εντός μας, τότε κρατιόμαστε από αυτούς τους τύπους. Ο τύπος είναι ένα περίβλημα, πολύτιμο θα έλεγα, το οποίο όμως ένα όστρακο κρατάει την ουσία. Αν σπάσει πολλές φορές μπορεί να είναι σε βάρος της ουσίας. Όμως στεγνό το όστρακο και ξερό χωρίς ουσία δεν έχει καμία αξία, είναι για τα σκουπίδια. Αυτός είναι ένας λόγος ο οποίος μας δίνει μια εικόνα για να καταλάβουμε τι έχουμε και τι επιδιώκουμε και τι προσδοκούμε. Δεν πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να προσθέσουμε μια συνήθεια στις συνήθειες μας. Δεν πηγαίνουμε στην εκκλησία για να αυγατήσουμε τη μιζέρια μας, για να εγκλωβιστούμε στις καθημερινότητες και στην τύρβη. Εάν από αυτά η εκκλησία μας ξεμπλοκάρει, μας ελευθερώσει, τότε έχουμε πετύχει το σκοπό μας, είτε με τύπους είτε χωρίς τύπους. Βλέπετε πολλές φορές οι άνθρωποι που δεν έχουν τόσο σχέση με την εκκλησία και είναι εξωτερικά και τη βλέπουν απέναντί τους, αν και όλοι είμαστε παιδιά του Θεού και ο Θεός οικονομεί για τον καθέναν και μπορεί να κάνει τον τελευταίο άνθρωπο πρώτο και τον πρώτο τελευταίο, μας λέει δε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Τις δύναται εκτελώνου ποι είσαι ευαγγελιστήν, εξαλιέων θεολόγους, εκπόρνης εις Απόστολων, εκλειστού πρώτων κάτοικων παραδείσου». Βλέπετε, είναι η ελευθερία του Θεού. Εμείς εν τούτης αυτά δεν τα έχουμε στο νου μας και μπορεί ο καθένας, ας πούμε, να καταλάβει ότι ο Θεός μπορεί να φέρει το πάνω κάτω. Βλέπετε και αυτοί, είπαμε, συγγνώμη, που έχουν απέναντι την Εκκλησία, χαρακτηρίζουν πολλές φορές θεούσους. Αυτοί που μπαινοβγαίνουν στην Εκκλησία, αλλά δεν εκφράζουν το πνεύμα της Εκκλησίας. Αν το εξέφραζαν, θα τους αλλίωναν και θα τους έφερναν δίπλα τους και θα γινόταν συναγωνιστές τους. Είναι κατάντημα άνθρωποι που θέλουμε να λέγουμε του Θεού, που κατά το φαινόμενο μπαινοβγαίνουμε στην Εκκλησία, να πράττουμε τελικά με όλο αυτό που εκπέμπουμε σαν άνθρωποι το αντίθετο. Οι πρώτοι χριστιανοί, ξέρετε, ήταν οι ίδιοι οι καλύτεροι πρέσβεις του Χριστού, της νέας θρησκείας. Είναι χαρακτηριστικό από το βίο του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου. Ο μαθητής του Ονέστορας τον συμπαθούσε τόσο πολύ, τον αγαπούσε από αυτό που εξέπεμπε, από τη λάμψη που ήταν αντικατόπτρισμα της καθαρής καρδιάς του. Και όταν πήγε να πέσει στο στάδιο, δεν ήξερε σε τι Θεό ακόμα πιστεύει ο Δημήτριος. Ήταν εκείνη η ελληνιστική εποχή που υπήρχε ένας πανθεϊσμός και κάθε μέρα βγαίνανε καινούργιοι θεοί, εισαγόμενοι και μη, ντόπιοι και ξένοι θεοί, και όλα τα αποδέχονταν ο κόσμος. Αλλά αυτός έβλεπε στο πρόσωπο του Δημητρίου τον αληθινό Θεό. Και είναι χαρακτηριστικό, έπεφτε αγωνιζόμενος κατά του Λιέου σε μια παράλογη μάχη που τελικά του στήχησε ως τιμωρία τη ζωή του παρά την νίκη, και τι φώναξε? Ο Θεός του Δημητρίου βοήθημη, τον οποίον δεν ήξερε να τον κατονομάσει ως Χριστό ή Αγία Τριάδα, που εμείς που είμαστε το αντίθετο, τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά και τα λαλούμε. Μπορούμε να πούμε το πιστεύω, να πούμε όλα τα δόγματα, αλλά αυτό που κατόρθωσε ο Άγιος Δημήτριος, εις το όνομά του να πρεσβεύεται επαρκώς ο Θεός, τόσο που να δίνει τη ζωή του άλλους για αυτόν τον Θεό που δεν είδε, αλλά τον είδε στο πρόσωπο του δασκάλου του και του αδελφού του. Εμείς απέχουμε πολύ από αυτό και λέμε πολλές φορές, μη γίνω σαν αυτόν.
0: Έχετε δίκιο, δυστυχώς η ζωή μας ή μέσα από τη ζωή μας δεν αφήνουμε το Χριστό να μιλήσει μόνος του, όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος, και όπως βεβαίως το ωραίο παράδειγμα που μας δώσατε με τον Άγιο Δημήτριο και τον Νέστορα. Αναφερθήκαμε ήδη στην τυπολατρεία που είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της θρησκοληψίας. Υπάρχει επίσης και ένας φόβος τιμωρίας εκ μέρους του Θεού, όχι από ουσιαστική πνευματική σχέση ή αγάπη. Πάντα ο Θεός παρουσιάζεται τιμωρός και εμείς από φόβο τηρούμε κάποιες εξωτερικές διαδικασίες τυπικές. Και επίσης χαρακτηρίζεται η θρησκοληψία από φανατισμό, εχθρότητα και απομόνωση.
1: Ναι, ο φόβος του Θεού με την αρχαία έννοια του σεβασμού, της αίσθησης της πανταχού παρουσίας του Θεού, είναι καλό. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, λέει ο Απόστολος. Δηλαδή ο άνθρωπος αρχίζει να γίνεται συνετός, να αποκτά σοφία με την έννοια της πνευματικής φώτισης άνωθεν, όταν έχει την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Κοιτάξτε τώρα πως οι κάμερες που βάζουν παντού, ότι λιγοστεύουν τα ατοπήματα, γιατί έχουμε την αίσθηση ότι μας κοιτάζει κάμερα. Βέβαια, αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό της ελευθερίας που έχουν οι ιοί του Θεού, γιατί ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης μας δίνει τον πλήρη ορισμό της αγάπης του Θεού. Η αγάπη Έξω βάλει των φόβων, ο δε φοβούμενος ούτε τελείωται εν τη αγάπη. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Όταν αγαπάει κανείς το Θεό, δεν τον φοβάται, γιατί κάνει κάτι πολύ περισσότερο. Δεν χρειάζεται να έχει την αίσθηση ότι με παρακολουθεί ο αστυνομικός, αλλά τον αγαπώ τόσο πολύ που γίνομαι εγώ φύλακας του νόμου του, στον κόσμο που μου έδωσε. Αυτό είναι κάτι που λέει και οι πατέρες, ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να έχουμε πάντοτε στο νου μας τις τρεις κατηγορίες με τις οποίες σχετιζόμαστε με το Θεό. Ως δούλοι, ως μισθωτοί ή ως ιοί αγαπητοί. Ο δούλος το κάνει από φόβο, να μην πάθω, να μην δείξω, να μην τιμωρηθώ. Αυτό είχαν και οι δωλολάτρες. Εξευμένιζαν το θείο με θυσίες ή με άλλα πράγματα εξωτερικά και τυπικά. Να και εδώ που λέγαμε για αυτήν το προηγούμενο ολίσθημα. Ο μισθωτός πάλι προσδοκά από τον Θεό ανταμοιβή. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές υπάρχει και ο όρος μισθός ή στεφάνια ή δεν ξέρω τι. Και αυτό είναι ελλειπές.
0: Η αμοιβή.
1: Ότι αυτό. Το κάνω γιατί αυτό. Ή ακόμα περισσότερο με την έλλειψη της αγάπης, εσύ ή ο άλλος που δεν το κάνει θα σε κάψει, θα σε δείξει, θα σε φτιάξει. Το βλέπω πολύ αυτό χαρακτηριστικό από αδελφούς μας, δυστυχώς. Χαίρονται με την επικείμενη τιμωρία των αμαρτωλών. Ενώ ο Υιός ο αγαπητός υποφέρει. Δεν είναι παράδεισος για αυτόν ο τόπος ή ο τρόπος στον οποίο θα υποφέρουν οι αδερφοί του. Είδατε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι μακάρι εγώ να γίνω ανάλωμα να καταστραφώ προκειμένου να σώσω τους πάντες. Και τότε ο Θεός όταν δει αυτή το ολοκληρωτικό δόσιμο, το 100% και για τους αδελφούς και για την κτήση, ακόμα και για το δαίμονα, μας λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, τότε τα δίδει όλα και τότε κανείς δεν φοβάται και τότε όλα γίνονται εύκολα, όπως η Παναγία που ακόπως ευάστασε Χριστόν. Βλέπετε, εμείς προσπαθούμε να σωθούμε. Η Παναγία έσωσε όλο τον κόσμο με το να αποδεχθεί μέσα της να σαρκωθεί ο Θεός. Όταν την ευαγγελίστη ο άγγελος, ούτε απορίες ζήτησε, ούτε έκατσε να εξετάσει τα κοινωνικά δεδομένα που θα ήταν από διοπομπέα. Όλες αυτές τις δυσκολίες, οι οποίες τις βάζει κανείς με το νου, το υπέρλογο της υποθέσεως, το κοινωνικό κατεστημένο που ήταν πολύ στενό και με την υπακοή της, ακόπως ευάστασε Χριστόν. Γιατί ακριβώς ανέλαβε ο Θεός, ανταποκρινόμενος στην πλήρη αποδοχή του αιτήματός του. Έτσι λοιπόν γίνεται πολύ πιο εύκολο το να αποδεχθούμε αυτό που μας δίνει ο Θεός και να πορευθούμε με πλήρη αγάπη σαν οι αγαπητοί, αποφεύγοντας και την μισθοδοσία και την ιστηροβολία που ενέχεται σε αυτό, αλλά και τον φόβο που έχουν οι δούλοι.
0: Ελεύθερα παιδιά του Θεού επομένως, πατέρ Δημήτριε, μόνο που πολλές φορές μέσα σε αυτή την υποτιθέμενη ελευθερία μας παρατηρείται συχνά ένας φανατισμός απέναντι στο διαφορετικό και γίνεται μία μονόπλευρη και με πάθος προσπάθεια επιβολής των θρησκευτικών ιδεών.
1: Ναι, είναι γνωστά τα κρούσματα φονταμενταλισμού στις μέρες μας. Τα άκρα πάντοτε είναι το δαιμόνο. Η μέση και βασιλική οδός είναι η αρίστη και τη εκκλησία συνήθης. Αλλά είναι, τα παρατηρούμε, είναι διαθρησκειακό το φαινόμενο του φενταμενταλισμού. Νομίζουν μερικοί ότι είναι οι εισαγγελείς του Θεού επί της γης, οι αστυνόμοι. Ο Θεός είναι ικανός να προστατευτεί από μόνος του, να σώσει και το κύρος του και την αλήθειά του. Αυτό το ξεχνάμε. Είναι εμβόλυμη απιστία και αυτή. Μπορεί ο καθένας να συνδιαλέγεται, να μιλάει χωρίς να απομπολεί απολύτως τίποτα από την πίστη του. Και τούτο ποιήσε, κακίνο μη αφιένε, είναι η εντολή του Χριστού, χωρίς ποτέ να καταργούμε την κύρια και κατεξοχήν εντολή της αγάπης. Όλους τους αγαπούμε, ο Θεός οικονομεί για τον καθέναν, εκείνος έχει το σχέδιό του για κάθε άνθρωπο, εκεί που βρέθηκε, εμείς οφείλουμε να συνδιαλεγόμεθα για να ανταποκρινόμαστε στο αίτημα της Κυριακής προσευχής είναι απάντες ενώσιν. Δυστυχώς υπάρχει αυτό το φαινόμενο και είναι έντονο και υποδαβλίζεται και εξάπτεται από ανθρώπους που εξυπηρετούν διάφορα συμφέροντα και γίνονται όργανά τους άνθρωποι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ποιος είναι ο σκοπός της Εκκλησίας, ποια είναι η πορεία της τελειώσεως.
0: Δεν γνωρίζουν ακριβώς, θα έλεγα, πάντα. Ναι. Εδώ φτάνουν πολλές φορές και στη βία, δηλαδή τη χρήση βίας.
1: Μα αυτό είναι το άσχημο, διότι παρατηρούμε πολλές φορές και είπαμε είναι διαθρησκειακό, βλέπετε, και στους μουσουλμάνους, αλλά και σε εμάς δεν πάνε πίσω. Υπάρχουν αυτά τα παρακλάδια των παλιμερολογητών, τα οποία συμφύονται με την υγιή κατάσταση της Εκκλησίας και προσπαθούν να ανατρέψουν, ας πούμε, τις προσπάθειες που γίνονται για συνένεση, για καταλλαγή. Κάθε προσπάθεια η οποία έχει αγαθές προαιρέσεις προκειμένου είναι απάντες ον έσυν, είναι ευλογητή και είναι από Θεού. Επίσης, για όλους αυτούς που ακολουθούν αυτή την οδό, να ξέρουν ότι δεν θα τους ζητηθεί από το Θεό πόσα τζάμια έσπασαν, πόσους κινηματογράφους, που μπουκάρανε και τι κάνανε βιότητες, αλλά θα τους ζητηθεί, ας το πούμε, πόσο ανταποκρίθηκαν στην αγάπη, πόσο κατεύνασαν τα πάθη τους, πόσο τα εκρίζωσαν και τι νέο φύτευσαν στην Εκκλησία. Τι προσπάθεια έκαναν στον κοινό αγώνα της αγάπης για τον οποίο ο Χριστός έχισε το αίμα του.
0: Έτσι είναι, όπως το λέτε, και θα έλεγα τώρα ότι αυτός ο φανατισμός, ο φονταμενταλισμός, έχει ένα παρακλάδι, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς έτσι, που παρουσιάστηκε κυρίως κατά την περίοδο της πανδημίας, θα τον έλεγα ομολογητισμό, δηλαδή μια υπέρμετρη έμφαση στην ομολογία της πίστεως. Δεν ακολουθείται η επίσημη θέση της Εκκλησίας, αλλά η δική μας η αλήθεια όπως εμείς τη βλέπουμε εντός εισαγωγικών.
1: Για αυτή την περίπτωση που αναφέρετε, ξέρετε, ευθύνονται και πολύ πνευματική ταγή της Εκκλησίας, οι οποίοι αυτοί πρώτοι έδωσαν το παράδειγμα ή ανέλαβαν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο να πρωτοτυπήσουν εντός εισαγωγικών, αλλά να παραβούν την υπακοή, η οποία είναι θεοφίλητη, αρετή και πρότιστη, όπως ο Χριστός υπήκουσε στον Πατέρα και θυσιάστηκε για να σώσει τον άνθρωπο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το παρατηρήσαμε και αυτό. Ποτέ ο ταπεινός άνθρωπος δεν βάζει τη δική του την άποψη πάνω από την άποψη πρωτίστως της Εκκλησίας των Πνευματικών Πατέρων, αλλά και του εσχάτου αδελφού. Είναι έλλειψη ταπεινώσεως αυτό το πράγμα και δεν το κατανοούμε πολλές φορές, δυστυχώς, γιατί αυτή είναι η δουλειά του διαβόλου, διαβάλλει, αντιστρέφει τα πράγματα, αλλάζει τις προτεραιότητες. Το παρατηρήσαμε και αυτό το φαινόμενο. Πολλές φορές, ας πούμε, εμένα μου έτυχε στην ενορία μου να έρχεται ένας παπάς συνταξιούχος διαμέσου κάποιων πνευματικών του παιδιών και να αφήνει στίβες χαρτιά τα οποία έλεγαν κάτι παράλογα και αθεολόγητα πράγματα, ότι η μάσκα κάπου στην Παλαιά Διαθήκη από το Θεό απαγορεύεται. Αυτός δεν ρωτούσε κανέναν. Αυτοί οι άνθρωποι που εκκλησιαζόταν στη δικιά μου εκκλησία δεν ρωτούσαν εμένα, αφήναν τις στίβες των χαρτιών. Μερικές φορές δεν το πήρα είδηση και ερχόταν η πιστή με απορίες τις οποίες είχε εισαγάγει με αυτόν τον τρόπο. Καταλαβαίνετε δηλαδή τη λάθος κίνηση ενός κληρικού, ο οποίος θα έπρεπε να έχει μεστώσει και ήταν και σπουδαγμένος άνθρωπος κλπ. Και χωρίς να ειδοποιήσει τέλος πάντων αυτόν που είχε τη φροντίδα, που βάσταγε τα κλειδιά της Εκκλησίας, αν μη τι άλλο. Αυτός την ξεκλείδωνε. Λοιπόν, να μην πω ότι είχε κάποια άλλη πνευματική ευθύνη, αφού αυτός αναλάμβανε τη δικιά του που υπερκάλυπτε τα πάντα. Και έστελνε ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι ήταν οι μη μαθείς, δεν γνώριζαν οι άνθρωποι, ήθελαν καθοδήγηση, το θεωρούσαν ότι ό,τι τους έλεγε αυτός είναι σωτήριο. Καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Αφήνανε εκείνα τα χαρτιά. Μια φορά που διάβασα, έφρυξα, έλεγε ότι στην Παλαιά Διαθήκη η μάσκα απαγορεύεται και ότι ο Θεός κάτι αυτά, κομμένα και ερμηνευόμενα κατά το δοκούν. Τελείως αυθαιρέτως, έτσι κάνουν οι αιρετικοί, ερμηνεύουν την Αγία Γραφή όπως νομίζουν. Τελείως αιρετική πράξη όλη αυτή και αντικανονική, δυστυχώς.
0: Συνήθως, ξέρετε, παρουσιάζουν τους εαυτούς τους εκλεκτούς, πνευματικά ανώτερους, απέναντι στους χλιαρούς, ας πούμε, πιστούς. Και ή τους νεοτεριστές.
1: Εννοείται. Και δεν είχε το τάκτ, ας το πούμε, να ρωτήσει. Εγώ πάλι δεν έχω αυτό να επιβάλλουμε στον άνθρωπο και να του πω ότι εμένα θα ακούσεις και λοιπά, ή εγώ είμαι εδώ και λοιπά. Απλώς του είπα αυτό το απλό, ότι τουλάχιστον εγώ κλειδώνω, ξεκλειδώνω, να του το καταλάβει έτσι, αυτή την εκκλησία στην οποία έρχεσαι και αφήνεις πνευματικές βόμβες εδώ μέσα και θα γίνουμε...
0: Ναι. Αυτό τώρα που αναφέρεται ταιριάζει και με τον λεγόμενο γεροντισμό, με την έννοια ότι υπάρχει ένας πνευματικός πατέρας στον οποίο οφείλουμε υπακοή, αλλά το θέμα είναι πότε ο δρόμος ελευθερίας γίνεται τυφλή υποταγή εξάρτηση και πώς η ενασχόληση με τα πνευματικά μπορεί να θρέψει και τον εγωισμό του ίδιου του λεγόμενου πνευματικού.
1: Ναι, Αμαλία μου, θα απαντήσω
0: αμέσως.
1: Είναι
0: και αυτό ένα φαινόμενο που παρουσιάζεται σήμερα.
1: Θα πω αμέσως
0: γι' αυτό. Έτσι όπως είπατε και τα παιδιά του, τα πνευματικοπαίδια, ας πούμε, αυτού του κληρικού, που υπακούν και χωρίς κρίση καταφεύγουν σε τέτοιες ενέργειες.
1: Ναι, θα σας απαντήσω γι' αυτό, αλλά απλώς ήθελα να πω ότι και για κάτι τελευταίο για την προηγούμενη περίπτωση, ότι για όλες τις κινήσεις αυτές, ό,τι έχουμε να κάνουμε με την περίπτωση του κορονοϊού και λοιπά, ισχύει αυτό που λέγανε και οι αρχαίοι, το λάθε βιώσας. Μπορεί κανείς να ζει χωρίς να τον παίρνουν είδηση, αλλά είναι μερική, μια άλλη ασθένεια. Πρέπει να γίνουν viral, πρέπει να τους παίζουν τα κανάλια, πρέπει αυτόν τον ομολογητισμό να τον διαπομπεύσουν παντού.
0: Αυτό ναι.
1: Ενώ σου ξεχνούν αυτό που έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.
0: Αυτοπροβολή, ηθική ανωτερότητα, αυτό που είπαμε. Ναι.
1: Έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, εμή μόνη πράξη σε στήνη απραξία. Για μένα η μοναδική πράξη είναι η απραξία. Τι εννοούσε με αυτό? Ότι ήταν η βαθιά προσευχή για όλα, η οποία όταν συντονιστούμε και τίνει ο Θεός ευήκο ο νους και έχουμε πομπό ανοιχτό με το Θεό, όλα τα θέματα λύνονται. Αυτό είναι η Εκκλησία. Το λάθε βιώσας και μόνη πράξη σε στή απραξία, για μας που είμαστε πιο πίσω, για εκείνοι που έχουν το πιδάλιο της Εκκλησίας στα χέρια, ισχύουν άλλα και ο Θεός ευδόκησε να το βαστάνε και εκείνος τους καθοδηγεί και προσευχόμαστε να τους καθοδηγεί και να τους φωτίζει, να τους δίνει σύνεση. Εμείς οφείλουμε αυτό του Θεολόγου, το οποίο είναι σοφό και ακίνδυνο και φέρνει όντως μεγάλο αποτέλεσμα. Όταν η Εκκλησία, δηλαδή το κάθε πρόσωπο μέσα στην Εκκλησία, συντονιστούμε ως ομάδα, ως οι δύο ή τρεις συνηγμένοι επί του ονόματι του Κυρίου, έτσι, τότε έχουμε το Θεό εν μέσω μας, αυτό είναι η Εκκλησία και τότε ενεργεί ο Θεός για μας.
0: Είναι αυτό που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ότι είναι προτιμότερο να είμαστε μέσα στην Εκκλησία και ας είμαστε λάθος, μαζί με την Εκκλησία, παρά εκτός και να είμαστε υποτίθεται σωστοί.
1: Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ποτέ δεν είμαστε σωστοί. Είπαμε για τον ολισθένοντα Αδάμ. Είπαμε για τα πάθη, τα φιλεπίστροφα. Εμείς όσο και σοφοί να είμαστε, είμαστε από μόνοι μας. Το σοφόν του Θεού μωρών των ανθρώπων και το μωρών του Θεού σοφότερων των ανθρώπων. Ο λόγος του Σταυρού, ο οποίος είναι υπέρλογος και όχι παράλογος, είναι αυτός που δικαιώνει τα πράγματα μέσα στην Εκκλησία. Αλλά για το γεροντισμό που μου είπε Αμαλία μου, φυσικά η υπακοή είναι βάση μεγάλη, απλώς πρέπει ο καθένας με ταπείνωση να μην έχει πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Να θυμηθούμε μόνο, γιατί η βάση μας είναι το Ευαγγέλιο, ότι ο Κύριος στο Ιωάννη 15 κεφάλαιο 15 στίχο μας λέγει, «Ημάς δε ήρικα φίλους, ότι πάντα άοικουσα παρά του Πατρός μου, εγνώρισε ημίν». Βλέπετε μια λέξη πολύ απλή, πολύ κατανοητή, διαχρονική, που είχε πάρει μεγάλη αξία ακόμα από την αρχαία Ελλάδα. Ο Κύριος τη χρησιμοποιεί τόσο απλά. «Σας έχω ονομάσει», λέει, «φίλους μου, γιατί όσα άκουσα από τον Πατέρα μου, σας τα κατέστησα γνωστά πλήρως». Που σημαίνει «σας άνοιξα το δρόμο προς Αυτόν, ούτε προσωπολατρίες, ούτε γεροντισμοί». Εμείς λοιπόν όσοι έχουμε αναλάβει αυτήν την ιδιότητα του πνευματικού ταγού, μεγάλες λέξεις. Του καθοδηγού, πολύ μεγάλη λέξη. Του γέροντα, του πνευματικού, μεγάλες κουβέντες, οι οποίες αφήνουν και μεγάλα τραύματα, άμα δεν τα χειριστεί κανείς καλά. Ας αναλογιστούμε απέναντι στον Κύριο ότι πρέπει να κάνουμε τα ίδια. Δηλαδή, να γνωρίζουμε τους ανθρώπους αυτά που θα έπρεπε να έχουμε ακούσει από το Ευαγγέλιο. Δηλαδή, την καθαρότητα της πορείας προς όσα ο Θεός θέλει. Βλέπετε, ο Κύριος, ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αυτού του αδιαίρετου μυστηρίου, της όντως υπερθέου και υπεραρχικής θεότητος, μας κάνει μετόχους αυτής της ίδιας της γνώσεως του Θεού. Τόσο πολύ φίλους μας έχει. Το φίλο φίλο τον λέμε κι εμείς. Λοιπόν, καταλάβετε ότι η αλήθεια είναι απλή, τα πράγματα είναι πολύ απλά και εμείς τα περιπλέκουμε, γιατί η περιπλοκή φέρνει σύγχυση, ενέχει συμφέρον, υστεροβουλία. Είναι απλός ο δρόμος και ανοιχτός, και ο μεγάλος φίλος που είναι ο Χριστός τα βλέπει και θλίβεται, τα βλέπει και περιμένει να γυρίσουμε το φίλο κι εμείς και να τραβήξουμε όλοι μαζί, πνευματικοί πατέρες, πνευματικά τέκνα, όπως θέλετε, αλλά όλοι φίλοι στο μεγάλο φίλο.
0: Έτσι είναι. Το θέμα είναι ότι ο γνήσιος πνευματικός πατέρας δεν κρύβει με το ανάστημά του το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό που μας είπατε, οδηγεί στην ελευθερία, στην αυτονομία, όχι στον εαυτό του. Γιατί από την άλλη πλευρά καλλιεργείται και ο εκκλησιαστικός οπαδισμός, Πάτερ. Είναι αυτό που και ο Άγιος Γρηγόριος στην αρχή της εκπομπής μας αναφέραμε, που και αυτό διασπά το σώμα της Εκκλησίας, ο οπαδισμός στην Εκκλησία.
1: Ο οπαδισμός, ναι, έχει να κάνει με το γεροντισμό, η οποία είναι φαινόμενα αυτά μπερδεμένα. Δυστυχώς είναι να το έχει και ο κάθε άνθρωπος. Είναι και στην ιδιοσυστασία του καθενός αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει. Βέβαια, συσκοτίζει πολλές φορές η άγνοια, αλλά επιμένω από ότι μπορώ εγώ, έχω διαπιστώσει, ότι είναι στον άνθρωπο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν και πολλές γνώσεις, αλλά δεν υποφέρει ο τράχυλός τους στη δουλεία, ξέρετε. Είναι άλλοι οι οποίοι εύκολα γίνονται θύματα και ας έχουν και γνώσεις. Η γνώση δεν ελευθερώνει πάντοτε, μπορεί να είναι μια τεχνική γνώση, επαγγελματική, ακόμα και σε μια δύσκολη επιστήμη. Αλλά η ελευθερία, η εσωτερική, πλάθεται, ξέρετε, περισσότερο από τις καταβολές, από το οικογενειακό περιβάλλον, το σχολικό, όπως μεγαλώνει ο άνθρωπος. Είναι άνθρωποι, είναι γεννημένοι ελεύθεροι. Εγώ, ξέρετε, εδώ στην Κρήτη αισθάνομαι πολύ βολικά, γιατί έχει μεγάλο ποσοστό τέτοιων ανθρώπων και βρίσκω κι εγώ ομοιότητα στην ιδιοσυγκρασία του χαρακτήρα μου, και αυτά ιδιαιτέρως εδώ δεν φύονται. Σε άλλα περιβάλλοντα που υπάρχει στενότητα, βέβαια και αυτό είναι θλιβερό και δεν τον, σε καμιά περίπτωση δεν είναι κατακριτέο, ίσα μας προκαλεί στεναχώρια, γιατί πολλοί άνθρωποι γεννήθηκαν σε περιβάλλον τα οποία τα δουλαγώγησε έτσι ώστε να έχουν ψυχολογία θύματος. Λοιπόν, ο Χριστός λέει, ήρθε για να μας ελευθερώσει, η αλήθεια ελευθερώσει εμάς, και όσο μπορούμε και είναι δυνατόν, επειδή δεν το έχουν όλοι, επειδή όλοι δεν ευμύρισαν να είναι στις ίδιες συνθήκες υγιούς εκκλησιαστικού περιβάλλοντος, είναι να ελευθερώνουμε ανθρώπους. Εγώ η μεγαλύτερη μου χαρά είναι να ελευθερώνω τέτοια θύματα. Το χαίρομαι ειλικρινά, είναι η μεγαλύτερη ελεημοσύνη να ελευθερώνει συνειδήσεις ανθρώπους από τεχνητά, νοητά, αλλά εν τούτης και πολύ επαχθή δεσμά.
0: Πολύ ωραία. Και τώρα να αναφερθώ στο «Ουέι μην γραμματής και φαρισέ υποκριτέ», ότι παρομοιάζεται τάφης και κονιαμένης, ήτινες, έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν δε γέμουσιν οστέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας. Ο φαρισαϊσμός, Πάτερ Δημήτριε, η προσποίηση αρετής που δεν υπάρχει, υποκρισία.
1: Ναι, ο φαρισαϊσμός, βλέπετε, ήταν μια κάστα ανθρώπων, οι φαρισαίοι, οι οποίοι γνώριζαν τον νόμο πάρα πολύ καλά, τον εφάρμοζαν και προς το Θεαθήνε κυρίως. Αλλά βλέπετε πώς έφτασε αυτοί οι νομομαθείς, οι άνθρωποι του Θεού θα λέγαμε, οι εκτελούντες, τα περισσότερα τέλος πάντων, του νόμου, του μοσαϊκού, να φτάσει να ταυτίζονται με αυτό που ξέρουμε όλες, υποκρισία. Βεβαίως αυτό υπάρχει σε κάθε θρησκευτικό κατεστημένο, με το ιερατείο θα λέγαμε, με τους ανθρώπους που εξηγούν τον νόμο, αναλόγως και με τη θρησκεία. Δεν έχουν όλες οι θρησκείες τα ίδια δεδομένα. Τέλος πάντων, με τους ανθρώπους που θέλουν να είναι κοντά στο Θεό, κατά το φαινόμενο και όχι κατά την ουσία, κατά τον νόμο και όχι κατά την δωρεά της χάριτος, και να θεωρούν τους εαυτούς τους ούχος περ ηλιπή, όχι όπως όλοι οι άλλοι, κάτι ιδιαίτερο. Το στιγμάτισε ο Κύριος με ιδιαίτερη αυστηρότητα. Ποτέ δεν ακούστηκαν αυτά τα ουέ που ακούμε το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας, τα οποία είναι τόσο σκληρά σαν μαστίγια, αλλά τόσο αληθινά. Και φυσικά, εάν ήταν μόνο τότε αυτό το φαινόμενο, δεν θα τα έλεγε ο Κύριος. Ο Κύριος ό,τι έχει πει και ό,τι έχει γραφεί στο Ευαγγέλιο είναι, έχει διαχρονική αξία. Επειδή ήξερε ότι δεν θα ξέμπλεκε, αλλά θα συνέχιζε αυτό το φαινόμενο, ακόμα και με τη δική του αιματοπότη στη θρησκεία, και να συνεχίζει αυτό, γι' αυτό μας τα είπε, για να τα έχουμε στα αυτιά μας. Όπως είπες, κάποια και κονιαμένοι, έχιδνες, γεννήματα όφης, γεννήματα έχιδνών κλπ. Και όλα αυτά που λέει ο Κύριος, τα οποία δεν θα τα έλεγε, η αγάπη του τον έκανε να τα πει, για να προσέξουμε να μην πέφτουμε σε αυτόν τον θρησκευτικό τύπο του υποκριτή. Δυστυχώς, κυρίως βαραίνει αυτό το ιερατείο. Εγώ κάθε φορά που τα ακούω, τα γυρίζω στον εαυτό μου και σίωμαι. Ξέρετε, όλα όσα λέει το Ευαγγέλιο, και τα καλά και τα κακά, είναι ψυχολογικά αρχέτυπα και μας αγγίζουν όλοι. Και δεν είναι μόνο το ιερατείο, είναι πολύ, ξέρετε, ο άνθρωπος είναι
0: όλοι μας.
1: Ιερέας της κτήσεως. Έχει το ιερατικό ο κάθε άνθρωπος στην ιεροσύνη. Λοιπόν, είναι μερικοί, την παίρνουν ακόμα περισσότερο, ή επειδή συναγελάζονται, θα έλεγα, μέσα στην εκκλησία, δεν εκκλησιάζονται, αφομοιώνουν κάποιες αρνητικές καταστάσεις, και βλέπω συμπεριφορές που με εκπλήσουν, ας πούμε, ακόμα και σε λαϊκούς, να φέρονται, ας πούμε, σαν να ήταν ιερωμένοι, βέβαια με το στοιχείο της υποκρισίας. Αυτό είναι που τα θολώνει όλα.
0: Μία λέξη που άκουσα, Πάτερ Δημήτρη, από έναν επίσκοπο, ο τέλωνομορφισμός, που δηλώνει δηλαδή κάποιον, από ό,τι καταλαβαίνω, να φέρεται όπως ο τελώνης, δηλαδή να κάνω τον αμαρτωλό, κάνω τον αμαρτωλό, αλλά στην ουσία έτσι και μου πει κάποιος ότι είσαι αμαρτωλός, είσαι κακός, είσαι αντιδρό φυσικά.
1: Ναι.
0: Ομοιωμένα, αλλά στην άλλη πλευρά του φαρισαϊσμού που είπαμε.
1: Ναι. Κοιτάξτε, να πούμε και στους ακροατές μας ότι όλα αυτά, για να τα κατανοήσουμε καλύτερα, πρέπει να έχουμε στο νου μας όλη την ευαγγελική διδασκαλία των παραβολών του τελώνου και του φαρισαίου, τον κατευθείαν έλεγχο του Κυρίου προς τους φαρισαίους. Αυτό τώρα που είπε, Αμαλία, ο τελωνομορφισμός, και εγώ όπως ένα την ακούω αυτή τη λέξη πρώτη φορά, έχει να κάνει με ένα αλλιώς ονομαζόμενο, με την υψηλόφρονα ταπεινοφροσύνη.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό το έχω ακούσει έτσι εγώ από το συγχωρεμένο τον Πάτερ Μωυσή, τον Αγιορείτη, που ήταν φίλος μου. Τι έχει να κάνει? Μερικοί, έχοντας μέσα συγκεκαλυμμένο τον φαρισαϊσμό, την υποκρισία, κάνουν τους ταπεινούς στα λόγια. Α, εγώ που είμαι έτσι, εγώ που είμαι αλλιώς. Μόλις όμως έρθουν στο διατάφτα και όντως κάποιος τους θίξει, τότε περνούν στο αντίθετο και αποκαλύπτουν όλο το μεγαλείο του φαρισαϊσμού. Αυτό λοιπόν είναι ο τελωνομορφισμός. Δηλαδή, με μορφή τελώνου κρύπτουμε έναν φαρισαίο μέσα μας. Βλέπετε λοιπόν ότι έχει μεγάλη συμπτωματολογία η πνευματική ασθένεια. Βέβαια, ισχύει και για μένα και για όλους μας, το ιατρέ θεράπευσον πρώτα σε αυτόν. Όλους μας ακουμπάνε αυτά.
0: Ασφάλεια.
1: Και γι' αυτό λοιπόν συμπάσχουμε και δεν κάνουμε το γιατρό παρά μόνο στον εαυτό μας. Και θυμόμαστε πάντο εκείνο που λέει ο Χρυσόστομος για το εξομολογητήριο, όπου εκεί είναι που θα τα θεραπεύουμε όλα αυτά. Ιατρίον έστην εντάφθα, ου δικαστήριον, ου ευθύνας παραπτωμάτων απαιτούν, αλλά συγχώρησιν παρέχων. Στο γιατρό πάμε, και ξέρετε, εκεί που αναμένουμε λέμε και τα συμπτώματα βλέπετε και οι ασθένειες του σώματος πόσο περίπλοκες είναι. Παίρνεις το ένα χάπι και έχει αντενδείξεις και πρέπει να πάρεις ένα άλλο κλπ. Και αυτά είναι ακόμα πιο περίπλοκα τα ψυχικά. Και η μέθοδος η ενδεδειγμένη είναι η ταπείνωση. Αυτό που λέει εξομολογήστε αλλήλεις τα παραπτώματα και εύχεστε αλλήλων όπως ιαθείτε. Τα μιλάμε και με τους αδελφούς μας εν πνεύματι ταπεινώσεως. Και
0: ο ραδιοφωνικός Όχι ταπεινολογίας.
1: Και ο ραδιοφωνικός σταθμός ήρθε αυτή τη φορά, αυτά που λέμε, να γίνει κάτι τέτοιο. Και από τα ερτζιανά κύματα να κάνουμε αυτό που προτρέπει ο Απόστολος Ιάκωβος στην καθολική επιστολή του. Εξομολογήστε αλλήλεις τα παραπτώματα και εύχεστε υπεραλλήλων όπως ιαθείτε. Πολύ ισχύει δέησης δικαίου ενεργουμένη. Πιάνει πολύ, λέει, απέναντι στο Θεό η προσευχή ενός δικαίου ανθρώπου για αυτά που του είπαμε, που μας είπε. Τότε ο Θεός συγκινείται, όταν ενεργούμε σαν αδελφότητα, σαν οικογένεια, σαν εκκλησία. Αυτό είναι η εκκλησία. Δεν είναι ούτε να κάνω να μπαινοβγαίνω, ούτε ταπεινοσχημίες, ούτε ταπεινομορφισμούς. Η εκκλησία είναι, τα λέω όλα, και όπως εξομολογιόνταν οι πρώτοι χριστιανοί ενώπιον όλη της εκκλησίας, γιατί εμόλυναν αυτό το μέλος του σώματος που αντιπροσώπευε η προσωπικότητά τους. Και δεν μπορεί αυτό το μέρος του σώματος να είναι συμφιές, να είναι εναρμονισμένο με την Αγία Κεφαλή του Χριστού. Και μπροστά σε όλα τα άλλα τα μέλη λέω εγώ την αρρώστια μου να με θεραπεύσει ο Θεός, συγχωρώντας με πρώτα η αδερφή μου και μετά ο ίδιος ο Κύριος επευλογώντας τα δάκρυα της μετανοίας μου.
0: Όλα αυτά που αναφέραμε τώρα, Πάτερ, είναι μέρη, θα έλεγα, του γενικότερου φαινομένου του ευσεβισμού. Απλώς αναφέρω τον όρο ως όρο, διότι τον έχουμε αναλύσει, φαντάζομαι. Θα ήθελα να σταθώ σε κάτι άλλο τώρα, στην μαγική σχέση με τη θρησκεία. Πολλοί πιστοί αναζητούν θαύματα και προφητείες αντί για την προσωπική μετάνοια και αλλαγή ζωής.
1: Ναι, αυτό είναι, Αμαλία μου, πάντοτε μια αδυναμία του ανθρώπου προκειμένου να υποτάξει το θείο για να κάνει τη δουλειά του τα τετριμένα τα καθημερινά. Είναι υπόθεση του ότι δεν έχει αντίληψη καθαρή περί του Θεού, ότι ο Θεός είναι κάτι αιώνιο, κάτι αμετάβλητο, στο οποίο απευθυνόμαστε ούτως ώστε να μας διαφυλάξει από τα ρέοντα και τα καθημερινά και να μας αναγάγει στη σφαίρα της αιωνιότητας και της σωτηρίας. Αυτή την αντίληψη είχαν οι δολολάτρες. Με θυσίες, με άλλα τελετουργικά, με μαγικές αντιλήψεις προσπαθούσαν να εξευμενήσουν το θείο, αποδεχόντουσαν όλους τους θεούς, πολλούς θεούς και ό,τι άλλο, ας πούμε, τους εισήγαγε ο υποφύτης της ειδωλολατρίας ο διάβολος. Και κατά αυτόν τον τρόπο, ας το πούμε, νόμιζαν ότι θα τους πάει καλά οι δουλειές τους, οι πολεμικές επιχειρήσεις. Τα βλέπουμε όλα αυτά από την αρχαία γραμματεία, πώς γινόταν οι θυσίες, οι φανφάρες, αυτά τα πολλά τα λόγια. Ενώ ο Κύριος τι μας λέει για μας? Ουβατολογίν, μη λέτε πολλά στην προσευχή σας, όπως λέγανε αυτοί, για να κάνουν εντύπωση, να εξευμενήσουν το Θεό. Όπως πας σε έναν άνθρωπο, τον οποίο άμα τον κολακέψει, άμα του πεις, τον συγκινήσεις, έστω και αισθησιακά με το λόγο, ο Κύριος είναι υπεράνω αυτόν και λέει: Ουβατολογίν, αλεκτίνιν τα σχήρας και λέγιν, Κύριε, ως θέλεις και ως είδας, ελέησόν με. Δηλαδή, μη λέτε παραπανήσια λόγια, όπως λέω ως περιεθνική, δοκού σιγάρ ότι εν την πολυλογία αυτών εισακουστήσονται. Νομίζουν, λέει, ότι με την πολυλογία τους θα τους ακούσει ο Θεός. Ενώ ο Θεός είναι αυτός που ξέρει έκαστον εκ κοιλίας αυτού, την χρίαν και τον οίκον αυτού, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Λοιπόν, οπότε πηγαίνοντας σε ένα Θεό που τα ξέρει όλα από μένα πολύ πιο μπροστά, που με δημιούργησε ξέροντας τι υλικό είμαι και πού πορεύομαι, πρέπει κάπως αλλιώς εγώ σε αυτόν τον Θεό να μην μιλήσω, αλλά να σταυρώσω τα χέρια μου και να ζητήσω το έλεος του να με κατευθύνει όπως εκείνος ξέρει. Αυτά τώρα λοιπόν έχουν και κάποια καθημερινά φαινόμενα. Βλέπετε ανθρώπους που δεν πατούν στην εκκλησία ποτέ, αλλά την πρωτομηνιά τρέχουν να πάρουν τον αγιασμό. Ένα μαγικό υγρό, το οποίο κάτι ανάλογο είχαν και οι δολολάτρες και ραντίζανε τα σπίτια της θυσίας, το οποίο δεν ενεργεί τίποτε εάν δεν είναι κανείς στην ακολουθία, εάν δεν προσευχηθεί με τις ευχές που έχει. Το νερό είναι το ορατό, το υλικό στοιχείο, το απτό, το οποίο μας επιθυμίζει όλη εκείνη τη διδασκαλία του Χριστού για το ζών είδωρ, τους ποταμούς που θα ρεύσουν μέσα, εννοεί το Άγιο Πνεύμα, την χάρη του Θεού. Όλη αυτή την διδασκαλία τη συνοψίζει σε ένα υλικό και καθώς δροσιζόμαστε με το νερό, εμείς αναγενόμαστε εν χάρητη, εν ύδατη και πνεύματι. Όταν κανείς δεν ξέρει τι λέει η ακολουθία, δεν είναι στην ακολουθία, αλλά τρέχει μια φορά το μήνα με ένα μπουκάλι να το πάρει και να το έχει για κάποια χρήση, αυτό φυσικά δεν ενεργοποιεί τα πράγματα. Όπως επίσης όλα είναι αυτά καλά βεβαίως και έχουν αγιαστική δύναμη. Περνάει στην ύλη το πνεύμα δια της προσευχής, δια της επικλήσεως του Αγίου Πνεύματος, αλλά όταν εμείς δεν είμαστε δεκτικοί αυτή της χάριτος, αυτά μένουν ανενέργητα. Και το ίδιο συμβαίνει και με άλλα πράγματα. Τρέχουν, φέρε μου λέει αντίδωρο από εκεί. Μα άμα δεν είσαι στην εκκλησία, το αντίδωρο ως τι δώρον έρχεται στα χέρια σου. Και αν θα φας ας πούμε τόσο αντίδωρο ή από τη λειτουργία, πάλι αυτό θα κάνει κάτι? Εάν δεν αγωνιστείς, εάν δεν έχεις νύψη, εάν δεν κάνεις αγώνα να εκριζώσεις τα πάθη, εάν δεν κάνεις αγώνα να φυτεύσεις τις αρετές, αυτά δεν ενεργοποιούνται από μόνα τους φυσικά. Όπως επίσης λένε, πάνε άναψέ μου λέει ένα κερί. Τι να την κάνει την παραφήνει ο Χριστός που δίνει, ας το πούμε, κάτι ελάχιστο? Ο Χριστός θέλει εσένα τον ίδιο. Θέλει την νηστεία σου, θέλει την αγρυπνία σου. Απευθύνεται στις φυσικές σου ανάγκες, στο φαΐ σου, στον ύπνο σου, στο νερό σου, γιατί θέλει εσένα. Βλέπετε τη Σαμαρίτιδα που την περίμενε στο πηγάδι, τον τυφλό στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, το παράλυτο στην κολυμβήθρα της Βηθεσδά. Πού δηλαδή μας περιμένει ο Θεός? Στην ανάγκη μας, στη δυσκολία μας, στο σταυροδρόμι του πόνου μας. Εκεί και μας λέει ότι εγώ σε έπλασα και μπορώ να σε αναπλάσω. Εγώ μπορώ να καλύψω τη δίψα σου όχι με το νερό αλλά με ποταμούς που θα ρεύσουν μέσα σου. Μας λέει ο ίδιος ότι το δικό του το φαΐ δεν είναι αυτό που ψάχνουμε, αλλά είναι το να κάνει το θέλημα του πατρός του. Γι' αυτό βλέπετε και ότι οι ασκητές αυτοί που έχουν δοθεί με πόθο και θείο έρωτα, ούτε ύπνο έχουν, ούτε από φαΐ έχουν ανάγκη. Και εμείς απορούμε, μα πώς κάνει, τι έτρωγε, από πού ψώνιζε? Μα δεν είχε ανάγκη, γιατί το δικό του εμών βρώμα εστί το ποιήν το θέλημα του πατρός μου. Δεν είχε ανάγκη ούτε από νερό, δεν είχε ανάγκη από τίποτα, ούτε από ύπνο. Και όταν κοιμόντουσαν, πολλοί ασκητές, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, προσευχόνταν συνεχώς και πιο έντονα, και το εξηγεί ο Όσιος Ιωάννης λέγοντας ότι το μεν σώμα καθεύει δια την ασθένεια της σαρκός, το δε πνεύμα αγρυπνεί δια το πλήθος του έρωτος, του θείου έρωτος φυσικά, το οποίο υπερκαλύπτει ακόμα και τις άμεσες απαραίτητες βιωτικές ανάγκες. Αυτό είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία κάνει τον άνθρωπο άγγελο, τον κάνει μέτοχο φωτός, αρκεί εμείς να είμαστε υγιές καιροί για να έρθει η φλόγα να ανάψει και να φωτίσουμε.
0: Πάτερ, άφησα τελευταία την εκοσμίκευση, αυτή την διαδικασία κατά την οποία η θρησκεία χάνει την κοινωνική και πολιτιστική της σημασία, περιορίζοντας το ρόλο της στις σύγχρονες κοινωνίες, και έτσι υπάρχει ο κίνδυνος να χάσει η Εκκλησία τον πνευματικό της χαρακτήρα, υποτασσόμενη στη λογική και τις αξίες του κόσμου. Αυτή η εκοσμίκευση που συχνά ξεκινά ως μια ιδεολογικοποίηση της πίστης, όπου η Εκκλησία αντιμετωπίζεται ως ένας απλός κοινωνικός θεσμός.
1: Ναι, όλα αυτά που είπαμε συνενούν, είναι, πώς θα λέγαμε, παρεκτροπές, οι οποίες

0: άνθρωπος κατά Θεόν άνθρωπος, γιατί κατάφερε ακριβώς να νικήσει τον κόσμο. Παντού μας ομιλεί στο Ευαγγέλιο ο Χριστός για την νίκη κατά του κόσμου. Γι' αυτό το φρόνημα δηλαδή, το οποίο είναι κατεξοχήν δαιμονικό. Αν θα δείτε, και πάμε λίγο στους πειρασμούς, τους οποίους δέχθηκε ο Χριστός για να μας αφήσει υποτύπωση του πώς πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε, είναι αυτό ακριβώς που μας το λέει και εκεί παραβολικά, αλλά τόσο πλατιά και βαθιά που μπορεί κανείς να το καταλάβει καλύτερα. Ο πρώτος πειρασμός που δέχτηκε ο Κύριος ήταν να κάνει τις πέτρες ψωμιά. Και τι του απάντησε? «Ούχα πάρ το μόνο ζήσετε άνθρωπος». Ξέρετε πόσες φορές εμείς αυτό μπαίνουμε σε αυτόν τον πειρασμό? Εύκολο χρήμα. Ποιος δεν το επιζητεί σήμερα το εύκολο χρήμα? Ποιος δεν θέλει ανέσεις και ευκολία χωρίς σκόπο? Μέγας πειρασμός. Μεγάλη εκοσμίκευση. Δυστυχώς πολλές φορές το παρατηρούμε και σε εκκλησιαστικές δομές αυτό το πράγμα, και είναι θλιβερό κανείς, ενώ εμείς έχουμε ως κάλεσμα να σηκώσουμε τους ανθρώπους από αυτό, να εμπλεκόμαστε κι εμείς σε τέτοια. Λοιπόν, ο δεύτερος πειρασμός πάλι είναι να πάει το Χριστό στο άκρο του ναού και να του πει «πέσε κάτω και θα σε σώσει», λέει ο Θεός. Και μάλιστα με βοηθό την Αγία Γραφή βλέπετε. Βλέπετε πόση διαβολή και διαστροφή. Λέει στους ψαλμούς ο δαίμονας τον Κύριο ότι ο Θεός θα στείλει αγγέλους να σε σώσουν. Σκοπό να ρούσε, μήποτε προσκόψεις προσλήθων τον πόδα σου. Και του λέει ο Κύριος, ούκα εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου. Δεν μπορείς εσύ να πειράξεις τον Θεό σου. Πολλές φορές κι εμείς λοιπόν ζητάμε κατά Θεόν φακυρικά. Είπαμε για τους πνευματικούς εντός εισαγωγικών, για τις προφητείες, για τις προβλέψεις, για τα εύκολα θαύματα, με σκοπό την προβολή, με απότερο σκοπό το χρήμα πάντοτε βέβαια. Γι' αυτό ξεκινήσαμε από τα ψωμιά και μετά πάμε με επιδείξεις κατά Θεόν, με ψευδή χαρίσματα, τα οποία τόσο στην πρώτη εκκλησία οι Απόστολοι κατήγγειλαν. Και ο τρίτος πειρασμός, ο κατεξοχήν, του δείξε όλες τις βασιλείες της γης και του είπε «αυτά όλα», λέει, «θα στα χαρίσω εάν πέσεις και με προσκυνήσεις». Και τότε του είπε ο Κύριος, είπα γιο πίσω μου σατανά. Τον έδιωξε δηλαδή. Βλέπετε και αυτό εμείς πολλές φορές επιδιώκουμε τις βασιλείες της γης και τις εξουσίες. Είναι τόσο συμβολικός ο λόγος. Αναφέρομαι εν συντομία πολύ σε αυτούς τους πειρασμούς οι οποίοι είναι διηνεκείς, οι οποίοι ο Κύριος τους αντιμετώπισε με αυτόν τον τρόπο, ότι δεν συζητάμε με τον σατανά, δεν διαστρέφουμε αυτά που λέει η Γραφή και τα παρατηρούμε στις μέρες μας. Μήπως σε αυτόν το δεύτερο πειρασμό, το «ούκ εκπειράσεις Κύριο τον Θεόν σου», δεν το πράξαμε πολύ τότε με τον κορονοϊό? Δεν συνέβη αυτό το πράγμα? Και σε άλλα. Δεν θέλω να πέσω στην περιπτωσιολογία, η οποία δυστυχώς ακούγεται και από τις ειδήσεις καθημερινά. Αλλά όλα τα περισσότερα που είπαμε εντάσσονται μέσα σε αυτόν τον πειρασμό της εκοσμίκευσης. Δηλαδή να καθαιρέσουμε την Εκκλησία, να την αναιρέσουμε. Εάν η Εκκλησία δεν έχει αυτό το αναζωογονητικό και ζωοποιό ρόλο, αυτή την αυθαρσία που δίνει με τα μυστήρια, και καταστεί ένας ακόμα μηχανισμός εύκολου πλούτου, φακυρισμού, εντυπώσεων και εξουσίας κυρίως, τότε έχουμε καταργήσει το λόγο για τον οποίο ήρθε και θυσιάστηκε ο Χριστός. Τότε προσπαθούμε εμείς, ανεπιτυχώς βέβαια για τον εαυτό μας, να καταργήσουμε την Ανάσταση. Δεν είναι που δεν σηκωνόμαστε εμείς από το πτώμα μας, αλλά δυσκολεύουμε και τους άλλους να αναστηθούν από το πάθη τους και να αναγεννηθούν.
1: Σεβαστή και αγαπητέ μας Πάτερ Δημήτρια, δυστυχώς ο χρόνος της εκπομπής τελειώνει. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ειλικρινή και βαθιά πνευματική κατάθεσή σας για όλα αυτά τα ζητήματα που συζητήσαμε σήμερα. Σας ευχόμαστε από καρδιάς καλή δύναμη στο έργο σας, τόσο στο Ιερό Θυσιαστήριο όσο και στην Ακαδημαϊκή Έδρα. Εδώ να σημειώσω ότι έρχεστε από την Αθήνα για να διδάξετε στους νέους μας, στα μελλοντικά στελέχη της Εκκλησίας μας. Ευχόμαστε λοιπόν να συνεχίσετε να φωτίζετε τις καρδιές και τις σκέψεις των σπουδαστών και των

0: πιστών. Και από τώρα θα ήθελα να σας απευθύνω μια ανοιχτή πρόσκληση, ώστε να σας έχουμε ξανά μαζί μας σε μια επόμενη εκπομπή, για να φωτίσουμε και άλλες πνευματικές διαστάσεις της ζωής μας που αναζητούν απαντήσεις.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Αμαλία μου, και σένα που είχες τη σκέψη να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα. Πιστεύω να καταλάβανε οι αγαπητοί μας ακροατές το πλήρωμα της Εκκλησίας της Κρήτης που μου είναι τόσο πολύ αγαπητό, ότι μιλούμε και εμείς σαν συμπάσχοντες και προς Θεού, όχι σαν γιατροί.
0: Ασφαλώς.
1: Αναζητούμε μαζί με τους συνασθενείς μας λύσεις από το μόνο ιατρό και φίλο μας τον Κύριο, να μας απαλλάξει από αυτά όλα τα δεσμά, τόσο της αθείας όσο και της πολύμορφης άλλης μορφής της αθείας, που είναι η εκοσμίκευση και που μέσα της κρύβονται όλα όσα αναφέραμε στη σημερινή εκπομπή. Και μακάρι ο Θεός να δώσει να ξαναβρεθούμε και από τα Ερτζιανά και να πούμε κάποιες σκέψεις οι οποίες πάντοτε βοηθούν όλοι στην πορεία μας στην κατά Θεόν. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε, Πάτερ. Ευχαριστούμε επίσης και τον αγαπητό μας Παντελή Καλογεράκη στην επιμέλεια του ήχου και της μουσικής της εκπομπής μας. Αγαπητοί μας ακροατές, ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας συζήτηση, επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκινήσαμε, στην καθοριστική παραδοχή του Κυρίου, ότι ουχρίαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλοί κακώς έχοντες. Αν αρνηθούμε ότι εντός του εκκλησιαστικού σώματος υπάρχουν στρεβλώσεις, αν εθελοτυφλούμε μπροστά στον ευσεβισμό, τον φαρισαϊσμό, τον γεροντισμό, ουσιαστικά αρνούμαστε την ίδια μας την ανάγκη για τον μεγάλο ιατρό, τον Χριστό. Η Εκκλησία δεν είναι ένα λάνθαστο σωματείο καθαρών ή μια λέσχη τελείων. Είναι το πανδοχείο και το νοσοκομείο, όπου όλοι εισερχόμαστε ως τραυματίες για να βρούμε τη θεραπεία, όπως πολύ σωστά τόνισε ο πατήρ Δημήτριος Στρατής. Το μήνυμα λοιπόν δεν είναι η απογοήτευση από τις ανθρώπινες αστοχίες, αλλά η ελπίδα της μεταμόρφωσης. Παρά τις παρεκκλήσεις των μελών της, η Εκκλησία παραμένει Αγία, γιατί Αγία είναι η κεφαλή της. Η λύση στις πνευματικές μας αλλοιώσεις δεν βρίσκεται στην απομάκρυνση, αλλά στην ειλικρινή επιστροφή στο ευαγγελικό ήθος, εκεί όπου η ευσέβεια πάβει να είναι βιτρίνα και γίνεται αυθεντική αγάπη, ταπείνωση και ελευθερία εν Χριστώ. Όπως ακούσαμε σήμερα από τον πατέρα Δημήτριο Στρατή, η Ορθόδοξη Θεολογία, η Εκκλησία μας, προτείνει μία θεραπευτική οδό. Την επιστροφή από τον εγωιστικό ζήλο στην ταπεινή αγάπη και την ενότητα της ευχαριστίας, όπου εμπεριέχονται όλοι μας η πίστη, η μετάνοια, ο μόχθος, η αδυναμία, η προσδοκία, ολόκληρη ζωή μας ως μέτοχος του χαρίσματος της θεϊκής υιοθεσίας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σε αυτή την αναζήτηση της αλήθειας πέρα από τα προσωπία. Χαίρετε.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλότσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Ο Μανιατάκος, ο γάιδαρος χωρίς όνομα και ο γέροντας της αγάπης, της Μαρίας Κασαμπαλάκου, από τις εκδόσεις Επιστροφή.

Ο αυγουστιάτικος ήλιος ξεπρόβαλε αργά πίσω από τα βουνά. Άλλη μια μέρα, σκέφτηκε το γαϊδουράκι δεμένο στο στήλο του, και ο άνθρωπος πάλι δεν ήρθε να μιλήσει. Και κάνει τόση ζέστη. Έσκυψε το κεφάλι του κοιτώντας το καστανό πετρώδες έδαφος. Έλπιζε πως θα του έβαζαν κάποια δουλειά που θα τον ελευθέρωνε από το παλούκι του, και ασίδρωνε στον ήλιο. Τουλάχιστον θα περπατούσε πιο πέρα. Θα ξεμούδιαζε. Καθώς κοίταξε κάτω, ξεφυσώντας όλο μελαγχολία, η ανάσα του παρέσυρε μια μικρή ροζέ πεταλούδα. «Πρόσεχε λίγο! Παραλίγο να με πετάξεις μακριά και να χτυπήσω περισσότερο!» «Α, είσαι χτυπημένη?» ρώτησε όλο απορία το γαϊδουράκι. «Ναι, δεν βλέπεις που λείπει ένα κομματάκι από το φτερό μου? Τι νομίζεις ότι έκανα στο έδαφος? Κινδυνεύω να με πατήσουν, μα δεν μπορώ να πετάξω. Χρειάζομαι έναν μεταφορέα.» «Εγώ μπορώ να σε μεταφέρω, όμως είμαι δεμένος και μπορώ να πηγαίνω μόνο γύρω-γύρω από το παλούκι μου. Δεκτών, προκειμένου να με πατήσουν, καλύτερα να ζήσω δίπλα στο αυτί σου, κι ας είναι τριχωτό. Σκύψε το μουσούδι σου, καλέ, να ανέβω.» Η τολμηρή πεταλουδίτσα πιάστηκε από το ένα μουστάκι του γαϊδαράκου και μετά σε άλλο και άλλο, κάνοντας μονόζυγο, ώσπου βρέθηκε καμαρωτή πάνω στη μύτη του. «Ταραμ! Χαίρο πολύ, με λένε Ρόουζ. Εσύ δεν θα μου πεις το όνομά σου? Τώρα που θα είμαστε συγκάτοικοι, θα ήταν πρέπον να ξέρω πώς σε λένε.» «Δεν έχω όνομα. Αυτό με θλίβει. Ο άνθρωπος μου λέει προχώρα γάιδαρε, σαν να μην με έχει παιδί του. Αν με είχε στην καρδιά του, έτσι με αγάπη, σαν παιδί του θα με ονομάτιζε. Δεν νομίζεις? Μάλλον. Όμως τώρα είσαι εμένα. Θα είμαι αδελφή σου. Σε πειράζει που έχω σπασμένο φτερό? Θα με κουβαλάς? Μα είσαι τόσο ελαφριά και είσαι χαρούμενη επίσης. Μου αρέσει η παρέα σου. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ξανακάνει παρέες. Και τώρα έχω συγκάτοικο. Τέλεια. Τώρα το συνειδητοποίησα. Ωραία. Και ίσως κάποτε, αν φύγεις από εδώ, σε πάω και με πας στα μέρη μου, πιο ψηλά από εδώ, πέρα από τους ελαιώνες. Αχ, τι όμορφα που είναι εκεί, γαϊδαράκο. Και νομίζω πως ξέρω και κάποιον που θα ξέρει ποιο είναι το όνομά σου», είπε η πεταλουδίτσα, γελώντας νοσταλγικά. «Μη μου δίνεις ελπίδες, Ρόουζ. Μια ζωή το ονειρεύομαι αυτό. Θα με πας? Πώς, αφού σε χρησιμοποιεί ο άνθρωπος? Εδώ και λίγο καιρό είμαι άρρωστος. Τους άκουσα να λένε με τη γυναίκα του πως αν αρρωστήσω κι άλλο θα με παρατήσουν να φύγω, να πεθάνω ήσυχος. Ρόουζ, αδύναμος είμαι έτσι κι αλλιώς. Αν μείνω νηστικός 3 μέρες δεν θα με βαστάνε τα ποδάρια μου. Έτσι δεν θα χρειάζονται ψέματα. Χάλια θα είμαι. Δεν πιστεύω να πεθάνεις. Πού θα βρω μεταφορέα και συγκάτοικο σαν εσένα?» Η πεταλουδίτσα σφίχτηκε με δραματικό τρόπο στο αυτί του. «Όχι βέβαια. Μόνο που θα σκέφτομαι πως θα γνωρίσω κάποιον που θα ξέρει ποιος είμαι, θα παίρνω δύναμη. Σαν να τρώω πιο καλό φαΐ, ας πούμε.» Το είπε και το έκανε ο γαϊδαράκος. Σταμάτησε να τρώει και να πίνει. Ήρθε και στέγνωσε και χλώμιασε, και την τρίτη μέρα έκλεισε τα μάτια του σαν να ήταν έτοιμος να πεθάνει. Ο άνθρωπος που είχε θορυβηθεί από την ανορεξία του ήταν σίγουρος πως το γαϊδούρι θα έφευγε. «Η γυναίκα πάει, ο γάιδαρος. Θα το λύσω το ζωντανό. Το λυπήθηκε η ψυχή μου. Να πάει τουλάχιστον ευχαριστημένο.

Έτσι το απόγευμα πήγε στο χωράφι και έβγαλε το σκοινί από το πόδι του γαϊδαράκου. Αυτός ακούνητος. Μέχρι και η Ρόουζ πίστεψε στο μοιραίο. Πάει ο μεταφορέας. «Αχ, πάει ο γαϊδαρός μου, ο φίλος ο καλός μου, που θα με πάει εκεί που πάω στον ήρό μου. Καλέ, τι σε έπιασε και τραγουδάς έτσι μακρόσυρτα», είπε ο γάιδαρος, ανοίγοντας το ένα από τα κουρασμένα του μάτια. «Πέθανε κανείς?» «Εσύ καλέ, μυρολόι λέω, όχι τραγούδι. Στη μάνη είμαστε. Καημό το είχα να πω ένα κάποτε. Αν δεν το πω εδώ, τότε πού? Πότε? Ζεις όμως. Τι καλό ανέλπιστο είναι αυτό. Και είσαι ελεύθερος. Ελεύθερος, το καταλαβαίνεις? Μα ναι. Μα δεν νομίζω πως τα πόδια μου μπορούν να με πάνε ούτε ένα μέτρο πιο εκεί. Διψώ και πεινώ τόσο. Μπα, ας πεθάνω. Να πεις και εσύ το μυρολόι σου. Αυτός που ξέρει το όνομά σου είναι άνθρωπος. Άνθρωπος!» Τα μάτια του άνοιξαν για τα καλά και γυάλισαν. «Νόμιζα πως μόνο ο Θεός ξέρει ποιος είμαι. Αυτός ο άνθρωπος είναι γεμάτος θεία χάρη. Γι' αυτό και ξέρει τόσα πολλά. 100 μέτρα πιο πέρα, πίσω από τους θάμνους, έχει μια πηγή. Την ακούω τόσο καιρό που ζω δίπλα στα αυτή σου. Θα πιεις νερό και θα φας φρέσκο χορτάρι. Μετά θα συνεχίσουμε. Τι λες, πάμε?» «Είναι μεγάλος ή νέος αυτός ο άνθρωπος που θα αγαπήσει ένα γάιδαρο χωρίς όνομα?» «Γέροντας είναι. Θα σε αγαπήσει με τον ίδιο τρόπο που αγάπησε μια πεταλούδα με σπασμένο φτερό, που τη λένε Ρόουζ. Πάμε?»

Ο γάιδαρος μάζεψε όλη του τη δύναμη και σηκώθηκε. Η Ρόζ σφίχτηκε στο αυτί του και άρχισε το ταξίδι αυτών των δύο περίεργων συγκάτοικων προς το βουνό, από το οποίο έκλεψε ο νοτιάς τη μικρή, μα τολμηρή και ταξιδιάρα πεταλουδίτσα. «Το ακούω που κελαρίζει! Πω πω, ευτυχία!» Ο φίλος μας, εξαντλημένος, έχωσε τη μουτσούνα του στη βάση της πηγής, εκεί που έσκαγε το νερό, και άρχισε να πίνει αχόρταγα. Οι σταγόνες που ξέφυγαν από το κεφάλι του ξεδίψασαν και δρόσισαν και τη Ρόζ. Αφού ήπια με την ψυχή του, έφαγε και ζουμερό χορτάρι τριγύρω από την πηγή, έκατσε ανανεωμένος να ξαποστάσει. Το φεγγαράκι μισό να γεμίζει. Έφεγε απαλά, κοιτώντας το νερό που σχημάτισε ριάκι, να γυαλίζει χαρούμενα, κυλώντας σχεδόν ασημένιο και ασταμάτητο. «Τι όμορφη ελευθερία, Ρόζ! Πώς ήταν όταν πετούσες?» «Υπέροχα, μα και δίπλα στο γέροντα και στους μοναχούς τους φίλους μου, πετούσα. Κι ας είναι το φτερό μου σπασμένο. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Μια ζωή δεμένος, ούτε μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να είναι το πέταγμα. Η αγάπη σε κάνει να πετάς γάιδαρε χωρίς όνομα. Μα δεν σε παρεξηγώ, αφού πριν με γνωρίσεις δεν την ένιωσες. Εγώ πάντως, να ξέρεις, σε αγαπώ.» Ο γάιδαρος σηκώθηκε όλο από βασιστικότητα. Ξαφνικά τα πόδια του δεν πονούσαν το ίδιο. Τα γόνατα του έτριξαν, μα πιο πολύ ρυθμικά από όσο πριν κουρασμένα. Η Ρόζ δεν μίλησε. Κοίταξε μπροστά, πέρα από το κεφάλι του συγκάτοικου, και η δροσιά ανατρίχιασε το σπασμένο φτερό της. «Ούτε εγώ είχα όνομα, όμως η μοναχή μου και ο γέροντας Γκαβρίλ με ονόμασαν Ρόζ, και μου ταιριάζει σαν να γεννήθηκα με αυτό. Ταιριάζει με το όμορφο χρώμα των φτερών μου. Θα νιώσεις κι εσύ έτσι, φίλε μου. Η παρουσία σου με γέμισε ελπίδα και έδωσε νόημα σε εκείνο το απόγευμα που ο άνεμος με έκλεψε και με κατέβασε στο κάμπο. Αχ, τα μεγάλα σχέδια του Θεού, γάιδαρε! Και ήρθε η ώρα να το μάθεις κι εσύ αυτό. Τι τυχερή που είμαι, ας μη μιλώ καθόλου», σκέφτηκε συγκινημένη. Περπατούσαν ώρα μες στην όμορφη καλοκαιρινή νύχτα, και αλήθεια είναι πως τέτοιες βραδιές του Αυγούστου χαίρεσαι να τις περπατάς, μοιάζουν να έχουν μια μαγική μελαγχολία. Καθώς βάδιζαν, βρέθηκαν άξαφνα σχεδόν μπροστά σε μια διχάλα. Εκεί που δεν ήξεραν ποιο μονοπάτι να πάρουν, βλέπουν απέναντί τους, πάνω σε μια ελιά, ένα πουλί που φώναζε «Γιον, γιον». Μόλις τους είδε, σταμάτησε, τους κοίταξε όλο ελπίδα και τους μίλησε. «Καλησπέρα, ταξιδιώτες. Ωραίο παρεάκι κάνετε. Με λένε Γιόνι. Οι άνθρωποι με ονόμασαν έτσι. Ψάχνω τον αδερφό μου, τον Γιόν. Φωνάζοντάς τον, πήρα αυτό το όνομα. Μα δεν μου κακοφαίνεται, γιατί έτσι ίσως το μάθηκε εκείνος και με ψάξει κι αυτός. Τον ξέρετε? Έχετε ακούσει γι' αυτόν?» «Τίποτε δεν ξέρουμε», είπε η Ρόζ. «Ο τύπος εδώ δεν έχει καν όνομα. Μα είμαστε πλέον συγκάτοικοι και τον αγαπώ. Εγώ έχω σπασμένο φτερό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πηγαίνουμε στην κορφή εκείνου του βουνού. Το βλέπεις?» Η Ρόζ έδειξε με τις κεραίες της μια κορυφή αριστερά της. «Έχει ένα μοναστηράκι εκεί. Ο γέροντας σίγουρα θα ξέρει τι όνομα έχει ο φίλος μου, και μάλλον επίσης θα ξέρει που είναι αδερφός σου. Θες να ταξιδέψεις μαζί μας? Μπορείς να μας βοηθήσεις πετώντας και ελέγχοντας το τοπίο για κινδύνους? Δεν τρως πεταλούδες, ελπίζω?» «Όχι, βέβαια. Φυσικά και θέλω να ταξιδέψω με γκρουπ. Το ακούω που το κάνουν οι τουρίστες και το έχω θελήσει από παλιά. Να λοιπόν η ευκαιρία μου.»

Διόνυς τσίτωσε τα φτερά του και άρχισε να κάνει κύκλους χαρούμενος. Ο Γάιδαρος γκάριξε ευτυχής και η Ρόουζ είπε ένα τραγουδάκι. Μια παρέα όλο κέφι, μες στο λόφι το βουνό, κίνησε για μια κορφούλα που έχει μια μικρή κλεισούλα που αγαπάει τον ουρανό. Τάλαντο και μια καμπάνα τα χτυπούν οι μοναχοί και χορεύει φύσης όλοι. Δίνει ο γέροντας ευχή να είναι όλοι αγαπημένοι, ζώα, δέντρα και φυτά, άνθρωποι αγκαλιασμένοι με αγάπη στην καρδιά. Η Ρόουζ σταμάτησε συγκινημένη. Το μόνο που ποθούσε στην καρδούλα της ήταν να ξαναδεί το μοναστηράκι της. Και για να μην είναι αγνώμων, κοίταξε το κεφαλάκι του φίλου της που την κουβαλούσε, μα και το κιόνι. Το πουλί αυτό το θλιμμένο που δεν ήθελε να τη φάει. Η φωνή του διάκοψε τη σκέψη της. «Παιδιά, προσοχή! Μια κουκουβάγια μπροστά! Κρύψου πεταλούδα, μέχρι να δούμε τις διαθέσεις της. Μην τυχόν και πέσει να σε φάει, αυτές κυνηγούν τα βράδια». Ο Γιόνις κάθισε σε ένα κλαρί δίπλα στην κουκουβάγια που έμοιαζε χαμένη στην κυριολεξία. Τα μάτια της είχαν μια θλίψη και δεν κοίταγαν πουθενά, πουθενά συγκεκριμένα. Καμιά σημασία δεν του έδωσε ούτε στο γαϊδαράκο. Στο πόδι της είχε ένα ταμπελάκι που έλεγε «Μαργούδι». «Είστε η Μαργούδι?» ρώτησε ευγενικά ο Γιόνις. «Ξέρετε, ψάχνω με τους φίλους μου τον αδελφό μου και το όνομα του Γάιδαρου και το μοναστήρι της κορφής εκείνης αριστερά. Μπορείτε να μας βοηθήσετε?» «Η Μαργούδι είμαι. Έτσι με ονομάτισαν αυτοί που με έσωσαν. Το κακό με μένα είναι πως δεν θυμάμαι τίποτε, γι' αυτό μου έβαλαν το όνομά μου στο ποδάρι μου. Έχω αλτσχάι κάτι. Δεν θυμάμαι ούτε καν πως λένε την πάθησή μου. Και όχι τίποτα άλλο, νομίζουν όλοι πως είμαι σοφή και έρχονται και με ρωτάνε πράγματα κάθε λογιών και υποφέρω αληθινά περισσότερο που δεν μπορώ να απαντήσω. Κυρία Μαργούδη, θυμάστε να τρώτε πεταλούδες?» Ακούστηκε η ψηλή φωνή της Ρόουζ μέσα από το αυτί του συγκάτοικου. «Μπα, έχω γίνει βίγκαν. Μπορεί να μην θυμάμαι τίποτε, μα αισθάνομαι τη σημαντικότητα των άλλων ως ζώντα όντα και ό,τι δεν θέλω να μου κάνουν, δεν το κάνω. Οι άλλες βέβαια λένε ότι έχω αβιταμίνωση, μα δεν με νοιάζει. Εγώ έχω αλτσχάι κάτι». «Αλτσχάιμερ είχε και η μάνα του χωρικού που ήμουν στην υπηρεσία του», είπε ο Γάιδαρος. «Αυτό μπράβο. Δεν θυμάμαι ούτε που θέλω να πάω». «Τότε ακολούθαμε στο μοναστήρι», είπε χαριτωμένα ο Ρόουζ. «Πέτα μαζί μας. Πέτα μαζί με τον Γιόνι». «Με θέλετε?» «Κανείς δεν με θέλει. Γίνομαι ενοχλητική. Ξεχνώ συνέχεια και επαναλαμβάνω το ερωτηματολόγιο μου. Με λένε Ρόουζ. Και αυτός είναι ο Γάιδαρος χωρίς όνομα. Ο Γιόνις έχασε τον αδερφό του και εσύ τη μνήμη σου. Εγώ δε έχω σπασμένο φτερό. Από μόνος του ο καθένας μας δεν μπορεί να καταφέρει πολλά. Ίσως ούτε καν να επιβιώσει. Όλοι μαζί όμως είμαστε ομάδα. Έχουμε όνειρα και βοηθάμε ο ένας τον άλλον όπου υστερούμε. Αυτό είναι όμορφο από μόνο του. Και αν φτάσουμε και στο μέρος που σας λέω, εκεί να δείτε χαρά και αγαλίαση». Η πεταλούδα ήταν σίγουρη και φαινόταν. Η Μαργούδη άνοιξε τα φτερά της και πέταξε δίπλα στον Γιόνι. «Πού πάμε? Ποιοι είστε?» «Λέγομαι Μαργούδη. Είμαι ο Γιόνις. Αυτή είναι η Ρόουζ και ο Γάιδαρος δεν έχει όνομα. Είμαστε φίλοι, συνταξιδιώτες και αγαπημένοι. Δόξα τω Θεώ». Την ημέρα κρύφτηκαν όλοι κάτω από κάποιες πυκνές ελιές κοντά σε θάμνους. Τα πουλιά μάλιστα μέσα σε αυτούς, αφού τα μάτια τους δεν αντέχουν στο φως του ήλιου. Κοιμήθηκαν βαθιά, κατάκοποι, και ευτυχώς είχε αεράκι
και τους δρόσιζε.

Δυο μέρες και δυο νύχτες βαδιζοπέταγαν σε αυτούς τους ρυθμούς. Είχαν πλέον ανέβει αρκετά ψηλά, τόσο που η φωνή του Γιόνι έκανε αντίλαλο στο φαράγγι που έστεκε πλέον ολόφωτο και περήφανο κάτω από την Πανσέλινο. «Με ολόγιο μου φεγγάρι», συνέχισαν οι φίλοι απολαμβάνοντας το αντιφεκίζον μονοπάτι. Οι συζητήσεις τους είχαν εμπλουτιστεί, καθώς οι καθημερινές τους περιπέτειες τους είχαν φέρει πιο κοντά τον ένα στον άλλον. Και παρόλο που αυτή η αγάπη των τεσσάρων που είχε γεννηθεί του έδινε φτερά στα πόδια του, ο γαϊδαράκος ταυτόχρονα ένιωθε το βήμα του να χωλαίνει. Του έκοβε τα φτερά η ασθένεια. Καθόλου όμως δεν μιλούσε. Ένιωθε και τόσο χρήσιμος κουβαλώντας την εμπνευσμένη αυτή φίλη του, τη Ρόουζ. Πόσα της χρωστούσε στην καρδούλα του. Του έδωσε πίστη. Τον ενέπνευσε. Του έβαλε στόχους. Σταμάτησε να σκέφτεται την αδυναμία του. Έκανε υπέρβαση. Νίστεψε για την ελευθερία του. Ανεβαίνει το βουνό χαρούμενος. Έχει συγκάτοικο και φίλους. Και εκεί στην κορφή θα είναι ο γέροντας που θα τον ονοματίσει σαν ήταν παιδί του. Με αγάπη. Αυτά σκεπτόταν μέχρι το ξημέρωμα. Στον ύπνο του ονειρεύτηκε ότι έφτασε μπροστά σε μια μεγάλη ξύλινη πόρτα. Ξάφνου φως. Πολύ φως. Και φωνές. Το δροσερό αεράκι του βουνού μοσχοβολούσε βοτάνια, γιασεμί και δεντρολίβανο. Η Ρόουζ την ήξερε αυτή τη μυρωδιά. Πλησιάζαν επιτέλους στο μοναστηράκι. Φαντάστηκε ότι το φεγγάρι είναι ένας τεράστιος προβολέας. Το κεφάλι του γαϊδαράκου μια σκηνή θεάτρου. Και αυτή, ως χορεύτρια φλαμέγκο, άρχισε να χορεύει, δίνοντας την παράστασή της. Τα πουλιά επηρεάστηκαν κι αυτά και έκαναν οχτάρκες στον αέρα. Η Μαργούδη γελούσε σαν μωρό κουκουβαγιάκι και ο Γιόνις ξέχασε για λίγο πως είχε χάσει τον αδερφό του. Εντελώς. Μέχρι και ο Γάιδαρος ξέχασε τα πόδια του και άρχισε να πηγαίνει ρυθμικότερα. Και εκεί, στη στροφή, νάτι, η ξύλινη πόρτα, στα 20 μέτρα, 10, 7, θολώνουν όλα, γκουπ. Αυτό το γκουπ είναι το τελευταίο που θυμάται ο γαϊδαράκος. Ντριν, ντριν. Το κουδούνι της μονής χτυπούσε επίμονα. «Αλέξιε, άνοιξε αδερφέ μου την πόρτα», φώναξε ο γέροντας Γαβρίλα από το αρκοταρίκι. Ο ήλιος ακόμη δεν είχε βγει. Ποιος χτυπούσε μανιασμένα? Ο μοναχός Αλέξιος έδειξε στην πόρτα και στο κατόπι του ο μοναχός Ιλουανός για να είναι και δυο. Εκεί στην είσοδο ένας αναστατωμένος χωρικός κάτι τους έλεγε. «Κουκουβάγες, Γιόνιδες, Γάιδαροι, Πεταλούδα, η Ρόουζ!» Ο γέροντας αναφώνησε σαν παιδάκι. «Η Ρόουζ! Νεκτάρι αδερφέ μου, γύρισε η Ρόουζ!» Στον ουρανό την ψάχνανε και στη γη είναι αυτή. «Πάμε στην πόρτα, κάτι έγινε!» Και εκεί στην πόρτα ήταν όντως η πεταλουδίσα του. Ήταν όμως και ένα έτοιμο θάνατο γαϊδουράκι που, παρόλο που είχε κλειστά τα μάτια του, άκουσε το βήχα του γέροντα που ερχόταν και του φάνηκε σαν μουσική. Άκουσε και τα υπόλοιπα. Ένιωσε την αγάπη του γέροντα για τη Ρόουζ. Τελικά άξιζε πολλά και ακόμη περισσότερα από όσα έκανε για αυτήν. Η Ρόουζ του έμαθε πώς είναι να σε αγαπούν, μα πάνω απ' όλα πώς είναι να αγαπάς. «Ρόουζ, αγαπημένη μου, πού ήσουν?» «Σε ψάχνω στις ρολογιές, μέσα στους κατηφέδες, στα ραπανάκια, στα ντοματίνια, στα νιώφητα μαρουλάκια. Πολύ ανησύχησα. Ανέβα στο μανίκι μου να σε δω από κοντά.» «Θα ανέβω, μα τώρα έχω συγκάτοικο, το γάιδαρο χωρίς όνομα.» «Ποιος σου είπε ότι είναι χωρίς όνομα? Δεν έρχεται από τη Μάνη?» «Ναι.» «Λοιπόν, το όνομά του είναι Μανιατάκος.
Ελάτε, να το πάμε σιγά σιγά στο στάβλο. Νεκτάρι, αδερφέ μου, πάρε το γιατρό να έρθει να σώσουμε το μανιατάκο. Πάρε και τον Μπάρι που έφερε το λουρί του. Αχ, αραπίτσα τυχερή, σου ήρθε παρέα. Μανιατάκος, αυτό είναι όνομα. Τώρα ας πεθάνω, σκέφτηκε το γαϊδουράκι και λιποθύμησε.

ξυπνάει. Ελάτε, ελάτε. Μανιατάκο, νιώθεις καλύτερα? Η Ρόουζ πετάρισε τα φτερά της κοντά στα βλεφαρά του. Ο γάιδαρος χωρίς όνομα, που τον έλεγαν Μανιατάκο, άνοιξε τα μάτια του. Άγνωστα πρόσωπα τον κοιτούσαν. Γαϊδουράκια, αλογάκια, δύο κότες, τέσσερις γάτες, πεταλούδες και κάποιες μέλισσες. «Κάντε στην άκρη, κυρίες και κύριοι! Κάντε στην άκρη να περάσω!» Μια μαύρη γαϊδουρινή μουσούδα στάθηκε απέναντί του. Μια γαϊδουρίτσα με μεγάλες λεφαρίδες και ακόμη πιο μεγάλα μάτια. Έτσι, όπως το ανοιγόκλεισε, ο Μανιατάκος ζαλίστηκε τόσο που ξαναλιποθύμησε. Τότε, μέσα στην ησυχία της λιγοθυμιάς του, άκουσε το βιχαράκι του γέροντα που ερχόταν. «Μανιατάκο μου, καλό μου γαϊδουράκι, συνήλθες», είπε ο γέροντας, κοιτάζοντας τον όλο αγάπη. Πίσω του ερχόταν και η υπόλοιπη μοναχή, καταχαρούμενη για την ταχεία ανάρρωση του ζωντανού. Ο ήλιος έδιε και μόλις είχε τελειώσει ο σπερινός, η ευωδιά από το λιβάνι ήταν διάχυτη στον αέρα. Ο Γιόνης φώναζε πιο τραγουδιστά τον αδερφό του από πριν και αντιλαλούσαν τα βουνά τριγύρω μέχρι εκεί που έβλεπε το μάτι. Η Μαργούδη κοιτούσε τα ροδοκόκκινα σύννεφα και δεν είχε πια ερωτηματικά, ούτε ποια είναι, ούτε που πάει. Ήξερε μόνο ότι έφτασε επιτέλους και απολάμβανε. Ο Μανιατάκος ανακάθισε στα γόνατά του. Κοίταξε το γέροντα βαθιά στα μάτια και έτσι όπως έστεκε με τα άσπρα μαλλιά και τα γένια του να δανείζονται τα χρώματα από τις πορφυρές παλέτες του ηλιοβασιλέματος, έμοιαζε να είναι ο ήλιος, τουλάχιστον του Μανιατάκου. Άξιζε λοιπόν η θυσία του, που κόντεψε να πεθάνει για να ζήσει πλέον αληθινά στα χέρια ενός γέροντα που τον αγάπησε σαν παιδί του και τον ονομάτισε, και το βιχαλάκι του οποίου ακουγόταν σαν μουσική στα αυτιά του. Και οι μοναχοί κι αυτοί σαν άστρα έφεγαν στα μάτια του Μανιατάκου, έτσι που τους έβλεπε με την πολλή αγάπη του. Τότε κοίταξε τη μαυριδερή γαϊδουρίτσα. Εκείνη ντράπηκε και χαμήλωσε τις μακριές φλεφαρίδες. «Με λένε Αραπίτσα», του είπε. «Και μένα με ονομάτισε ο γέροντας, Μανιατάκο. Και μαζί μου, μην το ξεχνάει κανείς, ζει μια πεταλούδα με σπασμένο φτερό, που τη λένε Ρόουζ.

0: Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Διαλεχτά παιδικά τραγούδια, όμορφα επιλεγμένα από την πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Διαλεχτά παιδικά τραγούδια, όμορφα επιλεγμένα από την πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Αγαπητοί μικροί και μεγάλοι μου φίλοι, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε λοιπόν σε μία ακόμη εκπομπή μας. Τι κάνετε, πώς μου είστε, πώς περάσατε την εβδομάδα σας, πώς ήτανε οι μέρες στο σχολείο σας, πώς ήτανε η όλη προετοιμασία των μαθημάτων, των διαγωνισμάτων, των τεστ, μα και όποιον άλλων δραστηριοτήτων κι αν είχατε, οποιοδήποτε άλλο άθλημα, δραστηριότητα, εσωτερική μέσα στο σπίτι ή εξωτερική κι αν είχατε. Εύχομαι έτσι όλα να τα χαρήκατε με τον όμορφο αυτό τρόπο και να χαιρόσασταν την κάθε σας ημέρα. Και ο αγώνας σας ο πνευματικός, εύχομαι έτσι να ήταν καλός, έτσι ώστε να μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε όλα με τη χάρη και τη δύναμη του Θεού. Για τους μεγάλους φίλους Κύριος αυτό το λέω, που ξέρω ότι είστε όλοι στον αγώνα με τις οικογένειές σας, με τις δουλειές σας, με τις εκκρεμότητες, με τις καθημερινές ασχολίες σας. Ό,τι και αν κάνετε, για οποιονδήποτε λόγο, εύχομαι έτσι αυτή η ώρα να σας κρατάει μια όμορφη συντροφιά, που είμαστε όλοι εδώ συντονισμένοι στην Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης στους 99 και 7 και ακούτε την εκπομπή «Έλα Χριστέ» στη συντροφιά μας. Είναι μια εκπομπή που μεταγγίζει νεανικό παλμό σε όλους εσάς που μας ακούτε. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε και το πρώτο μας διάλειμμα.

Και μετά το μουσικό μας διάλειμμα, μικρή και μεγάλη μου φίλη, πάμε να δούμε την ιστορία μας. Από την Εγώ Πολύ στην Εσύ Πολύ διαβάζουμε αυτό το διάστημα της Μυρσίνης Βιγκοπούλου από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά. Πάμε λοιπόν να δούμε τη συνέχεια της ιστορίας μας.

0: Ο καλός λογισμός. Σφυρίζοντας και τραγουδώντας, ξεκίνησε ο πείσμονας. Βάζω πάντα το καλό στο μυαλό και την καρδιά. Το εγώ έτσι μικραίνει και βαδίζω μια χαρά. Όσο σκεφτόταν πόσο καλός ήταν ο παππούς και πόσο τον βοήθησε, τόσο ο δρόμος άνοιγε μπροστά του. Του φάνηκε τόσο απλό να σκέφτεται συνέχεια το καλό. Δεν είχε περπατήσει και πάρα πολύ όταν από μακριά είδε κάποιον άνθρωπο να ποτίζει το άλογό του. «Να ένας καλός άνθρωπος», σκέφτηκε, «ας σταματήσω να του μιλήσω». «Καλή σου μέρα, άνθρωπέ μου».
1: «Καλημέρα, πώς εσύ από εδώ?»
0: «Ξεκίνησα για την Εσύπολη».
1: «Δύσκολο ταξίδι».
0: «Αναλόγως, όχι και τόσο δύσκολο, από εμάς εξαρτάται αν θα τα καταφέρουμε». Καθώς μιλάει, αφήνει πάνω σε ένα βραχάκι το δισάκι του, πλησιάζει το άλογο και το χαϊδεύει. «Έχεις το πιο ωραίο άλογο που έχω δει, να το χαίρεσαι. Πώς το φωνάζεις?»
1: «Ψωριάρι».
0: «Ψωριάρι? Όχι, δα, δεν βρήκες κάτι καλύτερο».
1: «Φαίνεται, φίλε, ότι δεν έχεις και δεν ξέρεις από άλογα. Ψωριάρης και πολύ του είναι».
0: Ο πείσμονας, θέλοντας να αλλάξει συζήτηση, τον ρωτάει εάν το νερό στο ριάκι είναι καθαρό.
1: «Εδώ μπροστά δεν είναι και πολύ καλό. Πήγαινε λίγο πιο εκεί. Ανάμεσα σε εκείνες τις πέτρες είναι η πηγή».
0: «Σε ευχαριστώ. Είσαι πολύ καλός». Περπατάει προς την πηγή. Την ώρα που σκύβει να πιει, ακούει τον καλπασμό του αλόγου. Σηκώνει το κεφάλι και την αδεί. Τον καβαλάρει να φεύγει τρέχοντας και στην πλάτη του να έχει κρεμασμένο το οδυσάκι του. Γεμάτος τιμό, ο πείσμονας αρχίζει να τρέχει προς το μέρος του και να φωνάζει. «Βρε παλιά άνθρωπε, σταμάτα, σταμάτα το οδυσάκι μου, δώσ' μου πίσω το οδυσάκι μου». Ο καβαλάρης όμως φεύγει μακριά και ούτε γυρίζει να τον δει.
1: «Παλιοκλέφτη, παλιά άνθρωπε, δεν φταίει κανείς, εγώ φταίω που σου καλομίλησα κιόλας. Πένεσα και τον ψωριάρι σου για να σε ευχαριστήσω, παλιοκλέφτη».
0: Το μονοπάτι ξαφνικά αρχίζει να στενεύει. Περπατάει μονολογώντας. «Αχ βρε παππού, τι μου κάνες, εσύ τα φταίς όλα. Αν άκουγα τη βασίλισσά μου, δεν θα την πάθαινα τώρα σαν χαζός. Με το να έχω καλό λογισμό, ορίστε τώρα τι έπαθα. Αλλά τι συμβουλή να σου δώσει ένας γέρος άνθρωπος?» Το μονοπάτι τώρα γέμισε με χοντρές πέτρες και με δυσκολία το περπατάει. «Εάν δεν λυπόμουν τον κόπο που έκανα να έρθω μέχρι εδώ, θα γύριζα πίσω να σου κάνω επιστροφή στις συμβουλές σου. Και αυτός ο παλιόδρομος γέμισε βάτα και μου ματώνουν τα πόδια. Ο ήλιος καίει για τα καλά, μεσημέριασε, παντού αδιέξοδο. Αποκαμωμένος κάθεται κάτω και δεν ξέρει προς τα που να πάει. Πείνασε. Θυμάται τα λίγα τρόφιμα που του βάλε ο παππούς στον τουρβά του. Σχίβει το κεφάλι του και τα κουμπάει ανάμεσα στα δυο του χέρια. Κάτω είναι γεμάτο πέτρες. Ανάμεσα στα βάτα βλέπει να βγαίνει ένα μεγάλο σκαθάρι που περπατά σιγά σιγά σπρώχνοντας ένα μεγάλο βατόμουρο. Απλώνει το χέρι και του το παίρνει. Το φυσάει λίγο να φύγει η σκόνη και το τρώει. Το σκαθάρι για λίγο σαστίζει και γυρίζω γύρω γύρω. «Άδικα ψάχνεις. Πάει, το έκαψα. Με συγχωρείς που σου στέρισα το γεύμα σου, αλλά πεινάω. Δεν πας να μου φέρεις ένα ακόμα?» Το σκαθάρι, χωρίς να διαμαρτυρηθεί, συνεχίζει το δρόμο του. «Αυτό βέβαια, σκαθαράκι, μου λέγεται κλεψιά. Αλλά βλέπεις, όταν πεινάς, ξεχνάς τους καλούς σου τρόπους». Τότε, σαν αστραπή, πέρασε από το μυαλό του ο άνθρωπος που του πήρε το δισάκι του. Λες κι αυτός να πεινούσε. Σίγουρα πεινούσε ο κακομύρης, γι' αυτό δεν λογάριασε τίποτα. Ήτανε αδύνατος και χλωμός. Κι εγώ του φώναξα και του είπα τόσα λόγια. Μετανιώνει. Άραγε, εάν μιλούσε το σκαθάρι, θα με φώναζε και εμένα παλιοκλέφτη, ή μήπως και πάλι θα έφευγε σιωπηλό. Σηκώνεται όρθιος και το ψάχνει. «Πού είσαι βρε σκαθαράκι, χάθηκες κιόλας?» Καθώς γυροφέρνει να το βρει, βλέπει στα δεξιά του ένα φαρδί μονοπάτι. Άνοιξε ο δρόμος. Περπατάει και πάλι χαρούμενος. Σε μικρή απόσταση βρίσκει μια σικιά γεμάτη ωραία σίκα. Δίπλα της τρέχει και νερό. Εκεί κάθεται να ξεκουραστεί. Καθώς τρώει τα σίκα, θυμάται και το σοφό παππού.
1: Εσύ, παππούλη, καλά μου τα πες, αλλά από ό,τι φαίνεται, μόνο στη θεωρία τα πήγα καλά. Σου είπα και την περίληψη. Στην πράξη όμως τα έκανα μουσχεμα, μονολόγησε ο πείσμονας. Έφαγε, ήπιε και νεράκι πήρε δύναμη. Μα και ο δρόμος έχει ανοίξει τώρα πια. Αρχίζει να τρέχει όλο και πιο γρήγορα και να φωνάζει «Εσύ, πολύ, γαλήνη, σούρχομαι!» Για πότε ανέβηκε ένα ψηλό λόφο, ούτε που το κατάλαβε. Σταματάει να δει τη θεά και δεν πιστεύει στα μάτια του. Ανάμεσα σε πανύψηλα δέντρα, ποταμάκια και λιμνούλες βρίσκονται κάτασπρα χαμηλά σπίτια, σκορπισμένα σαν αρνάκια σε λιβάδι. Αρχίζει χαρούμενος και ζητοκραυγάζει. «Ζήτω! Τη βρήκα! Ζήτω!» Η κατηφόρα είναι γι' αυτόν ακόμα πιο εύκολη. Όσο πλησιάζει, τόσο πιο δυνατά χτυπάει η καρδιά του. Σκέφτεται και την έκπληξη που θα κάνει στη γαλήνη. Μόλις φτάσει, θα ρωτήσει πρώτα για το σπίτι της και μετά θα τραβήσει κατευθείαν για εκεί. Ξαφνικά, θυμάται τον πατέρα της που την πήρε βιαστικά και φύγανε. «Α, γεια στάσου!» σκέφτεται. «Εγώ του κάνα το ορίστε στο σπίτι μου και αυτός αρνήθηκε. Ε, όχι, να πάω και τρέχοντας, θα βρω κάποιον να του συντοπίσει ότι έφτασα. Θα κοπιάσει ο κύριος πατέρας της να με καλέσει. Να αρνηθώ πρώτα και μετά». Πριν προλάβει να ολοκληρώσει τη σκέψη του, παίρνει μια σκουντούφλα. Όπως ήταν και κατηφόρα, άρχισε να κατρακυλάει σαν βαρελάκι ανάμεσα σε αχ και βαχ. Όταν πια σταμάτησε, ήταν μπροστά σε ένα φαρδί και ορμητικό ποτάμι. Εκεί έχασε τις αισθήσεις του.

Αυτή λοιπόν ήταν η συνέχεια του Πίσμονα μέσα από τις περιπέτειές του για να βρει το δρόμο της Εσίπολης και για να δούμε την επόμενη φορά τη συνέχεια της. Πάμε και τώρα να δούμε κάποια όμορφα μηνύματα. Όταν ελεήσεις τον φτωχό αδελφό σου, μην τον φωνάξεις να σε βοηθήσει στη δουλειά σου για να μην χάσεις το μισθό της ευεργεσίας. Αβάς Ισαΐας. Το χέρι που κινεί το λίκνο του βρέφους κινεί το λίκνο του πολιτισμού. Το χαμόγελο είναι μια ωραία καμπύλη που μπορεί να ισιώσει ένα σωρό πράγματα. Μακρά γεύματα, σύντομη ζωή. Σύντομα γεύματα, μακρά ζωή. Ιατρικό ρητό. Ενοχλητικός είναι ο άνθρωπος που μας στερεί τη μοναξιά μας χωρίς να μας προσφέρει συντροφιά. Εκείνος που τρέχει να φτάσει την απάθεια και τον Θεό, κάθε ημέρα που δεν συνέβη να τον κακολογήσω, σκέπτεται ότι ζημιώθηκε πολύ. Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας. Αμφιβάλλω άρα υπάρχω, λατινικό ρητό. Η σταγόνα τρυπά την πέτρα όχι με τη δύναμή της, αλλά με την επιμονή της, ο Βίδιος. Αν η μέλισσα ξόδευε τον καιρό της δαγκώνοντας τις άλλες, δεν επρόκειτο να κάνει ποτέ τις μέλη. Τα αυτιά μας δεν δημιουργήθηκαν για να μπορούν να κλείνουν, όπως για παράδειγμα το στόμα μας.

0: και στη συνέχεια της όμορφης εκπομπής μας, μικρή και μεγάλη μου φίλη, πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο έτσι το γιορτάσαμε αυτό το μήνα. Δεν είναι κάποιο άλλο από τη γιορτή των Αγγελικών Δυνάμεων που το γιορτάσαμε στις 8 Νοεμβρίου. Πόσοι παιδιά είμαστε σήμερα εδώ ανάμεσά μας, εάν κάποιος μας μετρήσει και υπολογίσει? Όχι, είμαστε τουλάχιστον οι διπλάσιοι. Μήπως ξέρετε γιατί? Γιατί ο καθένας μας δίπλα του, αυτή την ώρα που μας ακούει, έχει και έναν αόρατο φίλο, έναν αχώριστο σύντροφο, έναν φρουρό που στέλνει ο Θεός στα αγαπημένα του παιδιά για να τα προστατεύει. Ποιοι είναι αυτοί οι αόρατοι φίλοι, οι αχώριστοι σύντροφοι και άγρυπνοι φρουροί μας? Είναι παιδιά οι άγγελοι. Σκεφτείτε παιδιά, πόσο πολύ μας αγαπάει ο Θεός μαζί με όλα τα άλλα δώρα Του. Χαρίζει στον καθένα μας ξεχωριστά και έναν προσωπικό σωματοφύλακα. Μας βλέπει σαν τα βασιλόπουλα του ουρανού, γι' αυτό θέλει να μας συνοδεύει πάντοτε μια τιμητική φρουρά. Ποιος από σας παιδιά θα ήθελε να δει τους αγγέλους? Και εγώ ίδια που σας μιλάω θα ήθελα πολύ να το δω. Δεν μπορούμε όμως να τους δούμε. Γιατί? Γιατί είναι αόρατοι. Είμαστε βέβαιοι όμως ότι υπάρχουν ανάμεσά μας, γιατί η Αγία Γραφή μας αναφέρει πολλά περιστατικά με αγγέλους. Ένα από αυτά θα σας διηγηθώ σήμερα μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, που μιλά για μια πολύ συγκλονιστική εμφάνιση αγγέλων. Ιστορία με τους αγγέλους λοιπόν. Ήτανε κάποτε ο βασιλιάς της Συρίας σε πόλεμο με τους Ισραηλίτες, τον λαό που πίστευε στον αληθινό Θεό. Το σχέδιό του ήταν να τους κατακτήσει. Έψαξε λοιπόν και βρήκε τον πιο κατάλληλο τόπο και έστησε εναντίον τους παγίδες, ενέδρα για να τους επιτεθεί. Ένας προφήτης όμως, ο προφήτης Ελισαίος, φωτισμένος από τον Θεό, στέλνει μήνυμα στον βασιλιά των Ισραηλιτών. «Βασιλιά, πρόσεξε μην περάσεις από τον τόπο εκείνο, γιατί είναι κρυμμένος ο στρατός των Συρίων και θα σας επιτεθούν». Πραγματικά, ο βασιλιάς δίνει διαταγή στο στρατό του να προχωρήσει απ' άλλο δρόμο για να αποφύγει το επικίνδυνο μέρος. Αυτό δεν έγινε μόνο μια φορά. Κάθε φορά που οι Σύριοι ετοίμαζαν μια παγίδα, ο φωτισμένος προφήτης Ελισαίος προειδοποιούσε τους Ισραηλίτες και γλίτωναν από τις ενέδρες των Συρίων. Ο βασιλιάς της Συρίας εξοργίστηκε, καλεί τους ανθρώπους του και τους ρωτά: «Ποιος είναι αυτός που μας προδίδει στο βασιλιά του Ισραήλ?» Και τότε κάποιος του αποκάλυψε την αλήθεια: «Βασιλιά μου, ένας προφήτης τους, ο Ελισαίος, προειδοποιεί το βασιλιά τους για όλα τα σχέδιά σου, ακόμη και για εκείνα που μυστικά κάνεις πριν πέσεις για ύπνο στο δωμάτιό σου. Να πάτε λοιπόν, να ψάξετε να βρείτε που είναι αυτός ο άνθρωπος και εγώ θα στείλω ανθρώπους να το συλλάβω», φώναξε θυμωμένος και ντροπιασμένος ο βασιλιάς των Συρίων. Ψάχνουν οι άνθρωποι του βασιλιά και βρίσκουν το μέρος όπου ζούσε ο Ελισαίος. Τρέχουν στο βασιλιά του να το ανακοινώσουν. Τότε ο βασιλιάς στέλνει εναντίον του προφήτη υπηκό, πολεμικά άρματα και πεζικό. Τρόμαζε κανείς και μόνο που τα έβλεπε, και όλα αυτά για να συλλάβουν έναν άνθρωπο. Έφτασαν οι πολεμικές αυτές δυνάμεις τα μεσάνυχτα στην πόλη όπου έμενε ο Ελισαίος και την περικύκλωσαν. Μόλις ξημέρωσε, ένα νεαρό παιδί που έμενε μαζί με τον Ελισαίο βγήκε από το σπίτι και τι να δει? Η πόλη περικυκλωμένη από στρατιωτικές δυνάμεις. Τρομαγμένο τρέχει στον Ελισαίο. «Τι θα κάνουμε τώρα, κύριε μου?» τον ρωτά τρέμοντας από τον φόβο του. «Μη φοβάσαι, παιδί μου», του απάντησε στοργικά ο Ελισαίος. «Αν αυτοί που μας επιτίθενται είναι πολλοί, αυτοί που είναι μαζί μας είναι πολύ περισσότεροι». Τι να εννοούσε άραγε, παιδιά? Να, αμέσως ο προφήτης κάνει μια θερμή προσευχή στον Θεό. «Κύριε, άνοιξε σε παρακαλώ τα μάτια του παιδιού για να μπορέσει να δει». Ο Κύριος πραγματικά άνοιξε τα μάτια του παιδιού. Και τι είδε, λέτε? όλο το βουνό γεμάτο με αναρρύθμιτο στρατό. Καβαλάριδες και πύρινα άρματα γύρω από τον προφήτη ήταν έτοιμα να τον υπερασπιστούν. Ποιοι να ήταν αυτοί? Ναι, καλά το καταλάβατε. Είχαν έρθει να βοηθήσω τον άνθρωπο του Θεού, οι στρατιωτικές δυνάμεις του ουρανού, οι άγγελοι. Ακούστε τώρα τη συνέχεια της ιστορίας. Ξαφνικά, οι Σύριοι στρατιώτες έπαψαν να βλέπουν. Δεν τυφλώθηκαν, αλλά δεν μπορούσαν να δουν καθαρά για να καταλάβουν που βρίσκονται. Αναζητούσαν μάταια τον δρόμο για να φτάσουν στον προφήτη. Τότε ο Ελισσαίος παρουσιάζεται μπροστά τους. «Ελάτε μαζί μου», τους λέει, «θα σας βγάλω εγώ στο σωστό δρόμο». Εκείνοι τον ακολούθησαν. Δεν τους οδήγησε όμως τον προορισμό που ήθελαν. Έφτασαν στη Σαμάρια, στην πρωτεύουσα των Ισραηλιτών. Άνοιξαν τότε τα μάτια τους και κατάλαβαν που βρίσκονται. Ο βασιλιάς των Ισραηλιτών θέλησε να τους επιτεθεί. Ο Ελισσαίος όμως χωρίς κακία και εκδικητικότητα συμβούλεψε τον βασιλιά. «Όχι βασιλιά, μην απλώσεις χέρι πάνω τους. Βάλ τους να φάνε, δώσ' τους και νερό και ας φύγουν ελεύθεροι να πάνε πίσω στο βασιλιά τους». Πόση σίγουρη και ασφάλεια νιώθει ο άνθρωπος του Θεού κάτω από την προστασία των ουράνιων φρουρών των αγγέλων. Κατάφερε έτσι να σώσει από τον κίνδυνο όλο το λαό. Έτσι λοιπόν, παιδιά, μέσα από αυτή την ιστορία βλέπουμε τη θαυματουργική επέμβαση των αγγέλων. Οι άγγελοι λοιπόν, παιδιά μου, αυτοί οι πιστοί φίλοι μας και οι υπερασπιστές μας γιόρτασαν στις 8 Νοεμβρίου. Τι γνωρίζουμε εμείς για τους αγγέλους? Πρώτον, ότι είναι οι αγγελιοφόροι του Θεού, γι' αυτό τους εικονίζουμε με φτερά. Τρέχουν πρόθυμα και χαρούμενα να μεταφέρουν τα μηνύματα του Θεού στους πιστούς ανθρώπους. Επίσης, υμνούν ακατάπαυστα τον Θεό, ψάλλουν συνεχώς στον ουράνιο το Αλληλούια, που σημαίνει «Υμνείτε τον Κύριο». Και επίσης, το πιο θαυμαστό είναι ότι ο Θεός χαρίζει στον καθένα μας ξεχωριστά έναν προσωπικό φύλακα άγγελο. Ναι, έχεις παιδί μου δίπλα σου ένα φίλο στοργικό και άγρυπνο φρουρό που δεν σε αφήνει ούτε λεπτό. Σε κρατά συνεχώς κάτω από την προστασία και την αγάπη του, μέρα νύχτα. Και ακόμη όταν είσαι μέσα σε πολύ κόσμο και όταν είσαι μόνος, σε συντροφεύει. Είναι έτοιμος να σε βοηθήσει σε κάθε σου δυσκολία, να σε προστατέψει από τους κινδύνους. Προσεύχεται για σένα στο Θεό και σε καθοδηγεί στο δρόμο της αλήθειας. Και να ξέρεις, μένει πιστός σου φίλος από τη στιγμή που έρχεσαι σε αυτόν τον κόσμο, σε κάθε βήμα της ζωής σου και μέχρι τη στερνή πνοή σου. Τι μεγάλη ασφάλεια και χαρά! Ο φύλακας άγγελός σου δεν σε εγκαταλείπει, παρά μόνο σε μία περίπτωση. Αν κάνεις κάτι που προσβάλλει το Άγιο Θεό, τότε λυπάται πολύ. Δεν μπορεί ο άγγελος να ακούει λόγια βλάσφημα, εσχρά, λόγια κακίας και ψέματα. Δεν αντέχει να βλέπει να θυμώνουμε, να πεισμώνουμε, να πικραίνουμε τους άλλους ή να κάνουμε οτιδήποτε το πονηρό. Ό,τι είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, τον διώχνει μακριά μας. Γι' αυτό κάθε βράδυ πριν κοιμηθούμε μπορούμε να λέμε μια προσευχή στον φύλακα άγγελό μας, για να του ζητούμε συγγνώμη αν στη διάρκεια της μέρας το λυπήσαμε και να τον παρακαλούμε να μην φύγει ποτέ από κοντά μας. Είναι και κάποιες φορές που κάνουμε τον άγγελό μας πολύ χαρούμενο. Πότε νομίζετε, παιδιά? Πολύ σωστά το βρήκατε κάποιοι που το σκεφτήκατε. Προσθέτω κι εγώ κάτι. Στο Ευαγγέλιο διαβάζουμε ότι γίνεται χαρά μεγάλη στον ουρανό. Έχουν πανηγύρι άγγελοι όταν μετανιώνουμε αληθινά για τις αμαρτίες μας. Πόσο χαίρεται λοιπόν ο φύλακας άγγελός σου όταν σε βλέπει να ζητάς συγγνώμη από τον Θεό για τα σφάλματά σου και όταν προσπαθείς να επανορθώσεις και να διορθώσεις τον εαυτό σου. Να ξέρεις ότι κάνεις τότε πολύ ευτυχισμένο τον ουράνιο φίλο σου. Άγγελε, οδηγέ μου και προστάτη που έρχεσαι από τον ουρανό ψηλά, δώσ' μου το χέρι σου και μείνε παντοτινή μου συντροφιά. Συγχώρεσέ με για τα λάθη που σε λυπήσανε πολύ και το Χριστό μας να οικετεύεις, δικό του να είμαι πάντοτε παιδί. Έτσι λοιπόν, καλά μου παιδιά, ας έχουμε αυτόν τον προσωπικό μας φύλακα άγγελο στη ζωή μας, να μην τον εμποδίζουμε να μένει μαζί μας και πάντα να μας κρατάει συντροφιά όταν είμαστε μόνοι, όταν είμαστε με παρέα, όταν είμαστε χαρούμενοι ή λυπημένοι, πάντα να τον επικαλούμαστε και με αυτόν να παίρνουμε δύναμη και παρηγοριά που μας τη δίνει με τη χάρη του ο ίδιος ο Θεός μέσα από τους αγγέλους. Σας ευχαριστούμε πολύ που ακούσατε και αυτή την όμορφη εκπομπή μας. Και σε αυτό το σημείο ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα τα ξαναπούμε όμως πάλι το επόμενο Σάββατο στη γνωστή μας ώρα. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που μας συνόδευσε στη μουσική και στον ήχο. Να είστε όλοι πολύ καλά παιδιά. Γεια σας!
1: Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα Νέα τα Ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Για το χαμένο πρόβατο παραβολή τους είπε: Τελώνες και αμαρτωλοί όλοι το συνηθίζαν να πλησιάζουν τον Ιησού, καλά να τον ακούνε. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς γόντιζαν για εκείνον, λέγοντας ότι δέχεται αμαρτωλούς ανθρώπους και κάθεται πολλές φορές για φαγητό μαζί τους. Και εκείνος την ακόλουθη παραβολή τους είπε: «Ποιος από σας, αν 100 πρόβατα διαθέτει και χάσει ένα από αυτά, δεν θα εγκαταλείψει τα υπόλοιπα 99 στην έρημο να ψάξει για το χαμένο πρόβατο, ώσπου να βρει και εκείνο? Και όταν το βρει, χαρούμενος στο νόμο του το βάζει και έρχεται στο σπίτι του και προσκαλεί τους φίλους, ακόμη και τους γείτονες, και σ' όλους λέει: «Ελάτε, το πρόβατό μου που ήτανε χαμένο βρήκα πάλι. Γι' αυτό μαζί μου σας καλώ, που έχω χαρά μεγάλη. Σας βεβαιώνω όλους πως τέτοια χαρά θα γίνει και πάνω εις τον ουρανό, για τον καθένα που είναι αμαρτωλός, μα έμπρακτη μετάνοια θα έχει, παρά για 99 δικαίους που δεν έχουν ανάγκη να συγχωρεθούν και να μετανοήσουν».

το νόμισμα που βρέθηκε και η χαρά στα ουράνια. Και ποια γυναίκα που δραχμές 10 είχε στο σπίτι, σαν έχασε τη μια δραχμή, λιχνάρι δε θα ανάψει, δε θα σκουπίσει ολόκληρο το σπίτι, δε θα ψάξει με προσοχή ώσπου να βρει το νόμισμα που εχάθη. Και όταν τη βρει, γειτόνισες και φίλες της φωνάζει και λέει: «Χαρείτε φίλες μου μαζί μου, γιατί βρήκα μέσα στο σπίτι τη δραχμή που ψάχνα και είχα χάσει. Και του Θεού οι άγγελοι σας διαβεβαιώνω ότι το ίδιο χαίρονται για τη σωστή μετάνοια του καθενός αμαρτωλού επάνω στα ουράνια».

τους είπε την παραβολή του σπλαχνικού πατέρα. Τους είπε επίσης ο Ιησούς και άλλη ιστορία. Κάποτε ένας άνθρωπος είχε δύο γιους και ο ένας που ήταν ο νεότερος ζητάει του πατέρα: «Πατέρα, το μερίδιο που αναλογεί σε μένα από την περιουσία σου ζητώ να μου το δώσεις». Και ο πατέρας μοίρασε σε αυτούς την περιουσία. Πέρασαν μέρες και ο μικρός, αφού είχε μαζέψει όλα αυτά που ζήτησε, το δρόμο βάζει μπρος του και σε μια χώρα μακρινή κατέληξε μονάχος. Εκεί το βιός του σκόρπισε, κάνοντας ασωτίες, και αφού τα πάντα ξόδεψε, πέφτει μεγάλη πείνα σε αυτή τη χώρα και άρχισε και εκείνος να στερείται. Πήγε λοιπόν και ζήτησε σε έναν απλό πολίτη αυτής της χώρας να γεννεί εργάτης του στο σπίτι, και αυτός τον έστειλε σε αγρούς τους χείρους του να βόσκει. Και σε σημείο έφτασε να θέλει να χορτάσει από τα ξυλοκέρατα που τρώγανε οι χείροι, μα κι απ' αυτούς δεν του έδινε κανένας για να φάει. Και αφού συνήλθε, σκέφτηκε κι είπε στον εαυτό του: «Στο σπίτι του πατέρα μου πώς είναι οι εργάτες που περισσεύει σε αυτούς ψωμί, κι εγώ εδώ πέρα πεινάω και λιμοκτονώ μέρα με την ημέρα. Θα σηκωθώ στον κύρι μου αμέσως για να πάω και θα του πω: πατέρα μου, έκαμα αμαρτία απέναντι εις το Θεό αλλά και απέναντι σου, και πια δεν είμαι άξιος να λέγομαι παιδί σου. Κάνε με έναν από αυτούς που εργάζονται για σένα». Έτσι λοιπόν απόφαση παίρνει και ξεκινάει και βάζει μπρος το δρόμο του στον κύρι του να πάει. Αλάργα ακόμη ήτανε που ο κύρις του τον είδε. Τον ψυχοπόνεσε πολύ, έτρεξε προς το γιο του και τον αγκάλιασε σφιχτά και τον καταφυλούσε. Τότε ο γιος του ταπεινά στρέφεται και του λέει: «Αμάρτησα, πατέρα μου, στο Θεό και ενώπιόν σου, και πια δεν είμαι άξιος για να με λένε γιο σου». Μα ο πατέρας γύρισε στους δούλους και διατάζει: «Βγάλτε την πιο καλή στολή και ντύστε τον αμέσως, και δαχτυλίδι φέρετε στο χέρι του να βάλει, δώστε του κυποδήματα στα πόδια να φορέσει, και το μοσχάρι φέρετε το σιτευτό και σφάξτε, για να το φάμε όλοι μαζί και να ευχαριστηθούμε». Τούτος ο γιος μου ήτανε νεκρός και αναισθήθη, χαμένος μέχρι πρότινος, μα τώρα πια ευρέθη. Κι έτσι λοιπόν χαρούμενοι το πανηγύρι αρχίσαν. Ο γιος του ο μεγαλύτερος βρισκόταν στο χωράφι, κι έτσι καθώς ερχότανε και έφτανε στο σπίτι, ακούει τραγούδια, μουσικές και βλέπει να χορεύουν. Φώναξε τότε έναν άνθρωπο που δούλευε στο σπίτι και ερώτηση του έκανε να μάθει τι συμβαίνει. Εκείνος του είπε: «Γύρισε στο σπίτι ο αδελφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το σιτευτό μοσχάρι, γιατί επέστρεψε γερός και υγιής στο σπίτι». Εκείνος τότε θύμωσε, αρνιόταν να μπει μέσα, και βγήκε ο πατέρας του και τον παρακαλούσε, μα εκείνος πάλι με οργή στον κύριο του απεκρίθη: «Τόσα και τόσα βρίσκομαι χρόνια στη δούλεψή σου, ποτέ μου δεν παράκουσα καμία εντολή σου, κι όμως δεν μου δώσες ποτέ ούτε μικρό κατσίκι κι εγώ να ευχαριστηθώ με τους δικούς μου φίλους. Και σαν επέστρεψε ξανά τούτος εδώ ο γιος σου, που με τις πόρνες έφαγε ολόκληρο το βιό σου, έσφαξες για την πάρτη του το σιτευτό μοσχάρι». Και ο πατέρας στρέφεται σε αυτόν και απαντάει: «Παιδί μου, εσύ πάντοτε βρισκόσουν μαζί μου, και ό,τι ανήκει εμένανε ανήκει και σε σένα. Έπρεπε όμως για αυτόν το λόγο να εφρανθούμε,
μαζί που πάλι σμίξαμε, όλοι μας να χαρούμε. Γιατί ο αδελφός σου αυτός ήταν νεκρός κι ανέστη, χαμένος, μα ευρέθηκε, κι είναι μαζί μας πάλι.

Στους μαθητές του ο Ιησούς είπε μια ιστορία. Κάποτε ένας άνθρωπος που είχε πολύ πλούτο είχε ένα διαχειριστή που τον κατηγορούσαν πως την περιουσία του ανούσια σπαταλούσε. Κάποια στιγμή τον φώναξε ο πλούσιος και του λέει: «Τι είναι αυτά τα σχόλια για σένα που ακούω? Δώσε μου το λογαριασμό και τη διαχείρισή σου, διότι πλέον δεν μπορείς να είσαι οικονόμος». Και σκέφτηκε από μέσα του τότε ο οικονόμος: «Τώρα που τη διαχείριση ο Κύριος μου πήρε, τι εργασία άραγε θα βρω εγώ να κάνω? Εγώ να σκάβω δεν μπορώ, ντρέπομαι να ζητάω. Γνωρίζω όμως στο εξής τι είναι αυτό που πρέπει να κάνω, να με δέχονται στα σπίτια τους οι ανθρώποι. Τώρα που διαχειριστής θα πάψω πια να είμαι». Έναν προς ένα κάλεσε τους χρεοφυλέτες όλους που χρώσταγαν τα φέντη του και εις τον πρώτο είπε: «Πόσα οφείλεις και χρωστάς εσύ στον Κύριό μου?» Και εκείνος λέει: 100 χρωστό βαρέλια λάδι». Του λέει ο διαχειριστής: «Να πάρεις το γραμμάτιο και κάθισε και γρήγορα να γράψεις τα 50. Μετά τον άλλον ερωτά: «Εσύ τι χρέος έχεις?» «Σιτάρι 100 σακιά», το απαντά εκείνος. «Να πάρεις το γραμμάτιο», του λέει, «και γράψω 80. Το αφεντικό εξέφρασε τότε το θαυμασμό του γι' αυτό τον διαχειριστή και άδικο οικονόμο, διότι φέρθηκε έξυπνα με τους χρεοφυλέτες. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, οι σκοτεινοί του κόσμου, στις σχέσεις τους με ομοίους τους έχουν την εξυπνάδα περίσσια από τα φωτεινά τέκνα αυτού του κόσμου. Και κάντε φίλους, θα σας πω και θα σας συμβουλέψω, ακόμη και από τα χρήματα αυτής της αδικίας, ώστε το τέλος σας σαρθεί εσάς να σας δεχτούνε σε εκείνες τις παντοτινές και αιώνιες κατοικίες. Αυτός που θα αποδειχθεί αξιόπιστος στα λίγα και στα πολλά θα αποδειχθεί αξιόπιστος και πάλι, και εκείνος που θα αποδειχθεί άδικος για τα λίγα και στα πολλά, σας βεβαιώ, άδικος πάλι θα είναι. Ανάξιοι δε φανήκατε στον άδικο τον πλούτο, τότε για τον αληθινό σας ερωτώ να πείτε: ποιος θα εμπιστευτεί εσάς να τον διαχειριστείτε? Και αν δε φανήκατε άξιοι σε αυτό που είναι ξένο, τότε αυτό που ανήκει εσάς ποιος πρόκειται να δώσει? Σε δύο κυρίους δεν μπορεί κάποιος να είναι δούλος, διότι είτε πρόκειται τον ένα να μισήσει και το συμφέρον να του πει τον άλλον να αγαπήσει, ή θα διαλέξει σταθερός να είναι με τον έναν και έπειτα τον δεύτερο να τον περιφρονήσει. Σας λέω πως δεν γίνεται και ότι δεν μπορείτε να είστε δούλοι του Θεού και χρήματος συνάμα.

Όλα αυτά τα ακούγανε καλά οι Φαρισαίοι, που ήτανε φιλάργυροι και τον κοροϊδεύαν. Και είπε τότε ο Ιησούς, «Σεις θέλετε να είστε δίκαιοι υποτίθετε ενώπιον των ανθρώπων, μα ο Θεός ξέρει καλά τι κρύβουν οι καρδιές σας. Γι' αυτό αυτό που πιότερο οι άνθρωποι τιμούνε, μπροστά στα μάτια του Θεού είναι μια βδελιγμία. Ο νόμος ο Μωσαϊκός, μαζί και οι προφήτες, έγραψαν και προφήτεψαν μέχρι τον Ιωάννη. Και η Βασιλεία του Θεού κηρύτεται από τότε. Και ο καθής σπέβδει γοργά σε κίνη να εισέλθει. Σας λέω, είναι πιο εύκολο να εξαφανιστούνε ο ουρανός και τούτη η γη, κάποτε να χαθούνε, παρά απραγματοποίητος να μείνει κάποιος λόγος, ας είναι και ασήμαντος που γράφει μέσα ο νόμος. Αυτός που τη γυναίκα του διώχνει και παίρνει άλλη, διαπράττει το αμάρτημα που λέγεται μοιχεία. Κι όποιος από τον άντρα της πάρει μια χωρισμένη, το ίδιο πάλι αμάρτημα λογάται και μοιχεύει.

έπεφταν και έγλυφαν τις πληγές του. Κάποτε πέθανε ο φτωχός και οι άγγελοι τον πήγαν στην αγκαλιά του Αβραάμ, στις αυλές του παραδείσου. Πέθανε και ο πλούσιος και έγινε η ταφή του. Στον Άδη που βρισκότανε στα βάσανα στη φλόγα, τα μάτια του εσήκωσε και από μακριά κοιτάζει τον Λάζαρο να βρίσκεται στου Αβραάμ τους κόλπους. Ο πλούσιος τότε φώναξε στον Αβραάμ και είπε: «Πάτερ Αβραάμ, λυπήσουμε και στείλε να συντρέξει το Λάζαρο και με νερό τα χείλη μου να βρέξει, με τάκρο του δαχτύλου του τη γλώσσα μου να ψήξει, γιατί μέσα στη φλόγα αυτή πονώ και υποφέρω». Μα ο Αβραάμ το απάντησε και λέει του: «Παιδί μου, θυμήσου πως απόλαυσες χαρά και ευτυχία σαν ζούσες, μα ο Λάζαρος μονάχα δυστυχία. Τώρα λοιπόν αυτός εδώ θα έχει χαρά κι ανέσεις, κι ήρθε η δική σου η σειρά εσύ για να πονέσεις. Μα και εκτός από όλα αυτά υπάρχει ανάμεσά μας χάσμα μεγάλο, ώστε αυτοί που θέλουν να διαβούνε από εδώ προς τα εσάς να μην μπορούν να έρθουνε, ούτε κι αυτοί που βρίσκονται εκεί σε μας να έρθουν». Είπε και πάλι ο πλούσιος: «Παρακαλώ σε πάτερ, στείλε τον πίσω στη ζωή να πάει στο πατρικό μου, τους 5 που έχω αδελφούς να προειδοποιήσει, μην έρθουνε κι αυτοί εδώ στον τόπο των βασάνων». Κι είπε σ' αυτόν ο Αβραάμ πως έχουνε τα λόγια του Μωυσή των προφητών σ' αυτά να υπακούσουν. «Όχι, πατέρα Αβραάμ», του απαντάει εκείνος, «αυτό δεν είναι αρκετό, αλλά μονάχαν κάποιος από τους νεκρούς πάει σ' αυτούς, τότε θα μετανιώσουν». Τότε του λέει ο Αβραάμ πως αν δεν υπακούνε στου Μωυσή των προφητών τα λόγια τα γραμμένα, ακόμη κι αν αναστηθεί νεκρός και τον εδούνε, δεν πρόκειται ουδέποτε εκείνοι να πιστούνε.

Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα Νέα τα Ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

0: Αθλητικές ιστορίες με τον Γιώργο Μιμίκο. Μία παραγωγή του Crete TV.
1: Κάποιοι από εσάς που βλέπετε απόψε αυτή την

0: εκπομπή. Είσαστε σε ηλικία που προλάβατε να κολυμπήσετε στα νερά του λιμανιού στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα κοντά στον Κούλε. Υπήρχαν όμως και οι Ηρακλειώτες που αγωνίστηκαν ως κολυμπητές εκεί, αλλά και αυτοί με ακόμα μεγαλύτερες δεξιότητες που έπαιξαν υδατοσφαίριση. Πόλο αν προτιμάτε, με φόντο το σήμα κατά τεθέν της πόλης του Μεγάλου Κάστρου. Ήταν η εποχή που στον γειτονικό Άγιο Νικόλαο το αντίστοιχο κολυμπητήριο ήταν η αγαπημένη λίμνη. Εμείς γυρνάμε τον χρόνο πίσω στα χρόνια που είχαμε υγρό στίβο στο αλμυρό νερό. Και ας έχει περάσει από τότε κάτι παραπάνω από μισός αιώνας.
1: Θεοδωράκης, Λεοκοσμίδης, Σιλαϊδής, Κοκκινάκης, πολίστες οι οποίοι ζήσαμε μια ζωή μαζί κολυμπώντας και παίζοντας πόλο.
2: Ο Ντέμις Ευαγγελινός.
1: Ο Ντέμις ο Ευαγγελινός κλπ. Η μνήμη λοιπόν αυτών θα ήθελα να έρθουμε στα χρόνια τα δικά μας τα τότε που είμαστε νεαροί και παιδιά. Ερχόμαστε τότε εδώ, οι πρώτες διαδρομές ήταν εδώ ακριβώς στον Κούλε δίπλα, όπως βλέπετε εδώ. Είχαν βάλει μια εξέδρα από εδώ, μια από εκεί, 50 μέτρα και κάναμε εδώ προπόνηση. Οι πρώτοι παγκρίτιοι αγώνες που γίνανε επί εποχές μας, γίνανε από αυτό το τείχος μέχρι εκείνο και ήταν οι παγκρίτιοι αγώνες εδώ πέρα.
2: Μιλάμε για παγκρίτιους αγώνες πόλο.
1: Κολύμβηση και πόλο.
2: Α, και κολύμβηση.
1: Όλα μαζί. Βγάζανε μετά τις μεσαίες διαδρομές και ήταν το γήπεδο του πόλο, βάζανε τα τέρματα κλπ. Η ναυτική εβδομάδα γινόταν εδώ μπροστά στο λιμεναρχείο την εποχή εκείνη. Αυτά ήταν εδώ, κολυμπούσαμε, εδώ κάναμε. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από βρώμα ή από σκουπίδια ή το οτιδήποτε, εδώ τα αντιμετωπίζαμε.
2: Συγγνώμη, να ρωτήσω, δεν υπήρχε φόβος εκείνα τα χρόνια να κολυμπάς μέσα στο λιμάνι, δηλαδή?
1: Δεν υπήρχε. Καταρχάς ο κόσμος έκανε μπάνιο εδώ στο παραλιάκι που είναι δίπλα από τον Κούλε, στο μεγάλο λιμάνι. Μετά εμάς μας πήγανε και κάναμε προπόνηση έξω από τον Κούλε, διότι είπαν ότι εδώ πέρα είναι μολυσμένα τα νερά. Αυτή ήταν η διαδρομή όσον αφορά το λιμάνι. Δηλαδή μέσα στο μικρό λιμάνι και μετά έξω στο μεγάλο λιμάνι.
2: Θέλω να μου πείτε καταρχάς για ποιες δεκαετίες χρονολογίες, για πότε μιλάμε.
1: 65 με 85. Έχω το πρώτο κύπελο που πήρα το 1966 και μάλιστα το γράφει επάνω, το κρατάω και μαζί μου, 1966. Από κολύμβηση ξεκινάγαμε όλοι οι πολίστες, δεν μπορείς να είσαι πολίστες χωρίς να είσαι κολυμβητής. Δεν γίνεται δηλαδή αυτό. Δεν μπορεί δηλαδή, να πάει να πέσει θάλασσα και να πεις τώρα είμαι πολίστας, αυτό δεν γίνεται. Αλλά εμείς είχαμε μια ιστορία η οποία σαν εγώοι, διότι μόνο αυτό το σωματείο υπήρχε στο Ηράκλειο, μόνο αυτό, δεν υπήρχε κανένα άλλο σωματείο, δεν είχε κολύμβηση. Ο εγώοι λοιπόν, τον οποίο πανελλαδικά τον υποβαθμίζανε. Έχουμε έρθει σε κατάσταση να βγούμε πρώτη εθνική και μας βάλουν σε μία μέρα να παίξουμε τρία μάτς. Με την ΑΕΚ, την περίφημη ΑΕΚ.
2: Τρία μάτς σε μία μέρα.
1: Τρία μάτς σε μία μέρα για να μην κερδίσουμε τον τελικό.
3: Τότε ήταν, δηλαδή πράγματι στην οικογένεια, ο μεγάλος αδελφός επηρέαζε τους μικρότερους, θα λέγαμε, εμένα συγκεκριμένα τώρα που μιλάμε, για τον Χριστόφορο. Ο οποίος αγαπούσε το άθλημα και έτσι εγώ από μικρό παιδί ήρθα εδώ στο λιμάνι και δέθηκα με αυτό το πράγμα. Εγώ έκανα κολύμβηση μόνο, δεν είμαι υδατοσφαιριστής. Πολλές φορές με βάζανε και τους βοηθούσε, γιατί πρέπει να φτιάξουν δύο ομάδες για να γίνει ένα μάτς φιλικό. Έτσι και πολλές φορές έπαιζα λοιπόν σαν βοηθητικός, θα λέγαμε.
2: Και για να γίνει προπόνηση.
3: Για να γίνει προπόνηση, ακριβώς. Ήθελα να πω σε σχέση με αυτά που υπόθηκαν και πριν ότι οι πρώτες προπονήσεις που κάναμε γινόταν εδώ στο μεγάλο λιμάνι, υπήρχε και μια γωνίτσα εδώ που λεγόταν κόκκινη σκάλα και η διαδρομή είχε μετρηθεί ότι ήταν 50 μέτρων και κάναμε αυτά τα 50 μέτρα για 50 δηλαδή προπονήσεις. Ο πρώτος προπονητής που θυμάμαι και που είχε εγώ για πολλά χρόνια ήταν ένας γυμναστής στο γυμνάσιο Αρένων, ο Μπάμπης του Ανδρουλακάκης.
2: Αντωνακάκης.
3: Ανδρουλακάκης.
2: Ανδρουλακάκης.
3: Ο οποίος δεν είχε κάποια ειδίκευση όπως σήμερα. Σήμερα στην Γυμναστική Ακαδημία υπάρχει μια εξειδίκευση για αυτούς που ασχολούνται με την κολύμβηση, με τον βόλεϊ, με το τάδε άθλημα κτλ. Τότε δεν υπήρχε τέτοια. Αυτός ο άνθρωπος όμως δεν ξέρω, του άρεσε το άθλημα αυτό κτλ. Και ασχολήθηκε και προπονιόμαστε. Τα μέσα τότε ήταν ανύπαρκτα ως πενιχρά. Το μόνο μέσο που θυμάμαι έτσι ήταν στην πρώτη φάση όταν μάθαινες κολύμβηση, δηλαδή πρέπει να μάθεις να κολυμπάς κολυμβητικά και όχι απλώς να επιπλέεις, μας δίνανε μια σανίδα την οποία κρατούσαμε και κάναμε πόδια για να γυμνάσουμε τα πόδια μας στην κολύμβηση. Αυτό ήταν το μοναδικό μέσο που υπήρχε πέραν από τη διδασκαλία και του στυλ, ανάλογα με το ότι κολυμπούσες. Εγώ ήμουν πρόσθετος στην κολύμβηση και έμαθα να κολυμπώ περισσότερο αυτό το στυλ.
2: Είσαι το πιο δύσκολο από όλα.
3: Ναι, εγώ όχι, δεν θα το πω. Το πιο δύσκολο στυλ κολύμβησης πιθανολογώ ότι είναι η πεταλούδα. Δηλαδή θέλει πολύ δυνάμεις στη μέση, ραχιέους και τα λοιπά.
2: Ναι, βέβαια.
3: Για να μπορέσεις να κολυμπήσεις την πεταλούδα, για να κάνεις αυτή την κάμψη μέσα στο νερό. Για να μπορέσεις να ξαναβγείς.
2: Είναι και το πιο αργό η πεταλούδα.
3: Ναι, πετάς. Όχι, όχι, δεν είναι το πιο αργό.
2: Το ύπτιο είναι το πιο
3: αργό. Δεύτερο, όχι. Το πρώτο άθλημα σε ταχύτητα είναι το ελεύθερο. Το δεύτερο νομίζω ότι είναι πρέπει να είναι η πεταλούδα και μετά πρέπει να είναι ύπτιο και τελευταίο το πρόστιο ίσως, σε χρόνους.
2: Σε χρόνους.
3: Έτσι είναι. Αυτή ήταν η ιστορία μας ό,τι αφορά, σας είπα έτσι και το προπονητικό κομμάτι. Θέλω να πω έτσι για το ιστορικό κομμάτι, παρότι ήμουν νεαρότερος από αυτούς που μιλάνε, όχι πολύ, κατά 3 χρόνια μόνο, αλλά τότε είχε μεγάλη σημασία όταν τα παιδιά αυτά ήταν... 15 χρονών, εγώ ήμουν 12, ήμουνα τίποτα, ας πούμε. Δεν. Ότι η πρώτη ναυτική εβδομάδα που θυμάμαι έγινε στο λιμάνι, τη θυμάμαι εδώ, στο παλιό λιμεναρχείο, που ήταν εδώ λίγο δεξιότερα του Μαρίνα, όπως το βλέπουμε τώρα από εδώ, λίγο δεξιότερα ήταν το παλιό λιμεναρχείο, με κολυμβητές όπως ο Πεταλάκης και διάφοροι της εποχής εκείνης. Ο Μάνος Σφαγιανάκης, από τον Όφη ήταν αυτός μάλιστα που είπα. Αυτό ήταν η πρώτη ναυτική εβδομάδα που θυμάμαι. Οι προπονήσεις όπως είπατε και πριν γινόταν αρχικά εδώ που σας είπα στο μεγάλο λιμάνι.
2: Μιας και λέγαμε για ταχύτητα, συγγνώμη τώρα, αλλά
3: ναι.
2: Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ πρόχειρα είναι ότι επειδή είναι διαφορετικό το νερό της πισίνας.
3: Βεβαίως.
2: Από το θαλασσινό,
3: ναι.
2: Μήπως στη θάλασσα μπορεί ο κολυμπητής να ήταν λίγο πιο γρήγορος.
3: Όταν κολυμπούσε στη θάλασσα, επειδή όμως οι αγώνες μεταγενέστερα γίνονται στις πισίνες, υπάρχει μια επιβράδυνση στον κολυμβητή που έχει συνηθίσει να κολυμπάει στη θάλασσα. Δηλαδή μπαίνει στο νερό το γλυκό και έχει μια δυσκολία.
4: Όλα τα παιδιά εκείνη την εποχή ασχολιότανε με όλα τα σπορ.
2: Και μπάσκετ.
4: Και μπάσκετ και βόλεϊ και πόλο και κολύμβηση πριν το πόλο. Οι πολίστες ήτανε πάντα παλαιοί κολυμβητές. Γιατί ήτανε ήδη στο κολύμβι καλοί και επομένως μπορούσαν να εξελιχθούν σε καλούς πολίστες. Έτσι κι εγώ, να σας πω μια χαρακτηριστική ιστορία για να... Εφημίσομαι έτσι λίγο την κατάσταση και για να δείξουμε το πόσο πρωτόγνωρη, πρωτόγονη, όχι μόνο πρωτόγνωρη, πρωτόγονη ήταν η κατάσταση τότε εδώ. Είχαμε πάει μια φορά στην Αθήνα παίξουμε. Συνήθως μας φιλοξενούσαν σε φοιτητικές εστίες και τα λοιπά, ξενοδοχεία δεν υπήρχαν εκεί την εποχή. Πήγαμε λοιπόν στο κολυμβητήριο τότε για πρώτη φορά εμείς από τις σχεδίες εδώ του λιμανιού, πήγαμε για πρώτη φορά σε κολυμβητήριο και κάναμε ένα σαν χαλάρωση το μεσημέρι, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι το βράδυ που θα παίζαμε το μάτς. Λίγο πριν το μεσημέρι λοιπόν που παίζαμε ήταν όλοι οι πολίστες, γιατί εγώ ήμουν τερματοφύλακας και μου κάνανε σουτ για να εξευχηθούν και αυτοί και εγώ. Εκείνη τη μέρα λοιπόν έπιανα τα πάντα. Τα πάντα. Σηκωνόμουν, χτυπούσα το κεφάλι μου στο δοκάρι. Απ' έξω, ήταν ένας παλιός διεθνής και ίσως προπονητής εκείνη την εποχή στην Εθνική Ελλάδα, ο Ανδρέας ο Γαρίφαλος, ο οποίος ήταν ο υπαριθμόν ένα πολίστας της εποχής εκείνης. Έκανε λοιπόν διάφορα σχόλια για τον τερματοφύλακα του Ηρακλείου που ήρθε από την Κρήτη και τα λοιπά και έτσι. Προφανώς είχε έρθει για να δει και να επιλέξει για την Εθνική, ποιος ξέρει. Έρχεται το βράδυ. Το βράδυ λοιπόν δεν έβγαλα τα χέρια μου από το νερό καθόλου. Μόνο για να πιάνω την μπάλα από τα δίχτυα να τη δίνω μέσα. Φάγαμε 6-7 γκολ, δεν θυμάμαι ούτε πόσο. Γιατί? Διότι είχε φώτα. Είχε προβολής. Εγώ μπάλες έβλεπα δεξιά, έβλεπα αριστερά. Τέτοια πρωτόγονη κατάσταση ήταν. Παρ' όλα αυτά όμως, είχαμε δημιουργήσει μια ομάδα η οποία για εμένα το καλύτερο ήταν, εκτός από τις αθλητικές επιδόσεις, οι σχέσεις που είχαμε όλα αυτά τα παιδιά μεταξύ μας. Οι οποίοι μπορεί να ήταν, θα ακουστεί τώρα λιγάκι ρατσιστικό, μπορεί να ήταν από διαφορετικές οικογενειακές καταστάσεις και παιδιά επιστημόνων, παιδιά ανθρώπων του μόχθου και τα λοιπά, αλλά ήταν μια ομάδα. Ευγενέστατοι, αγαπούσαν ο ένας τον άλλο, περνούσαμε καλά και αυτό ήταν που είχε μεγαλύτερη σημασία για μένα και το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται και σήμερα όπως είδατε.
2: Μα το παιχνίδι που μας περιγράψατε πριν ήταν το πρώτο νυχτερινό, να υποθέσω, στη ζωή σας.
4: Ναι, και σε πισίνα. Προσέξτε τώρα να δείτε με το πόλο τι γίνεται. Στην πισίνα υπάρχει μια διαφάνεια του νερού και φαίνεται τι γίνεται κάτω από την επιφάνεια. Στο νερό εδώ, τα απέναντι που παίζαμε και εκεί, που είναι σκούρο, δεν φαίνεται τι γίνεται από κάτω.
2: Σίγουρα.
4: Βγαίναμε έξω και πώς το λέει εκείνο το λαϊκό τραγούδι, γρατζουνιές στην πλάτη και τους ώμους, ήτανε όλοι έτσι. Με γρατζουνιές στην πλάτη και τους ώμους.

0: Παίζατε την ίδια εποχή τερματοφύλακας που έπαιζε και ο κύριος Κοκκινίδης που μας
1: μίλησε
0: πριν.
1: Ναι, και ο Ντέμις ο Ευαγγελινός.
0: Και εγώ... τρεις τερματοφύλακες ήσασταν.
1: Ναι, δυστυχώς όμως ο Ντέμις έπαιζε όταν έλειπα εγώ. Εγώ έφυγα, πήγα στην Αγγλία, σταμάτησα ένα διάστημα για σπουδές που πήγα. Μετά πήγα στο Πανεπιστήμιο με αποτέλεσμα να εναλλασσόμαστε ανάλογα με το. Τυχαία βρέθηκα. Εκεί απέναντι κολυμπούσαμε τότε. Επειδή είχαμε μαγαζί στη Λαχαναγορά και όλα τα παιδιά της Αγίας Τριάδας κολυμπούσαν εδώ. Και εγώ είχε πολλούς κολυμπητές από την Αγία Τριάδα. Νιοκοσμίδης, Τατίδης, Γιοργαλίδης. Όπως επίσης και από τη γειτονιά του Αγίου Δημητρίου. Οι Βασιλάκηδες, ας πούμε, Παναγιώτη, αυτή ήταν η. Εγώ βρέθηκα εδώ λόγω Λαχαναγοράς. Τσίρικος βέβαια, 13 χρονών, κάτι άλλο.
0: Δουλεύατε σκληρά από μικρός, δηλαδή, φαντάζομαι.
1: Ναι, είχα μπαγαζί στη Λαχαναγορά, δεν είναι. Ό,τι έκανα, όλα τα παιδιά κάναμε κι εμείς. Αλλά εκείνη την εποχή υπήρχαν και άνθρωποι, παράγοντες, επιφανείς του Ηρακλείου που αγαπούσαν την Εγώη. Τώρα δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν προσέξετε, λέω την Εγώη. Όλοι λένε ο Εγώη. Δεν είναι ο Εγώη. Είναι η Εγώη.
0: Είναι η Ένωση.
1: Ένωση Γυμναστικών Οργανώσεων Ηρακλείου. Έτσι ξέρω εγώ. Για διάφορους λόγους, ου του παρόντος, έγινε εθνικός, δεν ξέρω τι. Είχε όφη. Είχε, αλλά ελάχιστος κολυμπητές.
0: Υπήρχε εκείνη την εποχή, εσείς θα τον είχατε ακούσει, γιατί έχω μαρτυρίες, ο θρύλος του Γαρδελάκη, του
1: ναι,
0: κολυμπητή.
1: Ο Γαρδελάκης που... ήταν, πήγε από εδώ στην Δία, το διάφορο. Έκανε τη Ράκλειο Δία. Τός ήταν αθλητής, όχι ταχύτητας και αυτά που τρέχαμε εμείς, ήταν μεγάλο να
0: ήταν και αυτός τον Εγώη. Ήταν και αυτός τον Εγώη.
1: Εγώ δεν τον πρόλαβα, σαν κολυμπητή. Αλλά πρέπει να ήταν, γιατί έχω κάποιες φωτογραφίες και είναι και ο Γαρδελάκης μέσα με όλη την κομπανία της εποχής εκείνης σε Γόη.
0: Εδώ λοιπόν ερχόντουσαν τα παιδιά της Αγίας Τριάδας για κολύμπη, αλλά κάποια στιγμή...
1: Κυρίως, όχι...
0: Κάποια στιγμή ήρθε και το πόλο στη ζωή σας.
1: Ναι, το πόλο πάντα υπήρχε. Δηλαδή, εκεί πέρα παίζανε, κάναμε διαδρομές ταχύτητας, ξέρω εγώ, αλλά γινόταν και πόλο. Και είχαμε τις πίζες. Δύο πλωτές εξέδρες που βγάζαμε τις τα σκηνιά των διαδρομών και γινόταν, πώς το λένε, στίβος του πόλου. Αργότερα βέβαια ήρθε εδώ κυρίως μπροστά από τον Κούλε, που εδώ ήταν το κυρίως ο αγωνιστικός χώρος ο κυρίως.
2: Εμείς κατεβαίναμε μικρά παιδάκια και κολυμπάγαμε εδώ στον Κούλε. Πολύ μικρά, μιλάμε με τα βρακάκια μας. Και όσο μεγαλώναμε, γύρω στα 10-11, αρχίζαμε να κολυμπάμε καλά, αυτοδίδακτα βέβαια. Υπήρχε ένας προπονητής στον Εγώη τότε, ο μόνος ναυτατικός όμιλος στο Ηράκλειο ήταν ο Εγώη εκείνη εποχή. Ο οποίος, ο Πέτρος Πεταλάης, ο οποίος ερχόταν εκεί, κολυμπάγαμε, οι μαρίδες οι λεγόμενες που είμαστε, και έβλεπε κάποια παιδάκια.
0: Μαρίδες,
2: ναι, μαρίδες μας λέγανε.
0: Και καλά, ηρωνικά.
2: Ηρωνικά, ναι. Είμαστε μικρά παιδάκια και σταλαβουτάγαμε στη θάλασσα. Και ξεχώρισε κάποια παιδιά τα οποία είχαν κάποιο επίπεδο πολυβητικό και μας πλησίαζε και μας εντελέαζε με κάποιο μαγιό της ομάδας να μας δώσει και να πάμε να γραφτούμε στο ναυτικό όμιλο την Εγώη.
0: Συγγνώμη, ο Πεταλάκης πού είχε διδαχτεί το άθλημα, είχε κάνει.
2: Ο Πεταλάκης
0: κάποιο...
2: δεν γνωρίζω, ήταν Ηρακλειώτης. Ήταν πολύ καλός κολυμπητής, πάρα πολύ καλός. Έπαιξε και πόλο και το αγαπούσε πάρα πολύ. Ήταν η ψυχή του εγώ εκείνη την εποχή, ας πούμε. Αυτός θα έκανε τα πάντα. Και με πλησίασε και μου λέει, αγόρι μου, πώς σε λένε, είπα το όνομά μου, θέλεις να γραφτείς στην Εγώη. Οπωσδήποτε, λέω, θέλω, ήταν και άλλοι φίλοι μου εκεί. Και ξεκίνησε από εκεί. Και θυμάμαι, κάναμε κάποιους αγώνες εδώ πίσω και πήρα το πρώτο μου δίπλωμα στα Αρχάρια, 25 μέτρα Αρχαρίων. Και βγήκα πρώτος τότε και είχα μια μεγάλη χαρά και μπολιάστηκα με τον υγρό στίβο. Μεγαλώνοντας βέβαια, άρχισα να κολυμπάω. Γινόντουσαν πολύ τακτικά κάθε καλοκαίρι ναυτική εβδομάδα αγώνες εδώ μπροστά στο λιμενάρχείο. Γινόταν το διάπλου Δία Ηράκλειο και με δελέασε ο Μανώλης ο Νεκοσμίδης, επειδή μου λέει, έχεις αντοχή να πας να λάβεις. Λέω, μα είμαι μικρός εγώ, 17 χρόνια ήμουν. Και προηγουμένως αναφέρατε το όνομα του Γαρδελάκη. Ήταν και ο Γαρδελάκης τότε.
0: Ήταν ο παλιός, ας
2: πούμε. Ο παλιός, ναι, ο πιο μεγάλος τότε. Ο οποίος με πλησίασε, λέει μου, είμαι μικρέ, είναι μακριά, θα κουραστείς, μην λάβεις μέρος. Λέω, δεν πειράζει, άμα κουραστώ, μας ακολουθούσαν βάρκες και θα μας πιάνε να μας ανεβάζανε πάνω. Τέλος πάντων, μας πήγαν εκεί.
0: Το κάνατε δηλαδή.
2: Το έκανα και βγήκα και πρώτος. 17 ετών, βγήκα πρώτα στο Διάπου Ντιγαράδη. Και τόσο μου άρεσε, μετά συνέχισε και για την επόμενη χρονιά ξανά έλαβα μέρος. Λαμβάνανε πάρα πολύ, οπότε και από την Αμερικάνικη βάση.
0: Έχω δει κάποια φωτογραφία, ίσως την έχετε κι εσείς, με τον τότε Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, ναι, τον Ευγένιο.
2: Ο Ευγένιος ο Μητροπολίτης ήταν τότε κοντά στον αθλητισμό. Όπως και ο Δήμαρχος, ο Νομάρχης, ο Λιμενάρχης τότε του Ηρακλείου. Γιατί ήταν υπό την αιγίδα του ναυτικού, του πολεμικού ναυτικού, του βασιλικού ναυτικού τότε, η ομάδα, η εκδήλωση, Ναυτική Εβδομάδα. Και γινόντουσαν εδώ πάρα πολλά. Σκι κάνανε, ιστιοπλοεία, αγώνες κάναμε μπροστά. Είχαμε βάλει τα πλωτά, τα μεταφέραμε από εδώ, τα πήγαμε εκεί και κάναμε αγώνες μεταξύ μας. Αλλά μετά ερχόμαστε στην ομάδα, στον ΕΓΟΕ. Ο οποίος ήταν ο μόνος σύλλογος στο Ηράκλειο που είχε ναυταχτισμό. Ναι, μαζευτήκαμε μια παρέα παιδιών, παίζαμε εδώ, κάναμε προπόνηση, είμαστε σε καλή κατηγορία, είμαστε στη Β' Εθνική. Η Β' Εθνική είναι αντίστοιχη Α2 σήμερα. Και πηγαίναμε και ταξίδια και παίζαμε εκτός Ηράκλειο, αλλά υπήρχε το Παγκρίτιο Πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης και κολύμβησης, το οποίο ήταν και αυτό φανταστικό.
0: Στο Ηράκλειο όμως μόνο εγώ.
2: Μόνο εγώ είμαι.
0: Παίζατε δηλαδή με άλλες πόλεις της Κρήτης.
2: Ναι, γινόταν. Μια χρονιά γίνονταν στον Άγιο Νικόλαο στη Λίμνη, άλλη χρονιά στα Χανιά, άλλη χρονιά στο Ρέθμα, άλλη χρονιά εδώ. Παγκρίτη αγώνες, κολύμβηση και υδατοσφαίρηση.
0: Τα Χανιά είχαν από τότε προβάδισμα λόγω του κολυμβητηρίου.
2: Ναι, είχαν προβάδισμα στην κολύμβηση, όχι στην υδατοσφαίρηση. Στην υδατοσφαίρηση είμαστε νούμερο ένα εμείς στην Κρήτη. Πάντα όλους κερδίζαμε. Όλους.

0: Το Ηράκλειο άργησε να αποκτήσει κολυμπητήριο, όπως και άργησε να βρεθεί ομάδα που θα συνυπάρξει με τον ιστορικό Εγώη, που ήταν ο εκπρόσωπος της υδατοσφαίρισης στην πόλη. Ωστόσο, οι συνθήκες ορίμασαν και οι άνθρωποι βρέθηκαν, αφού το μόνο που το χώριζε ουσιαστικά, το αγαπημένο πια άθλημα των Ελλήνων από την κολύμβηση, ήταν οι διαδρομές. Και ο Όφη πέτυχε κάτι για το οποίο είχαν μοχθήσει οι αθλητές του Εγώη με έδρα στη θάλασσα. Να ανέβει κάποια στιγμή στην Α1 μια ηρακλειώτικη ομάδα, έστω και για λίγο.
1: Ήμουν εγώ μέλος του Εραστέχνη Όφη με πρόεδρο το σχολημένο του Ελευθέρω τον Γερό. Από οι τρεις προπονητές ήταν ο συγχωρημένος ο Νεοκοσμίδης, ο Φραγιαλάης ο Γιώργος και ο Μανώλης ο Δραμιντινός. Και πείσαμε το Ιγερό να επαναλειτουργήσω με το τμήμα του Όφη, διότι πήρε πιο παλιά ο υγρός τύπος του Όφη. Τελικά πείσαμε το Ιγερό και εκτός από τους τρεις προπονητές αυτού που σας ανέφερα, βρεθήκαμε και τρεις άνθρωποι στυλ εφόρους να βοηθήσουν. Ο ένας ήμουν εγώ, ο Βαγγέλης ο Γαλινάης ήταν ο άλλος και ένας Ανδρέας Θεοδωράκης, ρεθεμιώτης στην καταγωγή, ο πυρεώτης ανάθρημα. Αυτοί οι τρεις το ξεκινήσαμε με πρώτο προπονητή τον Μανώλη τον Δραμιντινό. Δειλά, καταφέραμε σήμερα που μιλάμε να είμαστε στην Α2 κατηγορία. Κάναμε και ένα φεγγάρι πριν το 17 στην Α1.
0: Θέλω να σταθώ στον αείμνηστο Νεοκοσμίδη, ναι, γιατί ήταν και αθλητής με επιτυχίες από τα παλιά χρόνια του Εγώη. Ουσιαστικά ήταν ο μπροστάρης, αυτός δηλαδή που έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να γίνει τμήμα πόλο Όφη.
1: Ναι, ο σχολημένος ο Μανώλης ο Νεοκοσμίδης ασχολήθηκε να δημιουργήσει το τμήμα πόλο. Οι άλλοι δύο προπονητές, ο Φραγιαλάης, ο Μανώλης, ο Δραμιντινός, ασχοληθήκανε και αναπτύξανε την κολύμβηση στο νόμο.
0: Το πόλο ήταν μια νέα πρόκληση, πώς σας φαινόταν?
1: Ήταν μια νέα πρόκληση, παρόλο που υπήρχε η προϊστορία στο Ηράκλειο με τον Εγώη.
0: Εσείς είχατε προλάβει τον Εγώη να παίζει στο λιμάνι. Τους είχατε δει.
1: Πολύ λίγο. Ελάχιστα. Λόγω σχέσεως του Στατίδηδες, το Μανώλη τον Οκοσμίδη, τον Ντάλι τον Μιράλη, που υπήρξε προπονητής σαν διάστημα στον Όφη. Αλλά πολύ λίγο. Άλλες τις συνθήκες τότε βέβαια. Και μετά ήμουν στο κολύμπι του Όφη, γιατί ο γιος μου ήταν κολυμπητής. Παρακολουθούσα τον Εγώη. Είχε το μεράκι ο Νεοκοσμίδης και εσύ άρχισε και δημιουργήσαμε το τμήμα του πόλου.
0: Ακόμα μια σημαντική μορφή ήταν από το εξωτερικό, έτσι ο Αντρέι από τη Βουλγαρία, έπαιξε και αυτός καθοριστικό ρόλο.
1: Κοίταξε, είναι πολλά τα ονόματα που βοηθήσαν και δεν θέλω να δικήσω κανένα, θέλω να διαβάσω, να μην παραπονεθεί κανείς.
0: Ναι, δεν έχω πρόβλημα.
1: Είναι ο πρωτεργάτης είναι ο Κοσμίδης, ο Μανώλης, ο σχολημένος. Μετά υπήρξε ο Σγουρός ο Δημήτρης από την Αθήνα, ο Παναγιωτάης ο Φέδωνος από το Ηράκλειο, ο Κουμής ο Ιάκωβος από τα Χανιά, ο Τσιαμπάς από εδώ, πρώην αθλητής του Όφη, ήταν και προπονητής, ο Πίσας ο Μανώλης, παλιός πολίστας θερματοφύλακας, ο Σπαγουλάης ο Γιώργος, έκαμε σε αυτό το διάστημα προπονητής, ο Τάκης ο Μιράλης, ο Κακαρνάκης ο Δημήτρης, ένας Ολλανδός που μένει στη Χερσόνησο, ο Μάνι Λούζεν, ο Βολτιράκης και τελικά το αφαιρούμε τον Ξανάκη.
2: Πόλο ξεκίνησα από τον Όφη. Έτσι, περίπου στην ηλικία των 10 ετών ξεκίνησα στο πόλο του Όφη.
0: Οπότε από τα 10 σου χρόνια και μετά μόνο πόλο.
2: Ναι, μόνο πόλο και σε κάποιους αγώνες κολύμβησης που πέφταμε όλοι οι πολίτες, έτσι να βοηθήσουμε λίγο το κολυμβητικό κομμάτι του συλλόγου.
0: Φαντάζομαι μιλάμε για δεκαετία 80 και θέλω να μου πεις πώς ήταν εκείνα τα χρόνια, ποιες δυσκολίες υπήρχαν, τι γινόταν. Το πόλο για τους Ηρακλειώτες ήταν κάτι νέο. Το λέω αυτό γιατί η παλιά εποχή του εγώ ήταν πολύ πίσω.
2: Ναι, εμάς μας ενέπνευσε ο Μανώλης ο Νοικοσμίδης. Αυτός ήταν η φυσιογνωμία της εποχής τότε που, ας το πούμε, έφερε το πόλο από την προηγούμενη γενιά που παίζανε στο λιμάνι, στην πισίνα και έφτιαξε την πρώτη ομάδα του Όφη. Και με πολλούς άλλους παλιούς που οι οποίοι στην πορεία σταματήσανε. Αλλά στην ουσία ο Μανώλης ο Νοικοσμίδης ήταν αυτός που ήταν ο ιδρυτής του Όφη στο πόλο. Μετέπειτα βέβαια ήρθαν και άλλοι προπονητές, δηλαδή ήρθαν προπονητές από την Αθήνα όπως ο Δημήτρης Οσγούρος, ο οποίος η ομάδα ήταν εκεί στη Γάμα Εθνική, Δέλτα με Γάμα Εθνική, αγωνιζόμασταν για 4-5 χρόνια, μέχρι που ήρθε ένας πολύ καλός προπονητής, ο Αντρέι Αντρέγεφ από τη Βουλγαρία, 3 φορές Ολυμπιονίκης ο ίδιος με την Εθνική Βουλγαρίας.
0: Α, τόσο μεγάλο όνομα.
2: Ναι, ήταν πολύ μεγάλο όνομα για την εποχή εκείνη. Ο οποίος αυτός ήταν ο προπονητής που μέσα σε 4 χρόνια κατάφερε να μεταμορφώσει την ομάδα και από εκεί που παίζαμε στη Δέλτα Εθνική ανεβήκαμε στην Α2 σερί κάθε χρονιά πρωταθλητές. Δηλαδή σε κάθε πρωτάθλημα βγαίναμε πρώτοι. Με αποτέλεσμα να αγωνιστούμε πρώτη φορά στην Α2 με τον Αντρέι για περίπου 1-2 χρόνια. Και στη συνέχεια ήρθαν και άλλοι προπονητές όπως ο Ιάκωβος Οικουμής από τα Χανιά, επίσης μεγάλο όνομα της εποχής σαν προπονητής. Και έτσι σιγά σιγά καθιερωθήκαμε στην Α2.
0: Η Α2 ήρθε δεκαετία 90.
2: Η Α2 ήρθε μετά το 90, γύρω στο 90. Ναι, δεκαετία 90. Δεκαετία 90, εκεί 92, 93, εκεί ήρθε η Α2.
0: Φαντάζομαι ήσουν αναπόσπαστο στέλεχος της ομάδας που έφτασε να ανεβάζει τις κατηγορίες, να ανεβαίνει κατηγορίες κάθε χρόνο και να φτάνει στην Α2 όπως είπες, πρωταθλήτρια.
2: Ναι, εγώ τότε, εντάξει, μικρός βέβαια σε ηλικία, αλλά επειδή είχα καλό υποδομή από το Κολύμπι, ήμουνα βασικός, πρώτη αλλαγή στην ομάδα αυτή που καταφέραμε να ανέβουμε σε ρή πρωταθλητές μέχρι την Α2. Και στην Α2 μετά τα επόμενα χρόνια καθιερώθηκα σαν βασικός στην ομάδα.
0: Η ομάδα από τότε δεν έπεσε ποτέ πιο χαμηλά?
2: Όχι, πέσαμε, δηλαδή πάντα φτάναμε πολύ κοντά στο να ανεβούμε στην Α1 και τις επόμενες χρονιές που δεν τα καταφέρναμε υπήρχε έτσι μια κατάρρευση, ας το πούμε, και πέφταμε στη Β. Αλλά όποτε πέσαμε στη Β, καταφέραμε και ανεβήκαμε μέσα στην Α2 την επόμενη χρονιά. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στην Ελλάδα το μοναδικό σωματείο με τόσες πολλές συμμετοχές στην Α2 κατηγορία.
0: Που και αυτό είναι σημαντικό και φτάσαμε στη στιγμή το 2017, ορίμασαν συνθήκες, μπορούμε να πούμε έτσι, γράφτηκε η ιστορία. Θέλω να μου το θυμηθείς, ήσουν τότε στην ομάδα βέβαια, στέλεχος, όταν ανέβηκε για πρώτη φορά στην Α1.
2: Ναι, ήταν και η τελευταία φορά που έπαιξα, αγωνίστηκα σαν αθλητής. Είχαμε την τύχη να έχουμε ένα από τους καλύτερους προπονητές στον κόσμο, το Μάκη το Πολτηράκη, ο οποίος, εντάξει, επίσης Ολυμπιονίκης, σαν προπονητής με πλούσιο βιογραφικό, πρωταθλήματα πάρα πολλά με τον Ολυμπιακό, με τον Εθνικό. Ερχόμενος λοιπόν στο Ηράκλειο γιατί για οικογενειακές υποχρεώσεις, βρέθηκε να είναι στο τιμόνι της ομάδας. Οπότε μια ομάδα που ήμασταν το ίδιο υλικό και έτσι ήμασταν γύρω στη μέση της Α2 τα προηγούμενα χρόνια, με το Μάκη το Πολτηράκη και με την καθοδήγησή του καταφέρνουμε να ανέβουμε δεύτερη από την Α2 στην Α1.
3: Ήταν και για μένα κάτι το οποίο έχει μείνει ανεξίτηλο στη ζωή μου και οι αναμνήσεις αυτές είναι τόσο χαρούμενες και καλές που θεωρώ ότι δεν τις ξεχάσω ποτέ. Δυστυχώς γίνανε και κάποιες συγκυρίες που δεν μας αφήσανε να μείνουμε στην κατηγορία και να αυτή τη στιγμή όχι θα ήταν ακόμη στην Α1. Η συγκυρία ήταν ότι εκείνη τη χρονιά μια ομάδα, ο Παναθηναϊκός, στην οποία συνεργάζομαι φέτος, δήλωσε και έπεσε στην Α2, όπου αυτό τι σημαίνει ότι εμείς είχαμε κάποιους αθλητές που είχαμε συζητήσει κριτικούς από τον όμφυλο ναυτικό Μιλοχανίων ότι το πιο πιθανό ήταν να έρθουν σε εμάς, πολύ δυνατοί αθλητές, Και αν όντως έμενε ο Παναθηναϊκός στην Α1 και δεν ανεβαίνανε τα Χανιά, τότε αυτά τα παιδιά μάλλον θα αγωνιζόταν σε εμάς, οπότε σίγουρα θα είχαμε μια πολύ δυνατή ομάδα. Ο πρώτος παράγοντας ήταν αυτός. Και ο δεύτερος είναι ότι εκείνα τα χρόνια, τη χρονιά τουλάχιστον, το πρωτάθλημα της Α2 τέλειωνε πολύ αργά. Οπότε όταν έγινε αυτό το γεγονός και εμείς ανεβήκαμε στην Α1, δεν υπήρχαν αθλητές ελεύθεροι για να μπορέσουν να τους πάρει ο Όφη, έτσι ώστε να παραμείνουμε στην Α1. Αυτά ήταν τα δύο κομβικά σημεία. Θεωρώ ότι αν ένα από τα δύο ήταν ή πιο νωρίς το πρωτάθλημα τέλειωνε ή ο Παναθηναϊκός έμενε τότε στην Α1, ο Όφη θα ήταν ακόμη στην Α1. Χρόνια αυτά που έζησα, τα δύο χρόνια στον Όφη και στο Ηράκλειο, σας είπα ότι ήταν από τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θεωρώ ότι και κέρδισα και σαν προπονητής, αλλά και σαν άνθρωπος και με τις γνωριμίες, με τους ανθρώπους που γνώρισα, τα παιδιά που ήταν μαζί μου, ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα μείνουν πάντα στο μυαλό μου, στην καρδιά μου. Πρέπει ο Όφη να στηρίζεται στα δικά του παιδιά, να οι ακαδημίες να προωθούν και να δουλεύουν σωστά, έτσι ώστε να μαζεύουν παιδιά και να τα προωθούν στην πρώτη ομάδα. Αυτός ήταν ο στόχος μου, το περισσότερο δηλαδή που μπόρεσα να κάνω εκεί. Αν θυμάμαι καλά, την πρώτη χρονιά είχαμε 20 παιδιά σε όλες τις κατηγορίες και όταν έφυγα ήταν 70%, δεν θυμάμαι πόσα παιδάκια ήταν. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει λίγο πιο οργανωμένα, δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει να δώσουν βάρος σε αυτό το πράγμα. Με τα νέα παιδιά που βγάζει η Ακαδημία ή μία-δύο προσθήκες, θεωρώ ότι ο Όφη θα μπορέσει ξανά να πάει στην Α1. Ο Μιχάλης Παγουλάκης, ο γιος του Γιώργος και ο πρόεδρος, ο κ. Δανδάλης, ο Γιάννης, νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μείνει όχι φίλοι, οικογένεια θεωρώ. Τι να σας πω, ότι συνέχεια έχουμε επαφή μαζί, μαθαίνω νέα τους, τηλεφωνιόμαστε, δηλαδή είναι σαν να έχουμε γίνει μια οικογένεια. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει το εθνικό μας άθλημα, γιατί ένας απλός λόγος θα σας πω, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πισίνες. Δηλαδή αν δείτε ότι στην Αθήνα οι περισσότερες πισίνες είναι κλειστές. Ο Δήμος Αθηναίων στις 4 πισίνες που έχει μόνο μία ανοιχτή. Δηλαδή, τώρα έκλεισε και τον Ηλυσίων, το Γουδί. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα εθνικό άθλημα όταν δεν υπάρχουν πισίνες και κλείνουν αντί να ανοίγουν. Το Ηράκλειο έχει μόνο μία πισίνα, η οποία είναι τόσο καταπονημένη και παλιά που θεωρώ ότι έπρεπε να έχει τουλάχιστον 2-3, έτσι. Τα Χανιά τώρα ξεκίνησαν να κάνουν μία πισίνα, δηλαδή την ξαναφτιάχνουν από την αρχή. Άρα λοιπόν για ποιο εθνικό άθλημα μιλάμε? Δηλαδή θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για εθνικό άθλημα όπως είναι, ας υποθέσουμε, η Ουγγαρία, όπου μόνο στη Βουδαπέστη έχουν 50 και 70 πισίνες ενεργές. Δηλαδή, ναι, και όμως ναι, αυτό είναι το παράδοξο, ότι ειλικρινά με τις συνθήκες που γίνονται η προπόνηση στην Ελλάδα, όποιος το λέει αυτό, ειλικρινά μιλάμε για παιδιά τα οποία το αγαπάνε, έχουν τρομερό μεράκι και σίγουρα υπάρχουν και καλοί προπονητές. Πιστεύω ότι, όπως έχω πει και στο Μιχάλη το Σαβουλάκι, ότι θα ξανασμίξουν οι δρόμοι μας. Δεν ξέρω πώς, αλλά σίγουρα θα ξανασμίξουν.
0: Θυμάσαι το παιχνίδι που έκρινε, να μας περιγράψεις το παιχνίδι που έκρινε την άνοδο, μια νίκη που είχατε κάνει.
2: Ναι, είχαμε κάνει στο Γέρακα. Είχαμε παίξει το πρώτο παιχνίδι στο Γέρακα, το είχαμε χάσει. Είχαμε ρίξει στο Ηράκλειο, είχαμε κερδίσει. Και το καθοριστικό παιχνίδι το παίξαμε στην Αθήνα, στο Γέρακα. Που εντάξει, εκεί τα δώσαμε όλα. Είχαμε μαζί μας και τον πρόεδρο, τον Γιάννη του Βανδάλη, που ήταν έτσι τότε μια τεράστια βοήθεια για εμάς να τον βλέπουμε στον πάγκο. Και κερδίσαμε έτσι με ένα γκολ στο τέλος, μετά από μια πολύ καλή εμφάνιση. Είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνουμε στην Α1. Εντάξει, έχει γραφτεί στην ιστορία. Ήταν για μας από παιδιά ένα όνειρο ζωής.
0: Εδώ είχατε πανηγυρίσει όμως, στο κολυμπητήριο Ηρακλείου ήταν το παιχνίδι που, το... που έγινε η γιορτή ανόδου.
2: Η γιορτή έγινε, ναι, εδώ στο Ηράκλειο, μια μέρα μετά, γιατί το τελευταίο παιχνίδι ήταν στο Γέρακα. Αλλά κάναμε τη γιορτή εδώ στο Ηράκλειο, γιατί εντάξει, δεν μπορούσαμε να έχουμε τον κόσμο μας στην Αθήνα, ήταν καθημερινή αν δεν κάνω λάθος, ήταν Τετάρτη. Οπότε εδώ ήρθαμε μετά για το γιορτάσαμε.
1: Τρεις προπονητές παίξανε το πιο σοβαρό και δυναμικό ρόλο στην ομάδα αυτή που υπάρχει σήμερα, που έχει τις βάσεις από εκεί. Ο ένας ήταν σίγουρα ο Αντρέι, ο Βουλγάρος, που πιστεύω αν δεν τύχαινε το ατύχημα που είχε με το παιδί του, ακόμα θα ήταν εδώ, θα ήταν ο Όφη πιο μεγάλος.
0: Έχασε το παιδί του.
1: Έχασε το παιδί του, ένα ατύχημα παραμονές Χριστουγέννων. Τον επόμενο που έχω να χαρακτηρίσω ήταν ο Κουμής και μετά το μεγάλο κατόρθωμα που έκαμε στον Όφη, ο Βορτσιράκης που το ανέβασε στην Άλφα Εθνική. Και πιστεύω ο Βορτσιράκης εξαπεράσει από τον Όφη.
0: Το ευχόμαστε.
1: Τώρα βέβαια είμαστε με το Φυσανάκι, δικό μας παιδί, γιατί είχε και ο Κόλλη Πόλο, αλλά είχε φτάσει μέχρι τη Β' κατηγορία. Δεν πέρασε παραπάνω. Και προέρχεται το Φυσανάκι από τον Κόλλη. Ηρακλειώτη, δικό μας παιδί. Ο Όφη αυτή τη στιγμή έχει μια νεανική ομάδα, πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Όποια ώρα και στιγμή θέλει, μπορεί να βγει Α1. Αλλά για να κάνει σπαγουλάκι ή οτιδήποτε άλλο αυτό το τόλμημα, πρέπει πρώτα να βρεθεί ο χορηγός που θα στηρίξει την ομάδα να βγει στην Α1. Διότι και την πρώτη φορά που βγήκαμε στην Α1, και διαπιστώνουν τα παιδιά ότι ολοκληρώσαν το όραμά τους, και είδαν ότι δεν έχει μεγάλη διαφορά η Α1 με την Α2 παιχτικά. Επαναπαύονται και αποσύρονται. Γιατί είναι ένα δύσκολο άθλημα σε συνθήκες του κολυμπητηρίου Ηρακλείου που έχει πόλο μόνο το βράδυ 8.30 με 10.30 και φεύγουν και πάνε στο σπίτι τους σε 11-12. Είναι δύσκολο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το τμήμα, αν βρεθεί ένας χορηγός αύριο και μπορεί να το στηρίξει οικονομικά το τμήμα, όχι για φέτο, για του χρόνου να κάνουμε την προεργασία, σας υπόσχομαι ότι θα βγει Α1. Αλλά να βγει και να μείνει, όχι να βγει να πέσει.
0: Και τέλος, όλα αυτά τα χρόνια είχατε δίπλα σας και το γιο σας, τον Γιώργο, ο οποίος από όλα τα πόστα βοήθησε. Ο Γιώργος δηλαδή ήταν ένα κομμάτι αναπόσπαστο, αθλητής, έγινε προπονητής κάποια στιγμή, ήταν στην διοίκηση, είναι τώρα στην Ερεστέχνη.
1: Είναι στο διοικητικό, αλλά δεν του φύγει ακόμα το παιχτικό. Και λειτουργεί διοικητικά σαν παίχτης, όχι σαν διοικητικός.
0: Αυτό είναι καλό ή κακό δηλαδή?
1: Καλό για μένα. Καλό παραμένει παίχτης ακόμα, παραμένει παίχτης. Έχουμε πολλά καλά παιδιά. Είναι μια οικογένεια.

0: ότι ο Όφη φέτος, όπως και πέρυσι, έχει μπει σε μια παραγωγική διαδικασία ως επιτοπλίστων. Δεν έχει ως στόχο να ανεβεί από την Α2 στην Α1, όχι ότι αν φτάσει εκεί δεν θα το κάνει, αλλά έχουμε μπει σε ένα μεγάλο παραγωγικό κομμάτι. Δηλαδή έχουμε το χαμηλότερο ίσως μέσο όρο ηλικίας στην κατηγορία στην Α2. Αυτό μας αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή έχουμε κάποιους ενήλικους και όλοι οι υπόλοιποι είναι 15, 16, 17, 18 χρονών. Όλοι είναι, νομίζω μόνο ένα-δύο άτομα δεν είναι γηγενείς. Πράγμα το οποίο και αυτό έχει το ρίσκο του, δηλαδή, και, αλλά και τη ρομαντικότητά του. Αλλά μας αρέσει που δουλεύουμε με τα νέα παιδιά. Αυτό είναι πιο δύσκολο, έχει περισσότερη δουλειά, έχει περισσότερες και στεναχώριες και λύπες, είναι όλα πιο έντονα. Δεν υπάρχει σιγουριά, δεν υπάρχουν μισθοφόροι, αλλά υπάρχει συνεχής βελτίωση. Τα παιδιά έχουν πάρα πολύ όρεξη, το καταλαβαίνω ότι τους δίνεται η ευκαιρία, την παίρνουν την ευκαιρία. Και αυτό φαίνεται και στους μικρότερους που σιγά σιγά μπαίνουν στη διαδικασία των εθνικών ομάδων. Πώς το εκτιμούν, πώς το χαίρονται και πώς το εκμεταλλεύονται.
1: Έχουμε κάποια άτομα τα οποία είναι μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία βοηθάνε με την εμπειρία τους. Αλλά όπως είπε σωστά, θεωρούμε από τους μεγάλους πλέον. Είμαι 4 χρόνια στην ομάδα, στο αντρικό. Οπότε, ναι, θεωρούμε από τους μεγάλους, θεωρούμε από τους αρχηγούς της ομάδας. Ως μια ομάδα από επαρχία, το να βγάζουμε παιδιά από τις ακαδημίες μας είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Γιατί δεν είναι τόσο εύκολο όσο μια ομάδα της Αθήνας που υπάρχει τόσο μεγάλη ποικιλία παιχτών να πάρεις από εδώ, να πάρεις από εκεί. Αν δεν δημιουργήσεις από τις ακαδημίες, είναι δύσκολο να στελεχώσουμε τέτοια αντρική ομάδα μονάχα με μεταγραφές. Το όνειρό μου, το έχω αναφέρει ξανά, είναι ότι θέλω να παίξουμε αυτή την ομάδα Α1, δηλαδή να καταφέρουμε να ανεβάσουμε τον Όφη στην Α1 και να μείνει εκεί. Ο στόχος μου κάθε χρόνο είναι να γίνουμε καλύτερος. Ξεκίνησα αρκετά καλά, θεωρώ. Παιχνίδι με το παιχνίδι θέλω να βελτιώνουμε, να βελτιώνουμε την ομάδα και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται.
2: Εμείς δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε από αυτή την εκπομπή και άλλη μια ομάδα που έκανε γνωστό και δημοφιλές το πόλο του Ηράκλειο και δεις το ωραίο φύλλο. Ωστόσο, η πιο πετυχημένη ομάδα πόλο γυναικών στην Κρήτη μακράν εδρεύει στο Ρέθυμνο. Έχει αγωνιστεί στην Ευρώπη, αλλά αναγκάζεται χρόνια τώρα να ζει την προσφυγιά και να ταξιδεύει μια στο Ηράκλειο και μια στα Χανιά. Κάτι ανάλογο βιώνει και σε επίπεδο ανδρών ο Άγιος Νικόλαος. Ελπίζουμε όμως σε καλύτερα χρόνια, για να είναι όντως το πόλο αυτό που θα αμφισβητήσει το μπάσκετ στη θέση του εθνικού μας αθλήματος. Αφού πράγματι το να είναι η εθνική μας στην ελίτ της παγκόσμιας υδατοσφαίρησης δεν πρέπει να μας αρκεί.
3: Στον κολυμβητικό όμιλο Ηρακλείου ξεκινήσαμε όταν τα μεγάλα μας παιδιά, τα μεγάλα κορίτσια σταματήσανε από το κολύμπι. Κάναμε τμήμα υδατοσφαίρησης με προπονητή τον Μανώλη τον Νεοκοσμίδη και με κολυμβήτριες οι οποίες ήταν επώνυμες κολυμβήτριες στο κολυμβητικό στερέωμα. Φτάσανε τα κορίτσια του ΚΟΗ μέχρι τη Β' Εθνική. Αργότερα, το 1991, ο ΚΟΗ έφερε τον Άσκο. Τον Άσκο Κασάμποφ. Έκαμε τμήμα ανδρικό. Μέχρι το 2009. Ήταν μια γενναία προσπάθεια εκ μέρους του ΚΟΗ. Αλλά όμως, παιδιά, στο Ηράκλειο η υδατοσφαίριση έχει ονοματεπώνυμο. Η υδατοσφαίριση στο Ηράκλειο είναι όμιλος φιλάθλων Ηρακλείου. Θυμάμαι και με πιάνουν γέλια τα πρώτα παιχνίδια του Όφη με τον Εγώη. Τα σκορ ήταν 48-2. Το 48 υπέρ του εγώ. Υπέρ του εγώ.
2: Αλλά η αρχή έγινε από τον εγώ. Σε αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία.
3: Ο εγώ είχε πολύ δυνατό πόλο. Πολύ οργανωμένο τμήμα. Το οποίο με την εμφάνιση του ομίλου φιλάθλων Ηρακλείου σε φτούρισε. Έμεινε πίσω. Και εμείς πια όλοι οι κολυμβητικοί σύλλογοι πανηγυρίζαμε για τις επιτυχίες του Όφη στο κομμάτι της υδατοσφαίρησης. Άρχισαν αθλητές του Όφη να μπαίνουν στις εθνικές ομάδες, όπως ήταν ο Κωστής ο Κοκκινάκης, έφερναν σπουδαίους προπονητές που προσπαθούσαν. Στον κολυμπητικό όμιλο Ηρακλείου, μετά το Μανώλη, τον Κοσμίδη, το γυναικείο πόλο το παρέλαβε ο Μιχάλης Ολιόπουλος, ο οποίος υπήρξε και προπονητής κολύμβησης και προπονητής υδατοσφαίρησης, ο οποίος ήταν και αθλητής κολύμβησης και αθλητής υδατοσφαίρησης. Έχει πολλά να θυμηθεί κανείς από την υδατοσφαίριση.
2: Για τα κορίτσια ήταν πιο δύσκολο να γίνει τμήμα? Πώς τα κορίτσια αγάπησαν αυτό το άθλημα, που είναι και λίγο σκληρό άθλημα, δηλαδή έχει πολύ έντονες...
3: Ήταν καλές, γιατί εκείνη η φουρνιά του κολυμπητικού ομίλου Ηρακλείου ήταν πανύψηλα κορίτσια, ήταν όλες πάνω από 1,75 και τους το έδωσε πολύ όμορφα ο Μανώλης ο Νεοκοσμίδης και αργότερα και ο Μιχάλης ο Ηλιόπουλος και τα καταφέρνανε πολύ ωραία και θυμάμαι ότι αναπληρωματικές, ανεβαίνοντας στην Αθήνα, η βασική ομάδα έπαιρνε κολυμβήτριες από το κολύμπι. Από το κολύμπι αθλήτριες και καθόταν στον πάγκο. Το είχαν πάρει πολύ σοβαρά. Αργότερα τα κορίτσια σπουδάσανε, φύγανε στο εξωτερικό και ατόνισε η ομάδα. Ήρθε ο Νάσκο, ο οποίος έδωσε, νομίζω, περισσότερη βαρύτητα στο ανδρικό πόλο. Μέχρι το 2009, οπότε ο Νάσκο έκανε τη δική του πισίνα, έκανε το δικό του σύλλογο, έκανε τη δική του ομάδα στην υδατοσφαίριση.
0: Κάθε φορά που βλέπω το Ρέθυμνο, εντάξει, είμαι και εγώ ένα κομμάτι αυτής της ομάδας. Η προσπάθεια που κάνει το Ρέθυμνο είναι ηρωική πάρα πολλά χρόνια και φέτος άλλη μια ηρωική προσπάθεια κάνει. Το θέμα των υποδομών που αντιμετωπίζει όλα αυτά τα χρόνια είναι πολύ σημαντικό για αυτή την ομάδα. Στοιχίζει, κοστίζει σε βαθμούς, σε χρήματα, σε όλα. Αλλά εντάξει, οι άνθρωποι αυτοί αξίζουν συγχαρητήρια κάθε χρόνο. Κάθε. Εκεί ήταν η δεύτερη μου ομάδα σαν προπονητής, δηλαδή είχα ξεκινήσει κάπου αλλού, μετά πήγα στο Ρέθυμνο, αλλά τα 12-14 χρόνια που έκατσα εκεί ήταν σημαντικά πολύ για μένα.
2: Τι έζησες εκεί,
0: Εντάξει, αυτό ήταν το αποκορύφωμα των ετών που ήμουν εγώ εκεί, ήταν η τρίτη θέση στην Ελλάδα. Πήραμε το τρίτο μετάλλιο μετά τον Ολυμπιακό και την Βουλιαγμένη το 17, αν θυμάμαι καλά, και την επόμενη χρονιά που παίξαμε στο Champions League.
2: Η ομάδα λοιπόν έφτασε στο Zenit με τη δική σου παρουσία.
0: Έφτασε στο Zenit με πολλών την παρουσία και ήμουν και εγώ ένας από αυτούς που ήμασταν εκεί.
2: Ήσουν ο πρώτος προπονητής όμως.
0: Ναι, ήμουν ο πρώτος προπονητής.
2: Πώς σημειώθηκε αυτή η επιτυχία, τι διαφορά υπήρχε με τώρα και έφτασε τόσο ψηλά τότε?
0: Είναι νομίζω συγκυρία πολλών πραγμάτων. Δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι είχαν τον ίδιο στόχο, το ίδιο μεράκι, την ίδια θέληση. Και δεν μιλάω μόνο για τους αθλητές, και οι αθλητές και οι προπονητές και οι παράγοντες, που όλο αυτό πρέπει να κουμπώσει για να φτάσει τόσο ψηλά. Δεν είναι εύκολο κάθε φορά, κάτι μπορεί να λείπει κάθε φορά, αλλά τότε είχαν κουμπώσει όλα τέλεια.
2: Η ομάδα και τότε έπαιξε Champions League χωρίς να έχει κολυμπητήριο ουσιαστικά.
0: Ακριβώς. Ακόμα και τώρα, τόσα χρόνια μετά και 8 χρόνια μετά, συνεχίζει την προσπάθειά της χωρίς κολυμπητήριο. Αυτό είναι πολύ στενά.
2: Όλα αυτά τα χρόνια, φαντάζομαι τα γνωρίζεις, δεν έγιναν ενέργειες για να αλλάξει κάτι?
0: Στην ουσία, δεν έχει γίνει τίποτα. Ό,τι ενέργειες και να γίνονται, μετράει το αποτέλεσμα. Αυτό ισχύει και για το Ρέθυμνο, ισχύει και για το Ηράκλειο. Το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Την πληρώνουν τα παιδιά, οι γονείς τους, οι παράγοντες, αυτοί την πληρώνουν. Αλλά το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Θυμάμαι περισσότερο τις σχέσεις μου με τους ανθρώπους και πόσο πολύ μας έχουν δέσει αυτά τα πράγματα που μας κρατάνε δεμένους ακόμα και τώρα. Τώρα το αγωνιστικό κομμάτι και από εδώ και από αυτή την ομάδα, την τωρινή, υπήρχαν οι παίκτριες που έπαιζαν σε εκείνη την ομάδα και κάνουν ακόμα τον κόπο τους. Αλλά αυτό που μένει στο τέλος είναι οι ανθρώπινες σχέσεις.
2: Θυμάσαι με ποιες ομάδες παίξατε τότε στην Ευρώπη?
0: Είχαμε παίξει με την πρωταθλήτρια Γερμανίας. Δεν μπορώ να το πω λόγω προφοράς. Δεν θυμάμαι. Είχαμε παίξει με την Ουτρέχτη της Ολλανδίας και ήταν και βουλιαγμένη στον όμιλό μας και είχαμε παίξει στην Ολλανδία.
2: Νομίζω ότι αυτό θα σου μείνει χαραγμένο για πάντα.
0: Είναι χαραγμένο και θυμάμαι τότε συζητούσαμε, ήταν από τις πρώτες ομάδες που είχαν παίξει στην Ευρώπη από το Ρέθυμνο, από όλα τα αθλήματα εννοώ, σίγουρα. Και δεν θυμάμαι, νομίζω ιστορικά και από τις πρώτες γενικά. δηλαδή στην Κρήτη.
4: Είναι μεγάλη ευθύνη, γιατί όντως ο Αττικός Όμιλος από το 1967 που δημιουργήθηκε έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα στον Υγρό Στίβο, τόσο στο κομμάτι της κολύμβησης, όσο στο κομμάτι της υδατοσφαίρησης, και τα τελευταία χρόνια έχουμε δημιουργήσει και τμήμα τεχνικής κολύμβησης. Οι επιτυχίες σε πανελλήνιο επίπεδο στην κολύμβηση είναι κάθε χρόνο και περισσότερες. Τα παιδιά που απασχολούνται είναι πάρα πολλά. Και να μην παραγνωρίσουμε τα τελευταία 15 χρόνια με μια μικρή διακοπή ενός έτους που η ομάδα των γυναικών ήταν στην Α2. Εκπροσωπούμε το Ρέθυμνο και κατά μεγάλο μέρος την Κρήτη στην Α1, μεγάλη κατηγορία των γυναικών. Εγώ έχω αναλάβει τα τελευταία 6 χρόνια την Προεδρία του Ομίλου. Παλιότερα ο κύριος Κουφάκης, ο Μανώλης, έτρεχε για πάρα πολλά χρόνια τον Ναυτικό Όμιλο, και σε αυτόν οφείλεται κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το γιγάντωμα του υγρού στίβου στο Ρέθυμνο. Όλες οι ομάδες κάνουν κύκλους. Έτυχε εκείνες τις χρονιές να έχουμε μια πολύ καλή φουρνιά από μικρές αθλήτριες ρεθυμιώτισσες, οι οποίες, αφού καταφέραμε να τις πλαισιώσουμε και με κάποιες μεταγραφές με Αθηναίες παίκτριες, κατάφεραν αυτά τα αποτελέσματα. Τώρα ο ανταγωνισμός είναι πιο μεγάλος. Είναι δύσκολο να ανταγωνιστούμε τις αθηναϊκές ομάδες, όπου εύκολα ανταλλάζουν παίκτηρες μεταξύ τους και παρουσιάζουν μια σταθερότητα κατά κάποιο τρόπο στην απόδοσή τους χρονιά με τη χρονιά. Είναι δύσκολο για παίκτηρες να αφήσουν την Αθήνα και να κατέβουν στο Ρέθυμνο να κάνουν προπόνηση. Όπως επίσης είναι δύσκολο να έχει συνέχεια καλές φουρνιές από γηγενείς παίκτηρες. Εμείς προσπαθούμε να προσεγγίσουμε αθλήτριες ρεθυμιώτισσες και έχουμε κατά καιρούς καλές ομάδες, αλλά είναι γεγονός ότι δεν μπορεί να το έχεις αυτό κάθε χρονιά. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια υστέρηση, όμως νομίζω ότι τις επόμενες χρονιές θα πάμε ακόμα καλύτερα.

0: Είμαστε δύο αδερφές και είμαστε και οι δύο στο άθλημα. Και είχαμε και τον μπαμπά μας, ο οποίος ήταν προπονητής για πάρα πολλά χρόνια στα Χανιά.
1: Είμαι παλαιότερη. Η αλήθεια είναι ότι είναι ψυχικά πολύ κουραστικό, πέρα από το σωματικό. Αλλά κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Έχουμε μάθει σε αυτό, δεν λέω ότι είναι εύκολες συνθήκες, δεν λέω ότι είναι το καλύτερο δυνατό. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό έχουμε και το γνωρίζουμε. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να ανοίξει μια πισίνα να μπορούμε να έχουμε έδρα στο Ρέθυμνο.
0: Η πρώτη χρονιά που έπαιξε ήταν το 2012. Ήταν νομίζω η τρίτη χρονιά στην Α1 του Ρεθύμνου, τότε εκείνες. Και μπήκα κι εγώ στην ομάδα και από τότε είμαι εκεί.
2: Οπότε πρόλαβες τη μεγάλη ομάδα του 2016.
0: Σωστά, με το μετάλλιο.
2: Πώς έζησες εκείνη τη χρονιά, πώς έγινε αυτό, ήταν ένα μικρό θαύμα.
0: Τρομερό. Τρομερό θαύμα. Ήμασταν πάρα πολύ ενωμένη ομάδα. Παλεύαμε πάρα πολύ και καταφέραμε αυτό που θέλαμε εκείνη τη στιγμή. Ήμασταν ενάντια σε όλους.
1: Ήταν τελείως διαφορετικές συνθήκες. Το πρωτάθλημα τώρα, γενικά η υδατοσφαίριση, έχουν αλλάξει κανονισμοί, έχει γίνει πιο γρήγορο το άθλημα. Τώρα είμαστε και άτομα διαφορετικά από ό,τι ήμασταν τότε. Είμαστε σε άλλη ηλικία πλέον, με άλλες υποχρεώσεις. Οπότε είναι διαφορετικό. Είναι πιο δύσκολο για μας.

0: Θυμάσαι κάτι από τα παιχνίδια τότε, είχατε παίξει και στην Ευρώπη, Champions League, του τρέχτη, βουλιαγμένη, ένας όμιλος, γερμανική ομάδα δυνατή. Σου έμεινε?
1: Μου έμεινε της Ολλανδίας που ήταν πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Θα το θυμάμαι και δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
2: Τότε όταν πήγαμε στην Ευρώπη ήταν πάρα πολύ δύσκολο το έργο που είχαμε να κάνουμε. Το επίπεδο των ομάδων ήταν τρομερά υψηλότερο από ότι το δικό μας επίπεδο. Προσωπικά εμένα μου ήταν μια τρομερή εμπειρία, γιατί κατάλαβα ότι δεν μπορείς να τις αντιμετωπίσεις όλους. Εκεί ήταν ένα χτύπημα για μένα σαν αθλήτρια, που από τότε συνέχισα με τελείως διαφορετικό τρόπο, ότι πάντα θα βρίσκεις κάποιον ο οποίος είναι πολύ καλύτερος από σένα. Και είναι ένα κίνητρο για να προσπαθείς και περισσότερο, βέβαια.
0: Μια νίκη που θα θυμάσαι για πάντα, όλα αυτά τα χρόνια.
1: Την περσινή σίγουρα, πιο πρόσφατη. Την περσινή με διαφορά.
0: Για την παραμονή στην
1: κατηγορία. Για την παραμονή. Πολλές άλλες, αλλά αυτή έχω πιο πρόσφατη και πιο δυνατή.
2: Είμαστε μια ομάδα της περιφέρειας, η οποία, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι πάρα πολύ

0: μας και τόσες καλές χρονιές, να μην έχει έδρα.
1: Δεν ξέρω, ίσως δεν μας παίρνουν τόσο σοβαρά. Σκεφτείτε ότι τη χρονιά που πέσαμε κατηγορία ήμασταν 13 χρόνια στην Α1. Πέσαμε για μία χρονιά και ξανανεβήκαμε. Και εκείνη τη χρονιά έμαθαμε στο Ρέθυμνο ότι η ομάδα ανέβηκε κατηγορία χωρίς να γνωρίζει ότι ήμασταν επί 13 χρόνια στην Α1.
2: Βασικός στόχος είναι η παραμονή και όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Είναι στόχος μας να ξεμπερδέψουμε πριν τη διαδικασία των play-out. Το πρωτάθλημα είναι πολύ μεγάλο. Πρέπει να γίνουν κάποιες, ας το πούμε, μεγάλες νίκες και κάποια αποτελέσματα εκτός προγράμματος, πέρα από τα αναμενόμενα ή αυτά που είναι με ομάδες που έχουν ίδιο στόχο με εμάς, για να μπορέσουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Το ότι η ομάδα δεν έχει έδρα είναι σίγουρα μεγάλο πρόβλημα και για τους αθλητές και για τις μικρότερες ηλικίες και για την ίδια την ομάδα που δεν έχει κόσμο στην κερκίδα να την υποστηρίξει και για την τοπική κοινωνία. Αν υπήρχε η έδρα στο Ρέθυμνο και περισσότερα παιδιά θα ερχόντουσαν στην πισίνα γιατί τα βλέπανε την ομάδα να παίζει με μεγάλους αντιπάλους και αντίστοιχα πιστεύω ότι και η ίδια η ομάδα θα είχε μεγαλύτερη βοήθεια και στήριξη από άλλους φορείς όταν οι ίδιοι αυτοί φορείς ή ιδιώτες θα μπορούσαν να διαφημίζονται, να φαίνονται μέσω της ομάδας. Όπως φάνηκε στα Χανιά, υπάρχει δυνατότητα και ο τρόπος, αν θέλουν και οι φορείς και το κράτος, να γίνει κάτι, μια νέα πισίνα, μια νέα δεξαμενή και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Όλοι ευελπιστούμε να στηρίξουν την προσπάθεια του ΝΟΡ, γιατί πρωταγωνιστεί πολλά χρόνια στην Α1, παλεύουν και οι αθλήτριες και η διοίκηση πολλά χρόνια και είναι κρίμα να μην έχει τη δική της έδρα και μια εγκατάσταση που να μπορεί να υποστηρίξει όλες αυτές τις υποχρεώσεις που έχει η ομάδα.
3: Είσαι από το Βόλο, οι υποδομές στην περιοχή σε σχέση με την Κρήτη.
2: Είναι τεράστια διαφορά. Αυτή τη στιγμή στο Βόλο λειτουργούν ταυτόχρονα τρεις πισίνες, δύο πενιντάρες και μία 25άρα.
3: Δύο πενιντάρες
2: και μία 25άρα. Και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, επειδή μία είναι ανοιχτή, κάποιες φορές την κλείνουν και εναλλάχθουν για τις συντηρήσεις τους. Υπάρχουν πάντα δύο πισίνες ενεργές. Τα ουλάχιστον τα τελευταία 7-8 χρόνια σίγουρα.
3: Μιλάμε για ένα αδικημένο νησί τότε. Γιατί και το Ηράκλειο έχει μείνει με ένα παλιό κολυμπητήριο, όπως βλέπεις.
2: Το Ηράκλειο, όπως ξέρω, έχει 11 σωματεία κολύμβησης. Το Ρέθυμνο και τα Χανιά έχουν ομάδες στην Α1. Τα Χανιά φέτος, για να καταφέρουν να φτιάξουν επιτέλους το κολυμπητήριο, έχουν μεταναστεύσει στην Αθήνα και η έδρα τους είναι η Αθήνα. Οπότε σίγουρα η Κρήτη είναι το λιγότερο αδικημένη, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι.
4: Ο Ρεθυμνιώτης δεν έχει δει ποτέ την ομάδα Α1 γυναικών να παίζει στην έδρα του. Οι φίλες των παιδιών και οι γονείς και οι συγγενείς δεν τις έχουν δει ποτέ να αγωνίζονται στην έδρα τους. Είχαμε μια ευχάριστη ανακοίνωση πριν από μερικές μέρες από τον Δήμαρχο Ρεθύμνου, τον κύριο Μαρινάκη, και τον πολύ δραστήριο Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, τον κύριο Προβιά, οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι επιτέλους κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση της κατασκευής μιας νέας πισίνας στο Ρέθυμνο. Ελπίζω, επειδή αυτό το έχουμε ακούσει και άλλες φορές στο παρελθόν, ελπίζω αυτή τη φορά να είναι πραγματικότητα αυτό και το Ρέθυμνο να αποκτήσει τις υποδομές που του αξίζουν και εμείς να βρούμε την έδρα που πραγματικά πρέπει να έχουμε. Γιατί είναι άδικο τα κορίτσια για την προσπάθεια που κάνουν να μην μπορούν να έχουν την υποστήριξη του κόσμου, των γνωστών, των φίλων και των συγγενών.
5: Ο Άγιος Νικόλαος φέτος κατέβηκε με το στόχο για αρχή να παραμείνουμε στην κατηγορία και μετά ό,τι καλύτερο μπορέσει η ομάδα να κάνει θα το κάνει. Δηλαδή αν καταφέρουμε να μπούμε στα play-off, στα Α2, θα είναι ένα πολύ καλός στόχος. Πέρυσι μας επετράπη να κάνουμε τους αγώνες μας στον Άγιο Νικόλαο. Φέτος, επειδή άλλαξαν οι κανονισμοί της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και δεν το επιτρέπουν πλέον, δεν είναι εφικτό να γίνουν οι αγώνες στον Άγιο Νικόλαο. Είναι πρόβλημα μεγάλο αυτό για την ομάδα, γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε τον κόσμο δίπλα μας, γιατί μα

0: στηρίζει πάντα. Οπότε έχουμε τέτοιου αγώνες στον Άγιο Νικόλαο, το κολυμπητήριο είναι πάντα γεμάτο. Είναι κρίμα να μην υπάρχει μια πισίνα να στηρίξει την ομάδα ουσιαστικά στην τόσο μεγάλη προσπάθεια που κάνει αυτή τη στιγμή στην Α2. Πρέπει να γίνει κάποια κίνηση στο μέλλον, πιστεύω, και να κάνει ο Δήμος μια διαπλάτηση της πισίνας για να μπορέσει η ομάδα να έχει μια φυσική έδρα και να μην ξενιτεύεται να πηγαίνει σε ξένα κολυμπητήρια για να παίζει, όπως το Ηράκλειο ή δεν ξέρω κι εγώ στο μέλλον κάπου αλλού, άμα δεν υπάρχει πισίνα στο Ηράκλειο π.χ. Χάνονται ταλέντα, χάνεται κόσμος που θέλει να έρθει στην πισίνα να δει τα παιδιά του να αγωνίζονται και να μην ξενιτεύονται κάθε φορά να έρθουν στο Ηράκλειο για να δουν ένα αγώνα, όπως συμβαίνει και με εμάς. Ναι, χάνεται αρκετός κόσμος από τις πισίνες, είναι αιτία η πισίνα. Κρήτη είχε παράδοση στο ποδό, πάντα, δεν είναι καινούριο αυτό το πράγμα. Τα παιδιά που έχουν έρθει έχουν πάρα πολύ εμπειρία. Είναι όλοι παίκτες που έχουν παίξει Α1 πολλά χρόνια και ελπίζω να μας βοηθήσουν να πετύχουμε το στόχο μας και γιατί όχι στο μέλλον να προσελκύσουν και άλλους παίκτες να έρθουν να παίξουν. Είναι πάρα πολύ εύκολο.
1: Είναι ένα παράδειγμα για όλους και η ομάδα του Νόχ με τις επιτυχίες που έχει κάνει.
0: Φυσικά. Ο Νόχ έχει παράδοση σταθερή στο ελληνικό σφαίριση, βγάζει πάρα πολλά ταλέντα.
1: Και παίχτες στην εθνική.
0: Και παίχτες στην εθνική ομάδα. Και παίχτες στην Α1 που παίζουν σε άλλες ομάδες. Οπότε έχει μια πάρα πολύ σταθερή πορεία ο Νόχ πάρα πολλά χρόνια τώρα. Εγώ ξεκίνησα να παίζω πόλο στην 6η Δημοτικού. Ξεκίνησα με το αθλητικό ουσιαστικά που υπήρχε τότε στα Λύκια. Μετά με τράβηξε το πόλο γιατί είχα και διάφορους φίλους που παίζανε κι αυτοί. Το αγάπησα. Μ' αρέσαν οι συνθήκες που υπήρχαν τότε στην ομάδα. Μετά έφυγα, πήγα φοιτητής, έπαιξα κάπου αλλού. Μετά ξαναγύρισα στην ομάδα και έκτοτε είμαι εδώ.
1: Και μας είπες ότι κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και όμορφο, ότι κάθε χρόνο σχεδόν στον Άγιο Νικόλαο αναβιώνει ένα, όχι έθιμο, ένα κομμάτι από την ιστορία. Αυτό που έχει να κάνει με τους αγώνες πόλων στη Λίμνη. Εδώ γινόντουσαν αγώνες στο Ηράκλειο, στο λιμάνι, εκεί στη Λίμνη. Πώς το έχει ζήσει αυτό, δεν ξέρω αν έχει παίξει κι εσύ. Έτσι.
0: Ναι, έχω συμμετάσχει σε αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αξίζει να δουν οι άνθρωποι πώς έπαιζαν παλιά πόλο πριν τις πισίνες. Κάνουν ένα έθιμο. Μια παράδοση κρατάμε ουσιαστικά και αναβιώνουμε το πόλο στη Λίμνη όπως πεζόταν παλιά. Είναι πολύ όμορφο θέμα. Είναι πάρα πολύ όμορφο θέμα.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Καμαράκι Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου, 25 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας Κολυβά Αγαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο ιερός ναός βρίσκεται μετά τη διασταύρωση Πεπαγνή Βουτών.

0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Κνωσού Ηρακλείου στη θέση Βλυχιά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Γεωργίου Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου.
2: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Χουδετσίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Σπηλαιώδης ιερός ναός βρίσκεται στην περιοχή των Μαρολιανών εντός του οικισμού της ενορίας.
3: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας κάτω Ασιτών Μαλβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Λειψάνου της Αγίας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Αρσενίου Σαλούστρου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Γοργολαίνη. Στις 9.30 το βράδυ θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση της Αγίας και Ιερό Ευχέλαιο. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής πανηγυρίζει ο φερόνιμος παλαιός βυζαντινός ναός της ενορίας Σίβα Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 και 4 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Σκοτεινού Παιδιάδος. Το Σάββατο το πρωί 25 Ιουλίου και ώρα 7 και 4 θα τελεστούν ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Δεματίου Μονοφατσίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου και ώρα 7 θα τελεστούν παράκληση και ιερό ευχέλαιο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Επιφανίου Ζαχαράκη, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Μελετίου Ορφανάκη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Πάρου. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 8 θα τελεστούν νυχτερινή Θεία Λειτουργία μετά των εγκομείων της Αγίας Παρασκευής προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ιεροθέου Χιώτη, προϊσταμένου του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Καστελίου Παιδιάδος.
1: Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Αιματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το καθολικό της ομονίμου Ιεράς Μονής στο Φόδελε Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων. Στις 10:15 το βράδυ θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7:30 θα τελεστούν ο εσπερινός της αποδόσεως της εορτής και κτητορικό μνημόσυνο των κεκοιμημένων αδελφών της Ιεράς Μονής, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Κατά την παραμονή της εορτής, η Ιερά Μονή θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 1:30 μετά τα μεσάνυχτα.
2: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Αιματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός στην Ελιά Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Θα ακολουθήσει η πάνδημος λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου στους δρόμους του χωριού. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο στον παλαιό ναό του Αγίου Παντελεήμονος.
1: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Αιματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κυπαρισίου Τεμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πανάνιο Νοσοκομείο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κουνάβων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Κολυβά Γαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού

0: ιερώνυμος ιερός ναός της ενορίας Χουδετσίου Παιδιάδους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο σπηλαιώδης ιερός ναός βρίσκεται στην περιοχή Θεριά ή Βίγλα.
1: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνυμος ιερός ναός της ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο ιερός ναός βρίσκεται πάνω στον δρόμο Ηρακλείου Μυρών.
2: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνυμος κημητηριακός ιερός ναός της ενορίας Νέων Βριούλων Κατσαμπά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το φερόνυμο ιερό εξοκλήσιο της ενορίας Νέων Κλαζομενών Ηρακλείου. Το εξοκλήσιο βρίσκεται στη θέση κλητσί μετόχη μετά το Ελμεπά Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Η Ιερά Λείψανα του Αγίου θα τεθούν προς προσκύνηση.

0: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Κεραμαία Αγίου Βασιλείου, της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Ιβρίτου και Σφακίων. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης Ιβρίτου και Σφακίων, κυρίου Ιωακήμ.
1: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Πρινιά Μαλεβιζίου της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτινής και Αρκαδίας. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Στις 9.30 θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης, κυρίου Αρίσταρχου. Ο ιερός ναός βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Ριζινίας.

Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού της Αγίας Εκατερίνης Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η παράκληση του Αγίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την 3η 28 Ιουλίου, εορτή της Οσίας Μητρός Ιμών Ειρήνης της Χριστοβαλάντου, πανηγυρίζει το καθολικό της ομονίμου Ιεράς Μονής στο Ηράκλειο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 27 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Μεθοδίου Σαμαριτάκη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6.30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρίου Προδρόμου. Στις 6.30 το απόγευμα της Τρίτης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το Κτητορικό Μνημόσυνο.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο θάνατος του Δημήτρη Τσικριτζή. Μόλις ξημέρωσε η άλλη μέρα, ο Σύφης με τον Μαθιό μαζί με τον Πρωτοκαπετάνιο και τον Καπετάν Τσικριτζή σηκώθηκαν λίαν πρωί και πήγαν στο ναό της Παναγίας της Φανερωμένης, όπου ο Ασύγκριτος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία μαζί με άλλους ιερωμένους που συμμετείχαν στην Επανάσταση. Ύστερα κάθισαν στο παρακείμενο καφενείο να πιούν άλλη καφέ και άλλη τσάι από διάφορα βότανα της Κρητικής Υπαίθρου. Υπήρχαν πολλοί που απολάμβαναν τον καφέ τους με τον οπλισμό τους παραπόδα. Άλλοι ακόμα κοιμούνταν στα διάφορα καταλήματα που είχαν διαμορφωθεί σε στρατώνες. Κατά τις 8 ακούστηκαν μακρινοί πυροβολισμοί που ειδοποιούσαν για επικείμενη τουρκική επίθεση. Σε μια στιγμή όλοι έτρεξαν να συγκεντρωθούν στην είσοδο της Κωμόπολης, στη θέση που λεγόταν Πατητήρια. Από εκεί διασκορπίστηκαν άλλοι στον Γιούχτα και άλλοι στο Γαλανό Παπούρι, στις Κάτω Αρχάνες. Στις Κάτω Αρχάνες κατευθύνθηκαν και τα αδέλφια μαζί με τον αρχηγό του Ψιλορίτη και τον καπετάν Τσικριτζή, ακολουθούμενοι από όλους τους άνδρες τους. Είχαν μαζευτεί 1000 χριστιανοί που είχαν απέναντι 2000 Τούρκους χωρισμένους σε διάφορα σώματα. Μερικοί κατάφεραν να μπουν στο χωριό και να βάλουν φωτιά σε 3 σπίτια. Μόλις τους αντιλήφθηκαν οι φρουροί από τον διπλανό λόφο, άρχισαν να τους πυροβολούν και να δίνουν το σύνθημα της επίθεσης και των υπολείπων. Ο οπλαρχηγός Πανασανός παραλίγο να σκοτωθεί, καθώς τελευταία στιγμή απέφυγε μια σφαίρα αποκριμένο σε ένα σπίτι Τούρκο. Ο Σταυρουλογιώργης είχε αδειάσει το τουφέκι του και έφυπος, σαν τον Χάρο, κυνηγούσε τους Οθωμανούς περιφερειακά της συνοικίας, έχοντας το μαχαίρι του ανάμεσα στα δόντια του. Ο Σύφης με τον αδελφό του, τον Μαθιό, τον Μανολιό, τον Μιχάλη του Παπά, τους 3 εθελοντές φοιτητές που είχαν μαζί τους και τον γιο του Τσικριτζή, είχαν κάνει μια ομάδα ανάμεσα στον ταϊφά του Σταυρουλογιώργη και του δημάρχου του Ζαρού. Τα αδέλφια είχαν στη μέση τους νεαρούς συμπολεμιστές τους και πέρα από τη μάχη πρόσεχαν κι αυτούς, αφού δεν ήταν ετοιμοπόλεμοι και δεν ήθελαν να μπει σε κίνδυνο η ζωή τους. Στην αρχή ο Μιχάλης, ο Μανολιός, μα και οι εθελοντές έδειχναν λίγο μουδιασμένοι, αλλά γρήγορα μπήκαν στο κλίμα της πολεμικής ατμόσφαιρας. Δεν τους ξεχώριζες από τους περισσότερους. Μόνο ο Μανώλης με το μεγάλο κεφάλι και το μικρό σώμα ίσως να ξεχώριζε με τις κινήσεις του, που ήταν λίγο γραφικές, λίγο αστείες, όπως ήταν και ο ίδιος σε όποια κατάσταση και να βρισκόταν. Παρά τα αυτά, την ώρα της μάχης, αυτά περνούσαν απαρατήρητα, καθώς όλα αποσκοπούσαν στη νίκη και ήταν όλοι για έναν και ένας για όλους. Πιο πέρα ο Νικολιωτάκης με τον Αγγελιδάκη και τον Μαρή, τον αρχηγό της Βιάνου Σπύρο Αγαπάκη και τον Αρχανιώτη αρχηγό Καπετανάκη, έκαναν έφοδο με τους άντρες τους αλλάζοντας, με αποτέλεσμα να τρέψουν σε φυγή τους επιτιθέμενους Τούρκους. Μεσόστρατα του ήλιου, που είχε κρυφτεί σε ένα μεγάλο σύννεφο, όλα είχαν ησυχάσει και γύριζαν στην Κωμόπολη όταν ακούστηκε η είδηση ότι ο γενικός αρχηγός Αριστοτέλης Κόρακας θα έφτανε εντός ολίγου στις Αρχάνες. Ετοιμάστηκαν όλοι, άντρες, γυναίκες, παιδιά, να τον υποδεχτούν στην είσοδο της Κωμόπολης, που ήταν προς τη μεριά του Μαλεβιζίου. Πέρασε αρκετή ώρα μέχρι να φανεί η σημαία του αρχηγού περιστοιχισμένη από τους ερχόμενους σε προϋπάντησή του εθελοντές, και μετά από λίγο φάνηκε και ο ίδιος καβαλάρης και ακολουθούμενος από τους αρχηγούς της Μεσαράς. Σαν οδηγήθηκε όμως στο Δημαρχείο και άρχισε να προτρέπει το πλήθος των αγωνιστών για τη συνέχιση του αγώνα, μακρινοί πυροβολισμοί ακούστηκαν και φωνές γυναικών που κράβγαζαν: «Τούρκοι στις Κάτω Αρχάνες, Τούρκοι!» Δυστυχώς οι περισσότεροι φρουροί είχαν εγκαταλείψει τις θέσεις τους για να παραστούν στην υποδοχή και μόνο μερικές γυναίκες πήραν χαμπάρι τι γινόταν και έδωσαν την είδηση.
Τότε ορμούν οι χριστιανοί και τρέχουν στο χωριό που ήδη καίγονταν μερικά από τα σπίτια του. Οι Τούρκοι βλέποντας την ορμή τους τράπηκαν σε φυγή και κρύφτηκαν μέσα στις ελιές που ήταν μπροστά στο χωριό Σκαλάνη. Σε λίγο βγήκαν από τους στρατώνες και άλλοι 2.000 που άρχισαν να ενισχύουν τις γραμμές των Οθωμανών μαζί με 2 λόχους τακτικού στρατού. Άρχισαν να προσβάλλουν και τους χριστιανούς που ήταν στον Γιούχτα, στο Πετροκέφαλο και το Φουρνί. Κάποιος από τους άντρες του χωριού έφερε σαν πρώτο τρόπαιο ένα κεφάλι Τούρκου στον κόρακα που είχε σκοτώσει προηγουμένως ο οπλαρχηγός Γεώργιος Σγουραφιστάκης ή Πιτσιδιανός. Ο κόρακας του έδωσε ικανοποιημένος 2 εικοσάφραγγα σαν αμοιβή. Σε λίγο ομυρικές μάχες γινόταν γύρω από την Κωμόπολη. Τα φαράγγια και οι χαράδρες αντιβοούσαν από τους πυροβολισμούς και τη βοή των όπλων. Οι Τούρκοι, καθοδηγούμενοι από αξιωματικούς του τακτικού στρατού, άρχισαν να περικυκλώνουν τους αμυνόμενους με περίσσια ανδρεία χριστιανούς που αποτελεσματικά τους απέκρουαν. Η κατάσταση άρχισε σιγά σιγά να ξεκαθαρίζει, καθώς υπερίσχυε η ανδρεία των χριστιανών που χωρίς να υπολογίζουν τις σφαίρες των Τούρκων χυμούσαν σαν λιοντάρια εναντίον τους. Σαν λιοντάρι όρμησε κοντά στο χωριό Πατσίδες και ο καπετάν Δημήτρης Τσικριτζής σε μια ομάδα Τούρκων και τους έτρεψε σε φυγή. Είχε στα δόντια του το μαχαίρι και το τουφέκι του ξερνούσε φωτιά. Σε αρκετή απόσταση πίσω ήταν οι σύντροφοί του συμπολεμιστές μαζί με τους αδελφούς Σύφη και Μαθιό και τους υπόλοιπους εθελοντές. Είχε μεθύσει από τη μυρωδιά του μπαρουτιού και της μάχης στη βοή και αναπολώντας τριάμβους άλλων ημερών κοντά στον μεγάλο αρχηγό του τον καπετάν Μιχάλη Κόρακα ασυγκράτητο σκορπά τον τρόμο στους επιτιθέμενους Οθωμανούς. Πιο πέρα, μια άλλη ομάδα 24 Τούρκων ντυμένων με ενδύματα που έκλεψαν από λαιλατημένα χριστιανικά μαγαζιά του Ηρακλείου είναι κρυμμένοι σε διπλανό ελαιώνα και πυροβολούν εναντίον των εφορμών των χριστιανών. Ο Τσικριτζής, νομίζοντάς τους για χριστιανούς, τους παροτρύνει να τον ακολουθήσουν φωνάζοντας «Γιουρούσι και τους πάσαμε τους σκύλους!» Όμως μία σφαίρα τον βρίσκει στο δεξιό μάγουλο, σπάζοντάς του το σαγόνι. Πρόλαβε και άδειασε το μαρτίνι του στον πρώτο που βρέθηκε μπροστά του, πριν τον βρουν άλλες 2 σφαίρες στο μέτωπο και στο στήθος και τον ρίξουν νεκρό. Ο γιος του, βλέποντάς τον να πέφτει, έβγαλε κραυγή και όρμησε προς το μέρος του μαζί με τους φίλους του εθελοντές. Ομοβροντία πυρών τους αναγκάζει να ταμπουρωθούν άρον-άρον πίσω από έναν βράχο. Τότε οι Τούρκοι πέσανε να σκυλέψουν το σώμα του ήρωα και να κόψουν το κεφάλι του για να το κομίσουν σαν τρόπαιο στο Ηράκλειο. Ο Μαθιός αντιλήφθηκε το όλο σκηνικό και κάνει νόημα στον αδελφό του να ανέβουν στα δεξιά ενός υψώματος που υπήρχε παραδίπλα και να ευνηδιάσουν τους Τούρκους που ήταν δίπλα στον νεκρό αρχηγό του Ζαρού. Σαν ανέβηκαν στο ύψωμα, χωρίς να τους αντιληφθούν, είδαν λίγο μακρύτερα 3 Τούρκους αξιωματικούς να δίνουν οδηγίες σε ατάκτους που έπαιρναν μέρος στη μάχη. Κατέβηκαν γρήγορα την κατηφόρα από την άλλη πλευρά και βρέθηκαν στα μετόπισθεν εκείνων που σκότωσαν τον Τσικριτζή. Άρχισαν ομοβροντία εναντίον τους ευνηδιάζοντάς τους και δίνοντας την ευκαιρία στους εθελοντές με το γιο του νεκρού ήρωα να επιτεθούν κι αυτοί. Οι Τούρκοι τράπηκαν σε φυγή, αφήνοντας πίσω πολλούς νεκρούς. Ο γιος έπεσε πάνω στον νεκρό αρχηγό αγκαλιάζοντάς τον, μα γρήγορα βοηθούμενος από τους υπόλοιπους τον μετέφεραν στα μετόπισθεν. Παραδίπλα από εκεί που στέκονταν οι 3 Τούρκοι αξιωματικοί, ακόμη ένας ήρωας έπεφτε νεκρός. Ο γιος του αρχηγού των Αρχανών, Ιωάννης Καπετανάκης. Θεωρώντας δειλία να μάχεται πίσω από ένα οχύρωμα, σηκώθηκε όρθιος και πυροβολούσε εκτεθειμένος τα πυρά του εχθρού, θέλοντας να ενθαρρύνει με το παράδειγμά του και τους υπόλοιπους να αντισταθούν στους ολοένα και ενισχυόμενους Τούρκους. Μια σφαίρα στον κρόταφο τον ρίχνει νεκρό. Στην ίδια μάχη, ο αρχηγός Μονοφατσίου Γιάννης Νικολιωτάκης παραλίγο να σκοτωθεί, αφού τον πλάκωσε η φοράδα του που είχε χτυπηθεί από σφαίρα, μα γρήγορα οι άντρες του μπόρεσαν να τρέψουν σε φυγή τους Τούρκους και να τον σώσουν.
Ο συμπολεμιστής του Γεώργιος Δασκαλάκης, η Πανασανός, δεν μπόρεσε να αποφύγει τον τραυματισμό στο χέρι από σφαίρα που τον βρήκε όταν έφυπος κυνηγούσε τον εχθρό. Πιο πέρα ο Γεροκατεχάκης κινδύνεψε κι αυτός από τους Τούρκους που ήταν ντυμένοι με χριστιανικά ρούχα μπερδεύοντάς τους, σαν τον αρχηγό του Ζαρού, μα τον έσωσε ο Ψαραδάκης που αναγνώρισε και σκότωσε έναν από αυτούς. Παραδίπλα ο ηρωικός διάκονος, ο Αυθόνιος Ντρετάκης της Μονής Αγκαράθου, περνάει μέσα από τις σφαίρες των Τούρκων και φέρνει φυσίγκια εκεί που είχαν τελειώσει, ενισχύοντας τη γραμμή των αμυνωμένων. Μόλις ο ήλιος πέρασε τον Γιούχτα για να δύσει με μια τελευταία έφοδο των αρχηγών με επικεφαλής τον Σταυρούλο Γιώργη, που σαν λιοντάρι έκανε εφόδους πάνω στον εχθρό, άρχισαν από παντού να καταδιώκονται οι Τούρκοι από τους χριστιανούς, οι οποίοι σταμάτησαν μόνο σαν τα τουρκικά πυροβόλα του τακτικού στρατού άρχισαν από το σκαλάνι να ρίχνουν προς το μέρος τους. Την ίδια μέρα στο Μαλεβίζι, επειδή οι Τούρκοι παραβίαζαν την ουδέτερη ζώνη και ενοχλούσαν σχεδόν καθημερινά τους χριστιανούς, αποφάσισαν οι ευρισκόμενοι εκεί αρχηγοί να προσβάλλουν τον εχθρό με τη βοήθεια και των εθελοντών που είχαν επικεφαλής τον υπολοχαγό Θιακάκη. Η μάχη υπήρξε νικηφόρα και κατάφερε εκτός των άλλων να απασχολήσει και μέρος των δυνάμεων του εχθρού, ώστε στις αρχάνες να μπορούν οι μαχητές να αντιμετωπίσουν ευκολότερα τις επιθέσεις του. Και την επόμενη μέρα συνεχίστηκε το σφυροκόπημα κατά των Τούρκων, με αποτέλεσμα να καταληφθεί το χωριό Γάζι και να καούν όλα σχεδόν τα σπίτια του. 2.000 χριστιανοί πήραν μέρος σε αυτή τη μάχη που έφερε μεγάλες απώλειες στον εχθρό. Όμως δεν μπόρεσαν να χαρούν, καθώς ο θάνατος του Τσικριτζή και του Καπετανάκη είχε βυθίσει την Κωμόπολη σε βαρύ πένθος. Ο Σταυρουλογιώργης έκλαιγε σαν μικρό παιδί καθώς έβλεπε νεκρό τον Ζαριανό αρχηγό που τον είχε σαν πατέρα. Από τα σπίτια ακούγονταν συνεχώς θρήνοι των γυναικών για τον Καπετανάκη, αφού πολλές ήταν συγγενείς του, μα και για τον Τσικριτζή που έχασε τη ζωή του για την ελευθερία τους και δεν είχε κοντά του τους δικούς του ανθρώπους για να τον κλάψουν. Σαν έγινε η κηδεία των δύο ηρώων, άλλο ένα γεγονός ήρθε για να βαρύνει περισσότερο το ήδη βαρύ κλίμα που υπήρχε. Μόλις ο γιος του καπετάνιου έφτασε στον Ζαρό και έφερε το τραγικό μαντάτο στη μάνα του, αυτή σκούπισε τα μάτια της από τα πρώτα δάκρυα που κύλησαν και παίρνοντας μαζί της άλλους 10 συγγενείς, ήρθε στις αρχάνες και απέτησε την εκταφή του άντρα της για να τον θάψει με τις τιμές που του αρμόζουν στη γενέτειρά του. Έτσι και έγινε. Στη διαδρομή για τον τόπο του, όλα τα χωριά αποχαιρέτησαν τον ηρωικό αρχηγό που θαύτηκε με όλες τις τιμές στον αγαπημένο του Ζαρό 6 μέρες μετά τον θάνατό του. Ο Σταυρουλογιώργης με τον Ασύγκριτο και αρκετούς αρχηγούς πήγαν στον Ζαρό για να παρευρεθούν στη δεύτερη αυτή ταφή του ήρωα. Τα αδέλφια έμειναν στις αρχάνες και σαν έφεραν τη συζήτηση στις συνθήκες θανάτου του Δημήτρη Τσικριτζή, πίνοντας τον καφέ τους σε καφενείο της πλατείας μαζί με τον Μιχάλη του Παπά και τον Μανολιό, συγκινημένοι αναφέρθηκαν στον ηρωισμό του και στο ολοκληρωτικό δοσημό του για τη λευτεριά της ιδιαίτερης πατρίδας του. Ύστερα είπαν για το χρέος που έχει ο καθένας για τη λευτεριά του τόπου του, ότι όλοι πρέπει να πολεμήσουν για την πίστη και την πατρίδα. Τότε ο Μιχάλης, που πολλοί τον προσφωνούσαν και δάσκαλο, άρχισε να τους μιλάει για τους ήρωες και για τους σπουδαίους αρχαίους προγόνους που το χρέος τους ήταν να βοηθήσουν την πατρίδα τους με όλες τις δυνάμεις που διέθεταν. Σε λίγο μαζεύτηκαν γύρω του όλοι οι θαμώνες, αλλά και από έξω όσοι περνούσαν έμπαιναν μέσα, θέλοντας από περιέργεια να μάθουν τι συνέβαινε, και είχαν μαζευτεί τόσοι γύρω από τον νεαρό γιο του παπά. Τι τους έλεγε με τόσον ενθουσιασμό, ώστε τους έκανε να κρέμονται από το στόμα του? Μαζεύτηκαν πολλοί γύρω του και όλοι είχαν ενθουσιαστεί με την διήγηση που έκανε. Ο Μανολιός είχε κι αυτός ενθουσιαστεί και είχε περάσει το χέρι του στον ώμο του ομιλούντα, θέλοντας να δείξει την εκτίμηση στο νεαρό φίλο του. Πέταξε και την καθιερωμένη μαντινάδα του.
Έτσι άμα θες μας μάθανε οι πρόγονοι μας όλοι. Με το ένα χέρι στο σπαθί, μετάλλο στο πιστόλι. Βάψανε με το αίμα του στο χώμα που πατούμε, για να μπορούμε ελεύθεροι στον τόπο μας να ζούμε. Κέρασε καφετζί τις Τελκανίδες, ακούστηκε από πολλών τα χείλη που είχαν ενθουσιαστεί από τα λεγόμενα. Δεν μπορούσαν να χαλάσουν το χατήρι όσον ήθελαν να τους κεράσουν ο Μιχάλης με τον Μανολιό, μα και ο Μαθιός με τον Σύφη, και το έριξαν στους διάφορους χυμούς και τα βραστάρια, όπως λένε τοπικά τα αφιψήματα από διάφορα βότανα. Σε λίγο παραμέρισαν οι συγκεντρωθέντες, καθώς μπήκε μέσα ο Γεροκαπετανάκης, ο αρχηγός της Επιτροπής Αμήνης των Αρχανών. Ήταν καταβεβλημένος, γιατί έχασε πριν λίγες μέρες τον γιο του, και ο πόνος φαινόταν στο γεμάτο χαρακές πρόσωπό του, αλλά και γιατί μέρα νύχτα βρισκόταν στο αρχηγείο της Επιτροπής και κοιμόταν σε μια παλιά πολυθρόνα για να είναι έτοιμο πόλεμο σε ό,τι χρειαστεί. Φαινόταν όμως και πολύ προβληματισμένος. Ήρθε κοντά στο τραπέζι των αδελφών, όπου καθόταν και ο Μανολιός με τον Μιχάλη. Αυτοί με σεβασμό παραμέρισαν και σηκώθηκαν, δίνοντάς του μία άδεια καρέκλα να καθίσει. Αυτός κάθισε αναστενάζοντας και λέγοντας αμέσως, για να δικαιολογήσει τον αναστεναγμό του: «Η κατάσταση, παιδιά μου, είναι δύσκολη. Οι περισσότεροι καπεταναίοι έχουν φύγει, άλλοι με τον κόρακα για την Ιεράπετρα και άλλοι που πήγαν στο Ζαρό στην ταφή του Τσικριτζή δεν γύρισαν, αφού κι αλλού έχουν χτυπήσει οι Τούρκοι, όπως προχθές το Μαλεβίζι. Ο μεγαλύτερος όμως κίνδυνος είναι έπαε, γιατί άμα πέσουν οι Αρχάνες, τελείωσε το ζήτημα. Η κεντρική και η ανατολική Κρήτη θα πνιγεί στο αίμα. Οι Τούρκοι θα φτάσουν πάλι μέχρι το Λιβικό. Σας ευχαριστώ εκ μέρους των κατοίκων που με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο ενισχύεται τον αγώνα μας». Ήπια μια ρακή που η μισή έπεσε πάνω στα λευκά του γένια, σκουπίζοντάς τα βιαστικά, και ύστερα απάντησε στον Σύφη που τον ρώτησε: «Και είδα θα γεννή, καπετάνιε, πώς θα ενισχύσω με την άμυνα του χωριού?» «Σκεφτόμαστε με τα μέλη της Επιτροπής να καλέσουμε τον Γιάννη τον Ταφώτη, καλό στρατιωτικό και πατριώτη που κατέβηκε πριν λίγες μέρες στην Κρήτη να έρθει στις Αρχάνες. Αυτός είναι στρατιωτικός με καταγωγή από το Αυδού. Πολέμησε σε πολλές μάχες και σε πολλούς τόπους. Είναι ανδρείος και ξέρει την τέχνη του πολέμου καλά. Ελπίζομαι να δεχτεί την πρόσκληση και να αναλάβει την οργάνωση της άμυνας. Θα μας ενισχύσει και με υλικά, αλλά και με άντρες». «Πιστεύω, καπετάνιε μου», του είπε ο Μαθιός, «πως θα έρθουν και οι υπόλοιποι αρχηγοί με τους άντρες τους. Ο Σταυρουλογιώργης ξέρω πως δεν θα αργήσει να φανεί, αφού κατέβηκε από το βουνό για αυτόν τον σκοπό». «Μακάρι, παιδί μου, γιατί αν αργήσουνε θα φύγουν και οι υπόλοιποι που απομείνανε, και πρώτοι-πρώτοι όσοι έχουνε παράδες, αυτοί που τα είχαν πάντα καλά με τους Οθωμανούς. Αυτοί, καπετάν Γιώργη, για πατρίδα και Θεό έχουν μόνο το χρήμα. Μη βασίζεσαι σε αυτούς». «Ντα ποιος βασίζεται, παιδί μου. Πολλές φορές έχω σκεφτεί πως ήτανε καλιά να λείπανε, μα ήταν ακάμου, που είναι κι αυτοί χωριανοί και πρέπει να έχουνε λόγο. Θωρείς γυναίκες και είναι μπροστά, κι αυτοί πάντα κλαψιάριδες και ρυψάσπιδες, όπως τους λένε οι γραμματιζούμενοι. Ανεθέτε, κοπιάστε το βράδυ από την Επιτροπή να φάμε μαζί και να μιλήσουμε για τα ζητήματα αυτά με τα μέλη. Θα είναι τιμή μας να ακούσουμε τη γνώμη σας». «Εντάξει, καπετάνιο, και μας τιμή μας η πρόσκληση», του είπαν και σηκώθηκαν, παίρνοντας τον οπλισμό τους για μία βόλτα γύρω από την Κωμόπολη, όπως συνήθιζαν το τελευταίο διάστημα να κάνουν σαν περιπολία, μήπως και κάτι πέσει στην αντίληψή τους που θα ήταν χρήσιμο στην άμυνα ή να προλάβουν κάποια δυσάρεστη κίνηση από πλευράς των Τούρκων. Σαν έφυγαν τα αδέλφια με τον Μιχάλη και τον Μανολιό, ο Γεροκαπετανάκης πήγε στην Επιτροπή, όπου τον περίμεναν δύο απεσταλμένοι του Νταφώτη, ο ιδιαίτερος γραμματέας του, Νίκος Φουντουλάκης, που είχε και πολλούς συγγενείς στις Αρχάνες, και ο Νίκος Χρυσούδης, άνθρωποι και οι δύο της απολύτου εμπιστοσύνης του.
Και οι δύο είπαν στα μέλη της Επιτροπής πως ο διοικητής τους θα ήθελε να έλθει και να βοηθήσει στην άμυνα της Κομοπόλεως, αφού όμως πρώτα τον προσκαλέσει επίσημα εγγράφως η Επιτροπή. Μόλις άκουσαν τον λόγο αυτό του Φουντουλάκη, συνεδρίασαν αμέσως τα μέλη και συνέταξαν έγγραφο που προσκαλούσε τον Ιωάννη Νταφώτη να έλθει προς βοήθεια της Κομόπολης και για τη σωτηρία των 7.000 γυναικοπαίδων που βρίσκονται σε αυτήν.

ο Ιωάννης Δαφώτης και το τάγμα των επιλέκτων Κρητών. Το πρωί της 19ης Φεβρουαρίου, ένας παγωμένος αέρας φυσούσε μουδιάζοντας τα μέλη όσων κυκλοφορούσαν στους δρόμους των Αρχανών. Όμως δεν μπορούσε να παγώσει τα χαμόγελα που έβλεπες σε όλον τα πρόσωπα σκεπασμένα από χαρά, περιμένοντας την είσοδο της Κωμόπολης στον Ιωάννη Νταφώτη, καθώς η παρουσία του θα γέμιζε με ελπίδες την καρδιά τους. Μετά από νυχτερινή, γρηγοροβάδιστη πορεία, μόλις άρχιζε ο ήλιος να ζεσταίνει, ο Νταφώτης μπήκε στις Αρχάνες, περιστοιχιζόμενος από πολλούς νέους εθελοντές που τον είχαν ακολουθήσει και κατά την επανάσταση του περασμένου έτους. Ήταν μετρίου αναστήματος, καλογυμνασμένος, ηλιοκαμένος, με αέρα στην όψη πολεμικό, μαύρα μαλλιά και μουστάκι με μικρό γέννη. Φαινόταν ευφυής και αποφασιστικός. Μετά τις πρώτες φιλοφρονήσεις αποσύρθηκε για να αναπαυτεί λίγο από την κοπιαστική οδηπορία του. Γρήγορα σηκώθηκε και αφού πήρε για οδηγούς λίγους προκρήτους της Κωμόπολης, άρχισε να επιθεωρεί τα διάφορα επίκαιρα σημεία και να κατοπτεύει τις κινήσεις των Οθωμανών, ξεκινώντας από το βορειοδυτικό μέρος των λόφων των Αρχανών. Είδε να περιφέρονται Τούρκοι στην πεδιάδα που είναι πριν το Ηράκλειο. Όταν τους είδαν, μαζεύτηκαν σε ένα σημείο αρκετοί από αυτούς και άρχισαν να πυροβολούν προς το μέρος τους. Δεν ανταπέδωσαν οι χριστιανοί, αφού δεν ήθελαν να δώσουν αφορμή στους Ευρωπαίους κυβερνήτες των πλοίων να τους κατηγορήσουν ότι βάζουν εμπόδια για τη χάραξη της ουδέτερης ζώνης και περιφρονούν τους λόγους τους. Μετά από πολύωρη μελέτη του εδάφους, γύρισε στην Κωμόπολη και φρόντισε να τοποθετήσει στις διάφορες εξόδους της φρουρούς για να εμποδίσει την αναχώρηση όσων επιθυμούσαν να φύγουν και να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Γνώριζε πως σε ώρα ανάγκης όλοι θα πολεμούσαν υπερασπιζόμενοι την οικογένειά τους και το σπίτι τους. Του δόθηκε έγγραφο της Επαναστατικής Επιτροπής, υπογεγραμμένο από όλα τα μέρη της, που τον διόριζε φρούραρχο της Κωμόπολης και του έδινε πλήρη ελευθερία για να ενεργήσει ως προς τη διοργάνωσή της. Αμέσως έβγαλε διαταγή και προσκάλεσε όσους έφεραν οπλισμό να βρίσκονται την επόμενη το πρωί στην πλατεία Πατητήρια μπροστά από την Εκκλησία της Παναγίας. Έτσι την επόμενη μέρα, καμιά εξινταριά από εθελοντές και κατοίκους μαζί με τους αδελφούς Σύφη και Μαθιό, τον Μανολιό και τον Μιχάλη βρίσκονταν στην πλατεία του χωριού και άκουγαν τον Νταφώτη που τους προσκαλούσε να αγωνιστούν υπό τις διαταγές του και να υποστούν σαν αληθινοί στρατιώτες τις στερήσεις και τις κακουχίες του πολέμου για την πολυπόθητη λευτεριά του νησιού. Καμιά δεκαριά δεν δέχτηκαν και αμέσως διατάχθηκαν να εγκαταλείψουν την Κωμόπολη. Οι υπόλοιποι όμως δήλωσαν πρόθυμοι να αγωνιστούν κάτω από τις διαταγές του μαζί με τους εθελοντές που ακολουθούσαν τον Νταφώτη, αποτέλεσαν το τάγμα των επιλέκτων Κρητών. Ο Καπετανάκης που ήταν μαζί σύστησε τα αδέλφια και τους άλλους τον νέο διοικητή, λέγοντας πως ανήκουν στον ταϊφά του Σταυρουλογιώργη και του περιέγραψε τη δράση των δύο αδελφών. Αυτός φάνηκε να γνώριζε την ιστορία τους, αφού έκανε μία βαθιά υπόκληση μπροστά τους και αφού τους χαιρέτησε στρατιωτικά, τους έσφιξε πολύ θερμά το χέρι, λέγοντάς τους πως θα ήθελε τη συνεργασία τους αυτό το κρίσιμο διάστημα, μέχρι να έρθει ο αρχηγός τους με τους υπόλοιπους καπεταναίους ξανά στις Αρχάνες. Τα αδέλφια δεν αρνήθηκαν και του ανέφεραν πως θα ήταν στη διάθεσή του σε ό,τι ζητήσει. Βλέποντας ο Νταφώτης τον Μιχάλη και τον Μανολιό δίπλα στους δύο αδελφούς, ρώτησε αν και αυτοί ανήκουν στους άντρες του Σταυρουλογιώργη. Ο Καπετανάκης του είπε πως ανήκουν και του ανέφερε πως ο Μιχάλης είχε ξεσηκώσει τους κατοίκους με τον υπέροχο λόγο του στο καφενείο, μιλώντας για τους αγώνες του έθνους και τους ηρωικούς προγόνους και πως θα ήταν ένας καλός δάσκαλος αν ήθελε να κάνει αυτό το λειτουργήμα.
Τότε ο Νταφώτης τον προσκάλεσε όσο θα ήταν στις Αρχάνες να κάνει 2 φορές την εβδομάδα εθνική ηθική διαπαιδαγώγηση με ομιλίες του στους άντρες του τάγματος. «Να έρθω κι εγώ, καπετάνιο, να τσιξεσηκώνω με μαντινάδες από θα τσικουζουλάνουνε», πετιέται ο Μανολιός. «Να έρθεις, αγαπητέ μου», του λέει με περίσσια ευγένεια ο διοικητής. Έτσι από εκείνη τη στιγμή οι εναπομείναντες οπλοφόροι των Αρχανών με τους νεαρούς εθελοντές του Νταφώτη αποτέλεσαν το τάγμα των επιλέκτων Κρητών. Διαιρέθηκαν σε άγαμους και έγγαμους και άρχισαν να διδάσκονται τις στοιχειώδεις ασκήσεις που πρέπει να γνωρίζει ο στρατιώτης για να είναι έτοιμος να εκτελέσει την οποιαδήποτε αποστολή. Πρώτος στη σειρά ο Μανολιός, που δεν έχασε την ευκαιρία. Είχε πάρει το σοβαρό του ύφος και εκτελούσε με δυσκολία μεν, αλλά και με προθυμία κάθε άσκηση που τους υποδείκνυαν οι αξιωματικοί του Νταφώτη. Το τάγμα λοιπόν ήταν γεγονός. Εκτός του διοικητή του, τέως λοχεία του τρίτου υπηκού συντάγματος Νταφώτη Ιωάννη, υπασπιστής του τάγματος ήταν ο λοχαγός Κωνσταντίνος Τζανακάκης, γραμματέας ο υπολοχαγός Ηλίας Βουτιερίδης και σε διάφορες θέσεις ήταν ακόμα 4 λοχαγοί, 4 υπολοχαγοί, 2 γιατροί, 3 ανθιπολοχαγοί, εκ των οποίων ο ένας ήταν ο ιεροδιάκονος Αυθόνιος Δρετάκης, ο επίτιμος σημεοφόρος του τάγματος, 4 ανθιπασπιστές, 28 υπαξιωματικοί. Την πρώτη μέρα οι άντρες του ήταν 120, αλλά ο αριθμός κάθε μέρα μεγάλωνε. Σε αυτούς προσκολήθηκαν και άλλοι τόσοι από τους οπλοφόρους που ήταν στην Κωμόπολη, οι οποίοι όμως δεν είχαν τις ίδιες υποχρεώσεις, αλλά όφυλαν να ειδοποιήσουν τον διοικητή αν ήθελαν να φύγουν 2 μέρες πριν. Το τάγμα ήταν μία μικρογραφία πειθαρχημένου στρατεύματος. Εκτός από τους αξιωματικούς και τους υπαξιωματικούς του, είχε επιμελητεία, μαγείρους και γιατρό. Καθεαυτό ζωή στρατιωτική. Είχε προφυλακές, μικρά φυλάκια, διπλοσκοπιές. Ήταν διαιρεμένος σε δημιρίες που κάθε μία είχε επικεφαλής έναν αξιωματικό. Γίνονταν νυχτερινές εφοδίες με συνθήματα που εναλλάσσονταν κάθε νύχτα. Είχε αναφορά κάθε πρωί ιεραρχικά και συσίτιο ορισμένες ώρες. Υπήρχαν και τιμωρίες για να μπορεί να υπάρχει ιδέουσα πειθαρχία. Υπήρχε όμως και αδελφική συναναστροφή μεταξύ αξιωματικών και οπλητών που είχε σαν αποτέλεσμα να διατηρείται ακμαίο το ηθικό, η πειθαρχία, η αγάπη και η αμοιβαία βοήθεια εν ώρα κινδύνου. Ο διοικητής αμέσως μετά τη συγκρότηση του τάγματος άρχισε την επιθεώρηση και ξεχώρισε τα σημεία όπου έπρεπε να γίνουν έργα οχύρωσης. Τα κυριότερα ήταν 4 που δέσποζαν της Κωμόπολης και βρίσκονταν επάνω στους λόφους. Από εκεί φαινόταν οι προφυλακές των Οθωμανών και κάθε κίνησή τους. Έτσι τις επόμενες μέρες έγιναν οι απαραίτητες οχυρώσεις στο Γαλανό Παπούρι, στο Πετροκέφαλο, στον Λόφο Καστέλι και πριν την είσοδο της Κωμόπολης στη θέση Πατητήρια, αλλά και στην νοτιοδυτική λοφοσειρά Φουρνή, Ανεμόμυλη, Καταρχανίτικη Κεφάλα και Τζέ. Έτσι η Κωμόπολη έγινε απόρθητη και αδιάσπαστη από τον εχθρό. Στους οπλίτες απαγορεύτηκαν οι άσκοποι πυροβολισμοί για οικονομία φυσικίων. Στους καταστηματάρχες και στους κατοίκους δόθηκε εντολή να καθαρίζουν τον προ των καταστημάτων και σπιτιών χώρο καθημερινά και να μην κάνουν εξαγωγή τροφίμων παρά μόνο λαδιού και υνοπνευματοδών. Στους επίλεκτους απαγορεύτηκε να περιφέρονται. Έτσι πήρε άλλη όψη και ζωή η Κωμόπολη. Έμοιαζε με ευρύ στρατόπεδο.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

εικονογραφημένα χειρόγραφα. Τετραευάγγελο 11ος αιώνας, Μονή Ιβύρων, κώδικας 56, Περγαμηνή. Περιλαμβάνει τις παραστάσεις των τεσσάρων Ευαγγελιστών με τη σειρά που εμφανίζονται στα τετραευάγγελα Ματθαίου, φύλλο 10β, Μάρκου, ανάμεσα στα φύλλα 58-59, Λουκά, φύλλο 90β και Ιωάννου, ανάμεσα στα φύλλα 142-143, καθώς και τη Σταύρωσης, φύλλο 11β. Οι Ευαγγελιστές εικονίζονται καθισμένοι και σε διαφορετικές κινήσεις μεταξύ τους. Και οι πέντε παραστάσεις περικλείονται με απλά ορθογώνια πλαίσια που σχηματίζονται σε μία πλατιά γραμμή και σχηματίζουν μικροσκοπικά ακροτήρια στις γωνίες, θυγές. Το χειρόγραφο κοσμείται επίσης με πέντε επίτιτλα, από τα οποία τα τέσσερα έχουν ορθογώνιο σχήμα και το ένα της ταινίας και με αρχικά γράμματα με φυτικό διάκοσμο. Περιέχει τα τέσσερα Ευαγγέλια με τους κανόνες του Ευσεβίου στην αρχή, καθώς και διάφορα κείμενα μετά από αυτά περί των Ευαγγελιστών, των Αποστόλων και άλλα, από τα οποία το τελευταίο είναι ακέφαλο, ενώ στο φύλλο 195α παρεμβάλλεται η Αποκάλυψη του Ιωάννου, όλα σε μικρογράμματη γραφή. Στάχος η νεότερη από χονδρό χαρτί, επενδυμένο με καστανό δέρμα. Διατήρηση χειρογράφου καλή.

Λόγοι Γρηγορίου του Θεολόγου, τέλη 11ου αιώνος, Μονή Αγίου Παντελεήμονος, κώδικας 6, Περγαμηνή. Ο κώδικας αυτός της Μονής Αγίου Παντελεήμονος είναι από τα σπουδαιότερα χειρόγραφα των ομιλιών του Γρηγορίου και ανήκει στην ίδια οικογένεια με το παρόμοιο χειρόγραφο των Ιεροσολύμων. Οι πολυάριθμες μικρογραφίες του σχετίζονται με το κείμενο και είναι επίτιτλες, δηλαδή βρίσκονται στη θέση των επιτίτλων μέσα σε πλατιά, πλούσια κοσμημένα πλαίσια ή παρασελίδιες που πιάνουν συνήθως όλη την έκταση της μίας στήλης του κειμένου. Μερικές είναι μικρότερες και απαντούν σε άλλο σημείο των φύλων, στα περιθώρια και ανάμεσα στο ίδιο το κείμενο. Οι περισσότερες σώζονται σε άριστη κατάσταση, ενώ υπάρχουν και ορισμένες ημιτελείς ή πολύφθαρμένες, φύλλα 123α, 132α, 242β και άλλα. Εντελώς εξαιρετική εντύπωση προξενούν και εδώ, στην ομιλία για τη Νέα Κυριακή, όπως σε άλλα ομοειδή του χειρόγραφα, οι 11 συνολικά βουκολικές και μυθολογικές σκηνές. Εξάλλου, στη διακόσμηση του χειρογράφου ανήκουν πολλά επίτιτλα και αρχικά γράμματα επικεφαλής των ομιλιών με φυτικά μοτίβα και διάφορες παραστάσεις που δείχνουν ότι το κείμενο έχει μεγάλη σημασία για τον καλλιτέχνη. Στα 294 φύλλα του περιέχει τους 16 αναγνωσκόμενους λόγους του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου σε μικρογράμματη γραφή με χρυσέριθρες επικεφαλίδες. Ο τελευταίος διακόπτεται λίγο πριν το τέλος. Η επιμελημένη γραφή, ο πλούτος της διακόσμησης και γενικά η εξαιρετική ποιότητά του μας οδηγούν στην τέχνη κάποιου εργαστηρίου της Κωνσταντινούπολης. Η στάχωση αποτελείται από δύο ξύλινες πινακίδες επενδυμένες με καστανό δέρμα κοσμημένο με εμπίεστα γεωμετρικά κοσμήματα. Σημερινή κατάσταση χειρογράφου καλή.

Ψαλτήριο, έτος 1088, μονίβα το πεδίο, κώδικας 761, περγαμηνή και χαρτί. Ο κώδικας περιέχει εκτός από το ψαλτήριο τις 9 οδές, ευχές και πασχάλια. Μετά το φύλλο 230 προσθέθηκαν 6 χάρτινα φύλλα που περιέχουν 4 εικόνες και άλλο κείμενο ευχές. Η γραφή είναι μικρογράμματη με χρυσές επικεφαλίδες και κείμενο σε μία στήλη των 20 στίχων. Η στάχος είναι νεότερη από κόκκινο δέρμα. Έχει 2 έντυπες παραστάσεις, στην πρώτη όψη του προφήτη Δαβίδ και στη δεύτερη όψη της Παναγίας Βρεφοκρατούσας. Τα σημειώματα που υπάρχουν στα χειρόγραφο, φύλλο 1β, 2β, 231α, είναι μεταγενέστερα. Στο φύλλο 2β υπάρχει και αναφορά του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Μονομάχου, 1042-1055 μετά Χριστού. Η βασιλική και αρχική εικονογράφηση του ψαλτηρίου περιέχει επιλεγμένες παραστάσεις από τον βίο του Δαβίδ, όπως ο Δαβίδ Λυροδός με το πίμνιό του, φύλλο 11α, ο Δαβίδ με το γιοντάρι, φύλλο 11β, ο Δαβίδ χρήεται βασιλιάς, φύλλο 12α, ο Δαβίδ και Γολιάθ, φύλλο 12β, ο Δαβίδ αποκεφαλίζει τον Γολιάθ, φύλλο 13α, ο Δαβίδ επιστρέφει νικητή στην Ιερουσαλήμ, φύλλο 13β, ο Δαβίδ στέφεται βασιλιάς, φύλλο 14α, και ο Δαβίδ ανάμεσα στους ψαλμοδούς, φύλλο 14β. Τέλος, υπάρχει και η παράσταση της διάβασης της Ερυθράς Θάλασσας που εικονογραφεί χωρίο από την έξοδο, φύλλο 206β. Η διακόσμηση συμπληρώνεται με επίτητλα και αρχικά γράμματα. Οι παραστάσεις στο χάρτινο τμήμα, χωρίς πλαίσιο και βάθος, είναι λαϊκότροπες. Απεικονίζουν την Παναγία Βρεφοκρατούσα ανάμεσα στους Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ, φύλλο 231β, τον Ιωάννη Χρυσόστομο με τον Πρόκλο, φύλλο 232α, τους Αγίους Γρηγόριο Παλαμά, Δημήτριο και Δαβίδ Θεσσαλονίκης, φύλλο 232β, και το μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου, φύλλο 233α. Η χρονολόγηση του περγαμηνού τμήματος του χειρογράφου στο 1088 προκύπτει από τον πίνακα των Πασχαλίων. Η τεχνοτροπική απόδοση των μορφών εναρμονίζεται με τη χρονολόγηση αυτή. Τα χρώματα είναι έντονα και φωτεινά, το χρυσό βάθος λαμπρό. Λείπει όμως κάποια πνοή που θα κατέτασε τις μικρογραφίες σε λαμπρό εργαστήρι ζωγράφου. Πρόκειται για πολύ καλό και επιμελημένο έργο, μάλλον περιφερειακού εργαστηρίου.

Το Ευαγγέλιο, τέλη 11ου αρχές 12ου αιώνος, Μονή Ιβύρων, κώδικας 1404, Περγαμηνή. Διαθέτει μόνο διακόσμηση, η οποία απαντά σε όλα τα φύλλα του χειρογράφου και περιλαμβάνει ταινιοειδή επίτιτλα, με ωραίες επιστέψεις από αναβρητήρια και πουλιά και ποικίλα φυτικά κοσμήματα ανάμεσα στις κεραίες του Σταυρού που σχηματίζει το κείμενο. Περιέχει τις ευαγγελικές περικοπές του έτους, με γραφή επιμελημένη και κείμενο σε σταυρική μορφή. Η στάχωση αποτελείται από δύο ξύλινες πινακίδες επενδυμένες με αργυρεπίχρυσες μεταλλικές πλάκες και στη ράχη μεταλλικό επίσης πλέγμα. Στα καλύματα υπάρχουν οι παραστάσεις της Σταύρωσης, της Ανάστασης, Ισάδου Κάθοδος, των τεσσάρων Ευαγγελιστών και των Αγίων Γεωργίου, Δημητρίου και Θεοδόρου του Τύρονους. Διατήρηση χειρογράφου πολύ καλή.

Ευαγγέλιο 12ος αιώνας πρωτάτου, κώδικας 11 Περγαμηνή. Το χειρόγραφο που χρονολογείται στον 12ο αιώνα περιλαμβάνει δύο ολοσέλιδες μικρογραφίες στις οποίες εικονίζονται σε διάδες οι Ευαγγελιστές Ιωάννης Ματθαίος, φύλο 1β, και Λουκάς Μάρκους, φύλο 165β. Παριστάνονται όλοι καθισμένοι μπροστά από ψηλά οικοδομήματα και με στροφή του σώματος προς το κέντρο της σύνδεσης, όπου υψώνονται τα αναλόγια τους, αλλά σε διαφορετική στάση ο καθένας. Η εικονογράφηση του Ευαγγελίου έχει ενδιαφέρον κυρίως από τεχνοτροπική απόδοση των μορφών, ενώ η τοποθέτηση των Ευαγγελιστών αναδύο απαντά στο 12ο και στις αρχές του 13ου αιώνα και μάλιστα όχι μόνο στα χειρόγραφα αλλά και στη μνημιακή ζωγραφική. Επιπλέον, κοσμείται με ερυθρά επίτιτλα αποδοσμένα με απλά σχήματα και πολυάριθμα αρχικά γράμματα με φυτική διακόσμηση. Περιέχει τις ευαγγελικές περικοπές του έτους σε δίστυλο κείμενο με καστανέρυθρη επιμελημένη γραφή και χρυσογράμματες επικεφαλίδες. Η στάχωσή του αποτελείται από ξύλο επενδυμένο με καστανό δέρμα που φέρει απλά γεωμετρικά σχήματα. Διατήρηση χειρογράφου καλή.

Καινή Διαθήκη, Λόγοι, Διάφορα, 12ος αιώνας, Μονή Παντοκράτορος, Κώδικας 234, Περγαμηνή. Το χειρόγραφο είναι γνωστό στο Άγιον Όρος ως Ευαγγέλιο του Καλυβίτου. Περιέχει πλήρη την Καινή Διαθήκη και πολλά άλλα κείμενα, όπως διατάξεις Αποστόλων, λόγους διαφόρων, παραδείγματος χάρη Μαξίμου του Ομολογητή, Γερμανού Κωνσταντινουπόλεως, Ιωάννου Δαμασκηνού και νεαρές αυτοκρατόρων, ανάμεσα στις οποίες του Κωνσταντίνου του 7ου του Πορφυρογεννήτου. Η στάχωση είναι από ξύλο επενδυμένο με μαύρο δέρμα που φαίνεται στη ράχη κάτω από το νεότερο περικάλυμα, με επίχρυσες αργυρές πλάκες που έχουν ανάγλυφες παραστάσεις. Στην πρώτη όψη τη Σταύρωση και στη δεύτερη όψη τον Ευαγγελισμό. Η διακόσμηση του χειρογράφου περιλαμβάνει αψιδωτά κοσμήματα με τους κανόνες αντιστοιχίας των Ευαγγελίων, τις παραστάσεις των τεσσάρων Ευαγγελιστών με τις μορφές που τους συνοδεύουν, των λοιπόν Αποστόλων και άλλων Αγίων. Ανάμεσα στις παραστάσεις εντάσσεται και η απεικόνηση του Μιχαήλ του Ψελού με τον αυτοκράτορα Μιχαήλ Δούκα, που εικονογραφεί το κείμενο του Ψελού προς τον Μιχαήλ Δούκα και περί του όρους της πίστεως, φύλο 254α. Οι μικρογραφίες βρίσκονται μέσα στο κείμενο και σε χρυσό βάθος, είτε σε σχεδόν τετράγωνο σχήμα, είτε σε ορθογώνιο που καταλαμβάνει όλο το πλάτος του κειμένου. Οι μορφές, παρά το μικρό μεγεθός τους, έχουν κίνηση και εκφραστικότητα. Είναι ένα χαρακτηριστικό έργο του 12ου αιώνα.

Ερμηνεία Ολυμπιοδόρου στο βιβλίο του Ιώβ. 12ος-13ος αιώνας, Μονή Βατοπεδίου, κώδικας 590, Περγαμηνή. Το χειρόγραφο περιέχει την υπόθεση και την ερμηνεία στον Ιώβ του διακόνου Αλεξανδρίας Ολυμπιοδόρου. Το κείμενο σε μία στήλη είναι γραμμένο σε μικρογράμματη γραφή με ρυθρόγραφες επικεφαλίδες. Η κατάσταση του χειρογράφου είναι καλή και η στάχωσή του νεότερη, δερμάτινη με έντυπα κοσμήματα και στις δύο όψεις. Έχει 42 παραστάσεις μέσα στο κείμενο χωρίς πλαίσιο, από τις οποίες πολλές είναι φθαρμένες. Εικονογραφούνται με αφηγηματικό τρόπο σκηνές από τη ζωή του Ιώβ, του οποίου η πίστη δοκιμάστηκε από τον Θεό, που του έστειλε πολλές συμφορές. Ο Ιώβ απέδειξε την αντοχή της πίστης του και ο Θεός μετά από αυτά του έδωσε διπλάσια αγαθά. Η εικονογράφηση με επιλεγμένες σκηνές ακολουθεί τη σειρά του κειμένου. Από τεχνοτροπική άποψη το χειρόγραφο παρουσιάζει περιορισμένη χρωματική κλίμακα με κυριαρχία του ανοιχτού κόκκινου και απλοποιημένη τεχνική, χωρίς διαβάθμιση τόνων, ιδιαίτερα στα ενδύματα, τα οποία αποδίδονται σχεδόν μόνο με γραμμές και χρώματα σε μεγάλες επιφάνειες. Το ίδιο απλοποιημένη είναι και η τεχνική στα πρόσωπα. Τα σώματα είναι κοντόχοντρα, υπάρχει όμως κίνηση και εκφραστικότητα στις μορφές. Το χειρόγραφο παρουσιάζει ενδιαφέρον, γιατί εκφράζει την τέχνη της περιφέρειας που γνωρίζει τα επιτεύγματα της εποχής, αλλά δεν έχει την κατάλληλη υποδομή για τη δημιουργία

φωτογραφίες όπου απεικονίζονται με τη σειρά ο Μωυσής παραλαμβάνοντας τον νόμο, Φύλο 4β, Ιώση Αμμόνιος και Ευσέβιος, Φύλο 5α και οι τέσσερις Ευαγγελιστές, Ματθαίος, Φύλο 14β, Μάρκος, Φύλο 112β, Λουκάς, Φύλο 177β και Ιωάννης, Φύλο 278β. Από τους Ευαγγελιστές που βρίσκονται μπροστά από τα Ευαγγέλια τους, ο Ματθαίος γράφει, ο Μάρκος σκέπτεται, ο Λουκάς βουτά τη γραφίδα στο μελανοδοχείο και ο Ιωάννης ακούει σκεφτός και με έκπληξη τη φωνή από το ημικύκλιο του ουρανού. Τον κώδικα κοσμούν ακόμα 12 ολοσέλιδα κοσμήματα στην αρχή, τα 2 με την επιστολή του Ευσεβίου και τα 10 με τους κανόνες της Συμφωνίας των Ευαγγελίων, καθώς και περίτεχνα ορθογώνια επίτιτλα με πλούσιο ζωικό και φυτικό διάκοσμο και αρχικά γράμματα στην αρχή κάθε Ευαγγελίου. Οι μορφές των Ευαγγελιστών στα 4 αρχικά με τα ενδύματα τυλιγμένα σφιχτά γύρω από τα σώματα δηλώνουν την αισθητική της τέχνης αυτής της εποχής και ίσως προέρχονται από αντίστοιχες ολοσέλιδες παραστάσεις. Τους ολοσέλιδους Ευαγγελιστές και τα επίτιτλα περιβάλλουν κλασικίζοντα πλαίσια, ενώ παλαιά είναι και τα φυτικά κοσμήματα. Φυλοφόροι κλάδι με κάλικες και ανθοπέταλα που σχηματίζουν οκτώσχημα σχέδια. Όλα αυτά δείχνουν το ρόλο του κοσμήματος στα χειρόγραφα στην παλαιολόγια τέχνη αυτής της περίοδου και προσδίδουν στη σύνθεση διακοσμητικό χαρακτήρα. Περιέχει το κείμενο των 4 Ευαγγελίων στη σειρά με επιμελημένη μικρογράμματη γραφή και χρυσά γράμματα στις επικεφαλίδες. Η χρήση του χρυσού, ο πλούτος της διακόσμησης στους κανόνες και στα επίτιτλα και γενικά η επιμέλεια της τεχνικής εκτέλεσης του χειρογράφου χαρακτηρίζουν κατά το πλείστον τα εργαστήρια της Κωνσταντινούπολης. Στάχωση ξύλινη με μεταξωτή υφασμάτινη επένδυση πολύ φθαρμένη. Λυπή διατήρηση χειρογράφου καλή.

Τετραευάγγελο, δεύτερο μισό 12ου αιώνα, Μονή Διονυσίου, κώδικας 38, Περγαμηνή. Το Τετραευάγγελο διαθέτει ολοσέλιδες μικρογραφίες με τις τέσσερις προσωπογραφίες των Ευαγγελιστών Ματθαίου, φύλλο 21β, Μάρκου, φύλλο 126β, Λουκά, φύλλο 194β και Ιωάννου, φύλλο 304β, που κάθονται σε διαφορετικές τάσεις και μπροστά από απλό χρυσό βάθος. Αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα χειρόγραφα της εποχής, στα οποία η εικονογράφηση συνοδεύεται με τη μνημιακή ζωγραφική της λεγόμενης δυναμικής τεχνοτροπίας, που εκφράζει έντονη πνευματικότητα, η οποία θα οδηγήσει στη συγκίνηση από τη δραματική ένταση της τέχνης των επομένων αιώνων. Στη μνημιακή ζωγραφική του τέλους του 12ου αιώνα μας οδηγεί η μανιεριστική απόδοση της ψυχολογίας των ενδυμάτων, που εκφράζει μαζί δυναμισμό και εσωτερική ανησυχία. Επίσης, διαθέτει διακοσμημένους ολοσέλιδους κανόνες της Συμφωνίας των Ευαγγελιστών στην αρχή και από ένα ορθογώνιο επίτιτλο μαζί με το αντίστοιχο αρχικό γράμμα επικεφαλής των Ευαγγελικών κειμένων. Περιέχει το κείμενο των τεσσάρων Ευαγγελίων, γραμμένο σε μικρογράμματη καστανέρυθρη γραφή και κόκκινη στους τίτλους και στην επιστολή του Ευσεβίου προς τον Καρπιανό.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

0: Αγαπητοί μου ακροατές, ο σπουδαιότερος αγώνας του Γέροντα Παϊσίου σε όλη του τη ζωή ήταν να αποκτήσει προσευχή. Πίστευε ότι το διακόνημά του είναι η προσευχή. Οι άλλες ασκήσεις όλες ήταν για να βοηθήσουν στην προσευχή. Δοκίμασε όλους τους τρόπους και τα είδη της. Κυρίως όμως αγάπησε και καλλιέργησε την ευχή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», που είχε μάθει μικρός από τη μητέρα του. Από το Σινά και ύστερα η ευχή με κάποιες εξαιρέσεις αντικατέστησε όλες τις ακολουθίες. Του έγινε η ευχή, του έγινε αναπνοή, τροφή και τρυφή. Είχε φτάσει σε κατάσταση να βυθίζεται ο νους του στην ευχή και να συνεχίζεται αυτή και στον ύπνο του. Το προσευχητέο μάλλον ή αναπνευστέον ήταν καθημερινό του βίωμα.
1: Η προσευχή πιστεύουμε πως είναι όπλο ισχυρό και επομένως πρέπει πολύ να προσευχόμαστε. Τι λέει ο Γέροντας Παΐσιος γι' αυτό?
0: Σήμερα ζούμε σε χρόνια αποκαλύψεως. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς προφήτης για να το καταλάβει. Τα πράγματα προχωρούν με μεγάλη ταχύτητα. Στο άψες βήσε που λέμε. Τι μας περιμένει δεν ξέρουμε. Γι' αυτό για ένα λόγο παραπάνω τώρα πρέπει να στηριχθούμε πιο πολύ στην προσευχή και να πολεμήσουμε το κακό με την προσευχή. Αυτή είναι η μόνη λύση. Να παρακαλούμε τον Θεό να λυπηθεί τα πλάσματά Του, αν και δεν είμαστε για να μας λυπηθεί. Λέει ο Γέροντας, τα πράγματα είναι σοβαρά και μέχρι τώρα που δεν δυνάχθηκε ο κόσμος στον αέρα, θαύμα είναι. Σήμερα υπερεπλεώνασε η αμαρτία. Ο Θεός να βάλει το χέρι Του, γιατί όλος ο κόσμος εξαρτάται από 3-4 άτομα. Κρέμεται η τύχη του κόσμου στα χέρια μερικών παλαβών. Λέει μια παροιμία, τα άλογα κλωτσούν και τα κοτόπουλα ψοφούν. Έτσι είναι. Τα μεγάλα κράτη όταν πιάνονται, τα μικρά τα καημένα αδικούνται. Κλωτσιούνται και καταστρέφονται τα μικρά. Ή βάζουν τα μικρά να σκοτώνονται, ή σκοτώνουν οι ίδιοι τα μικρά για να ωφελούνται οι οικονομίες τους και οι βιομηχανίες τους. Χρειάζεται λοιπόν πολύ προσευχή. Πολύ προσευχή για να φωτίσει ο Θεός τους μεγάλους. Γιατί αν θέλουν μπορούν να καταστρέψουν τον κόσμο. Ξέρει ο Θεός πολύ εύκολα και σε αυτούς να δώσει λίγη φώτιση. Αν ο Θεός φωτίσει, βγάζει ένας μια απόφαση και αλλάζουν όλα. Γι' αυτό ο Γέροντας προσευχόταν και έλεγε «Νίσθητη Κύριε τους άρχοντες, προέδρους, πρωθυπουργούς, υπουργούς και φώτισε, βοήθησε τους να κυβερνούν σωστά και χριστιανικά». Και ακόμη «Νίσθητη Κύριε όλα τα έθνη, να τα έχεις στην αγκαλιά σου, να τα σκεπάζεις με την Αγία σου σκέπη, να τα φυλάγεις από κάθε κακό και από τον πόλεμο και την αγαπημένη μας Ελλάδα μέρα και νύχτα να την έχεις στην αγκαλιά σου, να τη σκεπάζεις με την Αγία σου σκέπη, να τη φυλάγεις από κάθε κακό και από τον πόλεμο».
1: Είπαν κάποτε στο Γέροντα «Δεν μας λέτε παππούλοι μερικά θέματα και πράγματα για τα οποία ιδιαίτερα πρέπει να προσευχόμαστε». Τι απάντησε τότε εκείνος?
0: Να παρακαλούμε καταρχάς η προσευχή μας να έχει ως αποτέλεσμα όσοι ζουν και όσοι θα ζήσουν να έρθουν σε θεοσέβεια. Στην προσευχή μου συνηθίζω να λέω «Παράτινον το έλεό σου της γινόσκους είσαι, μα προσθέτω και της μη γινόσκους είσαι». Λέω «Κύριε σώσον τους ευσεβείς, μα και το Κύριε σώσον τους ασεβείς». Προσεύχομαι για τους γνωστούς μα και για τους άγνωστους, για εκείνους που μου ζήτησαν να κάνω προσευχή για τα προβλήματά τους, μα και για αυτούς που δεν μου ζήτησαν, αφού είμαι σίγουρος πως αυτοί έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και σοβαρότερα προβλήματα. Να κάνουμε προσευχή για όσους έχουν αδικηθεί, ώστε να φανεί το δίκαιο. Να δοθεί χάρη στους φυλακισμένους. να πιάσει τόπο η ταλαιπωρία που πέρασαν και να βοηθηθούν. Όταν βάζω ξύλα στη φωτιά, δοξολογώ το Θεό και λέω: «Ζέστανε, Θεέ μου, όσους δεν έχουν ζεστασιά». Όταν πάλι καίω τα γράμματα που μου στέλνουν, τα διαβάζω και μετά τα καίω, γιατί γράφουν και θέματα απόρριτα και εξομολογήσεις. Τότε λέω: «Να τους κάψει ο Θεός όλα τα κουσούρια. Τον παρακαλώ να τους βοηθήσει να αρχίσουν να ζουν πνευματικά και να τους αγιάζει». Ακόμη συνηθίζω να ζητώ από τους Αγίους να προστατεύουν τους ανθρώπους που φέρουν το όνομά τους και από τους Αγίους πάντες να προστατεύουν αυτούς που δεν έχουν προστάτη Άγιο.

0: όταν προσευχόμαστε, τι είναι καλύτερο να ζητούμε, το έλεος του Θεού γενικά ή να διατυπώνουμε και συγκεκριμένα αιτήματα σύμφωνα με το αιτείτε και δοθήσετε ημίν?
1: Να προσεύχεστε, λέει ο γέροντας Παΐσιος, να προσεύχεστε γενικά και να λέτε: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε αυτούς που υποφέρουν σωματικά και ψυχικά. Σε αυτή την ευχή περιλαμβάνονται και οι κεκοιμημένοι, οι πεθαμένοι δηλαδή. Αν σας έρχεται στο νου ένα συγγενικό σας πρόσωπο, πείτε και μια ευχή γι' αυτό. Ελέησον το δούλο σου τάδε. Και περάστε αμέσως την ευχή για όλο τον κόσμο. Ελέησον τον κόσμο σου άπαντα. Να προσεύχεστε για όλους και να πονάτε για όλους. Όταν προσεύχεστε λόγω χάρη για ένα καρκινοπαθή, να προσεύχεστε για όλους τους καρκινοπαθείς. Και όταν βλέπετε ένα δυστυχισμένο, αμέσως να πηγαίνει ο νου σας σε όλους τους δυστυχισμένους και να προσεύχεστε για αυτούς. Να μην ξεχνάτε την ευχή να τη λέτε ακόμη και την ώρα της εργασίας και να ξέρετε πως στο Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς συμπεριλαμβάνονται όλοι. Ακόμη και οι 5-6 μεγάλοι, πόσοι είναι αυτοί από τους οποίους κρέμεται η τύχη όλου του κόσμου. Να δουλεύετε και να εύχεστε για αυτούς που δουλεύουν, γιατί είναι αρκετοί αυτοί που δουλεύουν και μάλιστα δουλεύουν πολλοί. Άλλοι εργάζονται για το καλό της Εκκλησίας και άλλοι για το καλό της πολιτείας. Άλλοι εργάζονται για το κακό. Ξενυχτούν μελετώντας πώς να καταστρέψουν τον κόσμο. Άλλοι πάλι δουλεύουν μερόνυχτα. Ξενυχτούν για να βρουν λύσεις στα γενικά προβλήματα. Να προσεύχεστε ο Θεός να φωτίσει και τους κακούς να κάνουν λιγότερο κακό ή να αποτρέψει τελείως το κακό. Να φωτίσει και τους καλούς για να βοηθούν τον κόσμο. Να προσεύχεστε και για εκείνους που θέλουν να δουλέψουν και δεν μπορούν γιατί είναι άρρωστοι. Και για αυτούς που έχουν την υγειά τους και θέλουν να δουλέψουν, μα δεν βρίσκουν δουλειά ενώ έχουν μεγάλη ανάγκη. Και είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη κατά τη διάρκεια της ημέρας, μα και της νύχτας.
0: Με την προσευχή δίνουμε δικαίωμα στο Θεό να επέμβει στη ζωή μας και στη ζωή των άλλων. Ωραία. Πώς όμως πρέπει να προσευχόμαστε? Τι μας συμβουλεύει ο γέροντας γι' αυτό?
1: Όλη η βάση είναι να πονάει ο άνθρωπος. Αν δεν πονάει, μπορεί να κάθεται ώρες με το κομποσκίνι και η προσευχή του να μην έχει κανένα αποτέλεσμα. Αν υπάρχει πόνος για το θέμα το οποίο προσεύχεται, ακόμη και με έναν αναστεναγμό κάνει καρδιακή προσευχή. Πολλοί όταν τους ζητούν οι άλλοι να προσευχηθούν και δεν έχουν χρόνο, προσεύχονται με ένα αναστεναγμό για το πρόβλημά τους. Ένας αναστεναγμός για τον πόνο του άλλου είναι μια καρδιακή προσευχή. Ισοδυναμεί δηλαδή με ώρες προσευχής. Τότε πριν πιάσεις το ακουστικό, πριν ακόμη καλέσεις, σε ακούει ο Θεός. Η πραγματική προσευχή ξεκινάει από έναν πόνο. Η πραγματική προσευχή δεν είναι ευχαρίστηση, νιρβάνα, είναι πόνος. Γιατί? Μα γιατί πρέπει τον πόνο του άλλου να τον κάνεις πρώτα πόνο δικό σου και μετά να προσευχηθείς. Και ξέρεις, αν πονέσουμε τους άλλους, ξεχνάμε τον εαυτό μας, τα προβλήματά μας. Η αγάπη, η θυσία, ο πόνος και η προσευχή για τον άλλο, τον συνάνθρωπο, δίνουν πολύ ψυχική δύναμη. Είπε κάποτε ο γέροντας σε ένα πνευματικό παιδί του: «Απόψε, παιδί μου, στην αγρυπνία είχα λιγοστό κουράγιο, όμως από τον πόνο των άλλων πήρα δύναμη». Είχε δώσει την ευχή του σε 30.000 ανθρώπους που πέρασαν εκείνη την ημέρα. Λέει: «Με τον κόσμο σήμερα πόσο πόνο πέρασα. Δεν τα περνούσα έτσι τα θέματά τους, ξέρεις. Πονούσα, αναστέναζα, αλλά σε κάθε αναστεναγμό άφηνα το θέμα στο Θεό και στον πόνο που ένιωθα για τον άλλο έδινε ο Θεός παρηγοριά». Ο πόνος βλέπεις που έχει μέσα την ελπίδα στο Θεό, έχει θεία παρηγοριά. Είμαστε στα χέρια του Θεού όταν προσευχόμαστε.

0: Λένε πως ο γέροντας είχε πολλά τετράδια γεμάτα από ονόματα ανθρώπων που υπέφεραν και είχαν ανάγκη από την προσευχή του. Όμως έκανε και προσευχή με γενικά αιτήματα. Να μας πείτε μερικά από αυτά.
1: Είναι αρκετά αυτά τα αιτήματα. Ακούστε μερικά. Θεέ μου, μην εγκαταλείπεις τους δούλους σου που ζουν μακριά από την Εκκλησία. Φέρε τους, Θεέ μου, όλους κοντά σου. Μνήσετε, Κύριε, τους δούλους σου που υποφέρουν από μικρά ή μεγάλα νοσήματα. Μνήσετε, Κύριε, τους δούλους σου που υποφέρουν από σωματικές και ψυχικές αναπηρίες. Μνήσετε, Κύριε, τα παιδιά που προέρχονται από προβληματικές οικογένειες. Μνήσετε, Κύριε, τις προβληματικές οικογένειες και τους διαζευμένους. Μνήσετε, Κύριε, τα ορφανά όλου του κόσμου, όλους τους πονεμένους και τους αδικημένους στη ζωή, τους χείρους και τις χείρες. Μνήσετε, Κύριε, όλους τους φυλακισμένους, τους αναρχικούς, τους ναρκωμανείς, τους φωνιάδες, τους κακοποιούς, τους κλέφτες. Φώτισέ τους και βοήθησέ τους να διορθωθούν. Μνήσετε, Κύριε, όλους τους ξενιτεμένους. Μνήσθητη, Κύριε, όσους ταξιδεύουν στη θάλασσα, στη ξηρά, στον αέρα και φύλαξε αυτούς. Μνήσθητη, Κύριε, τους δούλους σου που καταδιώκονται στα βουνά και τους κάμπους. Μνήσθητη, Κύριε, τους δούλους σου που είναι σαν κυνηγημένα πουλιά. Μνήσθητη, Κύριε, τους φτωχούς, άστεγους και τους πρόσφυγες. Μνήσθητη, Κύριε, τους δούλους σου που άφησαν τα σπίτια τους και τις δουλειές τους και ταλαιπωρούνται. Μνήσθητη, Κύριε, τις ταλαιπωρημένες, εγκαταλειμμένες, αδικημένες, δοκιμασμένες οικογένειες και δώσε πλούσια τα ελέη σου σε αυτές. Μνήσθητη, Κύριε, τους δούλους σου που υποφέρουν από ψυχικά και σωματικά προβλήματα πάσης φύσεως. Μνήσθητη, Κύριε, τους δούλους σου που είναι σε καιρό πολέμου και μνήσθητη, Κύριε, τους δούλους σου που ζήτησαν τις προσευχές μας.
0: Έτσι προσευχόμενος ο γέροντας κατόρθωσε να βρει το πιο ουσιαστικό, τη διαμονή της αδιαλείπτου προσευχής, η οποία μας ενώνει με το Θεό. Όμως, κύριε Γιάννη, ήρθε η ώρα να ακούσουμε τα μηνύματα της εκπομπής. Πιστεύω πως θα είναι και αυτά ωραία και ωφέλιμα.
1: Ακούστε τα λοιπόν. Η προσευχή είναι το πιο ισχυρό όπλο του χριστιανού. Να προσεύχεστε, χριστιανοί, για όλους και να πονάτε για όλους. Ακόμη, η αγάπη, η θυσία, ο πόνος και η προσευχή για τον άλλο, τον συνάνθρωπο, δίνουν πολύ ψυχική δύναμη και είμαστε στα χέρια του Θεού όταν προσευχόμαστε. Όμως εδώ τελειώσαμε και απόψε. Να είστε καλά, αγαπητοί ακροατές, που παρακολουθήσατε και αυτή μας την εκπομπή. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία Γαριφαλάκη που μας βοήθησε και αυτή. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί μου, να έχουμε την ευχή του γέροντα και την ευλογία του. Καλό σας βράδυ.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας κ. Παΐσιος.

Στην εκπομπή αυτή, αγαπητοί ακροατές, θα ασχοληθούμε με τη χριστιανική ζωή ως άθλημα πνευματικό. Η ζωή του χριστιανού αποτελεί μια διαρκή προσπάθεια για να καθαγιάσει τον εαυτό του, να αποκόψει τα πάθη και τις αδυναμίες του, να καταπολεμήσει τις αμαρτίες που τον κρατούν μακριά από τον Θεό. Η προσπάθεια αυτή δεν είναι εύκολη. Απαιτεί συνεχή προετοιμασία, σκληρή εργασία, άσκηση, κόπο σωματικό και πνευματικό αγώνα. Ο Χριστός προειδοποίησε τους χριστιανούς ότι για να εισέλθουν στην Βασιλεία των Ουρανών πρέπει να διέλθουν από τη στενή και τεθλιμμένη οδό, να ξεπεράσουν δυσκολίες, διώξεις, εναντίωση από τον κόσμο. Παράλληλα μας υποσχέθηκε ότι ο ζυγός του είναι Χριστός, αγαθός, και το φορτίο που καλείται να σηκώσει κάθε χριστιανός στην θέλησή του είναι πιστός στηρητής των εντολών του Χριστού και του Ευαγγελίου, είναι ελαφρύ. Στην προσπάθεια του αυτή ο κάθε χριστιανός οφείλει να γυμνάζει το σώμα του και να το συνηθίζει σε σκληραγωγίες, στους κόπους της νηστείας και της αγρυπνίας, αλλά παράλληλα να γυμνάζει και το πνεύμα του και να κατευθύνει τη διάνοιά του σε κάθε έργο αγαθό, απομακρύνοντας κάθε αμαρτωλή και πονηρή προδιάθεση. Οι πατέρες της Εκκλησίας επικνώνουν την προσπάθεια αυτή του χριστιανού με την φράση «Δώσε αίμα, δηλαδή σωματικό κόπο, και θα λάβεις πνεύμα». Πολλές φορές ο πνευματικός αγώνας του χριστιανού παρομοιάζεται με την προσπάθεια των αθλητών που χαρακτηρίζεται ως άθληση πνευματική. Εάν ψάξουμε στα λεξικά την ερμηνεία των λέξεων άθλος, άθληση, θα δούμε πως ορίζεται ως η σωματική προσπάθεια που καταβάλει κάποιος με προσωπική άσκηση, προπόνηση, κόπο και υδρότα για να επιτύχει κάποιο σκοπό, να υπερβεί τα όρια και τις δυνατότητές του και να κατακτήσει τη νίκη, να κερδίσει κάποιο έπαθλο. Ο παραπάνω ορισμός δεν μας θυμίζει την προσπάθεια που καταβάλει κάθε χριστιανός να υπερβεί την αμαρτωλή του κατάσταση και να υπερβεί τις προσωπικές του ατέλειες, να δυναμώσει την θέλησή του και να κατακτήσει το έπαθλο της σωτηρίας της ψυχής του. Όχι τυχαία λοιπόν, σε πολλές περιπτώσεις μέσα στην Καινή Διαθήκη, ιδίως ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί εικόνες από τη ζωή των αθλητών για να εξεικονίσει την ζωή των χριστιανών. Έτσι λοιπόν χαρακτηρίζει τον αγωνιζόμενο χριστιανό με αθλητή που αγωνίζεται στο στάδιο, στο αγώνισμα του δρόμου. Όπως κάθε αθλητής για να φτάσει στον στόχο που είναι το έπαθλο της νίκης, το στεφάνι του νικητή, ακολουθεί συγκεκριμένο τρόπο ζωής που περιλαμβάνει σωματικές ασκήσεις, σκληραγώγηση του σώματος και εγκράτεια από καταχρήσεις, ξενύχτια, μέθες, ασωτίες, για να ενδυναμώσει το σώμα του ώστε να είναι κατάλληλο να αγωνιστεί για ένα φθαρτό έπαθλο. Έτσι και πολύ περισσότερο οφείλει ο χριστιανός να σκληραγωγήσει το σώμα του με άσκηση, προσευχή, νηστεία, με εγκράτεια που φθείρουν και εξασθενούν το σώμα και εμποδίζουν την ψυχή από το να εξέλθει νικήτρια στον αγώνα κατά της αμαρτίας για να κατορθώσει ο πιστός να αποκτήσει τον στέφανο της αγιοσύνης. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή «Ουκ είδατε ότι οι εντοσταδίο τρέχοντες πάντες μεν τρέχουσι, εις δε λαμβάνει το βραβείον, ούτω τρέχετε ή να καταλάβετε, πας δε ο αγωνιζόμενος πάντα εκρατεύεται. Εκείνοι μενούν ειν αφθαρτών στέφανον λάβωσιν, ημείς δε άφθαρτον. Εγώ τίνιν ούτω τρέχω, ως ούκα δήλος, ούτω πηχτεύω, ως ούκα αέρα δέρον. Αλυποποιάζομαι το σώμα και δουλαγωγώ, μήπως άλλης κηρύξας αυτός αδόκιμος γένομαι». Όπως λοιπόν ο προπονητής επιβάλλει στους αθλητές του ένα σκληρό πρόγραμμα προπονήσεων και στερήσεων για να οδηγήσει τους αθλητές του σε ένα καλό αγωνιστικό επίπεδο, έτσι και ο Απόστολος Παύλος, πρώτα ο ίδιος ακολουθεί ένα παρόμοιο πρόγραμμα για να σκληραγωγήσει το σώμα του και να καθυποτάξει τις εφάρμαρτες ροπές του. Παράλληλα, ως καλός προπονητής, πνευματικός πατέρας πολλών χριστιανών, προτείνει στους πιστούς συγκεκριμένο πρόγραμμα πνευματικής προπόνησης. «Σίδε, ο άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε, δύο και δε δικαιοσύνην, ευσέβειαν, πίστην, αγάπην, υπομονήν, πραότητα. Αγωνίζω τον καλόν αγώνα της πίστεως, επιλαβού της αιωνίου ζωής, εισήν και εκλήθης και ομολόγησα στην καλήν ομολογίαν ενώπιον πολλών μαρτύρων».
Αυτό ακριβώς δεν κάνουν σήμερα οι εξομολόγοι και οι πνευματικοί πατέρες των χριστιανών? Δεν τους επιβάλλουν κανόνες ζωής, επιτήμια? Δεν τους προτείνουν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα πνευματικών ασκήσεων και γυμνασμάτων? Προσευχές, νηστείες, αγρυπνίες, μετάνοιες, προσκυνήματα, αποφυγή της αμαρτίας, για να τους επαναφέρουν στη σωστή κατεύθυνση και να τους ενισχύσουν στον καλόν αγώνα της πίστεως? Και επειδή πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος να παρεκκλίνουμε από τους πνευματικούς μας στόχους και η προσπάθειά μας να αποβεί άκαρπη ή μάταιη, χωρίς αποτέλεσμα και πνευματική καρποφορία, ο Απόστολος Παύλος μας προειδοποιεί να προσέχουμε το κοσμικό φρόνημα και να μην παρασυρώμαστε σε υπέρμετρη φροντίδα του σώματος, περισσότερο μάλλον να επιδιώκουμε αυτά που συμβάλλουν στην πνευματική μας ωφέλεια. Τους δε βεβήλους και γραώδεις μύθους παρετού, γύμναζε δε σε αυτόν προσευσέβεια. Η γάρ σωματική γυμνασία προς ολίγον εστί ωφέλιμος, η δε ευσέβεια προς πάντα ωφέλιμος εστί, επαγγελίας έχουσα ζωής της νυν και της μελούσης. Εάν μεταφέρουμε τους λόγους του Αποστόλου Παύλου σε σημερινούς όρους, θα λέγαμε πως η πνευματική εκγύμναση είναι πολύ σημαντική και για την τωρινή ζωή αλλά και για την μέλουσα. Πολύ περισσότερο χρήσιμη από τη σωματική γύμναση ενός φθαρτού σώματος με πρόσχερα αποτελέσματα. Πολλοί σύγχρονοι προπονητές αλλά και αθλητές αναγνωρίζουν τον πνευματικό παράγοντα ως ουσιώδη για την αθλητική επιτυχία και με επιμέλεια προετοιμάζονται για να έχουν ακμαίο ηθικό, ισχυρά θέληση και πνευματική αυτοσυγκέντρωση για να αντέξουν την ψυχολογική πίεση των αγώνων, το πιθανό ενδεχόμενο ενός τραυματισμού ή μιας αποτυχίας. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι πολλοί αθλητές πιστεύουν στο Θεό, προσεύχονται, συμβουλεύονται κάποιον ιερέα πνευματικό. Πόσο λοιπόν περισσότερο οφείλουν οι χριστιανοί να αποκτήσουν αυτό το υψηλό αγωνιστικό φρόνημα, την πνευματική αυτοσυγκέντρωση και την ικανότητα να αντιμετωπίζουν τις αντιξοότητες του καθημερινού βίου.

Ο Απόστολος Παύλος τονίζει την διάρκεια και την συνέχεια της προσπάθειας ώστε ο αγωνιζόμενος χριστιανός να αποκτήσει το στεφάνι του νικητή που απονέμει ο Χριστός σε κάθε πιστό που θα αγωνιστεί σύμφωνα με τους κανόνες και τις εντολές του Ευαγγελίου. Διότι εάν και αθλήτης ου στεφανούτε, εάν μη νομίμως αθλήσει. Τον λόγο της συνεχούς επαγρυπνήσεως και πνευματικής εγρηγόρσεως τονίζει ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει στους Φιλιππησίους ότι «Δεν ισχυρίζομαι ότι εγώ ήδη έχω επιτύχει ή ότι έχω αποκτήσει την τελειότητα. Συνεχώς προσπαθώ να κερδίσω το βραβείο με το οποίο ο Ιησούς Χριστός με έχει κερδίσει. Εγώ βέβαια, αδελφοί μου, δεν πιστεύω ότι το έχω ήδη κερδίσει. Το μόνο που κάνω ωστόσο είναι να ξεχνώ ότι βρίσκεται επίσω μου και να επιδιώκω να φτάσω αυτό που βρίσκεται μπροστά μου. Έτσι επιδιώκω τον σκοπό μου που είναι να κερδίσω το βραβείο της Άνω Κλήσεως του Θεού, της Ουράνιας Κλήσεως του Θεού προς εμένα μέσω του Ιησού Χριστού». Η συνείδηση της Εκκλησίας από τους πρώτους ήδη αιώνες και ακολουθώντας τη φράση του Αποστόλου Παύλου για αθλητές Χριστού, χαρακτηρίζει τους μάρτυρες και ομολογητές της πίστεως ως αθλητές και αθληφόρους, ενώ στα συναξάρια ο βίος τους χαρακτηρίζεται ως άθληση. Για παράδειγμα, η Εκκλησία ψάλλει για τους Αγίους Μάρτυρες, τους καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες, ενώ πολλοί Άγιοι ονομάζονται τροπεοφόροι και αθληφόροι, όπως ο Άγιος Γεώργιος ο Τροπεοφόρος, ο Άγιος Δημήτριος, η Αγία Παρασκευή και πάρα πολλοί άλλοι. Με την εμφάνιση και άνθηση του μοναχισμού, οι αναχωρητές και οι ασκητές της ερήμου επιδιώκουν να αγωνιστούν πιο σκληρά για την χριστιανική τελειότητα, να καταπολεμήσουν τα πάθη τους, να εξαλείψουν τις αμαρτίες τους και μέσα από σκληρή άσκηση, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή να εξαγνιστούν και να καθαγιαστούν. Μέσα από την εμπειρία αυτών των ασκητών της ερήμου και των πατέρων της Εκκλησίας προέκυψε μια ολόκληρη σειρά συγγραμμάτων με ασκητικό και νηπτικό περιεχόμενο που διδάσκουν όλους τους χριστιανούς πώς μπορούν να βιώσουν στη ζωή τους αυτό το αγωνιστικό και ασκητικό φρόνημα στην καθημερινή τους πνευματική πάλη για μια χριστιανική βιωτή. Ας εξετάσουμε λοιπόν μέσα από τους λόγους των ασκητικών πατέρων πώς αντιλαμβάνονται την πνευματική άθληση του χριστιανού. Ο Μέγας Αντώνιος γράφει για τον αγώνα κατά των παθών. Αν φροντίζουμε να θεραπεύουμε τις σωματικές ατέλειες, πολύ περισσότερο πρέπει να φροντίζουμε να θεραπεύουμε τις ατέλειες της ψυχής, τα πάθη της. Είναι στο χέρι μας να ζούμε με τρόπο που αρέσει στον Θεό. Κανείς ποτέ δεν μπορεί να μας εξαναγκάσει να κάνουμε χωρίς τη θέλησή μας κακό. Όποιος κατάλαβε τι είναι η ψυχή, ζει με το σωστό τρόπο και δεν υπακούει στο σώμα του. Όποιος αγωνίζεται για την ψυχή του να μην χάνει το θάρρος του αν πέσει, αλλά να σηκωθεί και να αρχίσει να αγωνίζεται και πάλι και πάλι. Μέχρι την τελευταία πνοή πρέπει να σηκωνόμαστε και να αγωνιζόμαστε και πάλι. Όποιος νικάει τα πάθη της σάρκας στεφανώνεται με την αυθαρσία. Αν δεν υπήρχαν τα πάθη, δεν θα υπήρχε αγώνας για την αρετή. Για το πόσο σημαντικό είναι να υπερνικήσουμε τα διάφορα πάθη της ψυχής μας, γράφει σχετικός ο Ευάγριος ο μοναχός. Όποιος νίκησε τον θυμό, νίκησε τους δαίμονες. Όποιος είναι δούλος του θυμού, είναι ξένος προς τον δρόμο του σωτήρα μας. Όποιος νηστεύει και εγκρατεύεται, αλλά θυμώνει και οργίζεται, μοιάζει με πλοίο που ταξιδεύει στο πέλαγος, έχοντας για πλοίαρχο τον πονηρό δαίμονα. Κι αν ακόμη οι άλλοι μας νομίζουν για σοφούς, δεν θα γίνουμε μέτοχοι της Θείας Σοφίας όσο οργιζόμαστε, διότι είναι γραμμένο. Στον κόρφο των ανοήτων αναπαύεται ο θυμός. Και σε άλλο σημείο επισημαίνει πως το ένα πάθος οδηγεί την ψυχή και σε άλλες αμαρτίες, απομακρύνοντάς την από τον Θεό. Από όλες τις αμαρτίες η ισχυρότερη είναι η ματαιοδοξία, γιατί αυτή ανοίγει τις πόρτες σε πολλές άλλες αμαρτίες, σαν προδότης που ανοίγει τις πύλες του κάστρου. Για να βγει κάποιος νικητής στον αγώνα με τα πάθη και τις αμαρτίες χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, τόσο σωματική, νηστεία, εγκράτεια, όσο και πνευματική, αποφυγή της αμαρτίας. Οι πατέρες δεν μας έχουν δώσει κανόνα νηστείας, ούτε τρόπο διατροφής, ούτε συγκεκριμένο μέτρο, γιατί δεν έχουμε όλοι την ίδια δύναμη. Έχουν όμως δώσει ένα σκοπό, να αποφεύγουμε οπωσδήποτε την αυθονία και να αποστρεφόμαστε τον χορτασμό. Τις τροφές να τις χρησιμοποιούμε τόσο ώστε να ζήσουμε,
όχι να σκλαβωθούμε στις επιθυμίες της απόλαυσής τους. Δεν φτάνει μόνη της η σωματική νηστεία για να αποκτήσουμε καθαρότητα καρδιάς. Πρέπει να συνοδεύεται από συντριβή της καρδιάς, από συντριβή της έπαρσης και από πυκνή προσευχή. Για την καθαρότητα της ψυχής δεν αρκεί η εγκράτεια στα φαγητά. Η νηστεία να συνοδεύεται με αποχή από τη φιλαργυρία, από την οργή, από την κατάκριση, από την υπερηφάνεια, από την γενοδοξία και από κάθε λογής ανηθικότητα. Τα παραπάνω πολύ χρήσιμα και ωφέλιμα σημειώνει ο Αββάς Κασσιανός, ενώ ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής επισημαίνει ότι η νηστεία είναι εργαλείο για να αποκτήσει σοφροσύνη. Δεν απέχουμε από τις τροφές επειδή είναι κακές, αλλά γιατί θέλουμε να χαλιναγωγούμε την σάρκα. Ο αγώνας για την εκρίζωση των παθών επηρεάζει τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Η ποιότητα της πνευματικής μας ζωής αντανακλάται στο άμεσο περιβάλλον μας. Εάν θέλουμε να έχουμε χριστιανικές σχέσεις, οφείλουμε πρώτα να αλλάξουμε τον εαυτό μας και μετά να προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε πνευματικά τους άλλους. Ο Αββάς Κασσιανός γράφει σχετικώς: «Η διόρθωση της ψυχής μας και η απόκτηση της ειρήνης δεν κατορθώνεται από τη μακροθυμία των άλλων απέναντί μας, αλλά από τη δική μας ανεξικακία προς τους άλλους. Πρέπει να δίνουμε αγώνα ενάντια στο πνεύμα της λύπης, ακιδείας, επειδή η λύπη εμποδίζει την προσευχή, εμποδίζει την πραότητα, την κατάνοιξη και τη συμπάθεια προς τους αδελφούς μας. Να πολεμάμε όλα τα πάθη της ψυχής, γιατί αν αυτά τα υπερνικήσουμε με την χάρη του Θεού, μπορούμε όχι μόνο με τους ανθρώπους, αλλά και με τα άγρια θηρία εύκολα να ζήσουμε».

Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής σημειώνει για τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους ότι δεν έχει αγάπη Θεού αυτός που αλλάζει διάθεση προς τους ανθρώπους ανάλογα με τον χαρακτήρα τους, που τον ένα τον αγαπά και τον άλλον τον απεχθάνεται. Αν δεν θέλεις να εκπέσεις από την αγάπη του Θεού, μην αφήσεις κανένα να κοιμηθεί στενοχωρημένος από σένα και μην κοιμηθεί στενοχωρημένος μαζί του. Από τα πιο δυσκολοπολέμητα πάθη είναι αυτό της χενοδοξίας, της υπερηφάνειας. Μπορεί εύκολα να τρυπώσει παντού και σε όλους, εάν δεν είμαστε σε πνευματική επιφυλακή, και να μας αποπροσανατολίσει. Η καινοδοξία δύσκολα νικέται. Μπορεί να είναι παρούσα σε κάθε πράξη και σε λόγο και σε σιωπή και σε αγρυπνία και σε νηστεία και σε προσευχή και σε ησυχία και σε μακροθυμία. Η καινοδοξία, όποιον δεν μπόρεσε να τον απατήσει με την πολυτέλεια, δοκιμάζει να τον πειράξει με τη φτώχεια. Όποιον δεν τον έκανε να νιώσει υπερήφανος για τα σοφά του λόγια, τον ρίχνει με την πολυτέλεια των τροφών. Τον βάζει να ζητάει επένους για την νηστεία του. Όταν η υπερηφάνεια κυριεύσει την ψυχή, την καταστρέφει ολόκληρη. Μάρτυρας γι' αυτό είναι ο άγγελος εκείνος, ο Αιωσφόρος δηλαδή, που έπεσε από τον ουρανό εξαιτίας της υπερηφάνειας. Πρωταρχική σημασία για την αντιμετώπιση της χενοδοξίας είναι η εκοπή του δικού μας εγωιστικού θελήματος και η επίρρυψη των καθημερινών μας μεριμνών στην πρόνοια του Θεού. Μην προσεύχεσαι να γίνουν αυτά που θέλεις, αλλά να λες την προσευχή σου γεννηθεί το θέλημά σου εν εμή. Ανέρθεσαι με εμπιστοσύνη τις ανάγκες του σώματός σου στον Θεό και αυτός θα φανερώσει ότι ανέθεσες σε Αυτόν και τις ανάγκες του Πνεύματός σου, λέει ο Άγιος Νίλος ο Ασκητής. Αυτός που είναι πρόθυμος να αγωνιστεί για την καταπολέμηση των παθών της ψυχής του πρέπει να γνωρίζει ότι απαιτείται μεγάλη προσπάθεια και επιμονή, καθώς σε όλα τα στάδια του πνευματικού αγωνίσματος θα αντιμετωπίσει πειρασμούς, λογισμούς και εναντίωση από τον πονηρό. Μην πεις ότι απέκτησες αρετή χωρίς θλίψη. Είναι αδοκίμαστη η αρετή που απέκτησες με άνεση. Εκείνος που προσεύχεται για όσους τον αδικούν, χτυπά με ορμή τους δαίμονες. Εκείνος που αντιστέκεται σε όσους τον αδικούν, πληγώνεται από τους δαίμονες. Η κατηγορία από τους ανθρώπους φέρνει θλίψη στην καρδιά. Εξαγνίζει όμως όποιον την υπομένει, λέει ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής. Εύκολα μπορούμε να πέσουμε στην παγίδα των παθών χωρίς να το αντιληφθούμε. Εκείνος που δεν γνωρίζει την ενέδρα των εχθρών εύκολα σφάζεται και εκείνος που δεν γνωρίζει τις αιτίες των παθών εύκολα πέφτει. Όταν ο διάβολος βρει τον άνθρωπο να ασχολείται υπερβολικά με το σώμα του, πρώτα του αφαιρεί τη γνώση των θείων πραγμάτων. Κατόπιν αποκεφαλίζει την ελπίδα του στον Θεό. Ας δούμε λοιπόν και κάποιους σύγχρονους γέροντες τι έχουν να μας πούν για την αγωνιστική προσπάθεια που οφείλουμε να καταβάλουμε εμείς οι χριστιανοί για τον καθαγιασμό της ψυχής μας και την κάθαρση της καρδιάς μας από τα πάθη και τις αμαρτωλές επιθυμίες. Είσαι πλούσιος, πρέπει να αγωνιστείς να μην κολλήσεις τα χρήματά σου. Πρέπει να αγωνιστείς να δίνεις. Αγώνας δεν είναι μόνο να υπομένεις τη φτώχεια, αλλά και να μάθεις να δίνεις αν έχεις. Ίσως αυτός είναι πιο δύσκολος αγώνας. Έχεις υγεία ή είσαι ασθενής, πρέπει να αγωνιστείς ώστε και με την αρρώστια να είσαι ωφέλιμος στον εαυτό σου και με την υγεία σου ωφέλιμος στους άλλους, λέει ο γέρον Ιωήλ. Μην παλεύεις να αγωνίζεσαι να ξεριζώσεις τα κακά από την ψυχή σου. Φύτευε τα καλά και αυτά θα διώξουν τα κακά. Βρίσκεσαι μέσα σε σκοτεινό δωμάτιο και κουνάς τα χέρια σου να διώξεις το σκοτάδι. Δεν φεύγει έτσι το σκοτάδι. Άνοιξε το παράθυρο να μπει το φως του Θεού και θα φύγει το σκοτάδι. Εσείς έχετε την πορεία σας, αλλά ο πονηρός έρχεται και σας τραβά από το μανίκι. Μη γυρίζετε να πιάσετε κουβέντα και μη μάχεστε μαζί του. Προχωράτε στο δρόμο σας και θα αναγκαστεί να σας αφήσει, είπε ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Από σας εξαρτάται να είναι ομαλός, ησύχιος ο νους. Από σας εξαρτάται. Δεν εξαρτάται από τον πειρασμό αν σας επιτεθεί. Εσύ ο ίδιος θα γίνεις αίτιος της σωτηρίας σου. Από σένα εξαρτάται. Όταν εσύ θέλεις τη σωτηρία σου και βιάζεις τον εαυτό σου, όλα κατευχήν θα πάνε, λέει ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης.
Εάν θα θέλαμε να συμπυκνώσουμε το νόημα της όλης πνευματικής προσπάθειας που καταβάλει κάθε αγωνιζόμενος χριστιανός, δεν θα βρίσκαμε καλύτερη καταληκτική φράση από την ακόλουθη. Τα σωματικά και υλικά πάθη λιγοστεύουν και μαραίνονται με τις σωματικές. Τα ψυχικά και όσα πάθη δεν φαίνονται εξαφανίζονται με την ταπεινοφροσύνη, την πραότητα και την αγάπη, γράφει ο Όσιος Θεόδωρος Εδέσης. Ωστόσο, χρειάζεται μεγάλη επιμονή και υπομονή στον αγώνα μας για να μπορέσουμε να φωτιστούμε από τη Θεία Χάρη. Ας ακολουθήσουμε τη συμβουλή ενός σοφού Αγίου Αγιορείτου Γέροντα, του Αγίου Εφραίμ του Κατουνιακιώτου, που έλεγε: «Θα κάνεις υπομονή στα δικά σου πάθη, θα κάνεις και στα δικά μου, έτσι θα γίνεις Άγιος».

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας κ. Παΐσιος.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Καμαράκι Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου, 25 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερέως ναός της Ενορίας Κολυβά Αγαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται μετά τη διασταύρωση Πεπαγνή Βουτών.

0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κνωσού Ηρακλείου στη θέση Βλυχιά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Γεωργίου Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου.
2: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χοδετσίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Σπηλαιώδης Ιερός Ναός βρίσκεται στην περιοχή των Μαρολιανών εντός του οικισμού της Ενορίας.
3: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω Ασιτών Μαλβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Λειψάνου της Αγίας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Αρσενίου Σαλούστρου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Γοργολαίνη. Στις 9.30 το βράδυ θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση της Αγίας και Ιερό Ευχέλαιο. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Κυριακή, 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος παλαιός βυζαντινός ναός της Ενορίας Σίβα Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:15 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Κυριακή, 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας Σκοτεινού Παιδιάδος. Το Σάββατο το πρωί, 25 Ιουλίου και ώρα 7:15, θα τελεστούν ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Δεματίου Μονοφατσίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου και ώρα 7 θα τελεστούν παράκληση και ιερό ευχέλαιο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Επιφανίου Ζαχαράκη, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Μελετίου Ορφανάκη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Πάρου. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 8 θα τελεστούν νυχτερινή Θεία Λειτουργία μετά των εγκομείων της Αγίας Παρασκευής προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ιεροθέου Χιώτη, προϊσταμένου του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Καστελίου Παιδιάδος.
1: Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Αιματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το καθολικό της ομονίμου Ιεράς Μονής στο Φόδελε Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η Λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων. Στις 10:15 το βράδυ θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7:30 θα τελεστούν ο εσπερινός της αποδόσεως της εορτής και κτητορικό μνημόσυνο των κεκοιμημένων αδελφών της Ιεράς Μονής, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Κατά την παραμονή της εορτής, η Ιερά Μονή θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 1:30 μετά τα μεσάνυχτα.
2: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Αιματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός στην Ελιά Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Θα ακολουθήσει η πάνδημος λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου στους δρόμους του χωριού. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο στον παλαιό ναό του Αγίου Παντελεήμονος.
1: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Αιματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Κυπαρισίου Τιμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πανάνιο Νοσοκομείο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κουνάβων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Κολυβά Γαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
4: Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χουδετσίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Σπηλαιώδης Ιερός Ναός βρίσκεται στην περιοχή Θεριά ή Βίγλα.
5: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται πάνω στον δρόμο Ηρακλείου Μυρών.
2: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Κημητηριακός Ιερός Ναός της Ενορίας Νέων Βριούλων Κατσαμπά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
6: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Ιερό Εξοκλήσιο της Ενορίας Νέων Κλαζομενών Ηρακλείου. Το εξοκλήσιο βρίσκεται στη θέση Κλητσί Μετόχη μετά το Ελμεπά Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Η Ιερά Λείψανα του Αγίου θα τεθούν προς προσκύνηση.

0: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Κεραμαία Αγίου Βασιλείου, της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Ιβρίτου και Σφακίων. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης, Ιβρίτου και Σφακίων, κυρίου Ιωακήμ.
1: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Πρινιά Μαλεβιζίου της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτινής και Αρκαδίας. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Στις 9:30 θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης, κυρίου Αρίσταρχου. Ο ιερός ναός βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Ριζινίας. Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού της Αγίας Εκατερίνης Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η παράκληση του Αγίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Τρίτη, 28 Ιουλίου, εορτή της Οσίας Μητρός Σιμών Ειρήνης της Χριστοβαλάντου, πανηγυρίζει το καθολικό της ομονίμου Ιεράς Μονής στο Ηράκλειο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 27 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Μεθοδίου Σαμαριτάκη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6.30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρίου Προδρόμου. Στις 6.30 το απόγευμα της Τρίτης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το Κτητορικό Μνημόσυνο.

Στα σπλάχνα σου εκράτησες αυτήν που είχε κρατήσει, αυτόν που δημιούργησε τούτην εδώ την κτήση. Τη μόνη αληθινή ζωή μες στα δικά της σπλάχνα, που σαν αμνός θυσιάστηκε δίχως να βγάλει άχνα. Την Παναγία την Αγνή και του Θεού μας μάνα, και του Χριστού μας έγινες εσύ, Προμήτωρ Άννα. Άννα εσύ, πανσέβαστη, γιαγιά του κόσμου όλου, απ' τις παγίδες γλίτωνε όλους μας του διαβόλου. Γι' αυτό και μετατέθηκες τώρα με δόξες θείες και με χαρά που οδηγεί σε ουράνιες κατοικίες, εκεί που όλοι χαίρονται στη θέα του Θεού μας, που βρίσκονται στα κράσπεδα του θρόνου του Χριστού μας, ζητώντας πλέον για αυτούς με πόθο που τιμούνε, εσένα που υμνολογούν, ενούν και ευλογούνε, εσένα που παντοτινά επάξια μακαρίζουν και που στην χάρη του Θεού προσμένουνε και ελπίζουν να λάβουν τη συγχώρεση κάθε λογής σφαλμάτων, την άφεση αμαρτιών και όλων των κρυμάτων.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 25 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 306 μετά Χριστόν, πεθαίνει ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Γάιος Φλάβιος Βαλέριος Κωνσταντιος ο Χλωρός, πατέρας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ο Κωνσταντίνος πρώτος ανακηρύσσεται Ρωμαίος Αυτοκράτορας από τον στρατό του με ενθουσιώδεις εκδηλώσεις στο Εβόρακο.
1: Το 325 μετά Χριστόν λήγουν οι εργασίες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στην Νίκαια της Βυθινίας. Η σύνοδος αυτή συνεκλήθη από τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Πρώτο, Μέγα Κωνσταντίνο, με σκοπό την αποκατάσταση της ειρήνης στα εκκλησιαστικά ζητήματα της αυτοκρατορίας. Η σύνοδος καταδίκασε τη διδασκαλία του Αρίου, συνέταξε το σύμβολο της Νίκαιας που καθιέρωσε τον όρο Ομοούσιος και όρισε την ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα. Με τη σύνοδο αυτή η Εκκλησία εντάχθηκε στις επίσημες δομές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ο συνοδικός θεσμός έγινε θεμελιώδους σημασίας για τον χριστιανισμό. Οι εξελίξεις αυτές είχαν μακροχρόνιες επιρροές θεολογικού και πολιτικού χαρακτήρα στην Ανατολή κατά τη διάρκεια όλου του Μεσαίωνα. Επίσης, αποτέλεσε το πρότυπο για τις μελλοντικές οικουμενικές συνόδους.
0: Σαν σήμερα, το 1261, ο Αλέξιος Στρατηγόπουλος, στρατηγός του αυτοκράτορα της Νίκαιας Μιχαήλ 8ου του Παλαιολόγου, ανακτά την Κωνσταντινούπολη που κατέλαβαν το 1204 οι Σταυροφόροι.
1: Τα ξημερώματα της 25ης Ιουλίου του 1822, η πρώτη τουρκική φάλαγγα, καθώς φτάνει στα Δερβενάκια, ευνηδιάζεται και διαλύεται από τους Έλληνες επαναστάτες. Ο Δράμαλης με τον υπόλοιπο στρατό του αποφασίζει να φύγει από τον Άγιο Σώστη. Εκεί τους περιμένει το δεύτερο χτύπημα του Κολοκοτρώνη. Η φοβερή στρατιά του Δράμαλη αποδεκατίζεται, χιλιάδες Τούρκοι σκοτώνονται. Η καταστροφή του Δράμαλη είναι ολοκληρωτική.
0: Σαν σήμερα το 1831 γεννιέται στην Οδυσσό ο Γρηγόριος Μαρασλής, Έλληνας έμπορος και πολιτικός που απέκτησε τη ρωσική υπηκότητα. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του πραγματοποίησε πλήθος δωρεών προς την πόλη της Οδυσσού και στην Ελλάδα. Μεταξύ αυτών η οικία του πατέρα του στην Οδυσσό, η οποία αποτέλεσε την έδρα της φιλικής εταιρείας, η Μαράσλιος Εμπορική Σχολή Αθηνών, το σημερινό Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

0: σε υποτροφίες για σπουδαστές.
1: Σαν σήμερα, το 1893, ο Πρωθυπουργός Σωτήριος Σωτηρόπουλος εγκαινιάζει τη Διόρυγα της Κορίνθου. Το έργο εμπνεύστηκε και εκτέλεσε ο Χαρίλαος Τρικούπης, η κυβέρνηση του οποίου είχε πέσει 2 μήνες νωρίτερα. Για τη διάνοιξή της, που συντελέστηκε τμηματικά από το 1882 έως το 1893, δούλεψαν συνολικά πάνω από 2.500 εργάτες και χρησιμοποιήθηκαν τα τελειότερα μηχανικά μέσα της εποχής.
0: Το 1920 πεθαίνει στο Ηράκλειο ο Ιωάννης Κονδυλάκης, Έλληνας διηγηματογράφος, δημοσιογράφος και χρονογράφος. Ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων και από τα γνωστότερα έργα του είναι «Ο Πατούχας» και «Όταν ήμουν δάσκαλος». Ως λογοτέχνης θεωρείται από τους κύριους εκπροσώπους του ελληνικού νατουραλισμού και πατέρας του χρονογραφήματος, όπως τον ονόμασε πρώτος ο Παύλος Νιρβάνας.
1: Σαν σήμερα, το 1929, ψηφίζεται από τη Βουλή επί Πρωθυπουργίας Ελευθερίου Βενιζέλου ο νόμος περί μέτρων ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών.
0: Το 1943, ολοκαύτωμα στη Μούσιο Τίτσα της Ηπείρου. Οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής δολοφονούν και τους 154 κατοίκους της.
1: Σαν σήμερα, το 1967, πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Παρθένης, διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος, που με το έργο του έφερε σημαντική αλλαγή στα εικαστικά δρόμενα της Ελλάδας στις αρχές του 20ου αιώνα.
0: Το 1971, στο Cape Town της Νότιας Αφρικής, ο πρωτοπόρος καρδιοχειρουργός Κρίστιαν Μπάρναρντ μεταμοσχεύει ταυτόχρονα ανθρώπινη καρδιά και πνεύμονες.
1: Σαν σήμερα, το 1974, επιστρέφουν οι πολιτικοί κρατούμενοι από τη Γιάρο. Στο Πόρτο Ράφτη, όπου αποβιβάζονται, γίνονται δεκτοί με θερμές εκδηλώσεις από χιλιάδες συγκεντρωμένου λαού.
0: Το 1978, στο νοσοκομείο Oldham της Αγγλίας, κάτω από την επίβλεψη του γυναικολόγου Patrick Steptoe, η Leslie Brown γεννά ένα υγιέστατο κοριτσάκι που ζυγίζει 2 κιλά και 600 γραμμάρια. Είναι η Louise Brown, το πρώτο παιδί του Σολίνα στον κόσμο.
1: Σαν σήμερα, το 2011, φεύγει από τη ζωή ο Μιχάλης Κακογιάννης, διάσημος ελληνοκύπριος σκηνοθέτης που τιμήθηκε με πολλά βραβεία σκηνοθεσίας. Από τα γνωστότερα έργα του, η Στέλλα, το Κυριακάτικο Ξύπνημα, ο Ζορμπάς, το Κορίτσι με τα Μαύρα και άλλα. Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Ένα κουβάρι είναι η ζωή, σαν παραμύθι μοιάζει, κι αφήνει στο ξετύλιγμα χαρά, δροσιά κι αγιάζει. Χρονιάρες μέρες, Χριστούγεννα, σαν την ανέμη που γυρνά και το υφάδι αφήνει, λεύτερο να τυλίγεται στάδραχτου τα μασούρια, κι ισορροπή γυρίζοντας το πέτρινο θρομίλι, έτσα για γέρνει ο λοϊσμός στα χρόνια τα φευγάτα, και μου έρχονται νοσταλγικά σαν αθυμιές του νου μου. Ετότε σάσα που ήμουν μικιό κοπελιδάκι, κι όλα τα ζούσα όμορφα με τη καρδιά στα μάτια. Έτσι παντέρμες εποχές και να γιαγέρναν πίσω. Χρονιάρε μέρες στο γιορτών, μέρες στο Χριστουγέννου, σ' αρχιχρονιά στα έθιμα, τα γίου βασιλείου, που ανοίγουνε οι ουρανοί, νύχτα θεοφανίων. Παραμονή Χριστούγεννα κι αν εις ελιές δεν πάει, έχουνε μπόλικες δουλειές ολημερινής να κάνουν. Τα χινοπά προζύμωσαν, πλάσανε κουλουράκια και εξομπλιαστά Χριστόψαμα κι ανάψανε τσιφούρνους να ψήσουν για να τάχουνε στο γιορτινό τραπέζι. Να αρμέξουν τα μαρτάρικα, το γάλα να στερέψουν, το βράδυ να το πήξουνε αφού τα ξαναρμέξουν, το τυροζούλι να έχουνε στα αυριανό τραπέζι. Να σάσουνε τα άλλα οζά, να πάζε βγωταΐσουν, στα κτήματα να βάλουνε σιματζαντούρες μέσα, τα γη μαζί και άχερα και τσόρνηθες να κράξουν, να τσιταΐσουν πεταχτά μια χαχαλιά κριθάρι. Να πιούν μετά φασκομιλιά μέροντα χαμομήλι, καύκαλο να βουτήξουνε δυνάμεις για να πάρουν. Λάδι μα ούτε και λεργιά κι ανείς μας δε θα φάει, κι όσοι δε μεταλάβανε τα σχέρου θα τη λάβουν. Εστέσανε στην παρασιά νερό πολύ να βράσει, μες στο μπουγαδοτσίκαλο το χείρο να μαδίσουν, καλά να τον ξυρίσουνε να τον εγκαταστέσουν. Ήρθε ώρα σ' όλο το χωριό να σφάξουνε τσιχύρους. Αύγουστο αγοράζανε καθένας γουρουνάκι, αν ήτανε αρσενικό κλωστή και την τανάλια, του έκοβε τον αγαγό που ανώνει με τα σβάχια, με τέχνη ο μουνουσιστής και πιο παχύ γινόταν, καθόλου δεν εμύριζε το κρέας βαρβατήλα. Μούγκρο σε όλο το χωριό ευγάνανε οι χείροι, μόλις τους έρνανε δετούς από τα χείρη μέσα. 4-5 άτομα συντροφιαστά εσμίγαν και αλληλοβοηθούσανε στο σφάξιμο το χείρον. Πρώτα τον εμπουζάζανε κι ως τον εθέταν κάτω, ο σφάχτης μέσα στο λαιμό του μπήχνε το μαχαίρι στη σφαγαριά, κι ανήμεναν ο χείρος να ψοφήσει, αφού τα πόδια του γερά καλά του τα βαστούσαν. Τον φέρανε μετά εκεί που είχανε τη σκάφη, άρισαν να τον πλύνουνε, καλά να τον ετρίβουν, να φύγουν όλες οι βρωμιές σιλέρες που είχε. Κι απόεις τον εβάλανε όλοι μαζί στη σκάφη, που κάτω του διπλό σκηνή για να τον εγυρίζουν. Του ρίχνανε ζεστό νερό καυτό πολύ από πάνω, το γύριζαν με το σκηνή γύρω γύρω στη σκάφη να τον επιάσει το νερό για να τον εμαδίσουν. Κι απίτης τον μαδίσανε καλά με τα μαχαίρια, σε τάβλες πάνω μπήκαινε και τον ξυρίσαν όλο. Μετά τον εκκρεμάσανε και η κεφαλή ήταν κάτω. Του βγάλα τα εντόστια, τα άντερα να πλύνουν, να σάσουν τα λουκάνικα ξυδάτα μυρωδάτα. Έτοιμος και τον κρέμασαν από το μεσοδόκι για να στεγνώσει από τα υγρά, μα και για να σιτέψει. Και η πατούλια πήγαινε αλλού να σφάξει άλλο. Εμείς κοπέλια επιέναμε όπου εσφάζαν χείρο να πάρουμε τη φούσκα του που μπάλα εγινόταν και παίζαμε αξέγνιαστη ολημερινής ημέρας. Ευράδιαζε και βγήκαμε όλοι καλαντιστάδες με το τσιγκάκι όφκερο να βάνουνε το λάδι. «Θεία, να πω τα κάλαντα», πέτα αποκρινόταν και αρχίζαμε τσιγέννηση στα κάλαντα να λέμε «Καλλινησπέρα άρχοντες, αν είναι ο ορισμός σας», κι άκουγε σε όλο το χωριό γλυκές παραφωνίες. Ολόχαρα είμαστε εμείς, γιατί από το λάδι θα είχαμε όλοι μπόλικο χαρτζιλίκι. Νύχτα από διαφώτιστα ύπεξε η καμπάνα, εβάλαμε όλοι τα καλά τα ρούχα μας και πάμε με τσιφακούς στα χέρια μας για να λυτρωηθούμε. Λαμπύριζε η εκκλησά από τα μανουάλια και από τα τασίμνα άναβαν τσιλαμπάδες. Χριστόγεννάτε ψάλανε οι ψάλτες κάθε λίγο
και ακούστηκε χαρμόσυνο το δόξα εν υψής της. Αμέσως τριπλοκαμπανιέσιβ έβγανε η καμπάνα, δε λόγω και ο επίτροπος με ένα μακρύ κοντάρι στην πάνω μπάντα είχενε χωνή πανάποδάταν και δίπλα άκρα στο χωνή και ρίμπαινε σε τρύπα. Με αυτό τον πολυέλαιο ο πίτροπος ανάβει που ήταν σε τρία επίπεδα και γύρω λαμπαδάκια. Έλαμψε όλη η εκκλησά από το άναμά του. Κι όσοι εμεταλάβαμε και το αντίδωρο όλοι, επήραμε με βλάβη από του παπά το χέρι, η λειτουργιά ετέλεψε κι όλοι ευχές εδίναν. Στο τέλος ο επίτροπος τον πολυέλαιο σβήνει με το ανάποδο χωνία που είχε το κοντάρι. Στο σπίτι εγιαγύραμε και καθαγιασμένοι σώμα και αίμα του Χριστού απούχαμε παρμένο τσι γέννησης, τσι ψαλμουδιές και τσι ευχές του κόσμου. Αρχήνιξαν να στρώνουνε το γιορτινό τραπέζι. Από το χείρο κόψανε πολλά κομμάτια κρέας, άλλα κρασάτο, τηγανιά, στον άδραχτο άλλο μπήκε για να ψηθεί στα κάρβουνα και σκοταριά μυρίζει. Η σούπα με την όρνη θα άχνιζε στο τραπέζι. Το τυροζούλι και τυρί κάτασπρα στην πιατέλα. Μέλι στις αρικόπιτες, μπόλικο από πάνω. Εκόψανε τα ξομπλιαστά χριστόψευμα σε φέτες με το καρύδι απούχαινε στη μέση το καθένα. Κι ό,τι καλό φαγώσιμο υπήρχε στο τραπέζι. Από το βαρέλι το κρασί γέμιζαν την κανάτα και ευχότανε στη γέννηση όλη του θεανθρώπου. 40 μέρες είχαμε κρέας εμείς να φάμε, το ψάρι σταματούσαμε στις 17 Δεκέμβρη. Κι απίτησε που φάγαμε άλλη δουλειά τα κέρνουν. Το χείρο κομμαθιάσανε και στο σοφρά απάνω μικιά κομμάτια κόβανε, μετά θα μπει στο ξύδι 2 μέρες να καλοψηθεί μαλάτσι και πιπέρι και μυρωδά το κύμινο και από εις θα γεμίσουν του χείρου όλα τάντερα να κρεμαστούν σε ξύλο. Στην παρασιά εσωτερικά αργά να καπνιστούνε, να έχουνε τον κρασομεζέ πολύ καιρό να τρώνε. Τον άλλο χείρο κόψανε πάλι μικιά κομμάτια και σε σιγλί το ψήνανε αργά μόνο με λάδι. Ώρα πολύ για να ψηθεί κι από εις σε κουρούπια, μέσα τον ευκαιρένανε και σκέπαζε το λίπος, όλο το κρέας και αυτό σίγλινο ονομάζαν. Εκράτανε πολύ καιρό, στο λίπος δε χαλούσε, τον τρώγανε πολλό λογιό και προπαντός φουγκάτο. Τέλος εκομαθιάσανε την κεφαλή του χείρου, μα και τα πόδια του μαζί καλοκαθαρισμένα. Τα βράζανε πολύ καλά, εξεκοκαλιζόταν. Αφού τα ψιλοκόβανε, τα βάζαν σε τα ψάκια, πύληνα κι όλο το ζουμί μέσα ανακατέβαν. Με το ζουμί ολόπιζε και να γινόταν σώμα. Αυτοί ελέγαν τσιλαδιά μεζέ για κάθε ώρα.

Αρχιχρονιά. Αφού σχολείο δεν κάναμε και ήμασταν σε πάψεις, μας παίρναν οι γονέοι μας σε λιέσοντε πηγαίναν. Ποχάμετσι μαζώναμε μια-μια σε ντενεκάκι, τις βάζαμε κι ως γέμιζε μέχρι τα χίλια πάνω, δε λόγω τσιφκεραίναμε σε καλαθιά μεγάλη. Κι ο ντεποράβδιζαν τσελιές πρέπει να τσιλιχνήσουν με το σκαλάκι ή ποταμό, καθάριες να γεννούνε. Στο σπίτι τσιφκεραίνανε στο πατητήρι μέσα να φύγει ο κατσίγαρος κι απόι να τσαλέσουν να βγάλουν λάδι μπόλικο, λάδι το βλοημένο. Ο ντεσελιές δεν πιέναμε, δεν χάναμε ευκαιρία, στοριά και ευρισκόμαστε 5-6-7 κοπέλια. Τα πόβλητα που φεύγανε μέσα από το λιοτρίβι, σε ένα κουτούτο ήμπαιναν και πήγαιναν στοριάκι. Μαζί με τον κατσίγαρο έφευγε λίγο λάδι, και όταν δεν έτρεχε νερό πολύ για να το πάρει, σε κολυμπάκια του ρυακιού το λάδι σταματούσε. Έπλεγε πάνω στο νερό, γιατί πιο αλαφρύ ήταν. Με το σφουγγάρι απαλά ή με σμιχτά δαχτύλια, μέσα στο τζιγκάκι έμπαινε και μόλις πομαζόταν, ντουγρού για τον μπακάλικο κι είχαμε χαρτζιλίκι. Παραμονή πρωτοχρονιάς ψήσανε κουλουράκια και αναβατά εφτάζημα ροβιθοαλεσμένα. Φίλο μετά ανοίξανε στο σοφραδάκια πάνω και έφτιαξαν ξεροτίγανα φιωγκάκια, τριγωνάκια, λουκούμια που ήταν βατάκια ακόμη κουταλίτες. Σαν ένα τσικάλι βράζανε λίγο νερό κανέλα, ζάχαρη και γαρίφαλο και ανάλογα το μέλι. Μόλις αυτό σιρόπιαζε κι όπως ζεστό ζεστόταν, λουκούμια ξεροτίγανα μα και τσικουταλίτες μέσα τις σωροπιάζανε κι ως τα ευγάζαν όξο, στο σαμοκάριδο πολύ τους βάζανε από πάνω. Εμούχλια και αρχίξαμε τα κάλαντα να λέμε. Θεία να πω τα κάλαντα από την Κεσαρία ή τα αντιπολεμικά από τα Νέα Μέρη. Πέμα στα αντιπολεμικά και αρχήνιξα δε λόγο. Αρχιμενιά και αρχίχρονιά και αρχή του Γεναρίου, Άγιος Βασίλης έρχεται από τα Νέα Μέρη που λευθερώθη η Ελλάς με του Θεού το χέρι. Κι αντί εικόνα και χαρτί που βάστα σ' άλλους χρόνους, τώρα βαστά τη λευτεριά, χρυσούς αθούς και κλόνους. Και στο δεξί χέρι βαστά ελληνική σημαία, Άγιε Βασίλη κάθισε να μας επεί στα νέα. Στα μέρη όπου γύρισα κι όπου κι αν πήγα είδα, η λευτεριά είχε τη σκλαβιά δεμένη μαλισίδα. Κι οι αδελφοί μας πούσανε αιώνες σκλαβωμένοι, τώρα λευτερωθήκανε και ζουν ευτυχισμένοι. Όμως εκεί που γύριζα σε δρόμους και λαγκάδια, σκαμμένα χώματα βλέπαν και με μικρά πετράδια. Μαύρους και φτωχικούς σταυρούς είχανε στυλιωμένα και ονόματα παλικαριών απάνω είχαν γραμμένα. Κι άκουσα μέσα από τη γη, «Χρυσέ Άγιε Βασίλη, αν ερωτήσεις ποιοι είμαστε, χριστιανοί και φίλοι, μα επέσαμε στον πόλεμο κι είμαστε εδώ θαμένοι και σώσαμε τα αδέρφια μας που ήσανε σκλαβωμένοι. Μα δεν παραπονούμαστε σε εκείνους που ζούνε, τα ορφανά παφήσαμε, πες τους μη λησμονούνε. Λοιπόν κι εσείς οι χριστιανοί κατά τη δύναμή σας, συντράμετε τα ορφανά και θα το βρει ψυχή σας. Είναι αμαρτία και άδικο τέτοιες άγιες μέρες για να πεινούνε τα παιδιά και οι χείρες οι μητέρες. Εκείνων όπου σβήσανε σαν φωτεινή λαμπάδα και δόξασαν και κάνανε μεγάλη την Ελλάδα. Μόλις τα πόπα μου βάλε λάδι μες στο τζιγκάκι και στ' άλλο σπίτι ρώτηξα τα κάλαντα ανεθένε. Να σας επώ και μου πάνε από την Κεσαρία. Αρχήνιξα και τα έλεγα μη δυο σκοπό με τ' άλλα. Αρχιμενιά και αρχιχρονιά και αρχή καλός μας χρόνος και αρχή που βγήκε ο Χριστός στη γη να περπατήσει. Άγιος Βασίλης έρχεται από την Κεσαρία. Βαστά εικόνα και χαρτί, χαρτί και καλαμάρι. Το καλαμάρι έγραφε και το χαρτί ομίλει. Βασίλη, πόθεν έρχεσαι και πόθε κατεβαίνεις. Από τσιμάνας μ' έρχομαι και στο σχολείο μου πάω. Κάτσε να φας, κάτσε να πιεις, κάτσε να τραγουδήσεις. Μα μένα η μανούλα μου τραγούδια δεν με μάθει, μόνο με μάθει γράμματα και ψαλμουδιές μεγάλες. Αφού σε μάθει γράμματα, πέμα στην αλφαβήτα. Χλωρό ραβδί, ξερό ραβδί, χλωρά βλαστάρια επέτα και απάνω στα βλαστάρια του πέρδικες και λαϊδούνε. Δεν ήταν μόνο πέρδικες, ήταν και περιστέρια. Κατέβηκε μια μπέρδικα να βρέξει τα φτεράτζης και βρέχνει τον αφέντη μας τον πολυχρονεμένο.
που πάνω από την πόρτα σας κοιτάσει περιστέρα, ανοίξετε την πόρτα σας να πούμε καλησπέρα. Λύρα σκοπός ακούστηκε ξάφνουν από τη γωνία, να κελαηδεί τα κάλαντα και ξεφτά νεαράκια, φανήκανε να έρχονται κι όλοι μαζί αρχινούνε. Μαντί να λένε τα κάλαντα, λέγαν μια μαντινάδα. Εμείς δεν ήρθαμε παέ να φάμε και να πιούμε, μα χάσαμε Λουκά νοικοκύρθαμε να το βρούμε. Ο νοικοκύρης του σπιθιού πρόβαλε και το είπε: «Καλώς τους, εγώ το βρήκα, μόνο κοπιάστε μέσα». Μέχρι να βάλει το κρασί ψινόταν στο τηγάνι, Λουκάνικο που η μυρωδιά σου σπούσανε τη μύτη. Ήπιαν μια και φέρανε σίγλιον από το κουρούπι και αυγά χτυπήσαν μπόλικα και φτιάξανε σφουγγάτο. Έτσι γυρίζαν το χωριό, ποτώναν σπίτι ως τάλο, μέχρι αργά που αρχήνιξαν να κάνουνε καντάδα. Και τα ντουκιάνια ολινυχτή γεμάτα ήταν όλα, όλοι κουμάρι παίζανε κι ως τέλειον η παρτίδα, βιδάνει ο καφετζής παίρνει από το τραπέζι. Φαίνεται μόνο ο καφετζής ήβγαινε κερδισμένος. Ξημέρωσε ο Θεός τη γη, ύπαιξε η καμπάνα. Μεγάλη ήταν η λειτουργιά του Αγίου Βασιλείου. Ετέλειωσε και πήρενε καθί στο κόνισμά του. Κάθε μια οικογένεια πρωί το Χριστουγέννου άφηνε ένα κόνισμα στην εκκλησία μέσα. Και αφού είχε λειτουργηθεί, συνήθως ο πατέρας το κράθια και ποδαρικό το έκανε στο σπίτι. Μόλις στο σπίτι βγάλαμε τα σκολινά μας ρούχα, η μάνα μου ετοίμαζε ένα μεγάλο πιάτο και μέσα διάφορα άβαζε, πολλά καλοχερίδια, λουκούμια, ξεροτίγανα, ένα-δυο κουλουράκια, αμύγδαλα και κάστανα φιστίκια με τη φλούδα, μανταρινοπορτάκαλα και κάμποσα καρύδια. Αφού τα ομορφοτήληξε με αργαλιού πετσέτα, κάτα σπριτάδε σε καλά και ο κόμπος από πάνω. Να πας στο σπίτι του παππού ποδαρικό να κάμεις. Φτάνω, λέω, χρόνια πολλά και του παππού τη χέρα εφίλησα και τσιγιαγιάς και τσίδωκα το πιάτο. Ανήμενε με μια ολιά το πιάτο να σου σάσω για να αντακάρει όρνη θα τα βγάζεις να κλωσίζει. Δε λόγο ήβγαλε ο παππούς μέσα από το τσεπάκι και μου δωκε κοσάρικο απούτα να σημαίνει. Είχε απ' τη μία τη μεριά σε άλογο καβάλα γυναίκα πολύ όμορφη, θεάταν η σελήνη. Μόλις με καλοχέρισα τη χέρα φίλησά του, κοντά κάτσα στην παρασιά να πυρωθώ λιγάκι. Καλοχερίδια η γιαγιά μου φέρε σε πιατάκι να τρώω μέχρι να διαστεί το πιάτο και να βάλει δικάτζεις και στο σπίτι μας ο πίσω να τα πάω. Η όρνη θα εκλώσισε τα βγάτζεις και το πιάτο. Έτοιμο μου δοκι γιαγιά και μου πένε το νου σου να έχεις το πιάτο μη γλακάς και ο μπρος σου να ξανίζεις. Έτσα η μέρα πέρασε. Σ' όλους τις συγγενείς μου το πιάτο πηγενόφερνα και περνα καλή χέρα.

Θεοφάνεια. Αγριοβόρη, σιωνιστής, πολύ κρυός αέρας και τα απέναντι βουνά μέχρι τις ρίζες όλα ήτανε σιωνοσκέπαστα και στα χωριά πιο κάτω φέρνει ο αέρας κύματα τις νυφάδες. Μπόλικος βγαίνει ο καπνός από τις ανηφοράδες, πανάψανε τις παρασχές τα χινοπάστα σπίτια. Το σπίτι για να ζεσταθεί, πιο ύστερα να στέσουν, να βάλουν οι νοικοκυρές να ψήσουν παλικάρια. Παραμονή, ξεκίνησε νωρίς ο ιερέας, με το μικρό αγιασμό έτοιμο και αρχίζει. Πήρε το γαϊδουράκι του που του είχε φορτώσει, δύο κανίστρες τζίνγκινες σκίδεσε στα σκαρβέλια, δύο σακιά μαυρόλουρα και το χωριό γυρνούσε. Ήρχιξε και φώτιζε με την αγιαστούρα, βασιλικό και το σταυρό, που μέσα το βουτούσε εις το μικρό αγιασμό και ράντιζε το σπίτι. Κι όσους βρισκόταν σε αυτό και το σταυρό φιλούσαν. Άλλοι εδίδαν στον παπά καρπό και άλλοι λάδι, μέσα στις τζενέκες στάβαζε, ή στάρι και κριθάρι, που έμπαινε μέσα στα σακιά αντί λεφτά να παίρνει. Σε κάθε σπίτι τον παπά κερνούν καλοχερίδια που τα ρίχνε ανάκατα μέσα στη φαρδία του τσέπες. Όλα τα σπίτια φώτισε, δεν άφησε κανένα, καρπό γεμίσαν τα σακιά και λάδι οι τενέκες. Σήμερα όλοι στο χωριό νηστεύουμε το λάδι, γιατί βαφτίζω το Χριστό και αγιασμό θα πιούμε. Εστέσανε και βράζανε μαζί τα παλικάρια, μόνο μαλάτσι και νερό χωρίς καθόλου λάδι. Ροβίθια, μαυρομάτικα, μπίζα, φακές και στάρι, φασούλες και τα τρώγαμε μόνο αυτή τη μέρα. Και τρεις χουφτίτσες πέταξαν στο δώμα από πάνω, γιατί ο Τριαδικός Θεός στη γη φανερωνόταν, για να τα φάνε τα πουλιά, πλάσματα του Θεούτα. Και παλικάρια μπόλικα στι ματζαντούρες βάλαν, δυνάμεις για να πάρουνε χτήματα και τα βούγια. Ευράδιαζε, είναι ώρα μας τα κάλαντα να πούμε. Εμπαμπαρολιαστήκαμε γιατί ψοφό κρυόταν, με το τσιγκάκι στη ζερβή τη χέρα να βαστούμε. Να σας επώ τα κάλαντα, θείας αρχοντικό σας, και βέβαια να μου το πεις χατήρι, δεν χαλάω. Χριστού τα Θεοφάνεια και με τη θέλησή σας, στα αρχοντικό σας θα σας πω για να χαρεί ψυχή σας. Στον Ιορδάνη ποταμό σήμερα ο Ιησούς εφάνει να βαφτιστεί μέσα στο νερό από τον Ιωάννη. Όλη η γη φωτίζεται, όλη η πλάση χέρι, βαφτίζεται ο Θεάνθρωπος που αγάπη θα μας φέρει. Σήμερα ο Τριαδικός Θεός εφανερώθη, οι ουρανοί ανοίξανε και ο άνθρωπος λυτρώθη. Και ακούστηκε φωνή Θεού, εσύ είσαι ο Υιός μου, εσύ ο αγαπημένος μου, εσύ ο εκλεκτός μου. Τα είδα τα γιάζονται τη σήμερα ημέρα και τ' Άγιο Πνεύμα ήρθε στη γη κάτω σαν περιστέρα να φέρει σ' όλους τη χαρά, αγάπη, καλοσύνη, την ευτυχία, την υγειά και τη δικαιοσύνη. Στους πονεμένους και φτωχούς γέλιο μαζί και πλούτη. Ειρήνη σε όλη τη γη φέρνει η μέρα ετούτη. Στους άρρωστους που βρίσκονται μέσα στα νοσοκομεία περαστικά ογλίγορα και αρρώσια μπλιό καμία. Κι όλοι αυτοί που πέσανε για λεύτερη Ελλάδα, πάντα θα ανάβει άσβηστη στη μνήμη ντος λαμπάδα. Ο άρχοντας και η κερά να ζήσουν με ευτυχία, μα προπαντός να έχουν υγειά η πιο μεγάλη αξία. Είπα τα σ' όλο το χωριό, επούλησα το λάδι και γλάκουνα στο σπίτι μας, ήμουνα μαργωμένος να πυρωθώ στην παρασιά, να φύγει μου η κρυώτη. Εκόντευε μεσάνυχτα, πολλοί ευγήκαν όξο. Τον ουρανό ξανοίγανε να τον εδούν ανοίγει. Επίστευαν πως τότε σας ό,τι και να ζητούσες θα σου το δώσει ο Θεός, αρκεί να το πιστέψεις. Πρωί-πρωί βρεθήκαμε στην εκκλησία πάλι και ακούγαμε με βλάβια τη Θεία Λειτουργία. Ετέλειωσε και άρχισε γλυκόφωνα η καμπάνα να παίζει τριπλοκαμπανιές γνώριμες στα αυτιά μας. Σε ένα τραπέζι βάλανε ένα δοχείο μεγάλο και με κανάτες άρισαν νερό να το γεμίζουν. Ο ιερέας αρχινά ευχές πολλές να ψάλει και να σταυρώνει το νερό και ακούστηκε σε λίγο να βγαίνει από τα χείλη του της βάφτισης ο ήχος. Εν Ιορδάνη ύψαλε και το σταυρό μας όλοι, εκάναμε με βλάβια και δώστου η καμπάνα να διαλαλεί πως ο Χριστός Θεός εβαφτιζόταν.
Επήραμε αγιασμό, ήπιαμε τσεντελόγο, αντίτερο εφάγαμε από του παπά το χέρι. Τα ύδατα αγιάστηκαν σ' όλη τη γη απάνω. Μα και οι καλκάτζαροι πάλι στη γη τρυπόξαν. Εμείς κοπέλια τρέμαμε τσι νύχτα στο σκοτίδι να μην βρεθούμε μοναχοί όξο από το σπίτι, γιατί οι καλκάτζαροι ήθελα μας πατάξουν. Και οι κεράδες βάζανε σε διάφορα μπουκάλια με προσοχή αγιασμό. Τον παίρνανε στο σπίτι. Προσέχανε να μην χυθεί ούτε μία σταγόνα. Τη θεία τη μετάληψη τιμούσαμε σαν πρώτη και το μεγάλο αγιασμό σαν δεύτερο τιμούμε. Στο σπίτι το στερεύανε, όλο το χρόνο υπήρχε. Ποτέ του δεν χάλανε και δεν αλλοιωνόταν. Οι άρρωστοι τον πίνανε να καθαγιαστούνε, τον πίναμε και νηστικοί. Κάθε πρώτη του μήνα.

αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Λοιπόν, θα αρχίσουμε λέγοντας λίγα λόγια για το σημερινό ευαγγελικό κείμενο και θα πάμε στο χθεσινό μετά. Γιατί το χθεσινό αξίζει πάρα πολύ προσοχής. Αν θέλετε, σιγά σιγά το σημερινό το ξέρετε σαν περιστατικό. Είναι το περιστατικό με τους όχλους, οι οποίοι δεν έχουν να φάνε. Έτσι, να δούμε λίγο πώς εξελίσσεται η ιστορία. Το καιρό εκείνο είδε ο Ιησούς πολλοί όχλους και εσπλαχνίστη από αυτούς και θεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Είναι η διατροφή των πεντακισχυλίων. Έχει περάσει αυτό το πράγμα στην ιστορία της συνείδησης της Εκκλησίας και διαβάζεται κάθε φορά που έχουμε να κάνουμε την αρτοκλασία, έτσι. Πεντακισχυλίους άντρας χορτάσας. Ένα πλήθος τεράστιο, 5.000 είναι μόνο οι άντρες, απείρως περισσότερο είναι οι γυναίκες και τα παιδιά και αυτοί οι άνθρωποι ακολουθούν τον Ιησού. Το σημαντικό είναι ότι ακολουθούν τον Ιησού χωρίς να λάβουν πρόνοια, όπως θα κάναμε εμείς σήμερα, που ο καθένας τα κουβάλαγε έτσι και από ένα τρέιλορ μαζί του, έτσι για να έχουμε όλα τα αγαθά εκεί. Καταρχήν λοιπόν πηγαίνουν προς τον Χριστό χωρίς καμιά μέρημνα. Πηγαίνουν με ένα γνήσιο τρόπο, πράγμα σπάνιο αρκετά βέβαια, διότι συνήθως πάμε στον Χριστό κουβαλώντας όλα αυτά τα οποία νομίζουμε ότι μας χρειάζονται. Έτσι, εδώ έχουμε μια κίνηση αυταπάρνησης ήδη. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. 15.000 άνθρωποι, 20.000 άνθρωποι ήταν αυτοί στην πραγματικότητα. Μια ολόκληρη πόλη ακολουθεί τον Ιησού χωρίς να λάβουν καμία μέρημνα, προσέξτε, καμία μέρημνα για το πώς θα φάνε, τι θα πιούνε, πώς θα κάνουνε, τι θα κάνουνε. Δεν υπάρχει τίποτε. Και όπως λέει το κείμενο, έτσι, έρημος εστίν ο τόπος και η ώρα παρήλθεν. Είναι στην ερημιά, είναι έξω από την πόλη. Φανταστείτε τώρα στην Κατερίνη τώρα και να τον πάρει και να σας πηγαίνει πέρα στα χωράφια, τα ράφια και να περάσει η ώρα, να πάει νύχτα και κανένας να μην σκεφτεί να γυρίσει πίσω και να πει για όνομα Θεού, να βάλουμε κάποιον, να έχουμε ένα ζώο μαζί μας, να τον επιβαρύνουμε να πάει στην πόλη να μας φέρει κάτι να φάμε. Τι θα φάμε? Ποιος θα μας ταΐσει? Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό? Λοιπόν, όπου δεν υπάρχει μέρημνα για τα δικά μου, αλλά η αφιέρωση στο Θεό, φαίνεται ότι ο Θεός αναλαμβάνει προσωπικά όλα τα προβλήματα, τα οικονομικά που λέμε σήμερα. Και εδώ είναι κάτι το οποίο αξίζει τον κόπο να σταθεί κανείς ξανά και ξανά. Ιδίως σε εποχές όπως η σημερινή που έχουμε όλοι πολλά προβλήματα οικονομικά, υποτίθεται, όχι υποτίθεται, πράγματι υπάρχουν σε όλους. Λοιπόν, η αφιέρωση στο Θεό, λέει εδώ το κείμενο, δεν το λέει αλλά το φωνάζει, λύνει και τα προβλήματα αυτά. Δηλαδή όταν ακολουθεί κανείς τόσο αμέριμνα, τόσο αυτοθυσιαστικά το Θεό, έτσι. Και εν προκειμένου το Χριστό, γιατί μιλούμε για πολύ συγκεκριμένο πρόσωπο στην Εκκλησία, φαίνεται ότι λύνονται και αυτά τα προβλήματα. Και βέβαια, του λένε οι μαθητές αυτό που θα λέγαμε κι εμείς, απόλυσον τους όχλους, μην τους κρατάς άλλο. Γιατί τους κρατούσε η σοφία και η χάρις, έτσι. Δεν θέλουν να τον εγκαταλείψουν, προσέξτε. Αυτό σημαίνει απόλυσον. Αν είχαν πεινάσει και τον βαριότουσαν και όλα, θα είχαν φύγει. Αν είχαν πάει καν. Εδώ έχουν πάει και έχουν μείνει κιόλας. Και έχουν μείνει και δεν θέλουν να φύγουν κιόλας. Και του λέει απόλυσον, σταμάτα, διώξτους. Να πάνε να βρουν να φάνε, θα πεθάνουν οι άνθρωποι. Θα εκλειδώσουν, θα λιποθυμήσουν. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, είναι γυναίκες, παιδιά εδώ μέσα. Λοιπόν, άστος να φύγουν. Και γυρνάει ο Χριστός και τους λέει αυτό το απαράμιλο. δώσε τους εσείς να φάνε. Τι σημαίνει αυτό? Φοβερή κουβέντα. Έχουμε πει πολλές φορές στο Ευαγγέλιο ο Χριστός ειρωνεύεται. Υπάρχει μια θαυμάσια ειρωνία. Πολύ πνευματική ειρωνία. Πολύ όμορφη. Πολύ γεμάτη από αγάπη, ναι, αλλά είναι πραγματικά μια ειρωνία. Γιατί τους την τραφάτε να φάνε εσείς? Σαν να τους λέει, όπως είναι αυτοί αφιερωμένοι σε μένα, θα έπρεπε να είστε κι εσείς. Και αν είστε αφιερωμένοι σε μένα εσείς, χωρίς καν να με ρωτήσετε, θα κάνατε το θαύμα αυτό το οποίο θα κάνω εγώ. Αυτό τους λέει. Φυσικά δεν έχουν τίποτα να δώσουν αυτοί στους όχλους. Όπως δεν έχει κανένας να δώσει τίποτα σε κανέναν, αν δεν έχει ταυτόχρονα δοθεί ο ίδιος. Καταλάβατε? Τίποτα δεν έχουμε να δώσουμε ένας στον άλλον. Ελάχιστα έχουμε να δώσουμε. Και όταν οι άλλοι ζητάνε και ζητούν να φάνε και ζητούν, ξέρω εγώ, αισθήματα και ζητούν προστασία και ζητούν κατανόηση και ζητούν αγάπη, αυτά που έχουμε να τους δώσουμε σαν φυσικοί άνθρωποι είναι πάρα πολύ λίγα. Πόσοι και πόσοι δεν έχουν την εμπειρία να μην τους καταλαβαίνουν οι γονείς τους, να μην τους καταλαβαίνουν οι δικοί τους, τα αδέρφια τους, η σύζυγος, ο σύζυγος, να τους ζητάς να σου δώσει και να μην μπορεί να σου δώσει. Θα σου δίνει πολύ λίγα, γιατί δεν έχει. Αυτό είναι το δράμα του ανθρώπου, να θέλει να δώσει και να μην μπορεί να δώσει, διότι έχει πολύ λίγα να δώσει. Όλοι μας έχουμε πολύ λίγα να δώσουμε, αν έχουμε και κάτι. Στην πραγματικότητα αυτό που έχουμε είναι ο ναρκισισμός μας. Είναι η προσπάθεια να χρησιμοποιήσουμε τον άλλον. Αυτό το έχουμε σίγουρα. Δώσιμο, αγάπη πραγματική, άνοιγμα, που να μου στοιχίζει και να μου κοστίζει, έχουμε μεγάλο πρόβλημα σε αυτό. Πολλοί είμαστε δικαιολογημένοι σε ένα σημείο γι' αυτό, διότι δεν λάβαμε κάτι τέτοιο στη ζωή μας. Αλλά παρά τα αυτά όμως, ο άνθρωπος δεν είναι μόνο αυτό το οποίο έλαβε από τους γονείς ή από τους φίλους, είναι και αυτό το οποίο θα πετύχει και θα κατορθώσει ο ίδιος εν Χριστώ Ιησού και εν Πνεύματι Αγίω. Και εν Πνεύματι Αγίω ο άνθρωπος γίνεται σαν τον Χριστό, ξέρετε. Τίποτα λιγότερο. Ό,τι έχει ο Χριστός καταφύσει, τα έχει καταχάρει και ο ίδιος. Ηλίας ήταν ένας ομοιοπαθής άνθρωπος, λέει ο Χριστός, άλλο σημείο, και έκαμε προσευχή και 3,5 χρόνια δεν έβρεξε. Ο άνθρωπος εν Χριστώ αποκτά νουν Χριστού, λένε οι πατέρες. Τι σημαίνει νουν Χριστού? Σημαίνει ότι γίνεται όπως ο Χριστός. Εμπλέκεται, συμπλέκεται, συνδέεται μετά του Χριστού ο νους του και σκέφτεται σαν τον Χριστό. Καταλάβατε, σκέφτεται θεανθρώπινα ο άνθρωπος. Όσο δεν το μπορεί αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να δώσει και τίποτα. Δώστε λοιπόν εσείς να φάνε, του λέει. Εσείς που τα ξέρετε όλα αυτά, είναι ένας πολύ υπέροχος γλυκής έλεγχος. Αν είστε αφιερωμένοι όπως είναι αυτοί σε μένα, θα κάνατε το θαύμα αυτό σιωπηλά. Χωρίς να με ρωτήσετε καν. Χωρίς να το ρωτήσουν καν, θα λέγαν, Θεέ μου, αυτά τα ψάρια που έχουμε, τα λίγα, κάνε να φτάσουν για όλους. Έτσι, αυτό που δεν μπορούν να κάνουν αυτοί, το κάνει αυτός. Λέει, φέρε τα ψάρια. Πόσα είναι? 5-6. Πόσα είναι, λέει, τι λέει, 2-3, πόσα λέει εδώ, πόσα είναι? 5. 2 ηχθείες. 5 άρτους και 2 ηχθείες. Και βάλε τους άρτους να καθίσουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, και 12 κοφίνια περίσεψαν. Καταλάβατε? Και αυτά τα πράγματα είναι πεπραγμένα του Χριστού. Δεν είναι, προσέξτε, ήταν πολύ μεγάλο αυτό το θαύμα και έμεινε στη μνήμη των ανθρώπων. Υπάρχει σε όλες τις γνωστές πηγές της εποχής το θαύμα αυτό. Το ότι 5.000, είπαμε, 5.000 ήταν οι άνδρες. Βάλε και η γυναίκα και παιδιά ο καθένας και μια 22.000 άνθρωποι. Μια ολόκληρη πόλη. Και λέμε σήμερα εμείς η Ελλάδα δεν έχει πια χρήματα. Φανταστείτε πόσο εύκολο είναι να έχει χρήματα η Ελλάδα. Φανταστείτε πόσο εύκολο είναι. Όμως αυτός ο δρόμος είναι ακριβώς που έκλεισε. Αυτόν τον δρόμο κλείσαμε. Αυτόν τον δρόμο κάποιοι θέλουν να κλείσουν. Αυτόν τον δρόμο δεν υπάρχει καμία άλλη λύση αν ο δρόμος αυτός είναι κλειστός. Να το ξέρετε. Όλες οι λύσεις οι άλλες μυρίζουν θάνατο. Μυρίζουν αδιέξοδο. Νέο αδιέξοδο. Και αυτοί μας κορόιδεψαν. Μα δεν έχουν να σου δώσουν. Δεν το καταλαβαίνετε? Είναι αυτό που λέει στους μαθητές, δώστε τους, δώστε τους. Δεν έχουν να δώσουν τίποτα. Δεν είναι ότι αυτό δεν θέλουν, δεν έχουν, δεν μπορούν να το κάνουν. Αυτό που πρέπει δεν μπορούν να το κάνουν. Αλλά αυτό που πρέπει μπορούμε να το κάνουμε εμείς, όλοι μας εμείς. Καταλάβατε? Όχι, δεν καταλάβατε. Δεν καταλαβαίνουμε. Ξέρετε πόσο δύσκολο. Γιατί είναι τόσο πολύ απλό. Και γιατί ο ναρκισισμός σου λέει συνέχεια όχι, όχι, όχι, όχι. Σου λέει ότι κινδυνεύεις από τον άλλο. Σου λέει ότι είναι αδύνατον, πώς το λένε, να βρεθεί η λύση. Σου λέει ότι δεν γίνεται. Σου λέει ότι όλοι είναι κακοί, όλοι είναι στραβοί. Γίνε και εσύ τέτοιος. Και γίνεσαι και εσύ τέτοιος. Και το πράγμα πάει από το κακό στο χειρότερο. Καταλάβατε? Αυτή η αφιέρωση των όχλων αυτών. Θυμηθείτε το λίγο αυτό. Σε στιγμές που μας ζώνουν όλα τα προβλήματα τα άλλα. Είμαστε αφιερωμένοι στο Θεό. Εάν είμαστε αφιερωμένοι στο Θεό, θα πει τι αφιερωμένος παπάς είμαι ή μοναχός είμαι για να αφιερωθώ. Το βάπτισμα είναι η αφιέρωση. Με το βάπτισμα αυτό το πράγμα κάνουμε. Αφιερωνόμαστε. Αυτό είναι. Μπαίνει σε μια νέα σχέση. Γίνεσαι παιδί από ανθρώπινο πλάσμα τυχαίο, ένα παιδί του Θεού και καλεί αυτά τα κατόνομα και εξάγει αυτά. Ναι, τα ίδια πρόβατα, είναι το σώμα, μέλη του σώματος. Και έχει δικαιώματα ο καθένας από εμάς. Καταλάβατε? Λοιπόν, και γυρίζω τώρα στο χθεσινό Ευαγγέλιο, το οποίο είναι...
1: Πατέρα, μια μισό λεπτό, μια παρέμβαση, μισού λεπτού. Το πρώτο θαύμα που γίνεται εδώ είναι η ακοή. Μιλάει ο Χριστός από τη θάλασσα και 20.000 κόσμο
0: ακούνε.
1: Τον ακούει.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ μπορεί, εδώ είμαστε 150 άτομα και έχετε μικρόφωνο για να ακούσετε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό δεν είναι θαύμα?
0: Πολλά θαύματα, αλλά τα μεγαλύτερα θαύματα είναι αυτή η αφιέρωση που οι άνθρωποι αυτοί κερδίζουν μέσα από τα λόγια αυτά, γιατί και εμείς ακούμε και με μικρόφωνα και χωρίς, αλλά δεν αφιερωνόμαστε, έτσι. Εδώ είναι το μεγαλείο. Συμφωνώ μαζί σας βέβαια. Λοιπόν, στο χθεσινό Ευαγγέλιο είναι συνέχεια αυτού μου, είναι το χθεσινό όμως. Καμιά φορά έτσι πάμε προς τα πίσω για να δούμε. Είπε ο Κύριος, ομοίων με τεμού κατεμού εστί και ομοί συνάγων με τεμού σκορπίζει. Είναι μια απάντηση στο ερώτημα γιατί δεν μπορούσαν αυτοί να κάνουν αυτό το πράγμα. Ομοίων με τεμού κατεμού εστί. Αυτό είναι μια περίεργη κουβέντα και μοιάζει και λίγο καταπιεστική. Αυτός που δεν είναι μαζί μου είναι εναντίον μου. Τι λέει εδώ ο Χριστός? Γιατί είναι εναντίον του αυτός που δεν είναι μαζί του? Γιατί αυτός που δεν είναι μαζί του κλείνεται στον εαυτό του. Αυτό θέλει να πει. Κλείνεται στα προβλήματά του. Κλείνεται στα πάθη του. Έτσι δεν είναι? Κλείνεται στις δυσκολίες του. Κλείνεται σε αυτά τα οποία ο ίδιος επιδιώκει και επιθυμεί. Στα δικά του όνειρα, στα δικά του σχέδια. Κλείνεται. Και σε λίγο τον τρόπο του Χριστού τον νομίζει ενάντιον. Ο τρόπος του Χριστού είναι το άνοιγμα. Είναι το να μην έχει κανείς τα δικά του σχέδια αποκλειστικά και μόνο. Καταλάβατε? Είναι το να μην είναι κλεισμένο στα πάθη του και στα προβλήματά του. Ο δρόμος του Χριστού είναι το να αντιθέτως ανοίγεται πραγματικά και να σκορπάει και να προσφέρεται ο άνθρωπος. Γι' αυτό είναι εναντίον του. Αλλά συνεχίζει παρακάτω και ο συνάγων, ο μη συνάγων με τεμού σκορπίζει. Αυτός ο οποίος δεν μαζεύει πνευματικό πλούτο μαζί μου, όπως το κάνω εγώ αυτό, σκορπίζει. Τι σκορπίζει? Τον εαυτό του. Σκορπίζεται, χάνεται. Πάει χαμένος, λέμε σήμερα. Υπάρχει ένας τρόπος να οικοδομεί κανείς. Αυτός είναι ο εν Χριστώ τρόπος. Αυτός αποδίδει. Και υπάρχουν τρόποι να οικοδομεί κανείς, οι οποίοι είναι καταστροφικοί. Έτσι, καταστροφικοί του εαυτού μου, των σχέσεών μου, των άλλων ανθρώπων. Τελικά, οι τρόποι είναι μόνο δύο. Είναι ο εν Χριστώ τρόπος και ο τρόπος χωρίς Χριστό. Δεν είναι 15, δεν είναι 1000. Είναι δύο. Ή θα το κάνεις αυτό εν Χριστώ, όπως το κάνει εκείνος, με τον τρόπο εκείνου, με το σταυρό, με την ιδιοτέλεια εκείνου, ή θα το κάνεις κατά άνθρωπον και θα εγκλωβιστείς πραγματικά στο δικό σου φρούριο, του δικού σου εγωκεντρισμού, μαζί με άλλους οι οποίοι έχουν τα απέναντι φρούρια και πολεμούμε μεταξύ. Έτσι. Δια τούτο λέγω ημίν πάσα αμαρτία και βλασφημία αφεθήσε της ανθρώπης. Ιδέ του πνεύματος βλασφημία ούκ αφεθήσε της ανθρώπης. Και ως αν είπε λόγον κατά του Θεϊτού Υιού του ανθρώπου αφαιθήσεται αυτό. Ως δαν είπε κατά του πνεύματος του Αγίου καφεθήσεται αυτό. Ουδέ εν τον είναι αιώνι, ουδέ εν το μέλλοντι. Να μια δύσκολη ακόμα φράση του Χριστού. Τι λέει εδώ? Λέει εδώ, πως το λέει, πάσα αμαρτία και βλασφημία αφαιθήσετε τις ανθρώπες. Υπάρχουν αμαρτίες πολλές και βλασφημίες πολλές. Εάν μετανοήσει κανείς, όλα αυτά συγχωρούνται, μπορεί να συγχωρηθούν. Και υπάρχει και μια αμαρτία η οποία δεν συγχωρείται ούτε στον ίν αιώνα ούτε στο μέλλοντα. Και αυτή είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Τι είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος η οποία δεν συγχωρείται? Τι πράγμα είναι αυτό το πράγμα? Τι είναι? Να μια πραγματικά δύσκολη ερώτηση η οποία δεν έχει εύκολη απάντηση. Εγώ θα έλεγα το εξής λοιπόν, γιατί έχουν προταθεί διάφορες ερμηνείες. Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος είναι η εσωτερική πεποίθηση ότι ο Θεός, το Πνεύμα του Άγιο, ο τρόπος του δεν θα τα καταφέρει στη ζωή αυτή, στον κόσμο αυτό. Ότι ο Θεός δεν έχει μέλλον. Ότι αυτό το οποίο κάνει είναι λάθος. Προσέξτε. Αυτό είναι φοβερή κουβέντα. Φοβερή κουβέντα. Είναι η κουβέντα την οποία λέει ο διάβολος. Ο οποίος λέει του Θεού, ο τρόπος σου είναι λάθος. Αν διαβάσετε τον Ντοστογεύσκη, το μύθο του μεγάλου ιεροεξεταστή, ο Ρασβούς Καραμάζοφ, ο μεγάλος ιεροεξεταστής συλλαμβάνει τον Χριστό ξανά και του λέει, έκανες λάθος. Οι άνθρωποι δεν θέλουν, δεν χρειάζονται τη διδασκαλία σου αυτή, ούτε ελευθερία τόσοι πολλοί θέλουν, ούτε θέωση και αγιασμό θέλουν, ούτε αιωνιότητα θέλουν. Οι άνθρωποι θέλουν αυτά που τους δίνουμε εμείς. Θέλουν ψωμί, θέλουν σκληρή εξουσία, έτσι, θέλουν καταπίεση, θέλουν στέρηση ελευθερίας και όλα αυτά τα πράγματα τα λένε εξασφάλιση της ζωής αυτής. Καταλάβατε, τα μεγάλα πράγματα που τους δίνεις δεν χρειάζονται. Αυτό είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Εάν αναγνωρίζω την αλήθεια του Θεού και αμαρτάνω, συγχωρούμε. Εάν την αλήθεια των τρόπων του Θεού δεν την αναγνωρίζω, τότε είμαι ολόκληρος ο ίδιος μέσα στο κακό και χάνω εντελώς τη χάρη και γι' αυτό δεν μπορώ ποτέ να βρω ανάπαυση, όπως ο διάβολος δεν βρίσκει ποτέ ανάπαυση. Είχαμε κάνει σε ένα άλλο, σε μια άλλη συνάντηση, είμαστε ψυχολογία του διαβόλου, θυμάστε, που σας είχα πει ότι είναι πολύ τρομαγμένος, πολύ πονεμένος και πολύ τρομαγμένος και γι' αυτό είναι πολύ επιθετικός και γι' αυτό προσπαθεί να τρομάξει. Καταλάβατε, γιατί είναι πάρα πολύ μόνος και πολύ εγκαταλελειμμένος και δεν έχει ελπίδα, και επειδή δεν έχει ελπίδα είναι το πνεύμα της απελπισίας. Αυτό είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, νομίζω. Είναι, το ξαναλέω, ασχέτως της αμαρτίας της δικής μου, να επεμβαίνω στον τρόπο του Θεού, στον τρόπο του Ευαγγελίου, στον τρόπο του Σταυρού, στον τρόπο του Αγίου Πνεύματος, στον τρόπο της Θείας Οικονομίας και να λέω ότι αυτή η οικονομία ολόκληρη είναι ένα λάθος. Όπως ο μεγάλος ιεροεξεταστής. Και να θέλω πλέον, να απορρίπτω πλέον το ίδιο το Πνεύμα του Άγιου. Καταλάβατε, γιατί μπορεί να είναι πολύ μεγάλος αμαρτωλός, αλλά το Πνεύμα του Άγιου, το Θεό μην τον απορρίπτει. Μα λέει, εγώ κάνω τα στραβά μου, ο Θεός σας κάνει ό,τι θέλει. Εγώ ξέρω εγώ, ή Θεέ μου συγχώραμαι, ή ξέρω εγώ. Αλλά δεν μπαίνει στον κόπο να αναιρέσει την ουσία της Θείας Οικονομίας, Αυτή η ανέρεση της ίδιας της οικονομίας είναι η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος και είναι βαρύτατη. Και πέφτουν άνθρωποι σε αυτή τη βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Η Βαβέλ ήταν μια βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Κάποια ολοκληρωτικά καθεστώτα, κάτι χιλιόχρονα Ράιχ, κάτι χιλιόχρονα σοβιετικά αυτά, ήταν βλασφημίες κατά του Αγίου Πνεύματος. Ακριβώς ήταν αυτό. Και βλέπετε πού κατέληξαν όλα αυτά. Πού κατέληξαν, μες στον δρόμο, στα σκοτάδια, στα ερείπια, στον παραλογισμό, στην κόλαση. Καταλάβατε. Και αυτό είναι ο μεγαλύτερος πειρασμός από όλους τους πειρασμούς, ξέρετε. Αυτή είναι η πραγματική βλασφημία. Το να αμφισβητήσει κανείς τον ίδιο τον τρόπο του Θεού μέσα στην ιστορία, τον ίδιο την ύπαρξη του Θεού όπως είναι. Αυτό το, η τριαδική αυτή η ενότητα, αυτό το ομοούσιο, αυτή η ατελεύθητη κοινωνία αγάπης που είναι καθ' αυτόν και προς εμάς. Αυτό το πράγμα πραγματικά δημιουργεί κόλαση. Είναι η κόλαση. Αυτό είναι η κόλαση. Ο διάβολος είναι κατά τα άλλα αναμάρτητος, ξέρετε. Ο ίδιος σαν πνεύμα δεν αμαρτάνει. Δεν κάνει τίποτα από ό,τι κάνουμε εμείς. Καταλάβατε. Έχει όμως τη βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Και επειδή για την Εκκλησία ο διάβολος είναι πρόσωπο, η επιδίωξη του διαβόλου, λένε οι πατέρες, είναι ακριβώς αυτή. Σέρνοντας εμάς με το μέρος του, θέλει την ημέρα της κρίσης να πει στο Θεό, να πει στο Χριστό, κοιτάξε, αυτά που τους είπες εσύ, πόσοι λίγοι τα ακολούθησαν και πόσοι πολλοί είμαστε εμείς οι άλλοι. Άρα εμείς ξέραμε τι έπρεπε να κάνουμε. Και για το λόγο αυτό η κόλαση δεν είναι για μας. Διορθώνει το έργο του Θεού ο διάβολος. Αυτό κάνει. Και στον καθέναν από εμάς, όταν μπαίνει μέσα και επιδράει ο λογισμός, ο δαιμονικός λογισμός, βοηθούμενος από τα πάθη μας βέβαια, αυτό σου λέει πάντοτε. Ότι ο Θεός είναι άδικος. Ότι ο Θεός είναι υπερβολικός. Ότι αυτά που λένε οι παπάδες είναι συμφορά. Ότι κοίταξε εσύ, χρειάζεσαι αυτά που μπορείς να τα κάνεις και μόνος τα καταλαβαίνεις. Ότι εσύ έχεις τις αρχές σου. Ότι ξέρεις εσύ ποιο είναι το συμφέρον σου. Αυτά σου λέει συνέχεια. Και επειδή όλοι λένε ναι στο λογισμό αυτό, όλοι συγκρούονται στη συνέχεια, διότι μόλις σου το πει όλα αυτά, σου λέει, κοίταξε, απέναντι εκείνος, σου λέει, θα σε εμποδίσει για αυτά τα οποία θες. Α, δώσ' του λοιπόν. Και αρχίζεις να τον κοπανάς. Και κοπανάει αυτό σε σένα. Και διαλύονται τα πάντα. Καταλάβατε, έτσι δεν γίνεται. Αν είναι κανείς παραδομένος στο Θεό, δεν το ανήκει τίποτα, αλλά το ανήκουν όλα. Και δεν έχει να χάσει τίποτα ποτέ. Διότι όλα είναι στα χέρια του Θεού. Όλα όσα του ανήκουν. Θα τα δώσει ο Θεός. Και συνεχίζει εδώ το κείμενο. Ή πείσωετε το δένδρον καλών και των καρπών αυτού καλών. Ή το δένδρον σαπρών και των καρπών αυτού σαπρών. Εγάρ του καρπού των δένδρων γινώσκεται. Κοιτάξτε λέει. Όλα όσα είστε και όλα όσα λέτε. Έτσι φαίνονται από τα έργα σας. Έτσι, εάν τυχόν έχετε τον εαυτό σας παραδώσει εκεί που πρέπει, αυτό φαίνεται από τα έργα που κάνετε. Έτσι δεν είναι. Τα έργα δείχνουν που είσαι εσύ στραμμένος. Έτσι, όχι το έργο της στιγμής, όχι το λάθος της στιγμής, όχι το φούντομα ή η πτώση της στιγμής. Έτσι, γιατί ο άνθρωπος είσαι, πληγωμένος άνθρωπος, πονεμένος, θα γλιστρήσεις, θα πέσεις. Θα κάνεις ένα λάθος, δεύτερο λάθος. Αυτά δεν χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο. Σημασία έχει τι κάνουμε μετά από αυτά. Εκεί είναι το, η προαίρεση φαίνεται από τη συγγνώμη, από την αλλαγή, από την μεταβολή, από την επιθυμία να διορθώσω αυτό το οποίο έκανα στραβά. Καταλάβατε. Αυτό είναι ο καρπός ο τελικός. Δεν ζητάει ο Θεός από εμάς να είμαστε ούτε αλάθητοι, ούτε τέλειοι, διότι δεν μπορούμε. Ζητάει όμως την τελική έκβαση, καταλάβατε. Ποια είναι η τελική έκβαση της ταραχής που είχες εναντίον του πατέρα σου, της μάνας σου, της γυναίκας σου. Ποια ήταν η τελική έκβαση, τι έγινε στο τέλος. Αυτό έχει σημασία. Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτός είναι ο τελικός καρπός. Και βέβαια, επειδή μιλάει σε ανθρώπους που είναι εξ αυτών και αρκετοί φαρισαίοι, το γυρίζει απότομα, γεννήματα εχειρνών, πως δίναστε καλά λαλήν πονηριώντες, εγκάρ του περισσεύματος της καρδίας στο στόμα λαλήν, γεννήματα εχειρνών σου λέει, γεννήματα εθνών, βαρύ, πολύ βαρύς χαρακτηρισμός. Ό,τι είστε και ό,τι κάνετε προέρχεται από αυτό το οποίο στο βάθος σας είστε, αυτό το οποίο στο βάθος σας έχετε αποδεχθεί, έτσι. Και όταν του περισσεύματος της καρδίας στο στόμα λαλεί, έτσι, ό,τι περισσεύει, ό,τι ξεχυλίζει από την καρδιά, αυτό βγαίνει και από το στόμα. Ο αγαθός άνθρωπος του αγαθού θησαυρού της καρδίας εκβάλλει τα αγαθά και ο πονηρός άνθρωπος εκ του πονηρού θησαυρού εκβάλλει πονηρά. Λοιπόν, αυτό που το οποίο έχει μαζέψει ο καθένας, αυτό που έχει θησαυρίσει ο καθένας, αυτό είναι που τελικά εκδηλώνεται και προς τα έξω. Είναι μυστήριο αυτό το πράγμα, αλλά όλοι μας ξέρουμε τι είναι. Τελικά ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται από αυτό το οποίο έχει μέσα του συλλέξει. Υπάρχει ένας τρόπος να μαζεύεις θησαυρό μέσα σου. Και υπάρχει ένας τρόπος να μαζεύεις συμφορές μέσα σου. Όλα αυτά συνδέονται με αυτό που είπαμε, με το μυστήριο της αφιερώσεως. Όταν κανείς αφιερώνει τον εαυτό του στον Θεό, με όλα αυτά τα οποία κάνει, όταν για όλα αυτά τα οποία κάνει ζητά τη συγκατάθεση του Θεού και την ευλογία του Θεού, κάποτε ο Άγιος Ιουλανός ταξίδευε με ένα τρένο και είχε ένα συνταξιδιώτη, έναν έμπορο, ο οποίος κάπνιζε. Και του λέει, πάτερ, κάπνισε κι εσύ. Κάνα να καπνίσω, ένα κάνω προσευχή, λέει πριν. Λέει, μπορώ, δεν κάνω προσευχή πριν το κάπνισμα. Λέει, τότε να μην καπνίσουμε καλύτερα. Είναι μια αίσθηση λεπτότητας που έχουν οι Άγιοι, που είναι υπερβολική μερικές φορές, αλλά δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο οι Άγιοι, οι οποίοι είναι πρότυπα, ανθρωπίνος και πνευματικά είναι πρότυπα, έχουν τον τρόπο να διοργανώνουν τη ζωή τους. Σιγά σιγά ο άνθρωπος φτάνει να θέλει και τα μικρά τα οποία κάνει να ανήκουν στη σφαίρα του θελήματος του Θεού. Δεν θα γίνουμε υποκριτές εδώ. Δεν εννοώ εδώ πέρα τίποτα.

ευτυχισμένος άνθρωπος. Πάντοτε είναι ευτυχισμένος άνθρωπος. Οι μόνοι ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι του Θεού. Γιατί έχουν αυτή την παρηγορία, το διάλογο το συνεχεί. Τι θέλεις να κάνω τώρα για σένα? Και μετά το ρωτάει και ο Θεός, εγώ τι θες να κάνω τώρα για σένα? Να μου κάνεις καλά εκείνο το παιδί. Παπ, το παιδί σηκώνεται. Καταλάβατε? Τι θέλεις από... Αυτό το πράγμα δεν το φτάνει κανείς με ένα βήμα. Είναι χρόνια ωριμότητας. Σιγά σιγά ανακαλύπτουμε ότι δεν αξίζουν αυτά τα οποία κάνουμε χωρίς την πλήρη ευλογία και συγκατάθεση του Θεού. Πώς θα το πω? Είναι μια ελεύθερη ανακάλυψη αυτή. Δεν είναι κάτι που γίνεται με το ζόρι. Γι' αυτό και άλλη μια φορά όταν είχα πάει στον πατέρα Πορφύριο και πήγε κάποιος καημένος στον Άγιο Πορφύριο και του λέει, «Πάτερ, θέλω να με βοηθήσετε». «Τι πρόβλημα έχεις?» «Καπνίζω», λέει, «δύο πακέτα τσιγάρα την ημέρα». Και του λέει ο Γιώργος, «Να καπνίζεις τέσσερα». Και έφυγε. Καταλάβατε? Καταλάβατε? Τι να πεις σε έναν άνθρωπο το πρόβλημά του είναι τα τέσσερα, τα δύο κουτιά τσιγάρα? Δεν μπορείς να πεις και πολλά πράγματα. Δεν είναι το πρόβλημά μας αυτό. Γιατί αυτό ζητούσε ουσιαστικά, καταλάβατε τι λέω, την κορυφή, χωρίς να έχει περπατήσει τίποτα από το βουνό. Τα στην κορυφή. Τα στην κορυφή. Και χωρίς να έχει περπατήσει καθόλου προς τα πάνω. Βήμα-βήμα, δηλαδή, αυτή την οδό της τροφής του θελήματος, της προαιρέσεως, από τα δικά μου στα πράγματα του Θεού. Από το να κοιτούμε τον Θεό στα χέρια, στο να τον κοιτούμε στα μάτια. Όταν αγαπούμε κάποιον, τον κοιτούμε και στα μάτια, όχι μόνο στα χέρια. Στα χέρια τον κοιτούμε όλοι, βέβαια. Αλλά στα μάτια, αυτό το πράγμα γεννιέται σιγά σιγά στον άνθρωπο. Και γεννιέται ως πόθος. Δεν γεννιέται ως αναγκασμός, ως βία εξωτερική, κάποιος το επιβάλλει. Αλλά νομίζω, κατά γραφόμενα των πατέρων, ότι έτσι αγιάζει ο άνθρωπος, καθώς προχωρεί σιγά σιγά προς εκεί πραγματικά που ανατέλει η ευδοκία του Θεού και όχι απλά η οικονομία του Θεού και η πρόνοια του, στην οποία ούτως ή άλλως είμαστε ανατεθειμένοι όλοι. Λέγω δε ημίν ότι πάν ρήμα αργών εάν λαλήσωσιν οι άνθρωποι αποδώσεις περί αυτού λόγων εν ημέρα κρίσεως. Κάθε ρήμα αργό το οποίο ο άνθρωπος θα ξεστομίσει, τι είναι το αργό ρήμα? Κοιτάξτε πως είναι συνδεδεμένα εσωτερικά όλα αυτά. Αργό είναι το ρήμα, λέξη αργή, κουβέντα αργή, είναι πάλι αυτή η οποία δεν αναφέρεται σε αυτό το κεντρικό νόημα της ζωής μας, στο οποίο είμαστε ή δεν είμαστε προσδεδεμένοι. Ο άνθρωπος όταν δεν είναι αφιερωμένος στο θέλημα του Θεού, δηλαδή αν δεν είναι αφιερωμένος στην κλίση που το απευθύνει ο Θεός, κάνει πολλά άχρηστα πράγματα και λέει πολλά αργά λόγια. Άχρηστα πράγματα. Και τι κάναμε τώρα, τι έγινε? Περάσαμε καλά. Και τι έγινε που πέρασες καλά? Καταλάβατε? Όλα αυτά που είπες, όλα αυτά που έκανες, φλιάρισες. Ε, άνθρωπος είμαι. Λοιπόν, ναι. Τι καρπός βγήκε από όλα αυτά? Ο μη συνάγων με τεμού σκορπίζει. Ε, στην πραγματικότητα σκορπίζει την ουσία, την ύπαρξή σου. Και μπορεί όλη η ζωή σου να είναι αυτό το πράγμα. Δεν λέει κάποια στιγμή σε άλλο σημείο, θα μου πούνε μια μέρα, μπροστά σου φάγαμε και ήπιαμε. Ε, τι εννοεί μπροστά σου? Εκείνη τη στιγμή, ενώπιον του Θεού, εντάξει, δεν τον πετάς το Θεό στην άκρη. Καλοπερνάς μπροστά του. Και αυτό το πράγμα, παραδόξως, είναι σκόρπισμα. Δεν είναι όφελος. Αυτό λέει εδώ. Και παράγει αργούς λόγους, αργές πράξεις. Έτσι, μια διάθεση ψυχής για διάσπαση, για διάλυση. Και προσέξτε, αυτό είναι το πρόβλημα σε μεγάλο βαθμό, μην ξεχνάμε, του σημερινού ανθρώπου, έτσι. Ο σημερινός άνθρωπος είναι ένας διαλυμένος άνθρωπος.

0: Γιατί τον έπεισαν ότι όταν έχει κανείς πολλαπλές επιθυμίες είναι σπουδαίος. Ο άνθρωπος γίνεται σπουδαίος όταν ενοποιηθεί και αισθάνεται σημαντικός και κυρίως αισθάνεται ζωντανός όταν έχει μία δυνατή επιθυμία, ξέρετε. Η πολλαπλότητα των επιθυμιών παραδόξως αδυνατίζει την ψυχή. Και αυτό το ξέρει και η πατερική θεολογία και το ξέρει και η ψυχολογία του βάθους σήμερα. Ένας άνθρωπος που θέλει και σας κάνει ένα κατάλογο αναγκών που κάποιοι ψυχολόγοι τον ανεβάζουν σε 300 και 200 και 400 ανάγκες, οι οποίες πολλαπλασιάζονται με γεωμετρική πρόοδο. Έτσι δεν είναι? Μου λέγε κάποτε κάποιος στην εποχή πρώτης κρίσεως, έφτιαξα ένα καλό σπίτι και έπρεπε απ' έξω να στέκεται και ένα πολύ καλό αυτοκίνητο αντάξιο του σπιτιού. Οπότε σκοτώθηκα να πάρω το αυτοκίνητο, αλλά μετά ανακάλυψα το αυτοκίνητο που πήρα ήταν καλύτερο από το σπίτι. Και έπρεπε το σπίτι να ενισχυθεί για να είναι αντάξιο το αυτοκίνητο. Και αν φτιάξει ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο, πρέπει να έχει και μια δίπλα που να στέκεται γυναίκα κανονική και όχι οπωσδήποτε αυτό το οποίο το προϊόν των ετών συσσόρευσης πάνω στη δική σου γυναίκα. Έτσι δεν είναι? Και πρέπει να πας και στα κατάλληλα μαγαζιά στη συνέχεια για να δείξεις το αυτοκίνητο. Έτσι λέγανε στην εποχή προκρίσεως. Μέχρι που ο Θεός αποφάσισε να μας κάνει λίγο πιο λιγότερο ανόητους. Λοιπόν, και έτσι και έτσι και έτσι, και πρέπει να πας σε εκείνο το μέρος για διακοπές. Και να φοράς τα τάδε ρούχα για να πας σε εκείνο το σημείο και να έχεις αυτό το αυτοκίνητο και αυτή τη γυναίκα δίπλα. Και μετά, έτσι δεν λέγανε? Λοιπόν, και στο τέλος γινόταν ένα χάος με 3.000 δάνεια, έτσι, τα οποία εξυπηρετούσαν όλα αυτά. Έτσι, και 3.000 διασπάσεις και ο άνθρωπος στο τέλος έφτανε να έχει πρόβλημα ταυτότητας, γιατί ταυτότητα αποκτά κανείς από μία βαθιά και σταθερή σχέση. Όσο πιο σταθερή και βαθιά σχέση έχεις, γι' αυτό οι μεγάλοι πολιτισμοί ανακάλυψαν τη μονογαμία. Η μονογαμία δεν ανακαλύφθηκε από τον χριστιανισμό. Και οι αρχαίοι Έλληνες είναι μονογαμικοί και οι Αιγύπτιοι είναι μονογαμικοί και όλοι οι αρχαίοι λαοί. Γιατί μια ισχυρή ατομικότητα θέλει μια ισχυρή ατομικότητα απέναντί της, για να αναφέρεται σε αυτή και να ενοποιείται. Καταλάβατε? Το χαρέμι των 200 δεν σου δίνει ατομικότητα. Σου δίνει ένα κομμάτιασμα το οποίο δεν μαζεύεται με τίποτα. Καταλάβατε? Ανάποδα είναι τα πράγματα, όπως μας τα λένε, από αυτό που λένε σήμερα. Εντάξει. Παράγει λοιπόν τότε ο άνθρωπος λόγους αργούς, επιθυμίες αργές, καταναλώσεις αργές, μετεωρίζεται σε αυτή του, δεν μπορεί να βρει νόημα στη ζωή του, παραδόξως αισθάνεται αποτυχημένος. Ένα πολύ φοβερό πράγμα το οποίο το έχω προσωπικά συναντήσει και νομίζω το έχουν συναντήσει και όσοι ασκούν επαγγέλματα ψυχικής υγείας: ένα αίσθημα αποτυχίας μέσα στην επιτυχία, ένα αίσθημα σαν να λέμε ακύρωση του εαυτού, που δεν ξέρω μου προέρχεται. Λοιπόν, και αυτή όλη η κατάσταση, η χαλαρότητα και η πολυδιάσπαση, αυτό το πράγμα είναι ήδη η κρίση. Εν ημέρα κρίσεως, αυτόν τον πολυδιασπασμένο εαυτό θα παρουσιάσεις, που δεν ξέρει τι θέλει. Θα σταθείς ενώπιον του Θεού και δεν θα ξέρεις τι θέλεις. Ένα λεπτό. Θα σου πει τι θέλεις και θα μπορείς να πεις τι θέλεις. Έχει σημασία να το πεις. Αυτό και είναι και η τελευταία φράση εδώ και εδώ τελειώνω. Εκ των λόγων σου λέει δικαιωθήσει και εκ των λόγων σου καταδικαστήσει. Έχει σημασία να πούμε, όχι μόνο να αισθανόμαστε, να φανταζόμαστε, αλλά και να πούμε τι είναι αυτό που θέλουμε. Προσέξτε, η αφιέρωση στο Θεό εκφράζεται με μια ομολογία. Κάθε φορά πριν το τασά εκ των σών, πριν την ευχαριστιακή αναφορά, λέμε τι λέμε, το σύμβολο της πίστεως, έτσι. Επειδή είναι λογικό ο άνθρωπος, αυτό το οποίο βιώνει ως σχέδιο ζωής, ως σχέδιο του εαυτού του, ως ταυτότητά του, το δηλώνει και με το λόγο του. Καταλάβατε. Και έχει σημασία το τι λέμε. Όλα έχουν σημασία. Γιατί με όλα αυτά τα πράγματα οικοδομούμε ένα ψεύτικο εαυτό ή ένα πραγματικό εαυτό. Ένα συνοψίσω. Υπάρχει ένας πραγματικός αιώνιος εαυτός, έτσι, ο οποίος συνάγεται, οικοδομείται εν Χριστώ και ο οποίος παράγεται ως απάντηση στην αφιέρωση του Θεού σε μένα και είναι μια δική μου αφιέρωση σε αυτό. Όπως εκείνος με την ενανθρώπιση αφιερώνει τον εαυτό του σε ανθρώπινο γένος και ονομάζει τον εαυτό του Υιό του ανθρώπου. Υιός Θεού το ξέρουμε ότι είναι. Ονομάζει εμφατικά τον εαυτό του Υιό του ανθρώπου. Που σημαίνει ότι αφιερώνει τον εαυτό του στον Θεό, στον άνθρωπο. Έτσι ο άνθρωπος αφιερώνει τον εαυτό του στον Θεό. Και σιγά σιγά ενοποιεί τις επιθυμίες του. Οι επιθυμίες του όλες γίνονται μία. Ζητείτε την βασιλεία του Θεού και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν. Και η άρτη και τα όλα τα πράγματα που ακολουθούν προστίθενται. Η ενοποίηση αυτή του εαυτού είναι η αλήθεια της αιώνιας ζωής. Η πολυδιάσπαση είναι ο θάνατος και είναι η κόλαση. Είναι το ξόδεμα του εαυτού. Εσκόρπισε τον βίον αυτού ζώνα σώτος. Εσκόρπισε την ουσία αυτού, λέει το Ευαγγέλιο. Εσκόρπισε την ύπαρξή του, ζώνα σώτος. Έτσι. Λοιπόν, και με τον τρόπο αυτό ο άνθρωπος γίνεται ολόκληρος. Αποκτά το ένα που χρειάζεται και όλα τα άλλα δια του ενός αυτού έρχονται. Και γίνεται ο άνθρωπος πραγματικά μια παρουσία του Θεού στον κόσμο, ο καθένας από εμάς. Καταλάβατε. Αντί να είναι μια δυστυχισμένη ύπαρξη που βογκολογάει από εδώ και από εκεί και γκρινιάζει μέρα νύχτα. Ξέρετε γιατί γκρινιάζουμε μέρα νύχτα? Γιατί δεν θέλουμε, δεν επιθυμούμε αυτό το ένα το οποίο δεν μας λέει ποτέ όχι. Ο Θεός δεν σου λέει ποτέ όχι. Αν το ζητήσεις θα τον έχεις, δεν γκρινιάζεις πια. Δεν θα σου πει όχι. Τον ερχόμενον πρόσμεο μου μη εκβάλλω έξω. Δεν θα σου πει όχι, μην έρχεσαι, δεν σε θέλω. Θα σου δώσει αυτό το οποίο ζητάς. Θα σου δώσει τον εαυτό τον ίδιο. Και θα είσαι επιπληρωμένος. Εάν δεν το κάνεις αυτό, πολλαπλασιάζει τις ανάγκες σου, έτσι, ανθίστανται τα πράγματα, οι άλλοι άνθρωποι ανθίστανται, οι συνθήκες ανθίστανται, η οικονομία ανθίστανται, η κυβέρνηση ανθίστανται, το ασυνείδητο ανθίστανται, τα τραύματά σου και των άλλων ανθίστανται και είσαι συνεχώς ανικανοποίητος. Και αν πάρεις μια μικρή ικανοποίηση σε ένα πεδίο, ανικανοποίητος σε άλλα 10. Και εδώ στα άλλα 10. Και όταν ικανοποιηθούν τα 9 από τα 10, εμφανίζονται άλλα 10 που δεν πρέπει να ικανοποιηθούν κι αυτά. Καταλάβατε. Μας προτείνει δηλαδή εδώ ένα σχέδιο ζωής αυτό, με αυτά τα λόγια ο Χριστός εδώ. Ακόμη μια φορά. Ένα σχέδιο ζωής το οποίο αποδίδει. Καταλάβατε. Ενώ τα άλλα σχέδια, λίγο ή πολύ, δεν πολύ αποδίδουν. Και αν κανείς ακολουθεί και τους δυο δρόμους όπως κάνουν πολλοί, θέλει και το ένα, θέλει και το άλλο, με τα χρόνια ένα από τα δύο θα νικήσει. Αλλά μπορεί να προλάβει να κουραστεί και από τα δύο και να μην πετύχει τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν κερδίζουν τίποτα, ούτε τον κόσμο ούτε τον Θεό. Φοβερό αυτό. Έτσι. Είναι οι λεγόμενοι χλιαροί. Ούτε θερμοί ούτε ψυχροί. Πάνε από εδώ, πάνε από εκεί, παίρνουν από το κρύο, παίρνουν από το ζεστό και γίνεται μια συνεχής ανάμιξη η οποία πραγματικά στο τέλος παράγει αδιέξοδο. Πολλοί άνθρωποι φτάνουν με αυτό το αδιέξοδο στο θάνατό τους. Οι περισσότεροι φτάνουν πραγματικά ως το θάνατό τους και δεν έχουν ακόμα ξεκαθαρίσει πού τοποθετούν τον εαυτό τους. Και αυτό είναι φοβερό. Γιατί, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος, ο ζυγός, λέει, της εκάστου δικαιοσύνης, να το πω σε μετάφραση, η ζυγαριά που θα αποφασίσει το πόσο δίκαιος είναι ο καθένας, είναι το που ο ίδιος τοποθετεί την επιθυμία του. Την τελευταία στιγμή πρώτου θανάτου θα σε ρωτήσει μυστικά ο Θεός, τι θέλεις τώρα? Φοβερό πράγμα να πεις, να στραγγαλίσω καμιά διακοσαριά και μετά να πεθάνω. Φοβερό πράγμα να πεις, να κερδίσω και ένα το λαχείο. Έτσι. Και λοιπά. Φοβερό πράγμα να πεις, χίλια δύο πράγματα τα οποία δεν ανήκουν στα πράγματα που καταλαβαίνει ο Θεός. Γιατί τότε δεν θα έχεις μέρος μετά αυτού. Εκ των λόγων σου κριθήσει και εκ των λόγων σου καταδικαστήσει πραγματικά. Αυτό το οποίο επιθυμείς, το που Θεού μαθήτερα θέλεις, σε αυτό πηγαίνεις. Έτσι. Τρία τέταρτα. Πρώτα η κοπέλα σήκωσε το χέρι εκεί.
1: Είπατε κάποιον άνθρωπο που νιώθουν αποτυχία στη ζωή τους μέσα στην επιτυχία. Ενώ είναι επιτυχημένοι και έχουν καταφέρει πολλά και έχουν επιτύχει, έχουν κάνει πολλά επιτεύγματα. Δεν έχουν ικανοποίηση. Αυτό επειδή δεν έχουν το Θεό. Δεν έχουν μέσα στη ζωή.
0: Κάθε επιτυχία, όπως και κάθε αποτυχία, είναι σαν ένα ποσό το οποίο πρέπει να το επενδύσεις κάπου. Εάν δεν το επενδύσεις κάπου, και το ένα και το άλλο κάνουν ζημιά στην ψυχή. Δεν ικανοποιούν τον άνθρωπο. Την επιτυχία να την επενδύσεις σε δοξολογία, σε βαθιά ευγνωμοσύνη στο Θεό και σε άνοιγμα στους άλλους ανθρώπους από ευγνωμοσύνη. Τότε αυτό καρπίζει. Τότε πραγματικά γίνεται ένα πνευματικό γεγονός. Την αποτυχία ή τον πειρασμό ή την ασθένεια ή το αδιέξοδο πάλι το επενδύουμε. Πού το επενδύουμε? Στην αγαπητική πρόνοια του Θεού. Για να το επιτρέψεις αυτό, κάτι θέλεις από μένα. Δείξε μου αυτό το οποίο θες για να αλλάξω. Ευχαριστώ για αυτό. Την ειδοποίηση αυτή. Το καμπανάκι αυτό που μου χτύπησες. Ευχαριστώ. Τι πρέπει να κάνω τώρα? Χαρά πάλι και ευτυχία πάλι έρχεται. Καταλάβατε, ο Θεός συνομιλεί μαζί μας με τις επιτυχίες και τις αποτυχίες. Και με τη μία και με την άλλη. Και μπορούμε να διακόψουμε τη συνομιλία και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Ευκολότερα τη διακόπτουμε στην επιτυχία. Έτσι δεν είναι? Στη δωρεά. Γι' αυτό και ο Θεός φροντίζει πάντα να έχουμε πειρασμούς. Γιατί στον πειρασμό δύσκολα κλίνεσαι στον εαυτό σου. Καταλάβατε. Δεν είναι τίποτα στο Θεό να κάνει ένα λάθος κάποιος, κάτι, ή να πάρεις ένα λαχείο και να σου δώσει 500 χιλιάρικα έτσι. Δεν είναι. Ξέρει, θα σου κάνει ζημιά όμως. Υπάρχει περίπτωση να μην σου κάνει ζημιά, αν είσαι στην ανάλογη κατάσταση. Τότε μπορεί και να τα λάβεις. Λέμε για ανθρώπους που θέλουν, ας πούμε, έχουν μια πνευματική μέρημνα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι απάντηση. Είναι σχετικό. Ναι. Μετά. Ναι. Πες, να είτε.
2: Λέει μέσα στο Ευαγγέλιο ότι αν εφορμού φως εμάς δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Χριστός. Οι επιτυχίες μας είναι δικές μας ή είναι με τη βοήθεια του Χριστού οι επιτυχίες?
0: Το αν εφορμού ουδήναστε πίν ουδέν έχει να κάνει με τα πράγματα τα οποία οικοδομούν πνευματικά. Έτσι. Εντάξει, στην κυριολεξία η συνεργία προσφέρεται για πράγματα τα οποία ανήκουν στην πραγματικότητα και στο θέλημα του Θεού, στον κόσμο του Θεού. Έτσι. Όταν κάνεις το κακό, ο Θεός σεβαστάζει μεν, αλλά δεν συνεργεί. Σεβαστάζει, αλλά δεν συνεργεί κατ' ευδοκίαν. Έτσι. Λοιπόν, όλα τα πράγματα τα οποία κάνει κανείς και τα οποία δεν αντιτίθεται στο θέλημα του Θεού, γίνονται με τη συνεργία του Θεού. Εντάξει. Και την ευδοκία του Θεού. Μπορεί κανείς να πλουτίσει κατά ευδοκία Θεού. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχει χρήματα είναι ενάντια στο Θεό. Αλλά έχει σημασία το τι θα κάνεις με αυτά τα χρήματα. Την ημέρα της κρίσεως δεν θα σε ρωτήσει ο Θεός πόσα είχες ή αν είχες, θα σου πει τι έκανες, οτιδήποτε είχες. Τι έκανες με αυτά που είχες. Τα τάλαντα είναι ένα, είναι δύο, είναι δέκα, είναι χίλια. Τι έκανες με αυτά, θα σε ρωτήσει. Το πόσα είχες, δεν τον ενδιαφέρει, γιατί εντάξει, σ' άλλους δίνει λίγα, σ' άλλους δίνει πολλά. Ή με την εργασία του κανείς πετυχαίνει περισσότερα. Πάντα με τη βοήθεια του Θεού. Όταν δεν είναι αντίθετο στο θέλημα του Θεού αυτό. Αλλά στην ημέρα της κρίσεως έχει σημασία το τι κάναμε εμείς με όλα αυτά που μας δοθήκαν, τα καλά και τα κακά. Είχα έναν παλαβό γείτονα ο οποίος μου έκαμε κακό και εγώ τον αγάπησα αυτόν τον άνθρωπο γιατί ήταν πονεμένος, έτσι. Και με τον τρόπο αυτό βοηθήθηκε η κατάσταση και κατά κάποιο τρόπο ήμασταν συμφιλειωμένοι μετά. Ή ξέρω εγώ, ναι. Είχα έναν στραβό γείτονα και ήταν τόσο στραβός που τελικά τον σκότωσα και σύγχασα. Το ίδιο πράγμα είναι και στις δύο περιπτώσεις. Στη μία περίπτωση είναι το κατά Θεόν και στην άλλη περίπτωση είναι αυτό που δεν είναι και τόσο κατά Θεόν. Το τι κάναμε έχει σημασία σε κάθε περίπτωση. Όχι, επίσης, όχι αν διορθώσαμε τον άλλο. Σήμερα όλοι θέλουμε να διορθώσουμε όλους. Εκτός από τον εαυτό μας. Δεν θα σε ρωτήσω ο Θεός εάν είχες μια στραβή γυναίκα δίπλα σου ή ένα στραβόν άντρα. Το ξέρει αυτό αυτός. Θα σε ρωτήσει εσύ τι έκανες για αυτό το πράγμα. Πώς το είδες αυτό το πράγμα. Πώς είναι αυτό το πράγμα. Αυτό μας ρωτάει συνέχεια. Καταλάβατε. Πες ότι έχεις ένα στραβό σύντροφο δίπλα σου. Ο αγράμματος πνευματικά άνθρωπος, ο αρχάριος πνευματικά, στέκεται με τον Θεό και λέει άλλαξέ τον Θεέ μου, άλλαξέ τον, άλλαξέ τον, άλλαξέ τον. Αυτός που είναι πιο πνευματικός λέει Θεέ μου, δώσ' μου κατανόηση, δώσ' μου απαντοχή, βάλ' να τον αγαπήσω, βοήθησα να τον βοηθήσω. Και εκείνος που είναι τέλειος, τον βλέπει άγγελο. Και δεν αναρωτιέται. Αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν να σκεφτεί κανείς κακά για αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο που έχει δίπλα του. Το ξέρετε εκείνη την ιστορία με τον Καλόγερο που μετά από 60-70 χρόνια βγήκε στα Απτά Αγίων Όρος. Είναι πραγματικό πρόσωπο αυτό. Στα γεροντικά του Αγίου Όρος τα διαβάζουμε. Και κατέβηκε Θεσσαλονίκη και γινόταν εκεί του κόσμου χαμός. Και αυτός ο καημένος, τρισευτυχισμένος, έκανε τις δουλειές του και γύρισε στο βοραστήρι του και λένε, τι είδες εκεί πέρα. Α, λέει, πολλοί λέει αγαθοί άνθρωποι και νηπτικοί είναι όλοι, λέει. Όλη τη δουλειά τους κοιτάνε. Και συνέχεια, λέει, τρέχουν να κάνουν το έργο του Θεού με τη μεγαλύτερη ακρίβεια. Αυτό είδε ο άνθρωπος. Θα μου πείτε εσείς τώρα ότι είναι αφελής. Δεν είναι αφελής. Ξέρετε ότι ο Θεός έτσι μας βλέπει. Ο Θεός μας βλέπει πάντα από την καλή μας πλευρά. Γι' αυτό και σε δέχεται να το πας και εξομολογήσεις. Δεν είναι μαγική πράξη εξομολογήσεις. Πιστεύεις στην αγαθότητα του ανθρώπου. Πλανεμένους, δυσκολεμένους, μας θεωρεί νήπιος, μας θεωρεί ναι, αλλά όχι κακούς. Αυτό είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Το οποίο αν ο άνθρωπος λίγο το δει, νομίζει ότι μπαίνει σε ένα άλλο κόσμο. Διότι εμείς αυτό που λέμε για τον άλλον είναι καταστροφικό. Είναι πίσω, δείξω, λοιπόν. Όσο το λες αυτό το πράγμα, παρά ότι με έναν τρόπο έχεις δίκιο, έτσι δεν είναι. Είσαι στην πραγματικότητα στα σπάργανα τα πνευματικά. Δεν έχεις ακόμα έργο πνευματικό, έχεις κερδίσει ακόμα. Και ξαφνικά βλέπεις ορισμένα άλλα πράγματα και βλέπεις και άλλα και άλλα και άλλα. Σκέφτομαι καμιά φορά ότι αν ήμασταν Άγιοι θα λύναμε τα μέγιστα προβλήματα μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Κάποτε ήμουν στο δικαστήριο για να δώσω μαρτυρία για μια υπόθεση και συνάντησα μια δικαστικό η οποία με ήξερε και πιάσαμε κουβέντα και μου λέει, Πάτερ μου λέει, αυτό είναι εδώ λέει που είστε λέει το μέγαρο της ανθρώπινης βλακείας. Καταλάβατε. Το μέγαρο της ανθρώπινης βλακείας. Και όντως αυτό είναι. Μια βλακεία η οποία δεν έχει όρια, δεν έχει σκοπό, δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος. Και μπαίνουμε σε όλη τη βλακεία αυτή ευχαρίστως εμείς. Και κανένα πρόβλημα δεν λύνεται στο τέλος, καταλάβατε. Και όσα προβλήματα λύνονται, λύνονται με τρόπο πάντα που να είναι καμιά φορά χειρότερος από το ίδιο το ερέθισμα. Ναι.
3: Να προβληματίζει λίγο στην δημοτικό της ομιλία το ότι εστιάζουμε πολύ στο θαύμα των πέντε άρθρων. Κάτι που ολοκληρώνει στα φρόντια να μην γραφτεί κιόλας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πήγαν εκεί για να φάνε. Και την άλλη μέρα πάλι θα πεινάσουν. Και το βλέπω και σε άλλες μορφές. Πάνω, ας πούμε, για κάποιο προσκύνημα. Και το πρώτο πράγμα που αναφέρεται με τον ερχόμαστε μας είχαν μια ωραία τράπεζα. Πάρα μια ωραία σου παροφό.
0: Παροφό.
3: Στην ουσία επιβεβαιώνουν ότι έχουν ορισονταστεί αυτό το πράγμα. Και τελικά αυτό είναι που έχει αξία για μας και όχι οι λόγοι του Χριστού που ήταν παρακαταθήκη για τους ανθρώπους και για μας στην συνόρυξη του ομιλία και μακαρισμή και όλα αυτά που είπε τότε.
0: Ναι, μεν, αλλά εγώ θα πω το εξής. Όταν αυτό ξέρετε το, τα ψάρια και το ψωμί που τρώγανε αυτοί οι άνθρωποι εκεί, νομίζετε εσείς ότι ήταν μόνο άραγε μια γαστριμαργική για αυτούς απλώς στιγμή και η διαδικασία ενός κορεσμού φυσικού? Ήταν και πνευματική ευλογία και έχει μεγάλη σημασία αυτό. Τα πράγματα της γης και της ζωής αυτής, όταν σημαίνουν εν Θεώ, είναι γίνονται πολύτιμα. Καταλάβατε, ένας περίπατος που κάνει κανείς με τη χάρη του Θεού, πώς θα το πω έτσι, να έχει με αναπαυμένο λογισμό. Αυτό το πράγμα έχει βιταμίνες και για την ψυχή και για το σώμα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία κάνουμε για το σώμα, τα οποία σκοτώνουν το σώμα. Και το σκοτώνουν γιατί το σώμα είναι μόνο του. Και εμείς οι ίδιοι είμαστε μόνοι μας. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ακόμα και πριν την τροφή η Εκκλησία έχει βάλει κάποια προσευχή και μια ευχαριστία στο τέλος. Το ότι τρώω μετά του Θεού, το ότι αναπαύομαι μετά του Θεού, το ότι κάνω οτιδήποτε κάνω μετά του Θεού, τα κάνει όλα αυτά ένα συνεχή διάλογο. Ψυχοσωματικό διάλογο μαζί του. Έτσι. Και αν τηρώ το μέτρο και δεν παραδοθώ στην απόλαυση αυτή καθ' αυτή, με τον τρόπο αυτό ενισχύεται αυτή η σχέση πραγματικά ακόμα και με αυτά. Δεν ξέρω αν είμαι κατανοητός. Την αξία δεν είπαμε, ναι, από εκεί ξεκινάνε όλα. Αυτό λέω κι εγώ. Αλλά ότι αυτό φωτίζει και τα πράγματα της ζωής. Έτσι, λένε καμιά φορά, βρε πάω στο Αγιονόρος, σαρακοστή και τρώω ένα φαΐ. Τι το πράγμα είναι αυτό, τι βάζουνε μέσα? Τίποτα. Τι βάζουν μέσα? Την ευχή του καλόγερου που κάνει τη συνέχεια μου γυρίζω στο κουτάλι, λέει την ευχή, αυτό κάνουνε. Και έφαγα μια φασολάδα, έφαγα μια αυτή, ξέρω, ένα τίποτα. Κι όμως ήτανε τόσο νο. Πόσες φορές το έχετε ακούσει αυτό? Μπορεί να το έχετε πει και οι ίδιοι, οι άνδρες. Πάμε, λέω για τα Αγιονόρος τώρα. Έτσι. Δηλαδή ακόμα και σε πράγματα τέτοια, ο Θεός δεν αρνείται. Αλλά έχει σημασία η ιεραρχία, η τάξη των πραγμάτων. Τι βάζω πρώτο, τι βάζω δεύτερο, τι βάζω τρίτο. Ναι.
4: Κάπου διάβασα ότι η πλασφημία εναντίον του Αγίου Πνεύματος είναι η αναγνωρισία των ανθρώπων. Δηλαδή, ο άνθρωπος που επιμένει στο δικό του θέλημα, όπως επέμενε ο διάβολος που τον έβαλε, ας πούμε, να πει ότι ο διάβολος του είπε ότι κοίταξε, μην πιστεύεις αυτό που σου λέει ο Θεός, γιατί δεν θέλει να γίνει και εσύ Θεός. Θέλει αυτός να είναι πάνω στο σένα. Αυτό το πράγμα που το έχει ο άνθρωπος στη ζωή του, που δεν αλλάζει με τίποτα, ας πούμε, είναι το δικό του το θέλημα. Ό,τι θέλει, εκείνος πιστεύει ότι είναι το σωστό. Και δεν μετανοεί ποτέ.
0: Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες. Και αυτή η ερμηνεία έχει δοθεί και η ερμηνεία του να αποδίδει στα έργα του Θεού στον διάβολο έχει δοθεί και διάφορες άλλες. Για μένα όλα αυτά συγκλίνουν σε αυτό το οποίο είπα. στο να απορρίπτεις τον τρόπο του Θεού. Και αυτό γεννάει και αμετανοησία, γεννάει και πολλά μετά.
4: Αυτό δεν έχουμε. Αυτό κάνει ο διάβολος.
0: Αυτό κάνει ο διάβολος.
4: Αν μετανοήσει ο διάβολος, τον συγχωρούσε ο Θεός.
0: Ναι, δεν μπορεί να μετανοήσει. Αλλά γιατί δεν μετανοεί? Διότι το έργο του Θεού το θεωρεί λαθεμένο, τον τρόπο του Θεού. Την ύπαρξη του Θεού τη θεωρεί ένα λάθος. Τίποτε. Εντάξει τώρα. Αυτό δεν το ξέρετε. Λοιπόν, αν δεν έχουμε τίποτα άλλο, σταματήσουμε.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Σοφία Σολομώντος, κεφάλαιο 5. Τότε θα σταθεί με πολύ θάρρος ο δίκαιος απέναντι σε εκείνους που τον στενοχώρησαν και αμφισβήτησαν τους κόπους του. Οι ασεβείς όταν τον δουν θα ταραχθούν και θα τα χάσουν για την αναπάντεχη σωτηρία του. Θα αναστενάξουν και θα πούν μετανιωμένοι και θλιμμένοι: αυτός δεν είναι εκείνος που κάποτε τον περιγελούσαμε? Εμείς οι ασεβείς τον περιπέζαμε με σκοπτικά τραγούδια. Το νομίζαμε τρελό που ζούσε τέτοια ζωή και θεωρήσαμε ντροπή τον πρόωρο θάνατό του. Πώς λοιπόν υπολογίστηκε ανάμεσα στους γιους του Θεού? Πώς βρέθηκε ανάμεσα στους Αγίους? Άρα λοιπόν, θα σκεφτούν, είχαμε απομακρυνθεί από το δρόμο της αλήθειας. Ποτέ η ζωή μας δεν φωτίστηκε με το φως της δικαιοσύνης και ο ήλιος της ζωής ποτέ δεν ανέτειλε πάνω μας. Ακολουθήσαμε σταθερά το δρόμο της ασέβειας και της καταστροφής. Περάσαμε αδιάβατες ερήμους και αρνηθήκαμε να γνωρίσουμε το δρόμο του Κυρίου. Τι μας ωφέλησε αλήθεια η υπερηφάνεια μας, θα αναλογιστούν οι ασεβείς? Τι μας πρόσφερε ο πλούτος που γι' αυτόν καμαρώναμε? Όλα εκείνα πέρασαν σαν σκιά, σαν είδηση που έρχεται και φεύγει, σαν πλοίο που διασχίζει την τρικυμισμένη θάλασσα, που δεν μπορεί κανείς να βρει τα ίχνη του, να βρει το δρόμο της καρίνας μέσα στα κύματα. Πέρασαν όλα σαν το όρνιο που διασχίζει τον αέρα, δίχως να αφήσει ίχνη. Μόνο το πλατάγισμα των φτερών του στον αέρα ακούγεται όταν ανοίγουν δρόμο με ορμή. Περνάει χτυπώντας τα φτερά του και ύστερα κανείς δεν βρίσκει από πού πέταξε. Πέρασαν όλα σαν ένα βέλος που ρίχθηκε στο στόχο. Διασχίστηκε ο αέρας του, μα γρήγορα ξαναγύρισε στη θέση του χωρίς να δώσει σημασία στο πέρασμα του βέλους. Έτσι και εμείς θα πούν οι ασεβείς. Γεννηθήκαμε και πεθάναμε χωρίς να έχουμε να δείξουμε κανένα σημάδι της αρετής μας. Καταστρέψαμε τη ζωή μας με την κακία μας. Πράγματι, η ελπίδα του ασεβή είναι σαν το χνούδι που ο άνεμος το παίρνει ή σαν λεπτή ομίχλη που διαλύεται από τη λέλαπα. Σαν καπνός είναι, που τον σκορπίζει ο άνεμος. Σαν την ανάμνηση κάποιου περαστικού για μία μόνο μέρα. Μετά φεύγει. Ο Θεός βοηθός των ασεβών. Οι δίκαιοι όμως ζουν αιώνια. Ο Κύριος θα τους αμείψει. Ο ύψιστος για αυτούς φροντίζει. Γι' αυτό θα λάβουν από το χέρι του Κυρίου το στέμα το λαμπρό, για να βασιλεύσουν δοξασμένοι. Ο Κύριος θα τους προστατέψει με τη δύναμη του την ακαταμάχητη. Με το βραχίωνά του θα τους υπερασπιστεί. Με όπλο το ζήλο του και όλη του τη δημιουργία θα αποκρούσει τους εχθρούς του. Θα φορέσει για θώρακα τη δικαιοσύνη και θα βάλει για περικεφαλαία του την κρίση του την αμερόληπτη. Απροσπέλαστη ασπίδα του θα έχει την αγιότητα και για ρομφαία θα ακονίσει τη φοβερή οργή του και μαζί του θα πολεμήσει όλη η κτήση εναντίον των ασεβών. Όπως εξακοντίζεται το βέλος από ένα καλοτεντωμένο τόξο, έτσι μέσα από τα σύννεφα θα εκτοξευθούν αστραπές που εύστοχα θα βρουν το στόχο τους. Και όπως από τη σφενδόνη εξαπολύονται τα λιθάρια, έτσι θα πέσει το χαλάζι με ορμή. Θα ξεσπάσουν οργισμένα εναντίον τους τα κύματα της θάλασσας και σαν ποτάμια που απότομα θα πλημμυρίσουν. Θα σηκωθεί εναντίον τους άνεμος ισχυρός, που σαν καταιγίδα θα τους διασκορπίσει. Έτσι όλη τη γη ανομία θα την ερημώσει και το κακό θα ανατρέψει τους θρόνους των ισχυρών. Σοφία Σολομώντος, κεφάλαιο 7. Είμαι και εγώ θνητός, όμοιος με όλους και απόγονος του πρώτου ανθρώπου που πλάστηκε από χώμα. Ο πατέρας μου με γέννησε με την ευχαρίστηση της γενετήσιας σχέσης τη νύχτα. Το σπέρμα του έπηξε στο αίμα της μάνας μου και έτσι διαμορφώθηκε το σώμα μου με στην κοιλιά της σε 10 μήνες. Όταν γεννήθηκα ανέπνευσα τον ίδιο αέρα που αναπνέουν όλοι και βρέθηκα πάνω στην κοινή για όλους γη, ξεφωνίζοντας το πρώτο κλάμα που είναι όμοιο με το κλάμα όλων των άλλων ανθρώπων. Με τύλιξαν στις φασκές και ανατράφηκα με πολλές φροντίδες. Κανένας βασιλιάς δεν δημιουργήθηκε διαφορετικά. Ένας είναι ο τρόπος που γεννιούνται και πεθαίνουν όλοι οι άνθρωποι. Γι' αυτό προσευχήθηκα στο Θεό και μου έδωσε σύνεση. Τον κάλεσα σε βοήθεια και ήρθε σε μένα το πνεύμα της σοφίας. Προτίμησα τη σοφία από τη βασιλική εξουσία και τους θρόνους. Θεώρησα τον πλούτο μηδέν όταν τον σύγκρινα με αυτήν. Ποτέ δεν την εξίσωσα με τα πολύτιμα πετράδια, γιατί
Όλο το χρυσάφι είναι μπροστά της σαν μια χούφτα άμμος και το ασήμι θεωρείται λάσπη μπροστά της. Την αγάπησα περισσότερο από την υγεία και την ομορφιά. Την προτίμησα από το φως, γιατί η δική της λάμψη είναι άσβεστη. Μαζί με τη Σοφία ήρθαν σε μένα όλα τα αγαθά. Στα χέρια της κρατάει αναρρύθμιτο πλούτο. Όλα αυτά τα αγαθά τα απόλαυσα γιατί είχαν έρθει μαζί με τη Σοφία. Δεν ήξερα όμως ακόμα ότι αυτή ήταν και η πηγή της προέλευσής τους. Έμαθα να μεταδίδω στους άλλους τη Σοφία με ειλικρινή καρδιά και ανιδιοτέλεια. Δεν έκρυψα τίποτε από τον πλούτο της, γιατί αυτή είναι ανεξάντλητος θησαυρός για τους ανθρώπους. Αυτοί που τον απέκτησαν έγιναν φίλοι του Θεού, συμφιλειωμένοι μαζί του μέσω των καρπών της μόρφωσης. Μακάρι ο Θεός να μ' αξιώνει πάντα να μιλάω με ορθή κρίση και να σκέφτομαι ανάλογα με τα δώρα που μου δίνει, γιατί αυτός είναι που οδηγεί προς τη σοφία και διορθώνει τους σοφούς όταν πλανώνται. Από τη δύναμή του εξαρτώμαστε εμείς και τα λόγια μας, όλη η τεχνογνωσία μας και η ευφυΐα μας. Αυτός μου έδωσε την αληθινή γνώση των πραγμάτων, σχετικά με τη σύσταση του κόσμου και τη δράση των στοιχείων, την αρχή, τη μέση και το τέλος των χρόνων, τις αλλαγές του ηλιοστασίου και τις μεταβολές των εποχών, τους κύκλους του έτους και τις θέσεις των άστρων, τη φύση των ζώων και τη συμπεριφορά των θηρίων, τη σφοδρότητα των ανέμων και τις σκέψεις των ανθρώπων, τις ποικιλίες των φυτών και τις θεραπευτικές ιδιότητες των ριζών. Γνώρισα όλα όσα είναι κρυφά και φανερά. Η Σοφία μου τα δίδαξε. Αυτή άλλωστε που δημιούργησε τα πάντα. Δοξολογία προς την αληθινή Σοφία. Το πνεύμα της Σοφίας είναι θιές, άγιο, μοναδικό στο είδος του, αλλά πολύπλευρο. Λεπτό, ευκίνητο, διεισδυτικό, αμόλυντο, κατανοητό, σώο, γεμάτο καλοσύνη, πρόθυμο, ανεξάρτητο, ευεργετικό, φιλάνθρωπο, σταθερό, ασφαλές, χωρίς φροντίδες, παντοδύναμο, άγρυπνο, που εισχωρεί σε όλα τα έξυπνα, καθαρά και φωτεινά μυαλά. Η Σοφία είναι πιο γρήγορη από οτιδήποτε άλλο. Εισχωρεί και διέρχεται μέσα απ' όλα γιατί είναι καθαρή. Είναι η πνοή του παντοδύναμου Θεού και σαφής αντανάκλαση της δόξας Του. Γι' αυτό τίποτα το μολυσμένο δεν χωράει σε αυτήν. Είναι αντανάκλαση του αιώνιου φωτός. Καθαρός καθρέφτης της δύναμης του Θεού και εικόνα της καλοσύνης Του. Μόνη της μπορεί να κάνει τα πάντα. Τα κάνει όλα καινούρια και η ίδια μένει αμετάβλητη. Από γενιά σε γενιά πάει και βρίσκει αγνές ψυχές και δημιουργεί τους φίλους του Θεού και τους προφήτες. Κανέναν δεν αγαπάει ο Θεός παρά μόνο αυτόν που ζει με τη Σοφία. Αυτή είναι πιο λαμπρή από τον ήλιο και βρίσκεται πιο ψηλά από τα αστέρια. Και σε σύγκριση με το φως της ημέρας έχει υπάρξει πριν από αυτό. Το φως το διαδέχεται η νύχτα. Τη Σοφία όμως ποτέ δεν θα την νικήσει η κακία. Σοφία Σολομώντος, κεφάλαιο 9. Προσευχή του Σολομώντα για Σοφία. Θεέ των προπατώρων μου και πολυέσπλαχνε Κύριε, εσύ δημιούργησες τα πάντα με το λόγο σου και έπλασες με τη σοφία σου τον άνθρωπο για να κυριαρχεί στα δημιουργήματά σου, να κυβερνάει τον κόσμο με αγιότητα και δικαιοσύνη και να αποδίδει το δίκαιο με αμεροληψία. Δώσ' μου λοιπόν τη σοφία που κάθεται δίπλα στο θρόνο σου και δέξουμε για παιδί σου. Εγώ είμαι δούλος σου, γιος της δούλης σου, άνθρωπος αδύναμος και λιγόχρονος και μειονεκτός στην ορθή κρίση και στη γνώση των νόμων σου. Ακόμη κι αν είναι τέλειος κανείς σε σχέση με τους άλλους, τίποτα δεν αξίζει όταν του λείπει η σοφία. Εσύ με διάλεξες βασιλιά για το λαό σου και δικαστής στους γιους σου και στις θυγατέρες σου. Μου είπες να χτίσω ναό στο Άγιο Βουνό όμοιο με την Άγια Σκηνή σου που είχες κάνει αρχικά και θυσιαστήριο στην πόλη όπου κατοικείς. Μαζί σου είναι η σοφία που γνωρίζει τα έργα σου, γιατί ήταν παρούσα όταν δημιουργούσες τον κόσμο. Αυτή γνωρίζει τι σε ευχαριστεί και τι είναι σύμφωνο με τις εντολές σου. Στείλε την από τους Άγιους Ουρανούς, κατάπεμψέ την από τον ένδοξο θρόνο σου για να έρθει κοντά μου και να με βοηθήσει στα έργα μου, ώστε να μάθω τι είναι εκείνο που σε ευχαριστεί.
Εκείνη γνωρίζει και κατανοεί τα πάντα. Γι' αυτό θα μου διηγήσει ορθά στα έργα μου και θα με διαφυλάξει με τη λαμπρή δόξα της από τα παραστρατήματά μου. Τότε θα δέχεσαι με ευχαρίστηση τα έργα μου, για να κυβερνήσω το λαό σου με δικαιοσύνη και να φανώ αντάξιος του θρόνου του πατέρα μου. Ποιος άνθρωπος αλήθεια μπορεί να γνωρίσει τη σκέψη του Θεού, ή ποιος μπορεί να καταλάβει το θέλημα του Κυρίου? Οι σκέψεις των ανθρώπων είναι αδύνατες και οι συλλογισμοί μας ασταθείς, γιατί το φθαρτό σώμα βαραίνει την ψυχή. Το σώμα το χωμάτινο είναι γεμάτο σκέψεις και έχει πολλές φροντίδες. Με δυσκολία εικάζουμε αυτά που συμβαίνουν πάνω στη γη και με κόπο ανακαλύπτουμε τη γύρω μας χειροπιαστή πραγματικότητα. Ποιος μπορεί να ερευνήσει αυτά που υπάρχουν στον ουρανό? Ποιος θα γνώριζε το σχέδιό σου, Κύριε, αν εσύ δεν του έδινες σοφία, αν δεν έστελνες το Άγιο σου Πνεύμα από τον ουρανό? Έτσι διορθώθηκε η συμπεριφορά των ανθρώπων που κατοικούν στη γη. Διδάχτηκαν οι άνθρωποι αυτά που σου αρέσουν και με τη σοφία σου σώθηκαν. Σοφία Σολομώντος, κεφάλαιο 10. Η σωτηρία και τιμωρός δύναμη της σοφίας στην ιστορία. Η σοφία προστάτεψε τον πρώτο άνθρωπο, τον προπάτορα όλου του κόσμου, την εποχή που ήταν μόνος όταν δημιουργήθηκε. Όταν αργότερα αυτός αμάρτησε, τον έσωσε από το παράπτωμά του και του έδωσε δύναμη να κυριαρχήσει πάνω σε όλα τα δημιουργήματα. Ένας κακός άνθρωπος όμως απομακρύνθηκε από τη σοφία και καταστράφηκε, παρασυρμένος από την οργή του, που τον οδήγησε να δολοφονήσει τον αδερφό του. Εξαιτίας αυτού του ανθρώπου έγινε ο κατακλυσμός, αλλά πάλι τη γη την έσωσε η σοφία, όταν οδήγησε το δίκαιο άνθρωπο να επιπλέψει πάνω στα νερά με ένα ευτελές ξύλινο σκάφος. Κάποτε, τα ειδωλολατρικά έθνη συνενώθηκαν με πονηρό σκοπό και γι' αυτό τιμωρήθηκαν με τη σύγχυση των γλωσσών τους. Η σοφία όμως τότε διάλεξε το δίκαιο εκείνο άνθρωπο και τον διατήρησε αγνό ενώπιον του Θεού, δίνοντάς του τη δύναμη να αρνηθεί την πατρική αγάπη στο παιδί του. Η σοφία έσωσε έναν άλλο δίκαιο άνθρωπο, που διέφυγε την καταστροφή των ασεβών από τη φωτιά που έστειλε ο Θεός στην Πεντάπολη. Αυτής της κακίας μάρτυρας είναι η έρημος, που ακόμα βγάζει καπνούς. Τα φυτά που δεν καρποφορούν όταν έρθει ο καιρός τους, και η στήλη άλατος που στήθηκε εκεί για να θυμίζει την απιστία μιας γυναίκας. Επειδή περιφρόνησαν οι άνθρωποι τη σοφία, όχι μόνο τιμωρήθηκαν με το να μην γνωρίσουν τα αγαθά της, αλλά έγιναν και μνημείο ανοησίας τους μεταγενεστέρους, και έτσι τα σφάλματά τους δεν ξεχάστηκαν. Εκείνοι όμως που υπηρέτησαν τη σοφία σώθηκαν από αυτήν απ' όλα τους τα βάσανα. Η σοφία βοήθησε έναν δίκαιο άνθρωπο να αποφύγει την οργή του αδερφού του και τον οδήγησε στον ίσιο δρόμο. Του έδειξε το ουράνιο βασίλειο του Θεού και του δίδαξε αυτά που γνωρίζουν οι άγγελοι. Του χάρισε επιτυχία στους σκληρούς κόπους του και αντάμυψε με άφθονους καρπούς τις προσπάθειές του. Η σοφία ήταν κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο και τον έκανε πλούσιο όταν οι ισχυρότεροι του τον καταπίεζαν από πλεονεξία. Τον προστάτεψε από τους εχθρούς του και από εκείνους που του έστειναν παγίδες, και στη σκληρή του πάλη τον ανέδειξε νικητή. Έτσι έμαθε πως η ευσέβεια είναι δυνατότερη απ' όλα. Η σοφία δεν εγκατέλειψε τον άλλον εκείνο δίκαιο όταν πουλήθηκε σκλάβος, αλλά τον έσωσε από την αμαρτία. Κατέβηκε μαζί του στο λάκκο της φυλακής και δεν τον εγκατέλειψε εκεί μέσα, μέχρι ότου του πρόσφερε το βασιλικό σκύπτρο και υπέταξε στην εξουσία του αυτούς που άλλοτε τον τυραννούσαν. Απέδειξε ψεύτες τους κατηγόρους του και του χάρισε αιώνια δόξα. Η δύναμη της σοφίας κατά την έξοδο από την Αίγυπτο. Η σοφία έσωσε τον Άγιο λαό σου, Κύριε, την άψογη εκείνη γενιά από το έθνος που τους καταπίεζε. Μπήκε στην ψυχή ενός δούλου σου και τον βοήθησε να αντισταθεί σε τρομερούς βασιλιάδες, χρησιμοποιώντας καταπληκτικά θαύματα. Αντάμυψε τους ευσεβείς εκείνους ανθρώπους για τους κόπους τους, τους οδήγησε με τρόπο θαυμαστό και γίνε για αυτούς σκεπή την ημέρα και φωτεινό άστρο τη νύχτα. Τους πέρασε μέσα από την ερυθρά θάλασσα και τους μετέφερε μέσα από βαθιά νερά. Τους εχθρούς τους όμως τους σκέπασε με νερά
και μετά τους ξέρασε από τα βάθη της Αβύσσου στη στεριά. Γι' αυτό και οι δίκαιοι λαφυραγώγησαν τους ασεβείς. Ύμνησαν, Κύριε, το Άγιο όνομά Σου και όλοι μαζί δοξολόγησαν την παντοδυναμία Σου. Η Σοφία άνοιξε το στόμα των κοφαλάλων και έκανε και τις γλώσσες των μικρών παιδιών να μιλούν με ευκρίνεια. Σοφία Σολομώντος, κεφάλαιο 11. Το μολυσμένο νερό του Νείλου και το καθαρό νερό του Βράχου. Η Σοφία έκανε να έχουν καλό τέλος τα έργα του λαού, Κύριε, με τη βοήθεια ενός Άγιου Προφήτη. Πέρασαν μέσα από την ακατοίκητη έρημο και σε αδιάβατους τόπους έστησαν τις σκηνές τους. Αντιστάθηκαν στους αντιπάλους και αμύνθηκαν στους εχθρούς τους. Δίψασαν και ζήτησαν τη βοήθειά Σου. Τότε τους δόθηκε νερό από την απόκριμνη πέτρα και ξεδίψασαν από το νερό που έτρεξε από το σκληρό βράχο. Οι εχθροί του λαού Σου, Κύριε, τιμωρήθηκαν με αυτό ακριβώς που ο λαός ευεργετήθηκε όταν βρισκόταν σε ανάγκη. Δηλαδή, ενώ το νερό του αστήρευτου ποταμού Νείλου ανακατεύθηκε με βρώμικο αίμα για να τιμωρηθεί ο Φαραώ, ο οποίος είχε βγάλει διαταγή να θανατώσουν τα νήπια, εσύ έδωσες στο λαό Σου άφθονο νερό δίχως να το περιμένουν. Πριν από αυτό όμως, τους είχες κάνει να διψάσουν για να τους δείξεις πώς τιμωρείς τους εχθρούς τους. Γιατί όταν τους δοκίμαζες και τους διόρθωνες με επιείκεια, έμαθαν πώς βασανίζονταν οι ασεβείς όταν εσύ τους κρίνεις με την οργή Σου. Αυτούς τους τιμώρησες σαν πατέρας για να τους συνετίσεις. Τους άλλους όμως τους έκρινες και τους καταδίκασες σαν αυστηρός βασιλιάς. Πέρασαν από την ίδια θλίψη δύο φορές. Δίψασαν όταν οι δικοί Σου ήταν παρόντες και ζούσαν με την κακή αυτή ανάμνηση όταν οι δικοί Σου ήταν απόντες. Στέναζαν βαθιά όταν έμαθαν ότι εκείνο που για αυτούς ήταν τιμωρία έγινε για το λαό Σου ευεργεσία. Τότε κατάλαβαν ότι εσύ, Κύριε, το έκανες αυτό. Τον άντρα που παλιά τον κορόιδευαν και τον είχαν εγκαταλείψει ένα έκθετο μωρό στον ποταμό, αυτόν, στο τέλος των γεγονότων, τον θαύμασαν, γιατί αυτοί υπέφεραν από δίψα περισσότερο από ότι ευσεβείς. Τα ζώα χρησιμοποιούνται για τιμωρία. Οι ασεβείς έκαναν ανόητες σκέψεις με τις οποίες πλανήθηκαν και λάτρεψαν τα ερπετά που δεν είχαν λογικό και τα θηρία που δεν είχαν καμιά αξία. Εσύ, Κύριε, για να τους τιμωρήσεις, έστειλες εναντίον τους αναρρύθμιτα ζώα, για να μάθουν ότι με αυτά που αμαρτάνει κάποιος, με αυτά και τιμωρείται. Η δύναμη του Θεού, θεμέλιο της καλοσύνης Του. Για το παντοδύναμο χέρι Σου, Κύριε, που δημιούργησε τον κόσμο από ασχημάτιστο υλικό, δεν ήταν αδύνατο να στείλεις τους ασεβείς αναρρύθμιτες αρκούδες ή εξαγριωμένα λιοντάρια. Μπορούσε να δημιουργήσει νέα εξοργισμένα θηρία, άγνωστα μέχρι τότε, που να βγάζουν από τα ρουθούνια τους φωτιά, να κάνουν θόρυβο και να βγάζουν από τα μάτια τους καπνούς και φοβερές, αστραφτερές σπίθες. Αυτά μπορούσαν όχι μόνο να τους κομματιάσουν, αλλά και μόνο η φοβερή τους όψη να τους κάνει να πεθάνουν από φόβο. Και χωρίς αυτά τα ζώα όμως, θα μπορούσαν με ένα φύσημα να πέσουν κάτω, γιατί θα τους καταδίωκε η Θεία Δίκη και θα τους διασκόρπιζε με ένα φύσημα η παντοδυναμία Σου. Όλα όμως τα ρύθμισες εσύ με μέτρο στην ορισμένη τους ποσότητα και στις σωστές τους αναλογίες. Εσύ πάντοτε μπορείς να εκδηλώνεις τη μεγάλη Σου δύναμη. Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτήν? Όλος ο κόσμος είναι μπροστά Σου, Κύριε, σαν μια πλάστιγγα που γέρνει και σαν στάλα πρωινής δροσιάς που πέφτει στη γη. Όλους τους αγαπάς. Όλα τα μπορείς. Και γι' αυτό παραβλέπεις τα αμαρτήματα των ανθρώπων όταν μετανοούν. Εσύ αγαπάς όλα τα δημιουργήματά Σου και κανένα από αυτά δεν το αποστρέφεσαι. Δεν θα δημιουργούσες τίποτε αν το μισούσες. Πώς λοιπόν θα ζούσε κάτι αν εσύ δεν το ήθελες, ή και πώς θα διατηρεί το στην ύπαρξη αν εσύ δεν το καλούσες αυτήν? Όλα είναι δικά Σου και γι' αυτό τα φροντίζεις, Κύριε, εσύ που αγαπάς τη ζωή. Σοφία Σολομώντος, κεφάλαιο 12. Το άφθαρτο Σου πνεύμα διέπει όλα τα φθαρτά δημιουργήματα. Παράδειγμα της υπομονής του Θεού. Εσύ, Κύριε, τιμωρείς λίγο-λίγο αυτούς που κάνουν αμαρτίες. Τους συμβουλεύεις θυμίζοντάς τους τα αμαρτήματά τους για να απαλλαγούν από την κακία και να επιστρέψουν σε Σένα. Έτσι στράφηκες ενάντια στους παλαιότερους κατοίκους της Άγιας Σου χώρας,
γιατί είχαν κάνει τις πιο βδελιρές πράξεις, δηλαδή μαγείες και μιαρές τελετές. Θανάτωναν παιδιά χωρίς ίκτο, έκαναν συμπόσια όπου έτρωγαν ανθρώπινες σάρκες, σπλάχνα και αίμα. Έτσι, όλους αυτούς που είχαν ασπαστεί την ειδωλολατρία, τους γονείς εκείνους που θυσίαζαν με τα ίδια τους τα χέρια τα ανυπεράσπιστα παιδιά τους, εσύ αποφάσισες να τους θανατώσεις με τη δύναμη των δικών μας προγόνων, ώστε η χώρα σου, η πιο τίμια από όλες τις άλλες, να φιλοξενήσει τα παιδιά σου, Θεέ. Αλλά και αυτούς ακόμα τους διεφθαρμένους, τους λυπήθηκες σαν ανθρώπους, και έστειλες σαν ανιχνευτές τους στρατούς σου σφίκες για να τους καταστρέψουν λίγο-λίγο. Όχι γιατί δεν μπορούσες να υποτάξεις τους ασεβείς τους δίκαιους με πόλεμο, ή να τους παραδώσεις τα φοβερά θηρία, ή να τους εξαφανίσεις με μιας, με έναν ξαφνικό λόγο σου ή με ένα χτύπημα. Εκδηλώνοντας όμως την κρίση σου εναντίον τους λίγο-λίγο, τους έδινες την ευκαιρία να μετανοήσουν. Εσύ ήξερες πως η γενιά τους ήταν αμαρτωλή με έμφυτη την κακία τους και ότι δεν επρόκειτο ποτέ να αλλάξουν νοοτροπία. Όλοι αυτοί ήταν λαός ανέκαθεν καταραμένος. Δικαιοσύνη και ταυτόχρονη επιείκεια του Θεού. Κανένα δε φοβόσουν, Κύριε, όταν τους φερνώσουν με επιείκεια, παρόλη τους την αμαρτία. Ποιος αλήθεια μπορεί να σε ελέγξει για τις πράξεις σου? Ποιος μπορεί να αντισταθεί στις αποφάσεις σου? Ποιος θα σε κατηγορήσει για τα ειδωλολατρικά έθνη που κατέστρεψες, ενώ εσύ ο ίδιος τα έχεις δημιουργήσει? Ή ποιος θα σου αντισταθεί υπερασπίζοντας τους διεφθαρμένους? Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από σένα που να φροντίζει για τα πάντα για να τους αποδείξεις ότι η κρίση σου ήταν δίκαιη. Κανένας βασιλιάς ή τύραννος δεν μπορεί να σε εμποδίσει να εκτελέσει την τιμωρία σου. Εσύ όμως, Κύριε, είσαι δίκαιος και γι' αυτό όλα τα διευθύνεις με δικαιοσύνη. Όταν κάποιος δεν πρέπει να τιμωρηθεί, το θεωρείς ασυμβίβαστο για τη δύναμή σου να τον τιμωρήσεις. Πραγματικά, η δύναμή σου είναι η πηγή της δικαιοσύνης σου και επειδή κυριαρχείς πάνω σε όλα, αυτό σε κάνει και δείχνεις επιείκεια. Εκδηλώνεις τη δύναμή σου ενάντια μόνο σε αυτόν που αμφισβητεί την τελειότητά της και τιμωρείς αυτούς που τη γνωρίζουν αλλά σου αντιστέκονται. Εσύ όμως που εξουσιάζεις τη δύναμη, εσύ είσαι που κρίνεις με επιείκεια και μας κυβερνάς με πολύ συμπάθεια. Και όταν θέλεις, έχεις τη δύναμη να επεμβαίνεις. Η συμπεριφορά του Θεού, δίδαγμα για τους ευσεβείς. Με αυτή την καλοσύνη δίδαξε στο λαό σου ότι ο δίκαιος πρέπει να αγαπάει τους ανθρώπους και έκανε τα παιδιά σου να ελπίζουν ότι τους δίνεις ευκαιρίες να μετανοούν όταν αμαρτάνουν. Τους εχθρούς των παιδιών σου, οι οποίοι ήταν άξιοι θανάτου, τους τιμώρησες με τόση μετριοπάθεια και επιείκεια και τους έδωσες την ευκαιρία και τον χρόνο για να απαλλαχθούν από την κακία τους. Με πόση μεγαλύτερη επιείκεια έκρινες τους δικούς σου, όταν έδινες στους προπάτορές τους ένορκες διαβεβαιώσεις ότι θα τους χορηγήσεις κάθε είδους αγαθά. Χίλιες φορές λοιπόν περισσότερο διδάσκεις εμάς όταν μαστιγώνεις τους εχθρούς μας. Το κάνεις για να σκεφτόμαστε την καλοσύνη σου όταν κρίνουμε τους άλλους και να ελπίζουμε στην αγάπη σου όταν κρινόμαστε από σένα. Τα βατράχια της Αιγύπτου ως τιμωρία για την ειδωλολατρία. Να γιατί και εκείνους τους ασεβείς που ζούσαν με αφροσύνη, τους τιμώρησες με τα ίδια τους τα βδελίγματα που τα λάτρευαν για θεούς. Είναι γιατί αυτοί πλανήθηκαν ακόμα περισσότερο θεωρώντας ως θεούς τα πιο συχαμερά ζώα και έτσι εξαπατήθηκαν σαν άμυαλα παιδιά. Και εσύ τους τιμώρησες σαν να επρόκειτο ακριβώς για άμυαλα παιδιά και τους γελιοποίησες. Όσοι όμως δεν συνετίστηκαν από την ελαφριά τιμωρία, δοκίμασαν από το Θεό την τιμωρία που άξιζε στην αμαρτία τους. Και αγανακτούσαν γιατί υπέφεραν από αυτά τα ίδια τα ζώα, που όμως τα θεωρούσαν θεούς. Έτσι αναγνώρισαν ως αληθινό Θεό εκείνο που προηγουμένως τον αρνούνταν. Γι' αυτό ήρθε εναντίον τους η τελική καταδίκη.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και ασκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθετάς ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε πίσεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εν έγξη μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από ότου πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε εν Χριστό το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνον με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθαρισών με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιό με στη διαπαντό. Σύμων ο ήμαρτων και το πονηρών οποιών σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και εγκύσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλία συν και εφροσύνη να αγαλιάσουν το στέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομισμίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέλης εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου στο πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα και μονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου.

0: Μεγαλυνθεί το Κύριος αγαπών σωτήριών σου, εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίσεις μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής με νότσε την δέησή μου εν τε αληθεία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου και μη σε έρθεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιο σπαζόν. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μεταπείνωσε εν εις γη την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασε με το πνεύμα μου εν εμή εταράκτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελές εμπάς της έργης σου εμπίμας των χειρός εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, ψυχή μου γιάννη δρόση, ταχύς άκουσο μου Κύριε. Εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω μου καταβαίνουν στην λάκων. Ακουστώ ποιησό μου το πρωί του ελαιός, ότι ποιησή ήλπισα, γνώρισό μου Κύριε, οδόν υπορεύσουμε την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ νεκρό μου Κύριε, προς εκατέφυγο διδαξώ με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγεί με γη ευθεία εν και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκλείψε στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στου εκρού μου και απολύει πάντα στου λίβοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί. Δόξα εν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπισε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνε Θεέ, πάτε παντοκράτορ, Κύριε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός Πατρός, ο έρτ αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έρωντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ήμωνος Άγιος, ή ήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μη νεά και νεά εγώ είπα. Κύριε λέησό με ία στην ψυχή μου ότι μαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του πίν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθα φω. Παράτινον τέλεο του γινώσκου είσαι. Καταξίωσο, Κύριε, την νυχτή ταύτη, η αναμαρτή του φυλακτήνε ημά. Ευλογητό η Κύριε ο Θεό των πατέρων ημών. Και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου ει του αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό εφημά. Καθά περιπίσαμεν επισέ. Ευλογητό η Κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσποτα, συνετισό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγιε, φωτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό όσοι στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σι πρέπει ένος, σι πρέπει ύμνος, σι δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αυράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατασγραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρού σου της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι, άρτο ζωής αιωνιζούσης γενέστομη, το σώμα σου το Άγιο νεύσπλαχνε Κύριε, και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων. Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι, βεβηλωθείς έργης ατόπης ο δίλεος, του σου αχράν, του σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω, Χριστέ της μετουσίας, εις με αξίωσον. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, γη αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε, τον στάδιο.

0: Άχινη βλαστήσασα των Αγεώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Δακρύον μη παράσχου Χριστέραν είδας, το ρήπον της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων, το άχραντο σου σώμα και θείο αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν, και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε, και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλεον καταβάντος, και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ίν των ανάξιων, με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Η θέλη σας δι ημάς αρκωθείς πολυέλε, τυθύνε ως πρόβατον, διαβρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ηλαίωσε και εμή τον εξπλάχνου σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτη να αγιάζουμε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Καθώς προέφης Χριστέ, γενέστο δι το ευτελή δούλο σου και εν εμή μείνον ως υπέσχου, ιδού γάρ το σώμα, τρόγο σου το θείον και πίνω το αίμα σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Λόγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν, της βεβηλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, τεσσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίεσον σώτερ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ξενωθήν παθών και της χάριτος σχήν τε προσθήκην ζωής και ασφάλιαν δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον νυν προσερχόμενον της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σώον και το θείον είναι αίμα σου, τον αχράντον δέσποτα, και φρικτών μυστηρίων σου μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη η ζωή αιώνιον και αθάνατον. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια, και προς αρετής θειωτέρας προκοπή και επίδοσιν πρόξενος μονέ αγαθέ, όπως δοξάζουσε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, ρηστήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τανίν, μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλληση ευλογητός ο Θεός ο των πατέρων ημών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, σωτήρα Χριστόν είτε κούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσε ενήν ο δούλος σου, την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα με ενήν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Υπό την συν καταφυγώνες πλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο εν εμή μήνων σώτερ. Καγώ ως έφης εν σύ ιδού γαρ θαρών το ελέη σου, τρώγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, φρύτο δεχόμενο στο πυρ, μη φλεχθώ ο σύκυρος και ο συχόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος οπειλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δι' ημάς καθ' ημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξ εαυτόν τε προσάξας ως προσφοράν, πατρί το ιδίο αΐσφαγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, ψυχήν συν το σώματι, αγιαστήν δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννήμην οίκο σου, την των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, ένικον σε έχουν, συν πατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλε. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, ως πυρ γεννηθήτομη και ως φως το σώμα σου και το αίμα, σωτήρι μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας, την ύλην και εμπιπρών παθών τα σακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου τη θεότητα. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς, Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα παπλήθη δοξάζει ως δια σου σαφώς, κατηδόντα των πάντων δεσπόζοντα, ουσιοθέντα το ανθρώπινον.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημώνος και μη σαφίε με τις οφειλέτες ημών, και μη ενέχεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αεί με θυμών κατά τη συνεπί οίκια, μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών, αλλά τες αυτόν ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνηση ότι ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύρα και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός το λαό σου, τους συκτηρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι μετά των Αγίων, ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς το δούλον σου ένθα ουκ έστι πόνος σου λύπη ουστε στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ο μόνος ηκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαγνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρία δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξη και ήθνον τη ζωή ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς Αγίσου Αγγέλη, σύνια την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτσου δόξης, ότε ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς. και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφρορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεών υφεδέσποινα, η Θεολόγων της ανθρώπης, η παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστή σαφής του γένου Σιμών στρανή συνάψασα, η τον απελπισμένο μόν ελπίς και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγεί, τον εσκρή λογισμή και λόγη και πράξε συνόλων εμ' αυτόν ακριώσαντα, γιατί των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη ζούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου θεομήτη φιλανθρώπος πραχνίσει τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτων, και δέξε μου την κρυπαρών χιλέων προσφερομένης ιδέησιν και το σώνιόν και ημών δεσπότην και κύριον. Τη μητρική σου παρησία κρωμένη της όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάμπας πλάγνα της αυτοαγαθότητος. Και παριδόμ τα αναρρύπτα πτέσματα επιστρέψε πως μετάνια και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμα να δείξει με. Και πάρε σώμια Υιος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθώστας των αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδων αθλίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σόψ των πονηρών δαιμόνων, πόρο αυτής απελάβνουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ης και τύχη μη δε σπινά μου υπεραγία Θεοτόχη δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του Ανάρχου αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού συν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδιπαθίας, παύσοντας ορμάς των παθών. Σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστημων και πάγγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον και δώρησε ημίν ο Θεός. Γρήγορο νου σόφνα λογισμών καρδία νύφουσα, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων, διανάστη ο δε ημάς εν το καιρό τη προσευχή, εστηριγμένου εν τι εντολέ σου για τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτή απαράθραυστον έκοντα. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογία χάρισε στο ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμο και μεγαλοπρεπέ όνομά σου του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο, νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγα για τη μετέρα προσευχήν το Υιός και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τα ψυχά σημών. Η ελπίς μου, Πατήρη, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον, τριά Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη η μήτυρ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένε να και παράδεισε λογική παρθενικό καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγονε προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάση μήτρα ανθρών επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς άπε μου διά την ακρασία μου, μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου, και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τι μαρτών την σήμερον ημέραν. Σκεπασόμεν την παρούς την νυχτή και διαφύλαξον πάσα επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν τίνε μαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε περί προς τον Κύριον το πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος αμήν. Θεωτό και Παρθένε, χαίρο και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με τα σου ευλογημένη σε έγινε εξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτηρεέται και στον ψυχόν ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρο και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με τα σου ευλογημένη εσύ έγινε εξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτηρεέται και στον ψυχόν ημών.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρο και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με τα σου ευλογημένη σε έγινε εξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοείτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Υπομεν και υπέρ εαυτών. Το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ανάλογη του ονόματος που είχες στη ζωή σου. Ήτανε και φροντίδα σου για τη σεμνή ψυχή σου. Την πίστη που έχει το όνομα, ίδιο με το δικό σου, την κληρονόμησες εσύ ως σαν το σπιτικό σου. Παρασκευή αθλήτρια, Παρθένε και Αγία, ρίχνεις μπροστά στα πόδια μας την κάθε θεραπεία και μεριμνάς ακούραστα και συνεχώς πρεσβεύεις για τις ψυχές μας στον Θεό κι όλους μας προστατεύεις.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Καμαράκι Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου, 25 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερέως ναός της Ενορίας Κολυβά Αγαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται μετά τη διασταύρωση Πεπαγνή Βουτών.

0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κνωσού Ηρακλείου στη θέση Βλυχιά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Γεωργίου Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου.
2: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χωδετσίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Σπηλαιώδης Ιερός Ναός βρίσκεται στην περιοχή των Μαρολιανών εντός του οικισμού της Ενορίας.
3: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κάτω Ασιτών Μαλβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Λειψάνου της Αγίας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Αρσενίου Σαλούστρου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Γοργολαίνη. Στις 9.30 το βράδυ θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση της Αγίας και Ιερό Ευχέλαιο. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος παλαιός βυζαντινός ναός της ενορίας Σίβα Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 και 4 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Σκοτεινού Παιδιάδος. Το Σάββατο το πρωί 25 Ιουλίου και ώρα 7 και 4 θα τελεστούν ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Δεματίου Μονοφατσίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου και ώρα 7 θα τελεστούν παράκληση και ιερό ευχέλαιο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτά του Αρχιμανδρίτου Επιφανίου Ζαχαράκη, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτά του Αρχιμανδρίτου Μελετίου Ορφανάκη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Πάρου. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 8 θα τελεστούν νυχτερινή Θεία Λειτουργία μετά των εγκομείων της Αγίας Παρασκευής, προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτά του Αρχιμανδρίτου Ιεροθέου Χιώτη, προϊσταμένου του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Καστελίου Παιδιάδος.
1: Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Αματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το καθολικό της ομονίμου Ιεράς Μονής στο Φόδελε Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η Λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων. Στις 10:15 το βράδυ θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7:30 θα τελεστούν ο εσπερινός της αποδόσεως της εορτής και κτητορικό μνημόσυνο των κεκοιμημένων αδελφών της Ιεράς Μονής, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Κατά την παραμονή της εορτής, η Ιερά Μονή θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 1:30 μετά τα μεσάνυχτα.
2: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Αιματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός στην Ελιά Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Θα ακολουθήσει η πάνδημος λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου στους δρόμους του χωριού. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο στον παλαιό ναό του Αγίου Παντελεήμονος.
1: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Αματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Κυπαρισίου Τιμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πανάνιο Νοσοκομείο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κουνάβων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Κολυβά Γαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
4: Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χουδετσίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο σπηλαιώδης Ιερός Ναός βρίσκεται στην περιοχή Θεριά ή Βίγλα.
5: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται πάνω στον δρόμο Ηρακλείου Μυρών.
2: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Κημητηριακός Ιερός Ναός της Ενορίας Νέων Βριούλων Κατσαμπά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
6: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Ιερό Εξοκλήσιο της Ενορίας Νέων Κλαζομενών Ηρακλείου. Το εξοκλήσιο βρίσκεται στη θέση Κλητσί Μετόχη μετά το Ελμεπά Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Η Ιερά Λείψανα του Αγίου θα τεθούν προς προσκύνηση.

0: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Κεραμαία Αγίου Βασιλείου της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Ιβρίτου και Σφακίων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ισπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης, Ιβρίτου και Σφακίων, κυρίου Ιωακήμ.
1: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Πρινιά Μαλεβιζίου της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτινής και Αρκαδίας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Στις 9.30 θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης, κυρίου Αρίσταρχου. Ο ιερός ναός βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Ριζινίας. Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού της Αγίας Εκατερίνης Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η παράκληση του Αγίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Τρίτη, 28 Ιουλίου, εορτή της Οσίας Μητρός Ιμών Ειρήνης της Χριστοβαλάντου, πανηγυρίζει το καθολικό της ομονίμου Ιεράς Μονής στο Ηράκλειο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 27 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Μεθοδίου Σαμαριτάκη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6.30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρίου Προδρόμου. Στις 6.30 το απόγευμα της Τρίτης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το Κτητορικό Μνημόσυνο.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larcher, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Από το βιβλίο «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων», κεφάλαιο «Η παθολογία του πεπτοκότος ανθρώπου». Η παθολογία της επιθυμίας και της συντονής στον πεπτοκότο άνθρωπο. Ο Μέγας Βασίλειος, ομιλώντας για τη διαστραμμένη επιθυμία του πεπτοκότος ανθρώπου, γράφει: «Επιθυμία νόσος εστί ψυχής». Και γίνεται νόσημα της ψυχής η επιθυμία με πολλούς τρόπους. Ο άνθρωπος αποστρέφει την επιθυμία του από το Θεό, που αποτελεί την εντελέχειά της, για να την προσανατολίσει προς τον ίδιο τον εαυτό του και τα αισθητά όντα και να τα απολαύσει έξω από το Θεό. Μεταβάλλει πλέον κατά παράλογο και απρεπή τρόπο τη χρήση της επιθυμίας. Δεν την κατευθύνει σύμφωνα προς τη φύση του. Ενεργεί παραφύση. Ταύτην τη δύναμη την καταφύσιν του νου προς τον Θεόν έφεσιν, άμα το γενέστε τη αισθήση δούς ο πρώτος άνθρωπος προς τα αισθητά και κατά αυτήν την πρώτην κίνησιν, διαμέσης της αισθήσεως έσχε παραφύσιν ενεργουμένη την ειδονήν, εξηγεί ο Άγιος Μάξιμος. Και ο Άγιος Νικήτας στη Θάτους γράφει: «Όταν μεν επιθυμείτε των εστώτων και εσαΐ όντων αγαθών του Θεού, την ικάφτα καταφύσιν κινείται, όταν δε επιθυμεί προσήλους επιθυμίας των ρευστών και μη διαμένων εχούσας, τότε παραφύσιν κινούμενος ου λογικός αλλά αλόγος ζει». Ου λογικός σημαίνει αντίθετα προς τον λόγο. Ο λόγος σε τελευταία ανάγκηση αποτελεί την πατερική προοπτική, την συμμόρφωση προς τον λόγο. Με άλλα λόγια, αποστρέφοντας την επιθυμία του από τον Χριστό, ο παράλογος άνθρωπος συμπεριφέρεται με ανόητο και άφρονα τρόπο. Να γιατί λοιπόν ο Άγιος Μάξιμος, μιλώντας σχετικά με την επιθυμία του ανθρώπου που εκτρέπεται από τον κατά Θεό σκοπό του, την χαρακτηρίζει ως νου μανίαν παραφύσιν επί τα αισθητά κινουμένην. Όταν η επιθυμία επιστρέφει στον άνθρωπο, τον κάνει να ζει σε ένα ανάποδο κόσμο, όπου οι αξίες βρίσκονται σε σύγχυση και τα πράγματα έχουν χάσει την αυθεντική τους τάξη και τις αληθινές τους αναλογίες. Η επιθυμία της μιας και μόνης απαιτείται και απαθούς αιτίας και φύσεως, ποιείται τα μεταυτήν ερασμιότερα και δια τούτο την σάρκα προτιμωτέραν του πνεύματος τίθεται και της νοουμένης δόξιστε και λαμπρότητος επιτερπεστέραν την των φαινομένων απόλαυση συνεργάζεται. Παράλληλα, ο Άγιος Μάξιμος διαπιστώνει ότι ο άνθρωπος φοβάται και αποθεί τα επιθυμητά, ενώ συγκεντρώνει όλες τις φροντίδες και μέρημνές του στα ανεπιθύμητα πράγματα. Ο πεπτοκός άνθρωπος αρχίζει να ζει έτσι σε πλήρη παραφορά και σύγχυση. Όσο περισσότερο χάνει την αίσθηση του ελαχθινού Θεού, τόσο περισσότερο φτάνει σε ένα νέο προσανατολισμό της επιθυμίας του και στην ανακάλυψη καινούργιων απολαύσεων. Αυτό γίνεται απολυτοποιώντας τις επιθυμίες και τις αισθητές ειδονές και διαμέσου αυτών τα αντικείμενά τους, με τα οποία αντικαθιστά το Θεό, όπως εξηγεί ο Άγιος Μάξιμος. Προς μόνη την αίσθηση ανέδειν μεταλαμβάνων κτηνών αλόγων δίκην ο άνθρωπος και ευρών δια της πείρας της φαινομένης αυτού σωματικής φύσεως συστατικήν των αισθητών την μετάληψην, η κότοσία του νοητού κάλους ήδη της Θείας Ωραιότητος διαμαρτυρήσει σας τον, την φαινομέναν κτίσιν εις Θεόν παρεγνώρισεν δια την αυτής προσύστασιν σώματος χρίαν θεοποίησας. Τότε ο άνθρωπος γίνεται αισθητόν ένα πλήθος ψεύτικων θεών, ειδόλων που προέρχονται από τη φύση των διαστραμμένων επιθυμιών του και το μέγεθός τους. Στις σχέσεις του με τα δημιουργήματα, ο άνθρωπος δεν έχει πλέον το Θεό ως προτεραιότητα, αλλά τη δική του ευχαρίστηση και έχει ως κανόνα του τις δικές του αισθητές επιθυμίες. Δεν θεωρεί ούτε μεταχείριζεται πλέον τα όντα σε αναφορά προς τους λόγους τους, τις πνευματικές αιτίες τους, αλλά σε αναφορά με το βαθμό της επιθυμίας του για αυτά. Η ένταση της συντονίας που μπορεί να αποκομίσει ο άνθρωπος από τα όντα καθορίζει τη σημασία τους και προσδιορίζει την αξία τους.
Κατά αυτόν τον τρόπο ο κόσμος καθίσταται για τον άνθρωπο μία φαντασιακή προβολή των επιθυμιών του. Τα κτίσματα γίνονται μέσα ικανοποίησης των παθών του και όργανα για την αισθητή ειδονή του. Οι σχέσεις του ανθρώπου με όλα τα όντα της δημιουργίας και με τους ίδιους τους συνανθρώπους του φτάνουν έτσι σε πλήρη διαστροφή, καθώς τα όντα χάνοντας από τα μάτια τους την πνευματική αξία καταντούν όργανα ειδονής που δίδονται φύση στα πολλά πάθη του ανθρώπου. Οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων γίνονται ουσιαστικά σχέσεις αντικειμένων προς αντικείμενα, παραδομένες στις ιδιορυθμίες των επιθυμιών και των αισθητών ειδονών. Κινούμενος από τη διαστραμμένη επιθυμία του, ο άνθρωπος διαρκώς σφάγει και απαιτάται ως προς τον ορισμό και την αναζήτηση του συμφέροντος και του αγαθού γενικά. Επιθυμώντας το Θεό, ο άνθρωπος ποθούσε το όντως αγαθό και έκρινε το κάθε τι αποκλειστικά σε συνάρτηση με αυτό. Απέρριπτε το πονηρό, μη γνωρίζοντας και μη επιθυμώντας παρά το Θεό. Με το αμάρτημα γεύεται τον καρπό του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού. Με την επιθυμία του για την αισθητή ειδονή, εγκαταλείπει το απόκειτο και μοναδικό αγαθό για να αποκτήσει εμπειρία του κακού και για να εγγενιάσει ένα τρόπο ύπαρξης όπου το καλό και το κακό για αυτόν καταντούν να συγχέονται. Εστί η αή τοξίνων της παρακοής του καλού του και κακού κατά αυτόν με μειγμένην κατά την αίσθηση δια της πείρας έχουν την γνώση. Το κακό στη συνείδηση του πεπτοκόντος ανθρώπου δεν θεωρείται πλέον ως κακό αλλά συχνά εκλαμβάνεται ως αγαθό. Στην κατάσταση της πτώσης, κριτήριο του αγαθού γίνεται η ειδονή. Η γνώση του αγαθού και του κακού που οι άνθρωποι επέκτησαν με το αμάρτημά τους δεν χαρακτηρίζει πια ποτέ ούτε την πραγματική γνώση ούτε τη διάκριση που ήταν δικά τους όταν γνώριζαν το όντως αγαθό και αρνούνταν το κακό. Όπως παρατηρεί όμως ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, η γνώμη του αγαθού και του κακού μεταπτωτικά υφηγείται κατά το σημενόμενον την προς το και χαρισμένον διάθεση. Με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος μπορεί να δείχνει και να αναζητεί ως αγαθό αυτό που και του είναι ευχάριστο μόνο και μόνο επειδή του είναι ευχάριστο. Μόλον ότι αυτό είναι αντικειμενικά επιζήμιο. Αντίστοιχα μπορεί να αποφεύγει ως κακό αυτό που είναι αντικειμενικά αγαθό και ωφέλιμο μόνο και μόνο επειδή του προκαλεί δυσαρέσκεια στα επίπεδα των αισθήσεών του. Αγαθό και κακό ορίζονται έτσι υποκειμενικά από την αισθητή επιθυμία και σε συνάρτηση με την επιζητούμενη ειδονή και ο άνθρωπος οδηγείται μόνιμα στη σύγχυση ανάμεσα σε αυτό που του παρουσιάζεται ως αγαθό αντίστοιχα προς την υπερπτωτική επιθυμία του και στο πραγματικό και αληθινό αγαθό. Γι' αυτό το λόγο ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς γράφει «Επιγάρκε ο πονηρές επιθυμίες αλισκόμενος και αγόμενος των αυτών δοκούντων εφίεται καλών και διέργων άγνοιαν δείχνησιν έχων του όντως καλού και ο θυμό κρατούμενος του ανθισταμένο προς τα δοκούντα αυτό καλά και αγαθά μάχεται και απλώς πας ο του χείρονος αντεχόμενος βίου ως αυτό δοκούντι καγίον ή πρόσκειται αλούχ ως όντως όντι». Η έκφραση που χρησιμοποιείται στην Αγία Γραφή των γινώσιν καλών και πονηρών για να δηλωθεί η νέα ιδιότητα που αποκτά ο άνθρωπος με το αμάρτημά του δεν σημαίνει κάτι διαφορετικό σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο τον Νήσις από τη σύγχυση μεταξύ του αληθινού και του ψεύτικου αγαθού προς το οποίο φέρεται η αισθητή επιθυμία. Επειδή την είναι η πολλή των καλών εντότας αισθήσεις εφραίνονται κρίνουση και τι σε στην ομονιμία τούτε όντως και του δοκούντος είναι καλού. Τούτο χάριν η προς το κακόν ως προς το αγαθόν γινωμένη επιθυμία καλού και κακού γνώσης υπό της γραφής ονομάστη συνδιάθεσιν την α και ανάκρασιν ερμηνευούσης της γνώσεως. Η κατάσταση αυτή κατά την οποία ο άνθρωπος συγχαίει το κακό και το καλό και εκλαμβάνει το ένα για το άλλο μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πραγματικό παραγύρημα όπως επισημαίνει με τον τρόπο του ο Αθανάσιος ο Μέγας. Η ψυχή ιδούσα καλόν εαυτή είναι την ειδονήν, πλανηθήσα κατεχρήσατο το του καλού ονόματι και ενόμισεν είναι την ειδονήν αυτό το όντως καλόν.
ως περί της νηδιάνιαν παραπληγής και απαιτών ξύφος κατά των απαντώντων νομίζει τούτο είναι το σοφρονήν. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις επιβεβαιώνει πολλές φορές ότι ο άνθρωπος εδώ είναι το θύμα μιας απάτης. Γράφει συγκεκριμένα «Τα λοιπά των αμαρτημάτων εγκεκριμένοι να έχουν την διαφθοράν ερετά παρά την πρώτη δοχή, δια την ως απάτης της ανεπισκέπτης ανταγαθού σπουδαζόμενα». Και συνεχίζει «Σύμιχτος πως εστίνει του κακού πίσης, εν μεν το βάθη των όλεθρων, ίον την αδόλων εγκεκριμένων έχουσα, εν δέτη κατά το φαινόμενο να πάτη καλού την αφαντασίαν παραδείγνύουσα». Ο διάβολος είναι ο εμπνευστής της απάτης εξηγεί, επιούν της προς τον όντως αγαθών επιθυμίας δια ψεύδες στις ονούς, προς το μειόν παρινέχθη. Δια πάτης του της κακίας συμβούλουται και ευρετού καλών αναπιστής είναι το καλό εναντίον. Παρουσιάζει τον πονηρό σαν ένα γόητα που κυριολεκτικά μαγεύει όποιον συνενεί και συγκατατίθεται δια την ως ώρα στο φαινόμενο αγλαΐσας και την άκατα την αίσθηση ειδονήν εγκοητεύσας.

θεσμός της πραγματικότητας σε ένα τμήμα της και η πρασματική όραση που προκύπτει από αυτό το γεγονός παρουσιάζονται εξίσου ως μία παραγερματική κατάσταση εγκατεστημένη από την έκπτωση της επιθυμίας. Τούτο συμβαίνει τόσο περισσότερο όσο ο άνθρωπος επιθυμώντας τα όντα σύμφωνα με την εξωτερική του εμφάνιση και έξω από το Θεό και αξιώνοντας να τα απολαμβάνει, επιθυμεί και απολαμβάνει ένα φάντασμα και προσκολάται σε κάτι ανύπρακτο στην πραγματικότητα όπως ήδη έχουμε δείξει. Η διαστροφή της επιθυμητικής δύναμης έχει για τους ανθρώπους και άλλες συνέπειες ιδιαίτερα σοβαρές. «Πολυστέναχτος γέγονεν ημών η ζωή», παρατηρεί ο Άγιος Μάξιμος. Πράγματι, αρχίζουν να θεοποιούν και να λατρεύουν τα πάθη που ο Θεός τους είχε απαγορέψει ακόμα και να τα διανοούνται. Και συνεχίζει ο Άγιος Μάξιμος. «Η ζωή της οικίας αναιρέσεως τιμά τας αφορμάς και της φοράς τας προφάσης, εαυτή δια την άγνοια εξευρίσκει και περιέπει, εξηγώντας πως ο πεπτωκός άνθρωπος αυτοκαταστρέφεται με τις παραφύσεις επιθυμίες του. Η της αυτής φύσεως αγγίλωνες μεν δίκην ερπετών θηρίων παραναλώματα. Με την αισθητή ειδονή ο άνθρωπος των δραστικών ιών εισδέχεται και επομένως δηγητηριάζεται», σημειώνει αλλού. «Τη πυρώσιτον του σώματος ειδονών η ψυχή κατασφάζεται», λέγει από την πλευρά του Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις επιβεβαιώνει ότι η προσκακία των ζώντων ορμεί τούτο της φύσεως ημών εστίν αρρώστημα. Πράγματι, αφότου ο άνθρωπος απομάκρυνε την επιθυμία του από το Θεό και παραδόθηκε στις αισθητές επιθυμίες, δεν διαστρέφει και δεν καθιστά ασθενή μόνο την επιθυμητική του δύναμη καθεαυτή, αλλά εισάγει το άλλο σε όλη την ύπαρξή του και μάλιστα οδηγεί όλες τις δυνάμεις του να λειτουργούν ανάποδα, κατά τρόπον άτακτο, συγκεχημένο και ακατάστατο. Κατευθύνοντας όλες του τις φροντίδες σε ανεπιθύμητα πράγματα, παρατηρεί ο Άγιος Μάξιμος ο άνθρωπος συνεξαλλιών της σκεδαστής της ψυχής την διάθεση, συνδιανυχωμένην αστάτως της ρέουσιν και την οικίαν απώλεια νου κατανοών, δια την παντελή της ψυχής προς την αλήθεια αντίφλωση. Μια από τις πιο σημαντικές αταξίες που ο άνθρωπος πρέπει να υποφέρει είναι η σύγχυση των δυνάμεών του. Γράφει ο Άγιος Μάξιμος. «Μόσχος ουν έστιχον ευτός είναι ή των κακών φύσιν δυνάμεων εις αλλήλας φύρσης και σύγχυσης, ή μάλλον σύνοδος εμπαθής και αλόγιστος, και της αλλογής του των παραφύσιν παθών ενεργίας αποτελεστική. Πάντως, ο μνημονευόμενος χωνευτός μόσχος συμβολίζει την αισθητή πραγματικότητα υψωμένος ως είδωλο. Οι συνέπειες της αναστροφής της επιθυμίας γίνονται καταρχάς αισθητές στο επίπεδο της διάνοιας. Εξετάσαμε την παθολογία του στο προηγούμενο κεφάλαιο. Περιοριζόμαστε να σημειώσουμε εδώ ότι τυφλωμένος από την ειδονή και απατημένος από αυτή, δεν ασκεί πλέον ο νους στη φυσική λειτουργία του της γνώσης, της θεωρίας και της διάκρισης, ούτε πολύ λιγότερο και τη λειτουργία καθοδήγησης της επιθυμίας, που επίσης έχει από τη φύση του. Αντίθετα, αφήνεται να εχμαλωτιστεί από την επιθυμία και γίνεται υπηρέτης της. Στο εξής μάγιστα προσφέρεται για μια από τις κύριες δραστηριότητες της επιθυμίας την αναζήτηση και κινητοποίηση των μέσων που θα του επιστρέψουν να απολαύσει τις αισθητές ειδονές που επιθυμεί διακαώς. Ένα άλλο παθολογικό αποτέλεσμα πρωταρχικής σημασίας της διαστροφής της επιθυμητικής δύναμης είναι η διαίρεση των δυνάμεων του ανθρώπου και κατά το πρώτο λόγο της επιθυμίας. Στην προπτωτική κατάσταση του Αδάμ, η επιθυμία του ανθρώπου έχοντας το Θεό ως μοναδικό αντικείμενο και τίνοντας αδιάκοπα και καθ' ολοκληρία προς εκείνο, ήταν τελείως ενιαία. Ο άνθρωπος δεν επιθυμούσε τίποτε άλλο πλην τον Θεό. Είχε μοναδική επιθυμία, το Θεό. Αποστρεφόμενος στο Θεό, η επιθυμία του χάνει την ενότητά της και στρεφόμενος προς τον αισθητό κόσμο, θεωρούμενο και ανεξάρτητα από το Θεό, η επιθυμία του διαχέεται και διασκοπίζεται στην πολλαπλότητα που ο επαπτωκός νους βλέπει εκεί. Δηλαδή στον αισθητό κόσμο και στο εξής, γίνεται πολύμορφη
διαιρείται.

Ο Μέγας Αθανάσιος γράφει: «Αποστάντεστη προς τον ένα και όντα Θεόν λέγω, κατανοήσεως και του προς αυτόν πόθου λοιπόν εις διαφόρους και εις τας κατά μέρος επιθυμίας ενέβησαν του σώματος. Συνεπώς, ο άνθρωπος πάβει να έχει την σταθερή και μία ειδονή και γνωρίζει πλέον την πολλαπλότητα των αισθητών ειδονών. Σημειώνει σχετικά ο Μέγας Αθανάσιος ότι εράς εραστήσα της ειδονής η ψυχή, ποικίλος αυτήν ενεργήν ήρξατο». Τελικά, η ψυχή ολόκληρη διασκορπίζεται σε όλες τις κατευθύνσεις και διαιρείται, παρασυρώμενη πανταχώθεν από τις πολλαπλές αισθητές επιθυμίες. Ο νους διασκορπίζεται σε πολλές κατευθύνσεις, ρέοντας και διαχειόμενος κάθε στιγμή προς ό,τι ικανοποιεί τις αισθήσεις του. Ο Ευάγριος αναφέρει: «Ο νους περιάγεται εμπαθής γενόμενος, ουδέ συνέχεται πράττων ποικίλας επιθυμίας». Παρασυνόμενος από την αδιάκοπα ανακυκλούμενη δίνη των επιθυμιών του, χάνει τη σταθερότητα και την ειρήνη που κατήχε όταν ασκούσε την φυσιολογική του δραστηριότητα, τη θεωρία του θείου. Τώρα έχει παρασυρθεί από μια ατελείωτη πλημμύρα, είναι ταραγμένος, χωρίς γαλήνη. Για δύο λόγους η ψυχή είναι διχασμένη, διαιρημένη. Πρώτον, εξαιτίας της πολλαπλότητας των επιθυμιών που την καταλαμβάνουν, και δεύτερον, εξαιτίας του διαλυσμού που την χαρακτηρίζει, δηλαδή της γνώσης του καλού και του κακού την οποία έχει αποκτήσει με το αμάρτημα. Ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής σημειώνει: «Ως γας πεύδια ή το καλόν εννοήν, ευθύς και του κακού μέμνηται, επειδή εις διπλήν την αένιαν έσχιστε από τις Αδάμ παρακοής ή του ανθρώπου μνήμη». Γενικά ο άνθρωπος, έχοντας καταληφθεί από τις επιθυμίες και τις αισθητές ειδονές, αλωτριώνεται εντελώς. Τις των αισθητών και φθαρτών ειδονών αντεχομένης, το της ψυχής επιθυμούν όλων και νούτε προς την σάρκα και δια τούτο όλοι οι σάρκες γίνονται, γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Από τότε υποφέρουν από περιορισμούς και μεταπτώσεις. Ο Άγιος Μάξιμος παρατηρεί ότι της αμαρτίας η δύναμης προσήκτων της συγγενούς καθυπόσταση σαρκός την ψυχή διειδονής υποσύρει. Την πρόσδεση του ανθρώπου στη σάρκα δια της ειδονής ακολουθούν η φθορά και ο θάνατος. Η ειδονής απάτη κλαπέντες του απαρχής, τον θάνατον της όντως ζωής προεκρίναμεν, συμπληρώνει ο Άγιος Μάξιμος. Η ειδονή είναι η μητέρα του θανάτου. Ενώ ο άνθρωπος στην αρχική φύση του ήταν πνευματικός, με τη διαστροφή της επιθυμίας του γίνεται ύπαρξη ψυχική, σαρκική, και χάνοντας το ουσιαστικό χαρακτηριστικό της φύσης του, ομοιώνεται προς τα ζώα. Εκτινώδης και άλογος προς την ακολασή ενορμή εκλάθεστε της ανθρωπίνης ανέπης φύσεως, σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Έχοντας αποστρέψει την επιθυμία του από το Θεό για να τη στρέψει προς τις αισθητές πραγματικότητες, ώστε να βρει εκεί μια ειδονή πιο προσιτή και άμεση, ο άνθρωπος βλέπει να διαψεύδεται πλήρως η ελπίδα του για την απόλαυση. Μόλις απέκτησε την εμπειρία της αισθητής ειδονής, ο πόνος πραγματικά κάνει την εμφάνισή του στον άνθρωπο. Στην προπτωτική του κατάσταση αγνοούσε τον πόνο. Από την πνευματική τέρψη που δοκίμαζε στην ένωσή του με την Αγία Τριάδα, ο πόνος απουσίαζε εντελώς. Με το αμάρτημα πάβει να είναι πνευματικός, γίνεται άνθρωπος των αισθήσεων. Από τότε λοιπόν η ειδονή συνοδεύεται αναπόφευκτα από τον πόνο. Ο Άγιος Μάξιμος παρατηρεί: «Ο άνθρωπος ευρύχει δι' αυτής της πείρας πάσης ειδονής είναι πάντως στην οδύνη διάδοχων». Ωστόσο ο άνθρωπος δεν βιώνει μόνο το φυσικό πόνο. Πέρα τούτου δοκιμάζει ψυχική οδύνη και ηθική με τη μορφή της λύπης. Την καταψυχήν λύπην τέλος είναι φυσή της κατ' αίσθηση ειδονής. Εκ γάρ ταύτιση νίσταται λύπη ψυχής, επισημαίνει ο σχολιαστής του έργου του Αγίου Μαξίμου προς την Ελλάσσιον περί διαφόρων απόρων της Θείας Γραφής. Συγχρόνως, με τη στροφή της επιθυμίας του προς το αισθητό, ο άνθρωπος στρέφει και το νου του προς το αισθητό και τον περιβάλλει με την επιθυμία, δίνοντας τελικά στο νου του ένα αντικείμενο που δεν αντιστοιχεί πλέον στην εντελέχειά του και δεν είναι ανάλογο προς τη φύση του.
Γράφει ο Άγιος Μάξιμος ο νους παρά των λόγων, δηλαδή αντίθετα προς τη φύση, ενεργούμενος, δια την αυτόν εκ νικήσας ανέστησιν, της μεν κατά ψυχήν λύπης γεννήτωρ καθίσταται, συχνέστε κατά συνείδησιν μάστιξιν εκιζωμένην. Η λύπη όμως προέρχεται εξίσου από το γεγονός ότι το αντικείμενο της επιθυμίας και η ειδονή που δίδει αυτό είναι εντελώς δυσανάλογα προς τη φύση της επιθυμίας και προς την ευχαρίστηση την οποία η επιθυμία είναι προορισμένη να δοκιμάσει. Είδαμε ότι η επιθυμία του ανθρώπου δημιουργήθηκε για το Θεό. Ο Άγιος Νικόλος Καβάσιλας προσδιορίζει το επιθυμητικόν προς την απειρίαν εκείνην του επιθυμητού, δηλαδή του αντικειμένου της επιθυμίας το άπειρο, έχει και παρασκεύαστε. Παρόμοιες παρατηρεί ότι και την ζωήν της ψυχής ο Θεός και την επιθυμίαν και την χαράν και τον καθημάς άπαν εις εαυτόν ήρμοσιν. Και συνεχίζει παρατηρώντας ότι για τον σωτήρα μας τον Χριστό δημιουργήθηκε η ανθρώπινη καρδιά. Καθάπερ θησαυρός σου το μέγας, ούτως ευρύς ως Θεόν υποδέξαστε δυνηθήνε. Παρόμοια, όπως έχουμε δει, ο άνθρωπος είχε από τη φύση του την ικανότητα να απολαμβάνει κατά αναλογία θεία αγαθά ως αντικείμενα υπόσχεσης του Θεού. Έχοντας αποστρέψει από το Θεό την επιθυμία του για να την προσανατολίσει προς τα αισθητά, προσφέρει πλέον στις επιθυμίες του αντικείμενα πεπερασμένα, μερικά, περιορισμένα και σχετικά. Συνεχίζει ωστόσο να επιθυμεί το άπειρο και το απόγειτο, καθώς με την πτώση η επιθυμητική του δύναμη δεν έχει αλλάξει φύση, αλλά μόνο προς ανατολισμό και παραμένει αναλογική προς το αρχικό και φυσιολογικό θείο αντικείμενό της. Αναπόφευκτα λοιπόν ο άνθρωπος οδηγείται στο ανικανοποίητο. Καμιά πραγματικότητα του κόσμου τούτου, αναγκαστικά πεπερασμένη, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στη μη πεπερασμένη επιθυμία του απείρου η οποία υπάρχει μέσα του. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας διαπιστώνει «Η γάρ και όριστε τη φύση σύμμετρονών το επιθυμητικόν, αλλορώμεν εφαρμόζον αυτό των πεπερασμένων καλών ουδέν, αλέστην αυτού πάντα ελάτω». Στην επιθυμία της χωρίς όρια τέρψης, που ενυπάρχει στον άνθρωπο ανήκοντας στην ίδια του φύση, ανταποκρίνονται πλέον μόνο περιορισμένες και πρόσχερες ειδονές, οι οποίες μόλις τελειώσουν του αφήνουν ένα οδυνηρό κενό. Γράφει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας «Τον εντοβίο καλόν ουδείς εστί κόρος, ουδίστησιν ουδέν την επιθυμία να λέτη διψώμενος περί μηδενή παρήμεν ον εποθούμεν. Η γάρ των ανθρώπων δίψα απείρου δείτε την ως ύδατος. Ο δε κόσμος ούτως πεπερασμένους αρκέσαι δει πως δύναται αν και τούτο εστίν όπερο Κύριος ενίτεται προς τη Σαμαρίτιδα λέγον. Πας οποίον εκ του ύδατος τούτου διψίσει πάλιν».

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Πατέρων Σοφία και Παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Στη σημερινή εκπομπή θα τελειώσουμε το βιβλίο «Σιμωνοπετρίτες Πατέρες που βρήκαμε και αγαπήσαμε» 1973-1997 από τις εκδόσεις Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, Άγιον Όρος 2014. Οι λοιποί τέσσερις πατέρες. Ολοκληρώνοντας την καταγραφή των αναμνήσεων από τα σεβαστά και αγαπητά μας γεροντάκια, τους παλαιούς Σιμωνοπετρίτες πατέρες που βρήκαμε αγωνιζομένους και προσκαρτερούντες τόσο τον προσωπικό τους αγιασμό, όσο και την εύσημον ημέρα της επανδρώσεως της Μονής της Μετανοίας των, μας απομένουν τέσσερις ακόμη. Ο Παπανεόφυτος, ο Παπαϊσύχιος, ο Παπαφώτης και ο Παπαπαντελεήμων. Ο καθένας με τον τρόπο του, ανάλογα με τον χαρακτήρα του, αγαπήσανε το μοναστήρι. Όλοι προσέφεραν τον ιδρώτα τους, τον κόπο τους, αλλά και την προσωπική τους μαρτυρία στα δύσκολα χρόνια της λειψανδρίας του μοναστηριού. Οι δύο πρώτοι έφυγαν από κοντά μας, ο μεν Παπανεόφυτος τον Μάρτιο του 1974, ο δε Παπαϊσύχιος τον Απρίλιο του 1975. Ο Παπαφώτης πάλι έζησε όλα σχεδόν τα όρημά του χρόνια εις το Ιερόν Μετόχιον της Αναλήψεως στην Αθήνα και εκεί εκοιμήθη στις 6 Οκτωβρίου 1984 σε ηλικία 69 ετών. Τέλος, ο Παπα Παντελεήμων έζησε μαζί μας μέχρι τις 27 Ιουνίου 1987 που εκοιμήθη. Παπανεόφυτος. Για τον Παπανεόφυτο γράφει το Μοναχολόγιον. Ιερομόναχος νεόφυτος, κατά κόσμον Μαυρίδης Γεώργιος του Σημειών και της Εφημίας, γεννηθής εις Σαμψούντα το 1906. Ήλθε το 1932, έγινε οικουράτου το 1933, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος το 1936, εξελέγει προϊστάμενος το 1961. Παραιτήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 1973. Έλαβε απολυτήριο από την Ιερά Μονή Εσφυγμένου στις 15 Αυγούστου 1977, όπου και εκοιμήθη. Οι περισσότεροι τον γνωρίσαμε το καλοκαίρι του 1973 εν ώψη της μετεγκαταστάσεώς μας εις την Σιμωνόπετρα. Το θέμα έβαινε καλώς μετά από πυκνή αλληλογραφία των δύο μοναστηριών και της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκης και Σταγών. Ο Παπανεόφυτος θέλησε τότε να έχει και προσωπική επαφή μαζί μας και γι' αυτό μας επισκέφθηκε στα Μετέωρα το καλοκαίρι του 1973. Έμεινε μαζί μας, συζήτησε με τον Γέροντα και επιστρέφοντας ευχαριστημένος στην Σιμωνόπετρα διηγήθηκε στους πατέρες αυτά που είδε και του αρέσανε. Μόνον ένα πράγμα δεν του άρεσε, ότι κοινωνούσαμε συχνά, εν αντιθέσει προς την τότε παράδοση του Αγίου Όρους, σύμφωνα με την οποία κοινωνούσαν κάθε 15 μέρες μετά από τριήμερον νηστεία. Μπροστά όμως στην επάνδρωση του μοναστηριού το παρέβλεπε, πιστεύοντας ότι αυτό θα τακτοποιηθεί όταν με το καλό έρθουν οι πατέρες στο Άγιον Όρος, οπότε θα μπολιαστούν στην αγιορείτικη παράδοση. Όταν ήλθαμε τον Σεπτέμβριο του 1973, πράγματι μας υποδέχθηκε μαζί με τους άλλους πατέρες με πολύ χαρά. Μας βοήθησε να τακτοποιηθούμε, καθώς τα χέρια του έπιαναν και ήξερε από πρακτικές εργασίες. Μετά τον ερχομό μας, στην πρώτη γεροντική σύναξη, παραιτήθηκε του αξιώματος του προϊσταμένου για να μπουν στη γεροντική σύναξη νέοι πατέρες, κάτι το οποίο είχε πει ήδη στην αρχή των διαπραγματεύσεων για την επάνδρωση του μοναστηριού. Αγαπούσε πολύ το μοναστήρι και ήθελε να το βλέπει επανδρωμένο.

Η συνήθεια να στέλνομαι πρόσφορα και στους ασκητάς στην έρημο, κάτι το οποίο συνεχίζομαι. Μας έδειξε ακόμη ως υπεύθυνος και προϊστάμενος και τα υπόλοιπα πράγματα του μοναστηριού, διότι πριν έλθομαι ακόμη είχε μέσα του αποφασίσει ότι άμα επανδρωθεί το μοναστήρι, αυτός θα πάει στην έρημο για να ησυχάσει. Ήταν όμως και λίγο ζηλωτής. Υπήρχε τότε και το θέμα της μνημόνευσης του Πατριάρχου, τον οποίον τα περισσότερα μοναστήρια δεν μνημονεύανε. Ο ερχομός μας συνέπεσε με τον ερχομό της Πατριαρχικής Εξαρχίας για το θέμα αυτό στο Άγιον Όρος, το οποίο τακτοποιήθηκε μετά από τις ανάλογες ενέργειες του Πατριαρχείου. Ο Πατριάρχης λοιπόν μνημονευόταν κανονικά, οπότε ο πατέρας Νεόφυτος έφυγε. Πήγε πρώτα απέναντι στο κελί του Αγίου Σίμωνος με τον Παπασάβα για να είναι κάπως κοντά και να ακούει την καμπάνα του μοναστηριού, αλλά δεν αναπαύθηκε, διότι κάποιος από τους παλιούς πατέρες τον ενοχλούσε συνεχώς να επιστρέψει στο μοναστήρι. Έφυγε τότε και πήγε στην Αγία Άννα να το βλέπει τουλάχιστον από εκεί. Συνέβη εκείνη την εποχή η Ιερά Μονή Εσφυγμένου να μην έχει ιερείς. Πήγαν και του είπαν να πάει στο κοινόβιον, διότι αυτός μόνον για κοινοβιάτης είναι. Έτσι πίστηκε, πήγε, έζησε εκεί και υπηρέτησε ως εφημέριος. Εκοιμήθη δε ως ιακός. Ποτέ δεν κατηγόρησε τη νέα συνοδεία που επάνδρωσε το μοναστήρι, αλλά πάντα ρωτούσε όταν συναντούσε γνωστούς και μάλιστα τον Παπασάβα από τον Άγιο Σίμωνα, τι κάνουν τα παιδιά μας, τι κάνει το μοναστήρι μας. Όλα τα χρόνια που έζησε στην Σιμωνόπετρα, αλλά και τα υπόλοιπα στην Εσφυγμένου, φύλαγε την τράπεζα, δηλαδή δεν έτρωγε τίποτε εκτός τραπέζης. Ήταν φυλακόλουθος και ζούσε την λατρεία ως πραγματική μυσταγωγία και κοινωνία με τον Θεό. Του προτάθηκε δύο φορές που βρέθηκε σε χειρία ο ηγουμενικός θρόνος να γίνει ηγούμενος, αλλά ως ταπεινός που ήτο θεώρησε τον εαυτό του αδύναμο για ένα τόσο μεγάλο έργο. Δεν προσέβαλε ποτέ κανέναν και τις παρατηρήσεις ακόμη που χρειαζόταν να κάνει για τα τυπικά τις έκανε τόσο ωραία και διακριτικά που άλλος και χωρίς να το θέλει διορθωνόταν. Για τους μοναχούς έλεγε το αναφερόμενο εις τον βίον του Αποστόλου Θωμά «Εις γάμον εκλήθης, μη σκυθρόπαζε». Για τα παιδικά του χρόνια είχε να θυμηθεί μόνον πόνο, κόπο, θλίψη, κακουχίες και ταλαιπωρίες. Τις λίγες φορές που τον ρωτήσαμε μας είπε για τα πάνδυνα που υπέφεραν από τους Τούρκους το 1914 και μάλιστα τον ομαδικό εκτοπισμό του χωριού τους. Από τα 300 άτομα επέζησαν μόνο 35 και ανάμεσα σε αυτά και αυτός. Ήτο πάντα ευγνώμων και χρεώστης εις τον Θεόν που τον αξίωσε και έγινε μοναχός.

Παπαϊσύχιος. Για τον Παπαϊσύχιο το μοναχολόγιον γράφει «Ιερομόναχος Ισύχιος, κατά κόσμων Ζημόπουλος Φίλιππος του Νικολάου και της Βασιλικής, γεννηθής εις Αμισόν Τραπεζούντος το 1909, ήλθε το 1933, η κουρά έγινε το 1934, προϊστάμενος εξελέγει την 1η Ιανουαρίου 1956 και πρεσβύτερος χειροτονήθηκε το 1957. Εκοιμήθη στις 17 Απριλίου 1975, Μεγάλη Τετάρτη, την ώρα που ψάλαμε στο Καθολικό «Τον νυμφώνα σου βλέπω». Πόντιος κι αυτός, όπως και ο Παπανεόφυτος, με τα ίδια βιώματα πόνου και κακουχιών, συν το ότι ήτο και μονογενής Υιός χείρας μητρός. Αυτό δεν τον επόδισε να γίνει μοναχός, εμπιστευόμενος την χείρα μητέρα του εις την πρόνοια και αγάπη του Θεού, ο οποίος υπόσχεται σαφώς ότι αναλαμβάνει τις χείρες και τα ορφανά. Ήτο κοντός εις το ανάστημα, εύχαρης εις την συναναστροφή, απλούς και θυμόσοφος εις τους λόγους, ευκίνητος και πρόθυμος εις την βοήθεια των νεότερων πατέρων που ήλθαν για την επάνδρωση της Μονής. Βοήθησε εις τα εφημεριακά του καθήκοντα τον Παπανεόφυτο, αλλά ως προϊστάμενος και ενίοτε ως επίτροπος της Ιεράς Μονής δεν μπορούσε πάντα να ανταποκριθεί. Πέρασε από διάφορα διακονήματα. Ένας πειρασμός και μία εσωτερική διένεξη τον απομάκρυναν από το αξίωμα του προϊσταμένου.

και πέρασε πολύ πικραμένος το υπόλοιπον της μοναχικής του ζωής. Όταν ήλθαμε οι νέοι πατέρες, χάρηκε και ξαναχαμογέλασε, αλλά πολύ διακριτικά. Ποτέ του δεν κατηγόρησε ούτε μας ανέφερε για τους κατηγόρους και αντιδίκους του. Ό,τι μάθαμε, το μάθαμε από τους άλλους πατέρες. Στον ένα χρόνο και κάτι που έζησε μαζί μας, ή το μάλλον ησυχάζον, καθότι και φιλάσθενος. Για ό,τι τον ρωτούσαμε, ή το πάντα πρόθυμος να μας εξυπηρετήσει. Ήξερε πολύ καλά και το τυπικό και, αφού δεν υπήρχε γραπτό τυπικό στη Μονή, ο Σεβαστός Γέροντας αρκετές φορές συζητούσε μαζί του. Τον Φεβρουάριο του 1975 αρρώστησε και τον μεταφέραμε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Εκείνο συλλεύτηκε ως τον Μάρτιο του ιδίου έτους. Τέλη Μαρτίου τον φέραμε στο μοναστήρι για να κάνουμε Πάσχα και μετά θα πήγαινε να τον ξαναδούν οι γιατροί. Παρέμεινε στο κελάκι του, υπηρετούμενος από τους πατέρες. Την Μεγάλη Τετάρτη το πρωί, ο Σεβαστός Γέροντας πέρασε από το κελάκι του μαζί με κάποιον γιατρό, πνευματικό του παιδί. Τον εξήτασε και ήταν όλα καλά. Μίλησαν για το τυπικό του ευχελαίου και τα υπόλοιπα της Μεγάλης Εβδομάδος και έφυγαν για το ναό. Προσωπικώς παρέμεινα λίγο πιο πίσω να ετοιμάσω τον Παπαϊσύχιο και να πάω κι εγώ εν συνεχεία εις το ναό. Ξαφνικά τότε έπαθε μία αιμόπτυση και εκοιμήθη. Φώναξα τον γέροντα και τον γιατρό. Δεν πιστεύανε στο συμβάν, διότι ήτο καλά, αλλά ήτο πραγματικότητα. Ευπρεπήσαμε την σωρό του και αδελφικώς τον προπέμψαμε. Ας είναι αιωνία η μνήμη του.

Παπαφώτης. Τον Παπαφώτη, οι περισσότεροι τον γνωρίσαμε ως οικονόμων της σειράς Μονής στο μετόχι της Αναλήψεως εις τον Βύρονα Αθηνών, όπου υπηρετούσε τον καιρό που οι περισσότεροι από μας ως λαϊκοί σπουδάζαμε το σπίτι που μέναμε ή το απέναντι από το μετόχι. Έτσι καθημερινώς ακούγαμε τις καμπάνες του μετοχίου και μάλιστα Σάββατο βράδυ, Κυριακή και εορτές ακούγαμε τις πολλές καμπάνες που χτυπούσαν κατά το αγιορείτικο τυπικό. Ήταν μία αγιορείτικη μαρτυρία στον κόσμο και μάλιστα στη Μεγάλη Αθήνα. Το μετόχι μας αυτό λειτουργούσε από το τέλος του 19ου αιώνα και συνεχίζει ακόμη να λειτουργεί και να δίδει την αγιορείτικη του μαρτυρία. Περάσανε από αυτό πολλοί οικονόμοι, σπουδαίοι πνευματικοί, συνεχιστές των νεότερων κολυβάδων με εξέχουσαν προσωπικότητα των προηγούμενων της σειράς Μονής μας, Αρχιμανδρίτην Ιερώνυμον, που το υπηρέτησε από το 1930 ως τις 6 Ιανουαρίου του 1957, οπότε εκοιμήθη οσιακός αφήνοντας μνήμη Αγίου. Για την προσωπικότητα και το έργο του μακαριστού γέροντος Ιερωνύμου του Πνευματικού της Αναλήψεως έγραψε ο οσιολογιότατος μοναχός πατέρας Μωυσής ιδιαίτερο βιβλίο. Ο Παπαφώτης λοιπόν ήταν ανιψιός κατά σάρκα του μακαριστού γέροντος Ιερωνύμου και ως εφημέριος υπήρξε συνεχιστής του έργου του στο Μετόχιο. Ήλθε μικρός στο Άγιον Όρος κοντά στους θείους του που ήσαν μοναχοί στην Σιμωνόπετρα. Σπούδασε στην Αθωνιάδα σχολείος μοναχός και εν συνεχεία τελείωσε και την θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ήταν ο πιο μορφωμένος μοναχός της σειράς Μονής. Είχε κατά σάρκα αδελφό τον ευλαβέστατο μοναχό πατέρα Μεθόδιο που έζησε στο κελί του Αγίου Νείλου εις τα Καυσοκαλύβια. Εκείνος μιλούσε με πολύ καμάρι για τον Παπαφώτη, το φανουράκι μας, όπως τον έλεγε. Το Ιερό Μετόχι όχι μόνο το κράτησε τα δύσκολα χρόνια της Λειψανδρίας, αλλά και το περιποιήθηκε, μεγάλωσε την κατοικία του οικονόμου, έκτισε τον μαντρότυχο και ευπρέπησε τον ναόν. Η λατρεία εγίνε το κατά το αγιορείτικον τυπικό, όπως επίσης και οι αγρυπνίες. Έκανε όσες αγρυπνίες γίνονταν και στο μοναστήρι. Ήταν πραγματικά το μετόχι μία όασης πνευματική. Το μοναχολόγιον γράφει γι' αυτόν. Ιερομόναχος Φώτιος, κατά κόσμον Χατζη Εμμανουήλ Φανούριος του Νικολάου και της Γιασεμής, γεννηθής εις Ρεΐς Δερέ Μικράς Ασίας το 1915. Ήλθε στο Άγιον Όρος το 1932. Έγινε η κουρά του το 1934 με το όνομα Φώτιος. Χειροτονήθηκε διάκονος το 1936 και πρεσβύτερος το 1941. Προϊστάμενος εξελέγη το 1956. Παρετήθηκε στις 27 Ενάτου 1973 υπέρ των νέων πατέρων που κοινοβιάσανε. Εκοιμήθη στις 6 Οκτωβρίου 1984, ημέρα Παρασκευή, κατόπιν αυτοκινητιστικού ατυχήματος στην Αθήνα, ετάφη των χώρων του Ιερού Μετοχίου. Ήταν ένας από τους βασικούς προτεργάτες της επανδρώσεως της σειράς Μονής με τους πατέρες των Μετεώρων, αφού τους περισσότερους τους γνώριζε από φοιτητάς και μάλιστα ψέλνανε στο Ιερόν Μετόχι. Με τον αείμνηστο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιωάννη Φουντούλη, βοηθούσανε τους τότε πατέρες να μας δεχθούν, λέγοντάς τους μάλιστα πως ο γέροντας Εμιλιανός ήταν μικρασιατικής καταγωγής και έτσι θα συνεχίζεται η παράδοση. Δεν είχε κελί στο μοναστήρι και όταν ερχόταν που και που έμενε εις το συνοδικό του αρχονταρικιού, όπου υπήρχε ένα κρεβάτι για την επίσημη φιλοξενία. Ο Παπαφώτης μιλούσε για τους αγιορείτες πατέρες και έλεγε πολύ ωραίες ιστορίες, αλλά και εκκλησιαστικοί άνθρωποι της εποχής μας μιλούσαν και μιλούν με τα καλύτερα λόγια για το μετόχι της Αναλήψεως. Ως νέοι πατέρες της σειράς Μονής μας, του είμεθα παντοτινά ευγνώμονες για ό,τι έκανε για μας.

Παπαπαντελεήμων. Ο Παπαπαντελεήμων ήταν ο μικρότερος εις την ηλικία της τότε σιμωνοπετρίτικης αδελφότητος. Γεννήθηκε το 1922 εις το Μαρκόπουλο Αττικής από τον Διονύσιο και την Σοφία Χασιώτη. Το κοσμικό του όνομα ήταν Παναγιώτης. Ήλθε στο Άγιον Όρος στην Σιμωνόπετρα το 1941 όπου και κοινοβίασε. Η κουρά του, Ρασοευχή, έγινε το 1945, ηγεμονεύοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χαραλάμπους. Πρεσβύτερος έγινε το 1957, προϊστάμενος το 1964 και εκοιμήθη στις 27 Ιουνίου 1987. Ήταν ένας από τους βασικούς εμπνευστές της επανδρώσεως της Ιεράς Μονής με την αδελφότητα των Μετεώρων. Πρώτα γνώρισε τον πατέρα Ιουστίνο και του μίλησε για αυτό το θέμα, το οποίο εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε. Η όλη του ζωή στο μοναστήρι συνέπεσε με τα δύσκολα χρόνια του πολέμου και της ελλείψεως ανθρώπων. Ως νεότερος και μη όντας μικρασιάτης αγωνίστηκε και ταλαιπωρήθηκε πολύ. Κατόρθωσε όμως να κερδίσει μένοντας σταθερός. Πέρασε σχεδόν από όλα τα διακονήματα, εσωτερικά και εξωτερικά. Όταν ήλθαμε, ήταν ο πρώτος επίτροπος, με συνεπίτροπον τον Παπα Σίμωνα. Διετέλεσε μάγειρος, δοχιάρης, αρχοντάρης, κυπουρός, δασάρχης και άλλα. Με ένα λόγο, το παν για το μοναστήρι. Εκείνος μας υποδέχθηκε ως αρχοντάρης. Με εκείνον φροντίσαμε τα της διαμονής μας. Εκείνος μας μίλησε για την ιστορία παλαιότερη και νεότερη του μοναστηριού. Εκείνος μας έκανε κοινωνούς των σχεδίων του, δηλαδή πώς βλέπει και πώς πιστεύει ότι πρέπει να λειτουργήσει από εδώ και μπρος το μοναστήρι. Πραγματικά ζούσε και χαιρόταν σαν σε όνειρο την επάνδρωση της Ιεράς Μονής. Όταν λοιπόν τακτοποιήθηκαν όλα και έγινε και η εκλογή του γέροντός μας ως ηγουμένου πλέον της Μονής, πρώτης ενθρονήσεώς του, απεφασίστη να γίνει και η εις μεγαλόσχημον κουρά του Παπαπαντελεήμονος, ή το μόνος που βρήκαμε με ρασοευχή. Έγινε η κουρά του με όλο το τελετουργικό του Αγίου Όρους. Για την ιστορία σημειώνω ό,τι ενθυμούμε. Μοιράσαμε κεριά εις όλους τους παρευρισκομένους όπως κάνουμε στα μνημόσυνα. Μετά την μικρή είσοδο, δύο από τους παλαιούς πατέρες, οι νεότεροι ήσαν μόνον μικρόσχημοι, ως μεγαλόσχημοι τον προσήγαγαν. Φορούσε κατά το έθος άσπρη φανέλα, μάλινη βράκα άσπρη και τσουράπια άσπρα και είχε λιμένα τάσπρα του μαλλιά. Έκανε τις κανονισμένες μετάνοιες στους χορούς, τα προσκυνητάρια και τον γέροντα. Ο γέροντας τον προσφώνησε καταλήλως. Ήταν η πρώτη εις μεγαλοσχημία κουρά που βλέπαμε. Ο γέροντας μας μίλησε για τα κεριά, ότι οι παρευρισκόμενοι στην κουρά είμαστε οι μάρτυρες των υποσχέσεων του νεοκαρέντος μοναχού και ότι η κουρά και οι μοναχικές υποσχέσεις γίνονται μέσα στο φως και όχι στο σκοτάδι. Μας θύμισε επίσης και την σκηνή των εισοδίων, όπου παρθένοι λαμπαδοφορούσε, εισήγαγαν και προέπεμψαν την Θεοτόκον εις τα Άγια των Αγίων. Για την νέα χρονιά 1974 έγινε και πάλι επίτροπος με συνεπίτροπον τον ίν γέροντά μας, Αρχιμανδρίτη Ελισέων. Απλά κύλησαν τα υπόλοιπα χρόνια του στην κοινοβιακή μας ζωή. Έψελνε πολύ ωραία, δυνατά και μελωδικά. Λειτουργούσε πανηγυρικά. Όλοι μας θυμόμαστε το άξιο νεστή που έψελνε στην τράπεζα την ώρα του υψώματος. Από τον πατέρα Παντελεήμονα παρέλαβαν οι ψάλτες μας το «Εξομολογήστε το Κυρίο» σε τρίσιμον ρυθμό. Ο σεβαστός γέροντας, εκτιμώντας τον κόπο του και την προσφορά του όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια, αποφάσισε και του έδωσε και το οφίκιον του Αρχιμανδρίτου, τιμή Σένεκεν. Η υγεία του όμως ήταν πολύ κλονισμένη. Έπασχε από ζαχαρόδι διαβήτη και δεν πρόσεχε την διαιτά του. Λιγόστεψε το φως των οφθαλμών του. Τα πόδια του έπασχαν από χρόνια έλκη και έτσι παρέμεινε εις το κελί του. Σε μια επιπλοκή του διαβήτη έπεσε από την απλοταριά έξω από το κελί του και εκοιμήθη στις 27 Ιουνίου 1987. Ο Θεός τον ανέπαυσε από τους κόπους και τους πόνους του. Ας του χαρίσει και την αιώνιον ανάπαυση. Σιμωνόπετρα, Χριστούγεννα, 2011.

Τυπικές σημειώσεις δια την κοίμηση αδελφού. Όταν κάποιος από τους πατέρες της Ιεράς Μονής κοιμηθεί, είτε είναι μοναχός, είτε ιεροδιάκονος, είτε ιερομόναχος, ειδοποιείται ο καθηγούμενος, ο οποίος πάει και κάνει το πρώτο τρισάγιο. Εν συνεχεία ανάβεται ένα κερί και κάποιος από τους πατέρες αρχίζει να διαβάζει το ψαλτήρι από την αρχή. Κατόπιν έρχεται ο επιτετραμένος δια την ετοιμασία των κοιμηθέντων αδελφών μοναχός και τον ετοιμάζει. Αν μεν κοιμηθεί μετά από χρόνια ασθένεια και πρέπει να καθαριστεί, τον πλένει με χλιαρό νερό. Αν όχι, τότε με ένα σφουγγάρι ή βαμβάκι βουτυγμένο σε χλιαρό νερό, αναμεμειγμένο με ξύδι και λάδι, κάνει στο μέτωπο, στις παριές, στο στήθος, στα χέρια και στα πόδια από ένα σταυρό. Ακολούθως τον ντύνει με καθαρά ή καινούρια ρούχα, προσέχοντας κατά την παράδοση να μη φανεί η γύμνωση του σώματος. Του φοράνε εσώρουχα, όχι συνθετικά γιατί δεν λιώνουν, αλλά βαμβακερά ή μάλινα. Παντελόνι, κάλτσες, το ζωστικό, το αντερί δηλαδή, παπούτσια, κατά το αγιορείτικο παντόφλες ή πέδιλα, το σχήμα με το πολυσταύρι, την ζώνη και τέλος το ράσο του. Στο κεφάλι του φοράνε σκούφο με το επανοκαλύμαυχο, το κουκούλι δηλαδή, να καλύπτει το πρόσωπο. Μετά τον παίρνουν και τον βάζουν καθέτος στον μανδύα, τον οποίον έχουν ανοίξει όπως δείχνει και το σχήμα. Έχει εδώ, αγαπητοί αναγνώστες, μια φωτογραφία το βιβλίο, την οποία δυστυχώς δεν μπορείτε να δείτε. Και σε αυτό το σχήμα φαίνεται ακριβώς πώς τοποθετείται το κουκούλι, πώς γυρίζουν τις διάφορες μεριές και πώς τελικά δημιουργείται ένας φάκελος, όπως φαίνεται και στην εικόνα της κοιμήσεως του Αγίου Εφραίμ του Σύρου. Κατόπιν ράβουν με άσπρη κλωστή τον φάκελο, αρχίζοντας από το κεφάλι προς τα πόδια. Τέλος ράβουν και τρεις σταυρούς, στο κεφάλι, στα χέρια και στα πόδια. Αν είναι ιερομόναχος, μετά το ράψιμο του φορούν πάνω-πάνω το επιτραχύλι και τον τοποθετούν στο νεκροκρέβατο ή φέρετρο, με κεντυμένο μεγάλο σχήμα, αν έχουν, ή με σοβαρού χρώματος πανί, καλύπτεται ολόκληρο το νεκροκρέβατο και τοποθετείται εις μέν τους μοναχούς και ιεροδιακόνους μια εικόνα της Παναγίας, γλυκοφιλούσης, στην θέση των χεριών, εις δε τους ιερομονάχους το Ευαγγέλιον από την πλευρά της Αναστάσεως, στην θέση των χεριών, και ο αέρας της προθέσεως στην θέση της κεφαλής. Όταν όλα είναι έτοιμα, ο εφημέριος με θυμιατό πετραχύλι και έχοντας ανάψει δύο εισοδικά κάνει το δεύτερο τρισάγιο, και ενώ ψάλλεται το Άγιος ο Θεός, ο κοιμηθής, βασταζόμενος από τους πατέρες, μεταφέρεται εις το καθολικόν. Εάν μεν είναι μοναχός, τοποθετείται εις την λιτήν. Αν είναι ιερομόναχος, εις τον Κυρίως Ναών, κάτω από τον Πολυέλαιο. Και στις δύο περιπτώσεις παραμένουν αναμένα τα δύο εισοδικά, ένα στο κεφάλι και ένα στα πόδια. Το λείψανο τοποθετείται έτσι ώστε να βλέπει προς το ιερό βήμα, κατά Ανατολάς δηλαδή. Δίπλα τοποθετείται αναλόγιον, εις το οποίο διαβάζεται εν αλλάξ από τους πατέρες, εις μεν τους μοναχούς το ψαλτήριον, εις δε τους ιερομονάχους το τετραευάγγελον και οι πράξεις των Αποστόλων, έως ότου γίνει η κηδεία. Επίσης, εάν πάει κάποιος ιερομόναχος σε ώρα στάσεως, μπορεί να κάνει τρισάγιο. Το υπόλοιπο της κηδείας γίνεται όπως προβλέπεται από το τυπικόν. Σημειώσεις. Εάν ο κοιμηθής είναι εν ενεργεία ηγούμενος, δεν ράβεται εις τον μανδύαν, ούτε καλύπτεται το πρόσωπό του, αλλά του φοράνε τον ηγουμενικό μανδύα με επιτραχύλι, σταυρό, Ευαγγέλιο και πατερίτσα. Κοσμική τάξη είναι εις τους ιερομονάχους και κληρικούς γενικώς να φοράνε ολόκληρη ιερατική στολή. Επίσης, εις το Άγιον Όρος η ταφή γίνεται χωρίς φέρετρον, κατευθείαν εις τον τάφον. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελειώνουμε
την ανάγνωση του βιβλίου «Συμμονοπατρίτες πατέρες που βρήκαμε και αγαπήσαμε». Πριν τελειώσουμε όμως την ανάγνωση αυτού του βιβλίου, θα διαβάσουμε τι γράφει ο νυν καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, Αρχιμανδρίτης Ελισσαίος, στο εμπροστόφυλλο και οπισθόφυλλο της πολυτελούς εκδόσεως του βιβλίου. Ο πατήρ ημών Εμιλιανός εις μίαν σύναξην εις την Σιμωνόπετραν το 1987 προέτρεπεν να κάναμε το γεροντικό. Από τότε που είσαστε ακόμη στα μετέωρα, αλλά και των γερόντων εδώ, τουλάχιστον αυτών των γερόντων των δικών μας, να κάνουμε ένα βιβλίο. Όχι ότι είναι Άγιοι, να τους κάνουμε Αγίους, όχι με αυτήν την έννοια, αλλά με την έννοια αυτοί οι άνθρωποι σε μια εποχή δύσκολη, στις συνθήκες εκείνης της εποχής, έζησαν τη μοναχική ζωή, έδειξαν τι σημαίνει μοναχός και κατέληγε «Ό,τι μπορείτε και όσα μπορείτε γράψτε. Αν θέλετε, το αφήνουμε και ανέκδοτο το βιβλίο αυτό, αλλά να το γράψουμε, να το βρούνε οι επιγεινόμενοι». Ο ίδιος ο γέροντας έδιδε και το νόημα μιας τιάφτης καταγραφής, η οποία τονίζει περισσότερον την διαρκή πάλη των μοναχών προς επίτευξη της σωτηρίας παρά την αγιότητα. «Διότι μη νομίζομε», έλεγε, «ότι οι μοναχοί σώζονται μόνον δια της απαθίας εκ γεννήσεως ή με την αγιότητα. Σώζονται και δια της μετανοίας και ως ληστέ και ως τελώνε και ως χανανέες. Αυτό γιατί να μη φανεί το πράγμα». Και αλλού πάλι, «πάρτε από τα γεροντάκια την γνήσια καλογερική τους, την μυστική ασκητικότητά τους. Την προτροπήν του γέροντος δεχθείς ως πατρικήν εντολήν, ο εκ των αδελφών ημών ιερομόναχος αγαπητός πατέρας Μύρων, κατά τρόπον φυσικών αλλά και κόπων, προπαντός με μεγάλην αγάπην και σεβασμόν προς τους απελθόντας, μακαρίους πλέον Σιμωνοπετρίτας πατέρας, συνέλεξεν εις τας δέλτους της μνήμης του και εις σημειώματα χάρτου τα βιώματα και τα παθήματα και τα κατορθώματα αυτών. Αφού ο ίδιος καθημερινός διέτριβε με ταυτόν και σχεδόν όλους τους διεικόνησε προσωπικώς. Εκπληρούντες λοιπόν την πατρικήν επιθυμίαν, προβαίνομεν εις την παρούσαν έκδοση υπό των τίτλων «Σιμωνοπετρίτες, πατέρες» και υπότιτλων «Που βρήκαμε και αγαπήσαμε» 1973-1997. Κατακλείωμεν των πρόλογων αυτών με την ευχήν όπως εμείς οι επίγονοι, διασώσομεν το ανώθευτον πνεύμα της ταπεινώσεως και της ασκήσεως, τα οποία μας εδίδαξαν αθορύβως οι απλοί εκείνοι πατέρες, και η παρούσα έκδοσης ήθε να αποτελεί δια τους μακαρίους αυτούς αδελφούς μνημόσυνων πνευματικών και ανάπαυσιν. Η μνήμη των, η ανάμνηση των διηγήσεων και ο αναμερικασμός των λόγων των εφρανούσισε άμα επί σεις χίλεσιν. Παροιμίες 22-18 και αναρρυπίζουν την ελπίδα της αιωνίου διαμονής, εις την οποίαν ήθε να ευρεθόμεν άπαντες ως νεωσή υπό των καλογερικών μανδύαν του Αγίου Σίμωνος και υπό την σκέπην του μαφορείου της Θεοτόκου. Ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, Αρχιμανδρίτης Ελισσαίος. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε την ανάγνωση του βιβλίου «Σιμωνοπετρίτες πατέρες που βρήκαμε και αγαπήσαμε» από τις εκδόσεις Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Άγιον Όρος. Τελείωσε όμως και ο χρόνος της εκπομπής μας. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή με ένα άλλο βιβλίο. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Πατέρων Σοφία και Παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

σαν θα περάσω απ' τα παλιά, τ' αγάπη μας τα μέρη. Τρέχουνε κοπελιά μου, τρέχουν τα μάτια δάκρυα, αφού δε σε χωτέρει.

είναι καημός, τη σκέψη σου μαράζει. Άντες, άντες, τη σκέψη σου μαράζει. Κι είμαι στη μέση δυο βουνών,

0: Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.
1: Αγαπητοί φίλοι, συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση από το βιβλίο «Μυστική προσευχή» του Αηδήμου Μητροπολίτου Κισάμου και Σελήνου Ειρηναίου Γαλανάκη. Πρόκειται για σύντομα ποιητικά κείμενα προσευχές του μακαριστού Μητροπολίτου που είμαι σίγουρος ότι θα αγγίξουν την καρδιά σας και θα ομιλήσουν στην ψυχή της ψυχής σας.

του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε η μεγάλη στιγμή της ζωής μας στη Θεία Λειτουργία. Και μ' άρεσε πάντα κάθε Κυριακή που ξυπνούσα να πάω στις λειτουργίες μου να το λέω σαν την ξεχωριστή χαρά της ημέρας. Μπορεί η μέρα αυτή να μην είχε άλλο γεγονός κι άλλη χαρά για τη ζωή μου. Μα η προσδοκία πως πήγαινα να συναντήσω τον Χριστό στη Θεία Κοινωνία ήταν χαρά και πανηγύρι της ψυχής μου. Πόσο χάνομαι αυτή τη χαρά όταν δεν κοινωνούμε με αυτή την προσδοκία της συνάντησης του Χριστού. Και πόσο χάνει τη βαθιά χαρά της ζωής και του κόσμου ο σημερινός άνθρωπος που έπαψε να πιστεύει στο μυστήριο, δηλαδή έπαψε να βλέπει το βάθος της ζωής και της σκέψης και να παραγεμίζει τη ζωή και την καρδιά του από φιγούρες, θορύβους και επιπόλαιες ματιές το μυστήριο της ζωής. Έθικας επί την κεφαλήν μου στέφανον εκλήθων τιμίων. Όταν στη λειτουργία πάω να φορέσω την επισκοπική μου μήτρα και λέγω τούτο το γραφικό λόγο, σκέπτομαι πάλι την τιμή που μου έκαμε ο Θεός. Την τιμή να θέσω στο κεφάλι μου το στέμα των προγόνων μου χριστιανών αυτοκρατόρων του Βυζαντίου. Την τιμή να σηκώσω στο κεφάλι μου την πνευματική εξουσία της Αγίας Εκκλησίας, δηλαδή της Βασιλείας του Θεού. Την τιμή αλλά και την ευθύνη αυτής της εξουσίας που συχνά μετατρέπει το στεφάνι των τιμίων λίθων σε ακάνθινο στεφάνι. Το ακάνθινο στεφάνι που φόρεσε εκείνος πάνω στον σταυρό του και το άφησε ύστερα κορώνα και φωτοστέφανο στα κεφάλια των μαρτύρων και των Αγίων του. Ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν. Κάθε φορά που πάω να κρεμάσω στο στήθος μου τον εγκόλπιο σταυρών της λειτουργίας λέγοντας αυτό το συγκλονιστικό λόγο του Χριστού, στοχάζομαι τις δυσκολίες του ιερατικού, αρχιερατικού μας έργου. Τις δυσκολίες που δεν έχουν ίσως υλικό βάρος, έχουν όμως τεράστιο ψυχικό και ηθικό φόρτωμα που γονατίζουν την ψυχή μας εκτός αν είμαστε αναίσθητοι. Και όσες φορές συμβαίνει στην κυριακάτικη λειτουργία να με απασχολεί κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα ανθρώπινης κακίας, ατομικής ή και κοινωνικής, τότε νιώθω βαθύτερα αυτόν τον σταυρό που κρεμνώ στο στήθος μου και παρηγορούμε με το θεϊκό λόγο. Όσοι σηκώνουν τα βάσανα της ζωής των με αποδοχή, χωρίς γοντισμούς, όσοι τα σηκώνουν δηλαδή σαν έργο σωτηρίας κάποιων ανθρώπινων και αγίων σκοπών, τότε οι σταυροί ημερώνουν και γίνονται ανάλαφροι. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρύ.

Γιατί το πετραχύλι μου είναι βαρύ. Τα αρχιερατικά άμφια γενικώς, απλά ή βαρύτιμα, είναι βαριά και κουράζουν ιδιαίτερα τις καλοκαιρινές ημέρες. Τα δικά μου αρχιερατικά δεν ήταν ποτέ βαρύτιμα, αλλά πάντα αισθανόμουν, και μάλιστα στη γεροντική ηλικία, το βάρος των. Κι όταν στο τέλος της λειτουργίας ξεντινόμουν, το ομοφόριον δεν μ' αλάφρωνε. Ο σάκος βαρύτερος από όλα δεν μ' αλάφρωνε. Μόνο σαν έβγαζα και το πετραχύλι και αποδέσμευα το στήθος και τον αυχένα μου, αισθανόμουν ανακούφιση. Το πετραχύλι και το ιερατικό ή αρχιερατικό, λένε, συμβολίζει με τα κρόσια που έχει στην κάτω άκρη του το πλήθος των ψυχών που παίρνουμε στο λαιμό μας με την ιεροσύνη. Κι αν μια ψυχή, κατά το Ευαγγέλιο, είναι βαρύτερο από ολόκληρο τον κόσμο, πόσο βάρος θα είχαν οι εκατό ή οι χιλιάδες ψυχές που κρεμνούν τη σωτηρία των στο πετραχύλι μας, δηλαδή στην ποιμαντική μας φροντίδα. Κι εγώ κάθε φορά που ξαλάφρωνα από το βάρος του πετραχυλιού μου, σκεφτόμουν αυτήν την ευθύνη και αυτό το βάρος στον επισκοπικό θρόνο. Στον επισκοπικό θρόνο της Εκκλησίας μας υπάρχει πάντα η εικόνα του Χριστού, γιατί εκείνος είναι μέγας αρχιερέας, ο επίσκοπος και αρχιποιμένας της Εκκλησίας. Εκείνος την οικοδόμησε με τη σταυρική θυσία του και εκείνος τη συντηρεί με το Πανάγιον Πνεύμα του. Νιώθω πάντα φόβο και δισταγμό όταν ανεβαίνω τα σκαλοπάθια αυτού του θρόνου, γιατί μου θυμίζουνε το Σταυρό του Χριστού με τα καρφιά και τη χολή των σταυρωτών του. Υπάρχουν θρόνοι βασιλιάδων και αρχόντων στερεωμένοι στα κόκαλα και στο αίμα πτωχών και τυραννισμένων λαών. Ο θρόνος των ναών μας είναι ο Σταυρός του Γολγοθά, μπαμμένος με το αίμα του Χριστού. Πόσους πόνους δοκίμασε ο Θεάνθρωπος Χριστός πάνω στον Σταυρό του, πόσους μυστικούς πόνους γεννά στη συνείδηση του Επισκόπου ο Επισκοπικός Θρόνος, πόσους πόνους ευθύνης, πόσους πόνους.

νυχτερινή δέηση, εκνυκτός ορθρίζει το πνεύμα μου. Ξαγρυπνούσα κι αυτή τη νύχτα στη στρωμνή μου και έλεγα τη μοναχική προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ». Κι όπως την έλεγα σκεπτόμουνα, η νύχτα είναι αλήθεια η καλύτερη ώρα να μιλούμε στον Θεό, γιατί τη νύχτα προσεύχονται λιγότεροι. Προσεύχονται μόνο οι Άγιοι και οι πονεμένοι, και το γραφείο του Θεού θα έχει λιγότερη πελατεία. Την ημέρα του φωνάζουν πολλοί και για πολλά μάταια πράγματα. Τη νύχτα του μιλούνε μόνο οι Άγιοι και οι πονεμένοι. Οι Άγιοι για να υμνήσουν το όνομά του και οι πονεμένοι για να πούν τον πόνο των. Οι άλλοι κοιμούνται ή γλεντοκοπούν. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές των πονεμένων, γιατί δεν έχουν άλλο καταφύγιο από σένα. Κύριε, ενώτησε τις προσευχές των δικαίων, γιατί αυτή είναι το άλας της γης. Αυτοί κρατούνε τον κόσμο. Κύριε, πόσο μεγάλη πρέπει να είναι η καρδιά των ιερωμένων σου, για να χωρεί και να μεταφέρνει στον κόσμο τον αχώρητο λόγο της ελπίδας και της σωτηρίας σου. Το παράπονο του προφήτη. Κύριε, τις επίστευσε τι ακοή μόν, είπε με πολύ παράπονο στα παλιά χρόνια ο μεγάλος προφήτης σου Ιερεμίας, όταν έβλεπε πως το κήρυγμα και οι αγώνες του δεν είχαν φρονιμέψει τον αρχαίο Ισραήλ. Και το παράπονο αυτό που το έχουν πει οι προφήτες και οι δίκαιοι όλων των αιώνων, το λέμε και εμείς οι ταπεινοί δούλοι και προφήτες σου στο σημερινό κόσμο. Πόσες άγιες λειτουργίες το όνομά σου, Κύριε? Πόσα κηρύγματα και γραπτά στο όνομά σου, Κύριε? Κι όμως, τις επίστευσε τι ακοή ημών? Ποιος άκουσε το κήρυγμα του Ευαγγελίου σου στο σημερινό κόσμο? Οι άμβονές σου σκεπαστήκανε από αντένες και κανάλια. Οι εικόνες των Αγίων αραχνιάζουν στα ξοκλήσια ή κρύβονται στα μουσεία, γιατί οι ξετσίποτες εικόνες των καναλιών συναρπάζουν τώρα τους πιστούς μας. Οι ποιμένες σου λιγοστεύουν, ισοπαίνουν, και οι λύκοι πληθαίνουν και ουρλιάζουν μέσα στην πίμνη της Αγίας Εκκλησίας. Τα σημεία της ανομίας είναι πολλά. Υπερηγία σωτηρίας επισκέψεως. Προσευχήθηκα πολλές φορές για πολλούς ανθρώπους και για πολλά πράγματα. Δεν γνωρίζω πόσες φορές μ' άκουσε ο Κύριος. Θυμούμαι όμως μια φορά που στο νοσοκομείο Χανίων είδα ένα ηλικιωμένο άνθρωπο που ψυχομαχούσε και είχε τόση αγωνία. Τον λυπήθηκα πολύ και παρακάλεσα όσο λίγες φορές θέρμα. Προσευχήθηκα στο σπίτι, στο δρόμο. Ύστερα από λίγο ο άνθρωπος γύρισε σπίτι του. «Κύριε, αν ήταν θαύμα, η δική σου χάρη το έκαμε». Άλλη φορά προσευχήθηκα για μια άρρωστη κοπέλα στον Ευαγγελισμό. Οι γιατροί επέμεναν να ανοίξουν το κεφάλι της για όγκο. Τηλεφώνησα από την Κρήτη να μην το κάνουν. Προσευχήθηκα και η κοπέλα δεν χρειάστηκε να κάνει εγχείρηση. Έγινε καλά. Και για τη δική μου υγεία πόσες φορές θαυματούργησες, Κύριε? Αλλά γιατί τόσες άλλες φορές σιώπησες, Κύριε? Γιατί είναι άδειλα και κρυφά τα κρίματά σου.

Θαύματα. Ο λαός μας αγαπά ιδιαίτερα τους θαυματουργούς Αγίους και τρέχει με τα σήματα να αποσπάσει θαύματά των, θεραπείες, επιτυχίες και άλλα κοσμικά αγαθά. Φοβούμαι πως μερικοί κάνουν υπερβολές, γιατί πολλές φορές ζητούν έτοιμα θαύματα και οι ίδιοι δεν είναι πρόθυμοι να κάνουν τίποτε. Λέμε να βάλει ο Θεός το χέρι του, ενώ εμείς βάζουμε το δικό μας χέρι στην τσέπη, δηλαδή αποσυρώμαστε από την προσπάθεια και τον αγώνα. Γι' αυτό συχνά στις ομιλίες μου λέγω: «Το ξέρω πως οι Άγιοι κάνουν θαύματα, αλλά εγώ θέλω να μου δείξετε τα δικά σας θαύματα. Κάνετε κι εσείς θαύματα. Όλες οι καλές πράξεις μας είναι μικρά ή μεγάλα θαύματα. Θαύματα και σημεία έχω στη ζωή μου πολλά, όπως έχουν όλοι οι άνθρωποι, κι ας μην το καταλαβαίνουν. Ίσως το πρώτο θαύμα της ζωής μου να ήταν τότε που μια θεία μου μέσωσε, τότε που ο άνδρας της με κρέμασε από το παράθυρο, γιατί έκλαιγα τη νύχτα και δεν τον άφηνα να κοιμηθεί. Τότε που με γέννησε η μάνα μου και πήγε στο νοσοκομείο στα Χανιά και με θύλαζαν οι γειτόνισσες και οι κατσίκες του χωριού. Και ύστερα ακολούθησαν και άλλα θαύματα στη ζωή μου. Και το πιο μεγάλο θαύμα, πως ο Θεός με έκανε λειτουργό του. Καρδίαν καθαράν κτίσον ενεμεί ο Θεός. Όταν ο επίσκοπος κρεμνά στο στήθος του το εγκόλπιο, εικόνα του Χριστού ή της Παναγίας, πρέπει να λέει τα ωραία και συμβολικά λόγια του πεντηκοστού ψαλμού. Συμβολικά, γιατί τοποθετώντας την εικόνα του Χριστού, που μοιάζει κάπως το σχήμα της ανθρώπινης καρδιάς πάνω στη δική του καρδιά, την αγιάζει και την καθαρίζει για να βλέπει μέσα στη διαφάνειά της τον Θεό και να τον γυρίσει στους ανθρώπους με καθαρή και πλατιά καρδιά. Τα μεγάλα πράγματα της πίστης και της αρετής μοιάζουν με τα υγρά σώματα που δεν έχουν δικό τον σχήμα και χρώμα, αλλά παίρνουν το σχήμα και το χρώμα των δοχείων που τα βάζουμε. Γι' αυτό μια μεγαλόπρεπη πίστη, ιδέα που περνά από στενό ψυχο άνθρωπο, μικραίνει και χάνει το μεγαλείο της. Και αντίθετα, ιδέες και σκέψεις που περνούν από μεγάλες ψυχές μεγαλύνονται. Κύριε, πόσο μεγάλες, πλατιές και καθαρές πρέπει να είναι οι καρδιές των Αποστόλων και των λειτουργών Σου για να αναμεταδίδουν ανώθευτα και καθαρά τα λόγια και τα θαυμάσια Σου, ώστε να μην χάνουν το θεϊκό των μεγαλείο. Και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Θυμάμαι, Κύριε, τα τρικυμισμένα χρόνια της νεότητάς μου, τότε που με βασάνιζαν οι αμφιβολίες, τότε που σ' αγαπούσα και σ' αποζητούσα, μα δίλιαζα να ακολουθήσω το σταυρωμένο δρόμο Σου. Τότε που στεκόμουν στο δίστρατο του Ηρακλή και έπρεπε να πάρω απόφαση της πορείας μου. Κι ήταν τότε που ανακάλυψα αυτό το ψαλμικό ρητό και το έλεγα συχνά και έπαιρνα κουράγιο και δύναμη. Και τώρα στα γεράματά μου το ξαναλέω πάλι με μεγάλο πόθο και ζήλο, γιατί τώρα το βλέπω πόσο ολισθηρή είναι η διάνοια και η θέλησή μας στην τήρηση των εντολών Σου. Τώρα που λιγοστεύει και τρικλίζει η ανθρώπινη σκέψη μου, περίσσευσε, Κύριε, το δικό Σου ηγεμονικό πνεύμα να με φωτίζει και να με στηρίζει, για να μπορώ κι εγώ να στηρίζω άλλους αδελφούς μου, να με φωτίζει ως το τέλος, να με στηρίζει ως το τέλος. Πόση χρήσιμη είναι για όλους, αλλά ιδιαίτερα για ηλικιωμένους η προσευχή της Εκκλησίας μας. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά,
και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού. Τι θαυματουργική χάρη σου. Διαβάζω, Κύριε, στα Άγια Λόγια των Ευαγγελίων σου πως συχνά άνθρωποι που αγγίζανε τα ημάτια σου εθεραπεύοντο και όσοι αν ύπτον του αυτού εσώζοντο. Και όταν συχνά στις λειτουργίες βλέπω ανθρώπους να αγγίζουν τα άμφια των λειτουργών μας, σκέπτομαι αυτή τη θαυματουργική σου χάρη. Δεν ξέρω πότε είμαστε άξιοι και πότε ανάξιοι, μα έτσι όπως είμαστε ντυμένοι στις τελετουργίες των μυστηρίων και ζητούμε να έλθει η χάρη σου στις καρδιές μας και στα χέρια μας, σίγουρα και στα δικά μας σημάτια θα μείνει κάποια ακτίνα της. Πανάγιον Πνεύμα, με τις πύρινες γλώσσες σου κάψε το ρήπο της αμαρτωλότητάς μας, καθάρισε και ξάγνησέ μας για να είμαστε καθαροί στο πνεύμα και το σώμα, και τα λειτουργικά μας σημάτια ακόμη να μεταδίδουν την χάρη σου.

ήθελα να αναστήσω την εκκλησία. Διάβασα κάποτε πως ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης είδε σε ένα όνειρο πως η εκκλησία του Αγίου Δαμιανού έγερνε να γκρεμιστεί και ο Θεός του είπε: «Φραγκίσκο, βάλε τον νόμο σου, στήριξέ την να μην πέσει». Εγώ δεν είδα τέτοιο όνειρο στη ζωή μου. Στα χρόνια όμως που αποφάσιζα να χειροτονηθώ ιερέας, μια βασική σκέψη ερχόταν στο μυαλό μου. Λένε πως η εκκλησία είναι πεθαμένη. Θέλω να βάλω τους ώμους μου να την αναστήσω. Ήταν η φώτισή σου, Κύριε, ή ήταν η δική μου θρασίτητα? Μπορεί ένας άνθρωπος να έχει μια τέτοια πεποίθηση ότι τάχα μπορεί να σηκώσει την εκκλησία, αυτό το θεανθρώπινο σώμα του Χριστού που πορεύεται μέσα στους αιώνες πάνω σε αυτόν τον κόσμο και την πολεμούνε τόσες δαιμονικές δυνάμεις? Ασφαλώς όχι. Έρχονται όμως στιγμές που στα αυτιά μας κροταλίζουν τα λόγια σου, Κύριε: «Τα αδύνατα παρά της ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό». Και τα λόγια του Αποστόλου: «Πάντα ισχύει εν το ενδυναμούντι με Χριστό». Κύριε, τώρα αργά στο δειλινό της ζωής μου, μετρώντας την διακονία μου στην Αγία Εκκλησία σου, δεν γνωρίζω αν την ωφέλησα ή αν την ζημίωσα. Όμως ό,τι κι αν έγινε, σύ το γνωρίζεις, Κύριε, πως ήρθα να γίνω Απόστολος της πίστης σου, χωρίς ανθρώπινα συμφέροντα. Συγχώρησε τα λάθη μου και ευλόγησε την ταπεινή μου προσφορά και αφοσίωση στην Εκκλησία, που τόσοι άλλοι πριν από μένα και καλύτερα από μένα υπήρξαν δάσκαλοι, άγιοι και μάρτυρές της. Μνήσθητη, Κύριε. Σκυμμένος στην κόση της πρόθεσης, ο λειτουργός σου, Κύριε, μνημονεύει ζώντων και νεκρών. Στη μέση του Αγίου Δισκαρίου είναι ο θυσιασμένος Αμνός. Δεξιά του η Παναγία παρέστη η Βασίλισσα εκ δεξιών σου. Τα 9 τάγματα των Αγγέλων, των Προφητών, των Αποστόλων, των Μεγάλων Ιεραρχών, των Μαρτύρων, των Θεοφόρων Πατέρων, των Θαυματουργών Αγίων, των Αγίων της ημέρας. Και μπροστά από τον Αμνό Χριστό, ο λειτουργός με την Αγία Λόγχη κόβει από το πρόσφορο τις μερίδες των ζώντων και προσεύχεται: «Μνήσθητη Δέσποτα, φιλάνθρωπε, υπερηγίας, σωτηρίας, επισκέψεως, διαφυλάξεως των ζώντων». Ύστερα πάλι από το πρόσφορο κόβει τις μερίδες των κεκοιμημένων. «Έτι δεόμεθα υπερμακαρίας μνήμης και αφέσεως των αμαρτιών των». Παιδιά, αγωνία, αδέρφια, ανδρόγυνα, φίλοι και ευεργέτες που είναι σε ξένους τόπους, σ' αρρώστιες, σε κινδύνους και στα μνήματα. Θύμησες και αγάπες ιερές, αισθήματα σεμνά, πόθη και ελπίδες που η ψυχή μας ζωντανό ληξί αρχείο τους έχει γραμμένους στα φιλοκάρδια της. Κι όσο ζούμε, ζούνε και αυτοί και περιμένουν, και θα περιμένουμε κι εμείς το ίδιο να μας θυμούνται και να μας μνημονεύουν. Γιατί μας έπλασες, Κύριε, αθάνατους? Οι άνθρωποι λησμονούν σιγά σιγά συγγενείς και αγαπημένους, μα η Εκκλησία τους θυμάται και τους μνημονεύει στις λειτουργίες και τα ψυχοσάββατά της. Κύριε, πόσο μεγάλη και καθαρή πρέπει να είναι η καρδιά των ιερωμένων για να μεταφέρει στο θρόνο σου την αγάπη, τον πόνο, την ηκεσία και την ελπίδα.

Αγαλιάσετε η ψυχή μου επί το Κυρίο. Ενέδισέ με ημάτιον σωτηρίου και χιτώνα εφροσύνης περιέβαλέ με. Αγαλίαση, χαρά, βαθιά χαρά νιώθει η ψυχή μου προς τον Κύριό μου, χαρά και ευγνωμοσύνη, γιατί με έντισε με ένα ασκητικό ρούχο και με τύλιξε με χιτώνα που εφραίνει την ψυχή μου. Τα συνηθισμένα ρούχα που φοράμε μας προφυλάσσουν από το κρύο και τη ζέστη, σκεπάζουν τη γυμνότητα, κατακοσμούν, στολίζουν το σώμα που μας έπλασε και κάνουμε τόση χαρά και επίδειξη στα καινούρια. Μπορεί οι μόδες των τόπων και των εποχών να υπερβάλλουν σε πολυπλοκότητα ή και σε γυμνότητα. Ένα κομμάτι ρούχο όπως το φορούν οι άνθρωποι και οι λαοί που σέβονται και τιμούν την ανθρώπινη ύπαρξη. Ο λειτουργός όμως της χριστιανικής λατρείας πάνω στα δικά του ρούχα βάζει και το χιτώνα της χαράς για να παρουσιαστεί και να μιλήσει με τον Θεό που είναι περιβεβλημένος στο φως. Κι αν οι λαϊκοί αισθάνονται χαρά και καμαρώνουν όταν φορούν τα γιορτινά ρούχα των και πάνε στις φιέστες του κόσμου, ο λειτουργός κάθε κάστην ημέραν ευλογήσωσε Κύριε. Κάθε ώρα θέλω να δοξάζω το όνομά σου Κύριε. Κι όταν είναι άνοιξη και όταν είναι χειμώνας, κι όταν είμαι χαρούμενος και όταν είμαι θλιμμένος, κι όταν έχω τιμή και όταν έχω ταπείνωση, γιατί η δοξολογία σου ταπεινώνει τη ματαιοδοξία μου στη χαρά και κρατεώνει τη θλίψη μου στον πόνο.

Αγαπητοί φίλοι, εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή μας από την ανάγνωση του βιβλίου «Μυστική προσευχή» του Αηδήμου Μητροπολίτου Κισάμου και Σελήνου Ειρηναίου Γαλανάκη. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Φουρναράκη που μας έδωσε την άδεια και μας ενεθάρρυνε προς τούτο. Ευχαριστούμε εσάς που είχατε την καλοσύνη να μας ακούσετε και αυτή τη φορά. Ευχαριστούμε και τον Παντελή Καλογεράκη που επιμελήθηκε άψογα τον ήχο και επέλεξε την ωραία μουσική που ακούστηκε. Ανανεώνουμε την επικοινωνία μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Στασιάζομεν προς αλλήλους και το σώμα του Χριστού διασπάσαμεν. Ημεν Παύλου, ιδε Απολλώ, ιδε Κυφά. Ιδε είναι τιμότεροι και των άλλων απαξιώσαντες εαυτούς επιγράφουσι Χριστού. Στασιάζουμε ο ένας εναντίον του άλλου και διασπάσαμε το σώμα του Χριστού. Άλλοι λένε ότι ανήκουν στον Παύλο, άλλοι στον Απολλώ, άλλοι στον Κυφά, στον Πέτρο. Και κάποιοι άλλοι, για να φαίνονται ανώτεροι και υποτιμώντας τους υπόλοιπους, ονομάζουν τον εαυτό τους χριστιανό. Με αυτά τα λόγια, ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, στον λόγο σίγμα ταφ περί θεολογίας, που πρωτοεκφωνήθηκε κατά την παρέτησή του, περιέγραφε αιώνες πριν μια οδυνηρή πραγματικότητα. Την τάση μας να συγκρουόμαστε στο όνομα της πίστης και να διασπούμε την ενότητα του σώματος του Χριστού. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Συνηθίζουμε να αναφερόμαστε στην Εκκλησία ως τον κατεξοχήν χώρο της απόλυτης αγιότητας και δικαίως εφόσον αποβλέπουμε στην κεφαλή της τον Χριστό. Τι συμβαίνει όμως με μας τα μέλη της? Όπως επισημαίνει ο Άγιος Πατέρας που προαναφέραμε, οι δικές μας αστοχίες, οι ιδεολειψίες και οι πνευματικές μας παρεκτροπές συχνά αλλοιώνουν την πίστη και κινδυνεύουν να μετατρέψουν το ζωηφόρο σώμα του Χριστού σε έναν μεγάλο ασθενή που υποφέρει. Ποιες όμως είναι αυτές οι παθογένειες που πληγώνουν την Εκκλησία, το σώμα του Χριστού και από πηγή ίασης το μετατρέπουν σε έναν οργανισμό που νοσεί? Να μιλήσουμε για τον γεροντισμό που καταργεί το πρόσωπο, για τον ομικισμό που στεγνώνει την αγάπη, για τον φονταμεταλισμό που υψώνει τύχη εκεί που ο Χριστός άνοιξε αγκαλιές? Πού τελειώνει ευσέβεια και πού αρχίζει ο ευσεβισμός? Πότε η τήρηση των κανόνων μετατρέπεται σε στήρα τυπολατρεία? Το ζήτημα των πνευματικών στρεβλώσεων και των παρεκκλήσεων που συχνά εμφανίζονται στο χώρο της Εκκλησίας, φίλοι και φίλες, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε σήμερα, ένα θέμα λεπτό αλλά εξαιρετικά κρίσιμο. Με οδηγό την πατερική ρίση ότι η Εκκλησία δεν είναι δικαστήριο αλλά ιατρείο, ξεκινάμε με τη θέση ότι η παραδοχή μιας πνευματικής ασθένειας δεν αποτελεί ομολογία ήτας, αλλά την ίδια την απαρχή της θεραπείας. Στόχος μας δεν είναι βεβαίως η κατάκριση από την οποία κανείς μας δεν εξαιρείται, αλλά η ανάδειξη εκείνων των παθογενειών που αλλοιώνουν το γνήσιο εκκλησιαστικό ήθος. Σε αυτή τη διαδρομή έχουμε τη μεγάλη ευλογία, την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε έναν εκλεκτό προσκεκλημένο που συνδυάζει τη βαθιά θεολογική γνώση με την πολύτιμη ποιμαντική εμπειρία. Τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Δημήτριο Στρατή, καθηγητή πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Μαζί του θα προσπαθήσουμε να αναγνωρίσουμε και να κατανοήσουμε αυτές τις πνευματικές αστοχίες στην κατά Θεόν πορεία, όπως ο ίδιος ο συνομιλητής μας ονόμασε, όχι ως σημάδια ολιγοπιστίας, αλλά ως την απαραίτητη προϋπόθεση για την εν Χριστώ θεραπεία μας. Πάτερ Δημήτριε, σας καλωσορίζουμε θερμά στην εκπομπή μας και μέσω αυτής στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας παρά το ιδιαίτερα βεβαρημένο πρόγραμμά σας.
1: Καλό σας ήβρα, αγαπητή μου Αμαλία, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Με πολύ χαρά μιλάω στον σταθμό της Εκκλησίας της Κρήτης, με ευγνωμοσύνη προς τον Αρχιεπίσκοπο και σε όλους τους κληρικούς και τους φορείς της Εκκλησίας της Αρχιεπισκοπής και όλης της Κρήτης. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί απευθύνομαι σε αγαπητούς αδελφούς, σε επίμνιο με επίγνωση της κατά Θεόν πορείας, με εκκλησιαστικό φρόνημα και με πόνο καρδιάς πάντοτε προσπαθούμε όσο μπορούμε με ταπείνωση να πορευόμαστε την οδό του Ευαγγελίου. Σε κάθε προσπάθεια υπάρχουν αστοχίες και όταν είναι πολύ μεγάλη αυτή η πορεία και όταν είναι πολύ σπουδαίο το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, τόσο και αυτές πληθαίνουν, καθώς τις οργανώνει ο αντίπαλός μας που είναι ο Σατανάς, και εμείς δεν έχουμε παρά να πορευόμαστε με ταπείνωση, με σοφροσύνη και με σύνεση, αναζητώντας τα λάθη και αιτούμενοι πάντοτε συγχώρηση από το Θεό και τους αδελφούς μας. Ήταν πολύ καλή η σκέψη αυτή να μιλήσουμε για κάποια πράγματα τα οποία εμείς οι ίδιοι ομιλούντες πρωτίστως πάσχουμε και τα γνωρίζουμε εξιδίων. και ο παθόν μπορεί να γίνεται μαθόν, και αν η μάθηση αυτή περάσει και στους αδελφούς μας, τους βοηθά, ας πούμε, για να ξεπερνούν τυχόν εμπόδια και δυσκολίες.
0: Είπαμε στην εισαγωγή μας, Πάτερ, ότι αυτό που λέτε κι εσείς αυτή τη στιγμή, ως μέλη της Εκκλησίας, όλοι φέρουμε ακέραια την ευθύνη για την εικόνα της. Εμείς αποτελούμε την παραφωνία εξαιτίας των δικών μας φαλμάτων, των δικών μας στρεβλώσεων. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, Πάτερ Δημήτριε, ότι εννοούμε γενικά με τον όρο πνευματική αστοχία, πνευματική στρέβλωση ή παρέκκληση, όπως αλλιώς?
1: Ο άνθρωπος μετά την πτώση ολισθαίνει συνεχώς. Είναι η φύση του ανθρώπου τέτοια, είναι φιλεπίστροφη προς τα πάθη, είναι ολισθηρή προς την αμαρτία. Δεν είναι θέμα ποιος φταίει, είναι θέμα πώς μπορούμε να επανακάμπτουμε και να διορθώνουμε. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που έλεγε ο Άγιος Πατήρ Σοφρόνιος του Έσεξ, ότι σε κάθε άνθρωπο έβλεπε τον ίδιο τον Αδάμ, τον Αδάμ τον πεπτοκότα, και θρηνούσε για την πτώση αυτή στον καθέναν, όπως και για τον εαυτό του, όπως για τον ένα Αδάμ. Φορτωνότανε όλες τις αστοχίες, όλα τα λάθη κατά μίμηση του Χριστού. Ο Χριστός, ο νέος Αδάμ, ο αναμάρτητος, τα πήρε όλα αυτά τα λάθη μας, τα απαιώνως, τα οποία λογίζονται στον άνθρωπο τον πρωτότοκο, αλλά και εκπεσόντα, και τα φορτώθηκε και ανέβηκε στο Σταυρό. Και από εκεί έχει τη δύναμη αυτή της Αναστάσεως και του ζωηρή του αίματος του να μας ξεπλένει τους ρήπους και τις αμαρτίες. Έτσι λοιπόν όλη η πορεία μας είναι βέβαιο ότι ολισθαίνει. Με τη διαφορά, με τη βοήθεια του Θεού πάντοτε, μπορούμε να αποφεύγουμε κάποιες λάθος συνήθειες μας, κάποιες έξεις, οι οποίες μας δημιουργούν μια δεύτερη φύση, ξεπεσμένη. Εδώ και ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι όμισό του το πράσω. Αυτό που δεν θέλω, που το απεχθάνω, πολλές φορές χωρίς να το καταλάβω το κάνω εγώ ο ίδιος. Λοιπόν, με αυτή την έννοια η πορεία μας, αφού έχει μέσα της το λάθος, την αμαρτία και καταλήγει στο θάνατο, έχει πάντοτε αυτήν την θλίψη, η οποία όμως με την Ανάσταση του Χριστού, με τη ζωήρητο θυσία του, μπορεί να αναιρεθεί. Αυτό είναι και το κυρίως σκοπός της Εκκλησίας και η πορεία μας μέσα σε αυτή.
0: Η αλήθεια είναι, Πάτερ Δημήτρη, ότι στην ζωή μας, στην εμπειρία μας μέσα στην Εκκλησία, παρατηρούμε διάφορα φαινόμενα τα οποία δεν συνάδουν συνήθως με το ελεύθερο πνεύμα και φρόνημα της Εκκλησίας μας. Παραδείγματος χάρη, να ξεκινήσουμε έτσι και να αναφέρουμε κάποιες από αυτές τις παρεκτροπές, όπως τις ονομάζουν, τις αστοχίες, όπως είπατε, παρατηρείται συχνά μία αιμονική προσκόλληση σε θρησκευτικούς κανόνες, που μάλιστα υπάρχει μέσα της και ένας φόβος, μια ιδιωτελή σχέση με το Θείο. Αυτό που θα ονομάζαμε θρησκοληψία, με λίγα λόγια.
1: Ναι. Αυτό είναι ένα φαινόμενο γι' αυτό, το οποίο παρατηρούμε, ότι ενώ άνθρωποι μπαινοβγαίνουν τις εκκλησίες, κρατούν τους τύπους, εν τούτης στην ουσία δεν ζουν την ελευθερία του πνεύματος, η οποία μας απαλλάσσει από αυτούς και μας οδηγεί στην χάρη την ατελεύτητη του Θεού. Το κριτήριο είναι το αποτέλεσμα. Όταν δεν είμαστε ευεργετικοί στους συνανθρώπους μας, όταν δεν έχουμε χαρά εντός μας, τότε κρατιόμαστε από αυτούς τους τύπους. Ο τύπος είναι ένα περίβλημα, πολύτιμο θα έλεγα, το οποίο όμως ένα όστρακο κρατάει την ουσία. Αν σπάσει πολλές φορές μπορεί να είναι σε βάρος της ουσίας. Όμως στεγνό το όστρακο και ξερό χωρίς ουσία δεν έχει καμία αξία, είναι για τα σκουπίδια. Αυτός είναι ένας λόγος ο οποίος μας δίνει μια εικόνα για να καταλάβουμε τι έχουμε και τι επιδιώκουμε και τι προσδοκούμε. Δεν πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να προσθέσουμε μια συνήθεια στις συνήθειες μας. Δεν πηγαίνουμε στην εκκλησία για να αυγατήσουμε τη μιζέρια μας, για να εγκλωβιστούμε στις καθημερινότητες και στην τύρβη. Εάν από αυτά η εκκλησία μας ξεμπλοκάρει, μας ελευθερώσει, τότε έχουμε πετύχει το σκοπό μας, είτε με τύπους είτε χωρίς τύπους. Βλέπετε πολλές φορές οι άνθρωποι που δεν έχουν τόσο σχέση με την εκκλησία και είναι εξωτερικά και τη βλέπουν απέναντί τους, αν και όλοι είμαστε παιδιά του Θεού και ο Θεός οικονομεί για τον καθέναν και μπορεί να κάνει τον τελευταίο άνθρωπο πρώτο και τον πρώτο τελευταίο, μας λέει δε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Τις δύναται εκτελώνου ποι είσαι ευαγγελιστήν, εξαλιέων θεολόγους, εκπόρνης εις Απόστολων, εκλειστού πρώτων κάτοικων παραδείσου». Βλέπετε, είναι η ελευθερία του Θεού. Εμείς εν τούτης αυτά δεν τα έχουμε στο νου μας και μπορεί ο καθένας, ας πούμε, να καταλάβει ότι ο Θεός μπορεί να φέρει το πάνω κάτω. Βλέπετε και αυτοί, είπαμε, συγγνώμη, που έχουν απέναντι την Εκκλησία, χαρακτηρίζουν πολλές φορές θεούσους, θεούσους. Αυτοί που μπαινοβγαίνουν στην Εκκλησία, αλλά δεν εκφράζουν το πνεύμα της Εκκλησίας. Αν το εξέφραζαν, θα τους αλλίωναν και θα τους έφερναν δίπλα τους και θα γινόταν συναγωνιστές τους. Είναι κατάντημα άνθρωποι που θέλουμε να λέγουμε του Θεού, που κατά το φαινόμενο μπαινοβγαίνουμε στην Εκκλησία, να πράττουμε τελικά με όλο αυτό που εκπέμπουμε σαν άνθρωποι το αντίθετο. Οι πρώτοι χριστιανοί, ξέρετε, ήταν οι ίδιοι οι καλύτεροι πρέσβεις του Χριστού, της νέας θρησκείας. Είναι χαρακτηριστικό από το βίο του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου. Ο μαθητής του Ονέστορας τον συμπαθούσε τόσο πολύ, τον αγαπούσε από αυτό που εξέπεμπε, από τη λάμψη που ήταν αντικατόπτρισμα της καθαρής καρδιάς του. Και όταν πήγε να πέσει στο στάδιο, δεν ήξερε σε τι Θεό ακόμα πιστεύει ο Δημήτριος. Ήταν εκείνη η ελληνιστική εποχή που υπήρχε ένας πανθεϊσμός και κάθε μέρα βγαίνανε καινούργιοι θεοί, εισαγόμενοι και μη, ντόπιοι και ξένοι θεοί, και όλα τα αποδέχονταν ο κόσμος. Αλλά αυτός έβλεπε στο πρόσωπο του Δημητρίου τον αληθινό Θεό. Και είναι χαρακτηριστικό, έπεφτε αγωνιζόμενος κατά του Λιέου σε μια παράλογη μάχη που τελικά του στήχησε ως τιμωρία τη ζωή του παρά την νίκη, και τι φώναξε? Ο Θεός του Δημητρίου βοήθημη, τον οποίον δεν ήξερε να τον κατονομάσει ως Χριστό ή Αγία Τριάδα, που εμείς που είμαστε το αντίθετο, τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά και τα λαλούμε. Μπορούμε να πούμε το πιστεύω, να πούμε όλα τα δόγματα, αλλά αυτό που κατόρθωσε ο Άγιος Δημήτριος, εις το όνομά του να πρεσβεύεται επαρκώς ο Θεός, τόσο που να δίνει τη ζωή του άλλους για αυτόν τον Θεό που δεν είδε, αλλά τον είδε στο πρόσωπο του δασκάλου του και του αδελφού του. Εμείς απέχουμε πολύ από αυτό και λέμε πολλές φορές, μη γίνω σαν αυτόν.
0: Έχετε δίκιο, δυστυχώς η ζωή μας ή μέσα από τη ζωή μας δεν αφήνουμε το Χριστό να μιλήσει μόνος του, όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος, και όπως βεβαίως το ωραίο παράδειγμα που μας δώσατε με τον Άγιο Δημήτριο και τον Νέστορα. Αναφερθήκαμε ήδη στην τυπολατρεία που είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της θρησκοληψίας. Υπάρχει επίσης και ένας φόβος τιμωρίας εκ μέρους του Θεού, όχι από ουσιαστική πνευματική σχέση ή αγάπη. Πάντα ο Θεός παρουσιάζεται τιμωρός και εμείς από φόβο τηρούμε κάποιες εξωτερικές διαδικασίες τυπικές. Και επίσης χαρακτηρίζεται η θρησκοληψία από φανατισμό, εχθρότητα και απομόνωση.
1: Ναι, ο φόβος του Θεού με την αρχαία έννοια του σεβασμού, της αίσθησης της πανταχού παρουσίας του Θεού, είναι καλό. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, λέει ο Απόστολος. Δηλαδή ο άνθρωπος αρχίζει να γίνεται συνετός, να αποκτά σοφία με την έννοια της πνευματικής φώτισης άνωθεν, όταν έχει την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Κοιτάξτε τώρα πως οι κάμερες που βάζουν παντού, ότι λιγοστεύουν τα ατοπήματα. Γιατί έχουμε την αίσθηση ότι μας κοιτάζει κάμερα. Βέβαια, αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό της ελευθερίας που έχουν οι ιοί του Θεού. Γιατί ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης μας δίνει τον πλήρη ορισμό της αγάπης του Θεού. Η αγάπη Έξω βάλει των φόβων, ο δε φοβούμενος ούτε τελείωται εν τη αγάπη. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Όταν αγαπάει κανείς το Θεό, δεν τον φοβάται, γιατί κάνει κάτι πολύ περισσότερο. Δεν χρειάζεται να έχει την αίσθηση ότι με παρακολουθεί ο αστυνομικός, αλλά τον αγαπώ τόσο πολύ που γίνομαι εγώ φύλακας του νόμου του, στον κόσμο που μου έδωσε. Αυτό είναι κάτι που λέει και οι πατέρες, ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να έχουμε πάντοτε στο νου μας τις τρεις κατηγορίες με τις οποίες σχετιζόμαστε με το Θεό. Ως δούλοι, ως μισθωτοί ή ως ιεί αγαπητοί. Ο δούλος το κάνει από φόβο, να μην πάθω, να μην δείξω, να μην τιμωρηθώ. Αυτό είχαν και οι δολολάτρες. Εξευμένιζαν το θείο με θυσίες ή με άλλα πράγματα εξωτερικά και τυπικά. Να και εδώ που λέγαμε για αυτήν το προηγούμενο ολίσθημα. Ο μισθωτός πάλι προσδοκά από τον Θεό ανταμοιβή. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές υπάρχει και ο όρος μισθός ή στεφάνια ή δεν ξέρω τι. Και αυτό είναι ελλειπές.
0: Η αμοιβή.
1: Ότι αυτό. Το κάνω γιατί αυτό. Ή ακόμα περισσότερο με την έλλειψη της αγάπης, εσύ ή ο άλλος που δεν το κάνει θα σε κάψει, θα σε δείξει, θα σε φτιάξει. Το βλέπω πολύ αυτό χαρακτηριστικό από αδελφούς μας, δυστυχώς. Χαίρονται με την επικείμενη τιμωρία των αμαρτωλών. Ενώ ο Υιός ο αγαπητός υποφέρει. Δεν είναι παράδεισος για αυτόν ο τόπος ή ο τρόπος στον οποίο θα υποφέρουν οι αδερφοί του. Είδατε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι μακάρι εγώ να γίνω ανάλωμα να καταστραφώ προκειμένου να σώσω τους πάντες. Και τότε ο Θεός όταν δει αυτή το ολοκληρωτικό δόσιμο, το 100% και για τους αδελφούς και για την κτήση, ακόμα και για το δαίμονα, μας λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, τότε τα δίδει όλα και τότε κανείς δεν φοβάται και τότε όλα γίνονται εύκολα, όπως η Παναγία που ακόπως ευάστασε Χριστόν. Βλέπετε, εμείς προσπαθούμε να σωθούμε. Η Παναγία έσωσε όλο τον κόσμο με το να αποδεχθεί μέσα της να σαρκωθεί ο Θεός. Όταν την ευαγγελίστη ο άγγελος, ούτε απορίες ζήτησε, ούτε έκατσε να εξετάσει τα κοινωνικά δεδομένα που θα ήταν από διοπομπέα όλες αυτές τις δυσκολίες οι οποίες τις βάζει κανείς με το νου, το υπέρλογο της υποθέσεως, το κοινωνικό κατεστημένο που ήταν πολύ στενό και με την υπακοή της ακόπως ευάστασε Χριστόν. Γιατί ακριβώς ανέλαβε ο Θεός ανταποκρινόμενος στην πλήρη αποδοχή του αιτήματός του. Έτσι λοιπόν γίνεται πολύ πιο εύκολο το να αποδεχθούμε αυτό που μας δίνει ο Θεός και να πορευθούμε με πλήρη αγάπη σαν οι αγαπητοί, αποφεύγοντας και την μισθοδοσία και την ιστηροβολία που ενέχεται σε αυτό, αλλά και τον φόβο που έχουν οι δούλοι.
0: Ελεύθερα παιδιά του Θεού, επομένως, πατέρ Δημήτριε, μόνο που πολλές φορές μέσα σε αυτή την υποτιθέμενη ελευθερία μας παρατηρείται συχνά ένας φανατισμός απέναντι στο διαφορετικό και γίνεται μία μονόπλευρη και με πάθος προσπάθεια επιβολής των θρησκευτικών ιδεών.
1: Ναι, είναι γνωστά τα κρούσματα φονταμενταλισμού στις μέρες μας. Τα άκρα πάντοτε είναι το δαιμόνο. Η μέση και βασιλική οδός είναι η αρίστη και τη εκκλησία συνήθης. Αλλά είναι, τα παρατηρούμε, είναι διαθρησκειακό το φαινόμενο του φενταμενταλισμού. Νομίζουν μερικοί ότι είναι οι εισαγγελείς του Θεού επί της γης, οι αστυνόμοι. Ο Θεός είναι ικανός να προστατευτεί από μόνος του, να σώσει και το κύρος του και την αλήθειά του. Αυτό το ξεχνάμε. Είναι εμβόλυμη απιστία και αυτή. Μπορεί ο καθένας να συνδιαλέγεται, να μιλάει χωρίς να επομπολεί απολύτως τίποτα από την πίστη του. Και τούτο ποιήσε, κακήνο μη αφιένε, είναι η εντολή του Χριστού, χωρίς ποτέ να καταργούμε την κύρια και κατεξοχήν εντολή της αγάπης. Όλους τους αγαπούμε, ο Θεός οικονομεί για τον καθέναν, εκείνος έχει το σχέδιό του για κάθε άνθρωπο, εκεί που βρέθηκε, εμείς οφείλουμε να συνδιαλεγόμεθα για να ανταποκρινόμαστε στο αίτημα της Κυριακής προσευχής είναι απάντες ενώσιν. Δυστυχώς υπάρχει αυτό το φαινόμενο και είναι έντονο και υποδαβλίζεται και εξάπτεται από ανθρώπους που εξυπηρετούν διάφορα συμφέροντα και γίνονται όργανά τους άνθρωποι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ποιος είναι ο σκοπός της Εκκλησίας, ποια είναι η πορεία της τελειώσεως.
0: Δεν γνωρίζουν ακριβώς, θα έλεγα, πάντα. Ναι. Εδώ φτάνουν πολλές φορές και στη βία, δηλαδή τη χρήση βίας.
1: Μα αυτό είναι το άσχημο, διότι παρατηρούμε πολλές φορές και είπαμε είναι διαθρησκειακό, βλέπετε, και στους μουσουλμάνους, ναι, αλλά και σε εμάς δεν πάνε πίσω. Υπάρχουν αυτά τα παρακλάδια των παλιμερολογητών, τα οποία συμφύονται με την υγιή κατάσταση της Εκκλησίας και προσπαθούν να ανατρέψουν, ας πούμε, τις προσπάθειες που γίνονται για συνένεση, για καταλλαγή. Κάθε προσπάθεια η οποία έχει αγαθές προαιρέσεις προκειμένου είναι απάντες ον έσυν, είναι ευλογητή και είναι από Θεού. Επίσης, για όλους αυτούς που ακολουθούν αυτή την οδό, να ξέρουν ότι δεν θα τους ζητηθεί από το Θεό πόσα τζάμια έσπασαν, πόσους κινηματογράφους, που μπουκάρανε και τι κάνανε βιότητες, αλλά θα τους ζητηθεί, ας το πούμε, πόσο ανταποκρίθηκαν στην αγάπη, πόσο κατεύνασαν τα πάθη τους, πόσο τα εκρίζωσαν και τι νέο φύτευσαν στην Εκκλησία. Τι προσπάθεια έκαναν στον κοινό αγώνα της αγάπης για τον οποίο ο Χριστός έχισε το αίμα του.
0: Έτσι είναι, όπως το λέτε, και θα έλεγα τώρα ότι αυτός ο φανατισμός, ο φονταμενταλισμός, έχει ένα παρακλάδι, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς έτσι, που παρουσιάστηκε κυρίως κατά την περίοδο της πανδημίας, θα τον έλεγα ομολογητισμό, δηλαδή μια υπέρμετρη έμφαση στην ομολογία της πίστεως. Δεν ακολουθείται η επίσημη θέση της Εκκλησίας, αλλά η δική μας η αλήθεια όπως εμείς τη βλέπουμε εντός εισαγωγικών.
1: Για αυτή την περίπτωση που αναφέρετε, ξέρετε, ευθύνονται και πολλοί πνευματικοί.

0: ενώσεως αυτό το πράγμα και δεν το κατανοούμε πολλές φορές δυστυχώς, γιατί αυτή είναι η δουλειά του διαβόλου, διαβάλλει, αντιστρέφει τα πράγματα, αλλάζει τις προτεραιότητες. Το παρατηρήσαμε και αυτό το φαινόμενο. Πολλές φορές, ας πούμε, εμένα μου έτυχε στην ενορία μου να έρχεται ένας παπάς συνταξιούχος διαμέσου κάποιων πνευματικών των παιδιών και να αφήνει στίβες χαρτιά τα οποία έλεγαν κάτι παράλογα και αθεολόγητα πράγματα, ότι η μάσκα κάπου στην Παλαιά Διαθήκη από το Θεό απαγορεύεται. Αυτός δεν ρωτούσε κανέναν. Αυτοί οι άνθρωποι που εκκλησιαζόταν στη δικιά μου εκκλησία δεν ρωτούσαν εμένα, αφήναν τις στίβες των χαρτιών, μερικές φορές δεν το πήρα είδηση και ερχόταν οι πιστοί με απορίες τις οποίες είχε εισαγάγει με αυτόν τον τρόπο. Καταλαβαίνετε δηλαδή τη λάθος κίνηση ενός κληρικού, ο οποίος θα έπρεπε να έχει μεστώσει και ήταν και σπουδαγμένος άνθρωπος κλπ. Και χωρίς να ειδοποιήσει τέλος πάντων αυτόν που είχε τη φροντίδα, που βάσταγε τα κλειδιά της εκκλησίας, αν μη τι άλλο. Αυτός την ξεκλείδωνε. Λοιπόν, να μην πω ότι είχε κάποια άλλη πνευματική ευθύνη, αφού αυτός αναλάμβανε τη δικιά του που υπερκάλυπτε τα πάντα. Και έστελνε ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι ήταν ημιμαθείς, δεν γνώριζαν οι άνθρωποι, ήθελαν καθοδήγηση, το θεωρούσαν ότι ό,τι τους έλεγε αυτός είναι σωτήριο. Καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Αφήνανε εκείνα τα χαρτιά. Μια φορά που διάβασα, έφρυξα, έλεγε ότι στην Παλαιά Διαθήκη η μάσκα απαγορεύεται και ότι ο Θεός κάτι αυτά, κομμένα και ερμηνευόμενα κατά το δοκούν. Τελείως αυθαιρέτως, έτσι κάνουν οι αιρετικοί, ερμηνεύουν την Αγία Γραφή όπως νομίζουν. Τελείως αιρετική πράξη όλη αυτή και αντικανονική, δυστυχώς.
1: Συνήθως, ξέρετε, παρουσιάζουν τους εαυτούς τους εκλεκτούς, πνευματικά ανώτερους απέναντι στους χλιαρούς, ας πούμε, πιστούς. Και... ή τους νεοτεριστές.
0: Εννοείται. Και δεν είχε το τάκτ, ας το πούμε, να ρωτήσει. Εγώ πάλι δεν έχω αυτό να επιβάλλουμε στον άνθρωπο και να του πω ότι εμένα θα ακούσεις και λοιπά, ή εγώ είμαι εδώ και λοιπά. Απλώς του είπα αυτό το απλό, ότι τουλάχιστον εγώ κλειδώνω, ξεκλειδώνω, να το καταλάβει έτσι αυτή την εκκλησία στην οποία έρχεσαι και αφήνεις πνευματικές βόμβες εδώ μέσα και θα γίνουμε...
1: Ναι. Αυτό τώρα που αναφέρεται ταιριάζει και με τον λεγόμενο γεροντισμό, με την έννοια ότι υπάρχει ένας πνευματικός πατέρας στον οποίο οφείλουμε υπακοή, αλλά το θέμα είναι πότε ο δρόμος ελευθερίας γίνεται τυφλή υποταγή εξάρτηση και πώς η ενασχόληση με τα πνευματικά μπορεί να θρέψει και τον εγωισμό του ίδιου του λεγόμενου πνευματικού.
0: Ναι, Αμαλία μου, θα απαντήσω
1: αμέσως.
0: Είναι
1: και αυτό ένα φαινόμενο που παρουσιάζεται σήμερα.
0: Θα πω αμέσως γι' αυτό.
1: Έτσι όπως είπατε και τα παιδιά του, τα πνευματικοπαίδια, ας πούμε, αυτού του κληρικού, που υπακούν και χωρίς κρίση καταφεύγουν σε τέτοιες ενέργειες.
0: Ναι, θα σας απαντήσω γι' αυτό, αλλά απλώς ήθελα να πω ότι και για κάτι τελευταίο για την προηγούμενη περίπτωση, ότι για όλες τις κινήσεις αυτές, ό,τι έχουμε να κάνουμε με την περίπτωση του κορονοϊού κλπ, ισχύει αυτό που λέγαν και οι αρχαίοι, το λάθε βιώσας. Μπορεί κανείς να ζει χωρίς να τον παίρνουν είδηση, αλλά είναι μερική, μια άλλη ασθένεια. Πρέπει να γίνουν viral, πρέπει να τους παίζουν τα κανάλια, πρέπει αυτόν τον ομολογητισμό να τον διαπομπεύσουν παντού.
1: Αυτό ναι.
0: Ενώ σου ξεχνούν αυτό που έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.
1: Αυτοπροβολή, ηθική ανωτερότητα, αυτό που είπαμε. Ναι.
0: Έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, εμεί μόνη πράξη σε στήνει απραξία. Για μένα η μοναδική πράξη είναι η απραξία. Τι εννοούσε με αυτό? Ότι ήταν η βαθιά προσευχή για όλα, η οποία όταν συντονιστούμε και τίνει ο Θεός ευήκο ο νους και έχουμε πομπό ανοιχτό με το Θεό, όλα τα θέματα λύνονται. Αυτό είναι η Εκκλησία. Το λάθε βιώσας και μόνη πράξη σε στή απραξία, για μας που είμαστε πιο πίσω, για εκείνοι που έχουν το πιδάλιο της Εκκλησίας στα χέρια, ισχύουν άλλα και ο Θεός ευδόκησε να το βαστάνε και εκείνος τους καθοδηγεί και προσευχόμαστε να τους καθοδηγεί και να τους φωτίζει, να τους δίνει σύνεση. Εμείς οφείλουμε αυτό το θεολόγο, το οποίο είναι σοφό και ακίνδυνο και φέρνει όντως μεγάλο αποτέλεσμα. Όταν η Εκκλησία, δηλαδή το κάθε πρόσωπο μέσα στην Εκκλησία, συντονιστούμε ως ομάδα, ως

0: οι δύο ή τρεις συνηγμένοι επί του ονόματι του Κυρίου, έτσι, τότε έχουμε το Θεό εν μέσω μας, αυτό είναι η Εκκλησία και τότε ενεργεί ο Θεός για μας.
1: Είναι αυτό που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ότι είναι προτιμότερο να είμαστε μέσα στην Εκκλησία και ας είμαστε λάθος, μαζί με την Εκκλησία, παρά εκτός και να είμαστε υποτίθεται σωστοί.
0: Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ποτέ δεν είμαστε σωστοί. Είπαμε για τον ολισθένοντα Αδάμ. Είπαμε για τα πάθη, τα φιλεπίστροφα. Εμείς όσο και σοφοί να είμαστε, είμαστε από μόνοι μας. Το σοφόν του Θεού μωρών των ανθρώπων και το μωρόν του Θεού σοφότερων των ανθρώπων. Ο λόγος του Σταυρού, ο οποίος είναι υπέρλογος και όχι παράλογος, είναι αυτός που δικαιώνει τα πράγματα μέσα στην Εκκλησία. Αλλά για το γεροντισμό που μου είπε η Αμαλία μου, φυσικά η υπακοή είναι βάση μεγάλη, απλώς πρέπει ο καθένας με ταπείνωση να μην έχει πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Να θυμηθούμε μόνο, γιατί η βάση μας είναι το Ευαγγέλιο, ότι ο Κύριος στο Ιωάννη 15 κεφάλαιο 15 στίχο μας λέγει: «Ημάς δε ήρικα φίλους, ότι πάντα άοικουσα παρά του πατρός μου, εγνώρισε ημίν». Βλέπετε μια λέξη πολύ απλή, πολύ κατανοητή, διαχρονική, που είχε πάρει μεγάλη αξία ακόμα από την αρχαία Ελλάδα. Ο Κύριος τη χρησιμοποιεί τόσο απλά. «Σας έχω ονομάσει», λέει, «φίλους μου, γιατί όσα άκουσα από τον πατέρα μου, σας τα κατέστησα γνωστά πλήρως». Που σημαίνει σας άνοιξα το δρόμο προς αυτόν. Ούτε προσωπολατρίες, ούτε γεροντισμοί. Εμείς λοιπόν όσοι έχουμε αναλάβει αυτήν την ιδιότητα του πνευματικού ταγού, μεγάλες λέξεις, του καθοδηγού, πολύ μεγάλη λέξη, του γέροντα, του πνευματικού, μεγάλες κουβέντες, οι οποίες αφήνουν και μεγάλα τραύματα άμα δεν τα χειριστεί κανείς καλά, ας αναλογιστούμε απέναντι στον Κύριο ότι πρέπει να κάνουμε τα ίδια, δηλαδή να γνωρίζουμε τους ανθρώπους αυτά που θα έπρεπε να έχουμε ακούσει από το Ευαγγέλιο. Δηλαδή την καθαρότητα της πορείας προς όσα ο Θεός θέλει. Βλέπετε ο Κύριος ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αυτού του αδιαίρετου μυστηρίου, της όντως υπερθέου και υπεραρχικής θεότητος, μας κάνει μετόχους αυτής της ίδιας της γνώσης του Θεού. Τόσο πολύ φίλους μας έχει. Το φίλο φίλο τον λέμε κι εμείς. Λοιπόν, καταλάβετε ότι η αλήθεια είναι απλή, τα πράγματα είναι πολύ απλά και εμείς τα περιπλέκουμε, γιατί η περιπλοκή φέρνει σύγχυση, ενέχει συμφέρον, υστεροβουλία. Είναι απλός ο δρόμος και ανοιχτός και ο μεγάλος φίλος που είναι ο Χριστός τα βλέπει και θλίβεται, τα βλέπει και περιμένει να γυρίσουμε το φίλο κι εμείς και να τραβήξουμε όλοι μαζί. Πνευματικοί πατέρες, πνευματικά τέκνα, όπως θέλετε, αλλά όλοι φίλοι στο μεγάλο φίλο.
1: Έτσι είναι. Το θέμα είναι ότι ο γνήσιος πνευματικός πατέρας δεν κρύβει με το ανάστημά του το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό που μας είπατε, οδηγεί στην ελευθερία, στην αυτονομία, όχι στον εαυτό του. Γιατί από την άλλη πλευρά καλλιεργείται και ο εκκλησιαστικός οπαδισμός, Πάτερ. Είναι αυτό που και ο Άγιος Γρηγόριος στην αρχή της εκπομπής μας αναφέραμε, που και αυτό διασπά το σώμα της Εκκλησίας, ο οπαδισμός στην Εκκλησία.
0: Ο οπαδισμός, ναι, έχει να κάνει με το γεροντισμό, η οποία είναι φαινόμενα αυτά μπερδεμένα. Δυστυχώς είναι να το έχει και ο κάθε άνθρωπος, είναι και στην ιδιοσυστασία του καθενός αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει, βέβαια συσκοτίζει πολλές φορές η άγνοια, αλλά επιμένω από ότι μπορώ εγώ, έχω διαπιστώσει ότι είναι στον άνθρωπο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν και πολλές γνώσεις, αλλά δεν υποφέρει ο τράχυλός τους στη δουλεία, ξέρετε. Είναι άλλοι οι οποίοι εύκολα γίνονται θύματα και ας έχουν και γνώσεις. Η γνώση δεν ελευθερώνει πάντοτε, μπορεί να είναι μια τεχνική γνώση, επαγγελματική, ακόμα και σε μια δύσκολη επιστήμη. Αλλά η ελευθερία, η εσωτερική, πλάθεται, ξέρετε, περισσότερο από τις καταβολές, από το οικογενειακό περιβάλλον, το σχολικό, όπως μεγαλώνει ο άνθρωπος. Είναι άνθρωποι, είναι γεννημένοι ελεύθεροι. Εγώ, ξέρετε, εδώ στην Κρήτη αισθάνομαι πολύ βολικά, γιατί έχει μεγάλο ποσοστό τέτοιων ανθρώπων και βρίσκω κι εγώ ομοιότητα στην ιδιοσυγκρασία του χαρακτήρα μου και αυτά ιδιαιτέρως εδώ δεν φύονται. Σε άλλα περιβάλλοντα που υπάρχει στενότητα, βέβαια και αυτό είναι θλιβερό και δεν τον, σε καμιά περίπτωση δεν είναι κατακριτέο, ίσα-ίσα μας προκαλεί στεναχώρια, γιατί πολλοί άνθρωποι γεννήθηκαν σε περιβάλλον τα οποία τα δουλαγώγησε έτσι ώστε να έχουν ψυχολογία θύματος. Λοιπόν, ο Χριστός λέει, ήρθε για να μας ελευθερώσει, η αλήθεια ελευθερώσει εμάς και όσο μπορούμε και είναι δυνατόν, επειδή δεν το έχουν όλοι, επειδή όλοι δεν ευμύρισαν να είναι στις ίδιες συνθήκες υγιούς εκκλησιαστικού περιβάλλοντος, είναι να ελευθερώνουμε ανθρώπους. Εγώ η μεγαλύτερη μου χαρά είναι να ελευθερώνω τέτοια θύματα. Το χαίρομαι ειλικρινά, είναι η μεγαλύτερη ελεημοσύνη να ελευθερώνει συνειδήσεις ανθρώπους από τεχνητά, νοητά, αλλά εν τούτης και πολύ επαχθή δεσμά.
1: Πολύ ωραία. Και τώρα να αναφερθώ στο «Ουέι μην γραμματείς και φαρισαί υποκριτέ, ότι παρομοιάζεται τάφης και κονιαμένης, ήτινες έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν δε γέμουσιν οστέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας». Ο φαρισαϊσμός, Πάτερ Δημήτριε, η προσποίηση αρετής που δεν υπάρχει, υποκρισία.
0: Ναι. Κοίτα, ο φαρισαϊσμός, βλέπετε, ήταν μια κάστα ανθρώπων, οι φαρισαίοι, οι οποίοι ήταν, γνώριζαν τον νόμο πάρα πολύ καλά, τον εφάρμοζαν και προς το Θεαθήνε κυρίως, αλλά βλέπετε πώς έφτασε αυτοί οι νομομαθείς, οι άνθρωποι του Θεού θα λέγαμε, οι εκτελούντες, τα περισσότερα τέλος πάντων, του νόμου, μοσαϊκού, να φτάσει να ταυτίζονται με αυτό που ξέρουμε όλες, υποκρισία. Βεβαίως αυτό υπάρχει σε κάθε θρησκευτικό κατεστημένο, με το ιερατείο θα λέγαμε, με τους ανθρώπους που εξηγούν τον νόμο, αναλόγως και με τη θρησκεία, δεν έχουν όλες οι θρησκείες τα ίδια δεδομένα. Τέλος πάντων, με τους ανθρώπους που θέλουν να είναι κοντά στο Θεό, κατά το φαινόμενο και όχι κατά την ουσία, κατά τον νόμο και όχι κατά την δωρεά της χάριτος, και να θεωρούν τους εαυτούς τους ουχόσπερ οι λοιποί, όχι όπως όλοι οι άλλοι, κάτι ιδιαίτερο. Το στιγμάτισε ο Κύριος με ιδιαίτερη αυστηρότητα. Ποτέ δεν ακούστηκαν αυτά τα ουέ που ακούμε το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας, τα οποία είναι τόσο σκληρά σαν μαστίγια, αλλά τόσο αληθινά. Και φυσικά, εάν ήταν μόνο τότε αυτό το φαινόμενο, δεν θα τα έλεγε ο Κύριος. Ο Κύριος ό,τι έχει πει και ό,τι έχει γραφεί στο Ευαγγέλιο είναι, έχει διαχρονική αξία. Επειδή ήξερε ότι δεν θα ξέμπλεκε, αλλά θα συνέχιζε αυτό το φαινόμενο, ακόμα και με τη δική του αιματοπότη στη θρησκεία, και να συνεχίζει αυτό, γι' αυτό μας τα είπε, για να τα έχουμε στα αυτιά μας. Όπως είπες, κάποια και κονιαμένοι, έχιδνες, γεννήματα όφης, γεννήματα εχιδνών κλπ. Και όλα αυτά που λέει ο Κύριος, τα οποία δεν θα τα έλεγε, η αγάπη του τον έκανε να τα πει, για να προσέξουμε να μην πέφτουμε σε αυτόν τον θρησκευτικό τύπο του υποκριτή. Δυστυχώς, κυρίως βαραίνει αυτό το ιερατείο. Εγώ κάθε φορά που τα ακούω, τα γυρίζω στον εαυτό μου και σίωμαι. Ξέρετε, όλα όσα λέει το Ευαγγέλιο, και τα καλά και τα κακά, είναι ψυχολογικά αρχέτυπα και μας αγγίζουν όλοι. Και δεν είναι μόνο το ιερατείο, είναι πολύ, ξέρετε, ο άνθρωπος
1: όχι,
0: είναι
1: όλοι μας.
0: Ιερέας της κτήσεως. Έχει το ιερατικό ο κάθε άνθρωπος στην ιεροσύνη. Λοιπόν, είναι μερικοί, την παίρνουν ακόμα περισσότερο, ή επειδή συναγελάζονται, θα έλεγα, μέσα στην εκκλησία, δεν εκκλησιάζονται, αφομοιώνουν κάποιες αρνητικές καταστάσεις και βλέπω συμπεριφορές που με εκπλήσουν, ας πούμε, ακόμα και σε λαϊκούς, να φέρονται, ας πούμε, σαν να ήταν ιερωμένοι, βέβαια με το στοιχείο της υποκρισίας, αυτό είναι που τα θολώνει όλα.
1: Μία λέξη που άκουσα, Πάτερ Δημήτρη, από έναν επίσκοπο, ο τέλωνομορφισμός, που δηλώνει δηλαδή κάποιον, από ό,τι καταλαβαίνω, να φέρεται όπως ο τέλωνος, δηλαδή να κάνω τον αμαρτωλό, κάνω τον αμαρτωλό, αλλά στην ουσία έτσι και μου πει κάποιος ότι είσαι αμαρτωλός, είσαι κακός, είσαι, αντιδρώ φυσικά.
0: Ναι.
1: Ομοιωμένα, αλλά στην άλλη πλευρά του φαρισαϊσμού που είπαμε.
0: Ναι. Κοιτάξτε, να πούμε και στους ακροατές μας ότι όλα αυτά, για να τα κατανοήσουμε καλύτερα, Πρέπει να έχουμε στο νου μας όλη την ευαγγελική διδασκαλία των παραβολών, του τελώνου και του Φαρισαίου, τον κατευθείαν έλεγχο του Κυρίου προς τους Φαρισαίους. Αυτό τώρα που είπε Σαμαλία, ο τελωνομορφισμός, και εγώ όπως ένα την ακούω αυτή τη λέξη πρώτη φορά, έχει να κάνει με ένα αλλιώς ονομαζόμενο, με την υψηλόφρονα ταπεινοφροσύνη.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το έχω ακούσει έτσι εγώ από το συγχωρεμένο τον πάτερ Μωυσή, τον Αγιορείτη, που ήταν φίλος μου. Τι έχει να κάνει. Μερικοί, έχοντας μέσα συγκεκαλυμμένο τον φαρισαϊσμό, την υποκρισία, κάνουν τους ταπεινούς στα λόγια. Α, εγώ που είμαι έτσι, εγώ που είμαι αλλιώς. Μόλις όμως έρθουν στο διατάφτα και όντως κάποιος τους θίξει, τότε περνάνε στο αντίθετο και αποκαλύπτουν όλο το μεγαλείο του φαρισαϊσμού. Αυτό λοιπόν είναι ο τελωνομορφισμός. Δηλαδή με μορφή τελώνου κρύπτουμε έναν φαρισαίο μέσα μας. Βλέπετε λοιπόν ότι έχει μεγάλη συμπτωματολογία η πνευματική ασθένεια. Βέβαια ισχύει και για μένα και για όλους μας, το ιατρέ θεράπευσον πρώτα σε αυτόν. Όλους μας ακουμπάνε αυτά.
1: Ασφάλεια.
0: Και γι' αυτό λοιπόν συμπάσχουμε και δεν κάνουμε το γιατρό παρά μόνο στον εαυτό μας. Και θυμόμαστε πάντα εκείνο που λέει ο Χρυσόστομος για το εξομολογητήριο, όπου εκεί είναι που θα τα θεραπεύουμε όλα αυτά. Ιατρίον έστην εντάφθα, ου δικαστήριον, ου κευθύνας παραπτωμάτων απαιτούν, αλλά συγχώρησιν παρέχων. Στο γιατρό πάμε και ξέρετε εκεί που αναμένουμε λέμε και τα συμπτώματα. Βλέπετε και οι ασθένειες του σώματος πόσο περίπλοκες είναι. Παίρνεις το ένα χάπι και έχει αντενδείξεις και πρέπει να πάρεις ένα άλλο κλπ. Και αυτά είναι ακόμα πιο περίπλοκα τα ψυχικά. Και η μέθοδος η ενδεδειγμένη είναι η ταπείνωση. Αυτό που λέει εξομολογήστε αλλήλεις τα παραπτώματα και εύχεστε αλλήλων όπως ιαθείτε. Τα μιλάμε και με τους αδελφούς μας εν πνεύματι ταπεινώσεως. Και
1: ο ραδιοφωνικός Όχι ταπεινολογίας.
0: Και ο ραδιοφωνικός σταθμός ήρθε αυτή τη φορά, αυτά που λέμε, να γίνει κάτι τέτοιο. Και από τα ερτζιανά κύματα να κάνουμε αυτό που προτρέπει ο Απόστολος Ιάκωβος στην καθολική επιστολή του. Εξομολογήστε αλλήλεις τα παραπτώματα και εύχεστε υπεραλλήλων όπως ιαθείτε. Πολύ ισχύει δέησης δικαίου ενεργουμένη. Πιάνει πολύ, λέει, απέναντι στο Θεό η προσευχή ενός δικαίου ανθρώπου για αυτά που τούπαμε, που μας είπε. Τότε ο Θεός συγκινείται, όταν ενεργούμε σαν αδελφότητα, σαν οικογένεια, σαν εκκλησία. Αυτό είναι η εκκλησία. Δεν είναι ούτε να κάνω να μπαινοβγαίνω, ούτε ταπεινοσχημίες, ούτε ταπεινομορφισμούς. Η εκκλησία είναι, τα λέω όλα, και όπως εξομολογιόνταν οι πρώτοι χριστιανοί ενώπιον όλη της εκκλησίας, γιατί εμόλυναν αυτό το μέλος του σώματος που αντιπροσώπευε η προσωπικότητά τους. Και δεν μπορεί αυτό το μέρος του σώματος να είναι συμφιές, να είναι εναρμονισμένο με την Αγία Κεφαλή του Χριστού. Και μπροστά σε όλα τα άλλα τα μέλη λέω εγώ την αρρώστια μου να με θεραπεύσει ο Θεός, συγχωρώντας με πρώτα η αδερφή μου και μετά ο ίδιος ο Κύριος επευλογώντας τα δάκρυα της μετανοίας μου.
1: Όλα αυτά που αναφέραμε τώρα, Πάτερ, είναι μέρη, θα έλεγα, του γενικότερου φαινομένου του ευσεβισμού. Απλώς αναφέρω τον όρο ως όρο, διότι τον έχουμε αναλύσει, φαντάζομαι. Θα ήθελα να σταθώ σε κάτι άλλο τώρα, στην μαγική σχέση με τη θρησκεία. Πολλοί πιστοί αναζητούν θαύματα και προφητείες αντί για την προσωπική μετάνοια και αλλαγή ζωής.
0: Ναι, αυτό είναι, Αμαλία μου, πάντοτε μια αδυναμία του ανθρώπου προκειμένου να υποτάξει το θείο για να κάνει τη δουλειά του τα τετριμένα τα καθημερινά. Είναι υπόθεση του ότι δεν έχει αντίληψη καθαρή περί του Θεού, ότι ο Θεός είναι κάτι αιώνιο, κάτι αμετάβλητο, στο οποίο απευθυνόμαστε ούτως ώστε να μας διαφυλάξει από τα ρέοντα και τα καθημερινά και να μας αναγάγει στη σφαίρα της αιωνιότητας και της σωτηρίας. Αυτή την αντίληψη είχαν οι ειδωλολάτρες. Με θυσίες, με άλλα τελετουργικά, με μαγικές αντιλήψεις, προσπαθούσαν να εξευμενήσουν το θείο, αποδεχόντουσαν όλους τους θεούς, πολλούς θεούς, και ό,τι άλλο, ας πούμε, τους εισήγαγε ο υποφύτης της ειδωλολατρίας ο διάβολος, Και κατά αυτόν τον τρόπο, ας το πούμε, νόμιζαν ότι θα τους πάει καλά οι δουλειές τους, οι πολεμικές επιχειρήσεις. Τα βλέπουμε όλα αυτά από την αρχαία γραμματεία, πώς γινόταν οι θυσίες, οι φανφάρες, αυτά τα πολλά τα λόγια. Ενώ ο Κύριος τι μας λέει για μας? Ουβατολογήν, μη λέτε πολλά στην προσευχή σας, όπως λέγανε αυτοί, για να κάνουν εντύπωση, να εξευμενήσουν τον Θεό. Όπως πας σε έναν άνθρωπο, τον οποίο άμα τον κολακέψει, άμα του πεις, τον συγκινήσεις, έστω και αισθησιακά με το λόγο, ο Κύριος είναι υπεράνω αυτόν και λέει: Ουβατολογήν, αλεκτίνην τα σχήρα και λέγειν, Κύριε, ως θέλεις και ως είδας, ελέησόν με. Δηλαδή, μη λέτε παραπανήσια λόγια, όπως λέω ως περιεθνική, δοκού σιγάρ ότι εν την πολυλογία αυτών εισακουστήσονται. Νομίζουν, λέει, ότι με την πολυλογία τους θα τους ακούσει ο Θεός. Ενώ ο Θεός είναι αυτός που ξέρει έκαστον εκ κοιλίας αυτού, την χρίαν και τον οίκον αυτού, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Λοιπόν, οπότε πηγαίνοντας σε ένα Θεό που τα ξέρει όλα από μένα πολύ πιο μπροστά, που με δημιούργησε ξέροντας τι υλικό είμαι και πού πορεύομαι, πρέπει κάπως αλλιώς εγώ σε αυτόν τον Θεό να μην μιλήσω, αλλά να σταυρώσω τα χέρια μου και να ζητήσω το έλεος του να με κατευθύνει όπως εκείνος ξέρει. Αυτά τώρα λοιπόν έχουν και κάποια καθημερινά φαινόμενα. Βλέπετε ανθρώπους που δεν πατούν στην εκκλησία ποτέ, αλλά την πρωτομηνιά τρέχουν να πάρουν τον αγιασμό. Ένα μαγικό υγρό, το οποίο κάτι ανάλογο είχαν και οι δολολάτρες και ραντίζανε τα σπίτια της θυσίας, το οποίο δεν ενεργεί τίποτε εάν δεν είναι κανείς στην ακολουθία, εάν δεν προσευχηθεί με τις ευχές που έχει. Το νερό είναι το ορατό, το υλικό στοιχείο, το απτό, το οποίο μας επιθυμίζει όλη εκείνη τη διδασκαλία του Χριστού για το ζών είδωρ, τους ποταμούς που θα ρεύσουν μέσα, εννοεί το Άγιο Πνεύμα, την χάρη του Θεού. Όλη αυτή την διδασκαλία τη συνοψίζει σε ένα υλικό και καθώς δροσιζόμαστε με το νερό, εμείς αναγενόμαστε εν χάριτη, εν ύδατη και πνεύματι. Όταν κανείς δεν ξέρει τι λέει η ακολουθία, δεν είναι στην ακολουθία, αλλά τρέχει μια φορά το μήνα με ένα μπουκάλι να το πάρει και να το έχει για κάποια χρήση, αυτό φυσικά δεν ενεργοποιεί τα πράγματα. Όπως επίσης, όλα είναι αυτά καλά βεβαίως και έχουν αγιαστική δύναμη. Περνάει στην ύλη το πνεύμα δια της προσευχής, δια της επικλήσεως του Αγίου Πνεύματος. Αλλά όταν εμείς δεν είμαστε δεκτικοί αυτή της χάριτος, αυτά μένουν ανενέργητα. Και το ίδιο συμβαίνει και με άλλα πράγματα. Τρέχουν, φέρε μου λέει αντίδωρο από εκεί. Μα άμα δεν είσαι στην εκκλησία, το αντίδωρο ως τι δώρον έρχεται στα χέρια σου. Και αν θα φας, ας πούμε, τόσο αντίδωρο ή από τη λειτουργία, πάλι αυτό θα κάνει κάτι? Αν δεν αγωνιστείς, εάν δεν έχεις νύψη, εάν δεν κάνεις αγώνα να εκριζώσεις τα πάθη, εάν δεν κάνεις αγώνα να φυτεύσεις τις αρετές, αυτά δεν ενεργοποιούνται από μόνα τους φυσικά. Όπως επίσης λένε, πάνε άναψέ μου λέει ένα κερί. Τι να την κάνει την παραφήνη ο Χριστός που δίνει, ας το πούμε, κάτι ελάχιστο? Ο Χριστός θέλει εσένα τον ίδιο. Θέλει την νηστεία σου, θέλει την αγρυπνία σου, απευθύνεται στις φυσικές σου ανάγκες, στο φαΐ σου, στον ύπνο σου, στο νερό σου, γιατί θέλει εσένα. Βλέπετε τη Σαμαρίτιδα που την περίμενε στο πηγάδι, τον τυφλό στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, το παράλυτο στην κολυμβήθρα της Βηθεσδά. Πού δηλαδή μας περιμένει ο Θεός? Στην ανάγκη μας, στη δυσκολία μας, στο σταυροδρόμι του πόνου μας. Εκεί και μας λέει ότι εγώ σε έπλασα και μπορώ να σε αναπλάσω. Εγώ μπορώ να καλύψω τη δίψα σου όχι με το νερό αλλά με ποταμούς που θα ρεύσουν μέσα σου. Μας λέει ο ίδιος ότι το δικό του το φαΐ δεν είναι αυτό που ψάχνουμε, αλλά είναι το να κάνει το θέλημα του πατρός του. Γι' αυτό βλέπετε και ότι οι ασκητές αυτοί που έχουν δοθεί με πόθο και θείο έρωτα, ούτε ύπνο έχουν, ούτε από φαΐ έχουν ανάγκη. Και εμείς απορούμε, μα πώς κάνει, τι έτρωγε, από πού ψώνιζε? Μα δεν είχε ανάγκη, γιατί το δικό του εμών βρώμα εστί το ποιήν το θέλημα του πατρός μου. Δεν είχε ανάγκη ούτε από νερό. Δεν είχε ανάγκη από τίποτα, ούτε από ύπνο. Και όταν κοιμόντουσαν, πολλοί ασκητές, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, προσευχόνταν συνεχώς και πιο έντονα, και το εξηγεί ο Όσιος Ιωάννης λέγοντας ότι Το μεν σώμα καθεύει δια την ασθένεια της σαρκός, το δε πνεύμα αγρυπνεί δια το πλήθος του έρωτος, του θείου έρωτος φυσικά, το οποίο υπερκαλύπτει ακόμα και τις άμεσες απαραίτητες βιωτικές ανάγκες. Αυτό είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία κάνει τον άνθρωπο άγγελο, τον κάνει μέτοχο φωτός, αρκεί εμείς να είμαστε υγιές καιροί για να έρθει η φλόγα να ανάψει και να φωτίσουμε.
1: Πάτερ, άφησα τελευταία την εκοσμίκευση. Αυτή την διαδικασία κατά την οποία η θρησκεία χάνει την κοινωνική και πολιτιστική της σημασία, περιορίζοντας το ρόλο της στις σύγχρονες κοινωνίες, και έτσι υπάρχει ο κίνδυνος να χάσει η Εκκλησία τον πνευματικό της χαρακτήρα, υποτασσόμενη στη λογική και τις αξίες του κόσμου. Αυτή η εκοσμίκευση που συχνά ξεκινά ως μια ιδεολογικοποίηση της πίστης, όπου η Εκκλησία αντιμετωπίζεται ως ένας απλός κοινωνικός θεσμός.
0: Ναι, όλα αυτά που είπαμε συνεννούν, είναι, πώς θα λέγαμε, παρεκτροπές, οι οποίες φτάνουν στο ύψιστο, θα λέγαμε, που είναι η εκοσμίκευση. Συντελούν όλα αυτά. Όταν δεν αντιλαμβανόμαστε την Εκκλησία ως δωρεά, ως χάρη, αλλά ως ένα θεσμό, λένε πολλές φορές, ή ξέρω εγώ, κάτι εξωτερικό, το οποίο πρέπει να υπάρχει, και αυτό λένε πολλοί.
1: Κοινωνικό, ας πούμε, φορές.
0: Αυτά μπορεί να είναι και το λένε και με καλή διάθεση, αλλά δεν έχουν γεύση της ουσίας. Είναι καλά, αλλά πολύ, πολύ λίγα. Αυτό που αξίζει στον άνθρωπο είναι να φτάσει να γίνει κατά χάριν Θεός. Είναι αυτό που πέτυχαν οι Άγιοι, να εξομοιωθούν, να γίνουν απλανείς δείκτες προς τη σωτηρία και στην κατά Θεόν πορεία μας. Ο Άγιος είναι ο πετυχημένος κατά Θεόν άνθρωπος, γιατί κατάφερε ακριβώς να νικήσει τον κόσμο. Παντού μας ομιλεί στο Ευαγγέλιο ο Χριστός για την νίκη κατά του κόσμου. Γι' αυτό το φρόνημα δηλαδή, το οποίο είναι κατεξοχήν δαιμονικό. Αν θα δείτε, και πάμε λίγο στους πειρασμούς τους οποίους δέχθηκε ο Χριστός για να μας αφήσει υποτύπωση του πώς πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε, είναι αυτό ακριβώς που μας το λέει και εκεί παραβολικά, αλλά τόσο πλατιά και βαθιά που μπορεί κανείς να το καταλάβει καλύτερα. Ο πρώτος πειρασμός που δέχτηκε ο Κύριος ήταν να κάνει τις πέτρες ψωμιά. Και τι του απάντησε? «Ούχα πάρ το μόνο ζήσετε άνθρωπος». Ξέρετε πόσες φορές εμείς αυτό μπαίνουμε σε αυτόν τον πειρασμό? Εύκολο χρήμα. Ποιος δεν το επιζητεί σήμερα το εύκολο χρήμα? Ποιος δεν θέλει ανέσεις και ευκολία χωρίς κόπο? Μέγας πειρασμός. Μεγάλη εκοσμίκευση. Δυστυχώς πολλές φορές το παρατηρούμε και σε εκκλησιαστικές δομές αυτό το πράγμα, και είναι θλιβερό κανείς, ενώ εμείς έχουμε ως κάλεσμα να σηκώσουμε τους ανθρώπους από αυτό, να εμπλεκόμαστε κι εμείς σε τέτοια. Λοιπόν, ο δεύτερος πειρασμός πάλι είναι να πάει το Χριστό στο άκρο του ναού και να του πει «πέσε κάτω και θα σε σώσει», λέει ο Θεός. Και μάλιστα με βοηθό την Αγία Γραφή βλέπετε. Βλέπετε πόση διαβολή και διαστροφή. Λέει στους ψαλμούς ο δαίμονας τον Κύριο ότι ο Θεός θα στείλει αγγέλους να σε σώσουν. Σκοπό να ρούσε, μήποτε προσκόψεις προσλήθων τον πόδα σου. Και του λέει ο Κύριος, ούκα εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου. Δεν μπορείς εσύ να πειράξεις τον Θεό σου. Πολλές φορές κι εμείς λοιπόν ζητάμε κατά Θεόν φακυρικά. Είπαμε για τους πνευματικούς εντός εισαγωγικών, για τις προφητείες, για τις προβλέψεις, για τα εύκολα θαύματα, με σκοπό την προβολή, με απότερο σκοπό το χρήμα πάντοτε βέβαια. Γι' αυτό ξεκινήσαμε από τα ψωμιά και μετά πάμε με επιδείξεις κατά Θεόν, με ψευδή χαρίσματα, τα οποία τόσο στην πρώτη εκκλησία οι Απόστολοι κατήγγειλαν. Και ο τρίτος πειρασμός, ο κατεξοχήν, του δείξε όλες τις βασιλείες της γης και του είπε «αυτά όλα, λέει, θα στα χαρίσω εάν πέσεις και με προσκυνήσεις». Και τότε του είπε ο Κύριος, είπα αγιοποίησο μου σατανά. Τον έδιωξε δηλαδή. Βλέπετε, και αυτό εμείς πολλές φορές επιδιώκουμε τις βασιλείες της γης και τις εξουσίες. Είναι τόσο συμβολικός ο λόγος. Αναφέρομαι εν συντομία πολύ σε αυτούς τους πειρασμούς οι οποίοι είναι διηνεκείς, οι οποίοι ο Κύριος τους αντιμετώπισε με αυτόν τον τρόπο, ότι δεν συζητάμε με τον σατανά, δεν διαστρέφουμε αυτά που λέει η Γραφή και τα παρατηρούμε στις μέρες μας. Μήπως σε αυτόν το δεύτερο πειρασμό, το ούκ εκπειράσεις Κύριο τον Θεόν σου, δεν το πράξαμε πολύ τότε με τον κορονοϊό? Δεν συνέβη αυτό το πράγμα? Και σε άλλα. Δεν θέλω να πέσω στην περιπτωσιολογία, η οποία δυστυχώς ακούγεται και από τις ειδήσεις καθημερινά. Αλλά όλα τα περισσότερα που είπαμε εντάσσονται μέσα σε αυτόν τον πειρασμό της εκοσμίκευσης. Δηλαδή να καθαιρέσουμε την Εκκλησία, να την αναιρέσουμε. Εάν η Εκκλησία δεν έχει αυτό το αναζωογονητικό και ζωοποιό ρόλο, αυτή την αυθαρσία που δίνει με τα μυστήρια και καταστεί ένας ακόμα μηχανισμός εύκολου πλούτου, φακιρισμού, εντυπώσεων και εξουσίας κυρίως, τότε έχουμε καταργήσει το λόγο για τον οποίο ήρθε και θυσιάστηκε ο Χριστός. Τότε προσπαθούμε εμείς, ανεπιτυχώς βέβαια για τον εαυτό μας, να καταργήσουμε την Ανάσταση. Δεν είναι που δεν σηκωνόμαστε εμείς από το πτώμα μας, αλλά δυσκολεύουμε και τους άλλους να αναστηθούν από το πάθη τους και να αναγεννηθούν.
1: Σεβαστή και αγαπητέ μας Πάτερ Δημήτρια, δυστυχώς ο χρόνος της εκπομπής τελειώνει. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ειλικρινή και βαθιά πνευματική κατάθεσή σας για όλα αυτά τα ζητήματα που συζητήσαμε σήμερα. Σας ευχόμαστε από καρδιάς καλή δύναμη στο έργο σας, τόσο στο Ιερό Θυσιαστήριο όσο και στην Ακαδημαϊκή Έδρα. Εδώ να σημειώσω ότι έρχεστε από την Αθήνα για να διδάξετε στους νέους μας, στα μελλοντικά στελέχη της Εκκλησίας μας. Ευχόμαστε λοιπόν να συνεχίσετε να φωτίζετε τις καρδιές και τις σκέψεις των σπουδαστών και των πιστών. Και από τώρα θα ήθελα να σας απευθύνω μια ανοιχτή πρόσκληση, ώστε να σας έχουμε ξανά μαζί μας σε μια επόμενη εκπομπή, για να φωτίσουμε και άλλες πνευματικές διαστάσεις της ζωής μας που αναζητούν απαντήσεις.
0: Ευχαριστώ και εγώ, Αμαλία μου, και σένα που είχες τη σκέψη να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα. Πιστεύω να καταλάβανε οι αγαπητοί μας ακροατές το πλήρωμα της Εκκλησίας της Κρήτης που μου είναι τόσο πολύ αγαπητό, ότι μιλούμε κι εμείς σαν συμπάσχοντες και προς Θεού, όχι σαν γιατροί.
1: Ασφαλώς.
0: Αναζητούμε μαζί με τους συνασθενείς μας λύσεις από το μόνο ιατρό και φίλο μας τον Κύριο, να μας απαλλάξει από αυτά όλα τα δεσμά, τόσο της αθείας όσο και της πολύμορφης άλλης μορφής της αθείας που είναι η εκοσμίκευση και που μέσα της κρύβονται όλα όσα αναφέραμε στη σημερινή εκπομπή. Και μακάρι ο Θεός να δώσει να ξαναβρεθούμε και από τα Ερτζιανά και να πούμε κάποιες σκέψεις οι οποίες πάντοτε βοηθούν όλοι στην πορεία μας στην κατά Θεόν. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε, Πάτερ. Ευχαριστούμε επίσης και τον αγαπητό μας Παντελή Καλογεράκη στην επιμέλεια του ήχου και της μουσικής της εκπομπής μας. Αγαπητοί μας ακροατές, ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας συζήτηση, επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκινήσαμε, στην καθοριστική παραδοχή του Κυρίου, ότι ου χρίαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλοι κακώς έχοντες. Αν αρνηθούμε ότι εντός του εκκλησιαστικού σώματος υπάρχουν στρεβλώσεις, αν εθελοτυφλούμε μπροστά στον ευσεβισμό, τον φαρισαϊσμό, τον γεροντισμό, ουσιαστικά αρνούμαστε την ίδια μας την ανάγκη για τον μεγάλο ιατρό, τον Χριστό. Η Εκκλησία δεν είναι ένα λάνθαστο σωματείο καθαρών ή μια λέσχη τελείων. Είναι το πανδοχείο και το νοσοκομείο όπου όλοι εισερχόμαστε ως τραυματίες για να βρούμε τη θεραπεία, όπως πολύ σωστά τόνισε ο πατήρ Δημήτριος Στρατής. Το μήνυμα λοιπόν δεν είναι η απογοήτευση από τις ανθρώπινες αστοχίες, αλλά η ελπίδα της μεταμόρφωσης. Παρά τις παρεκκλήσεις των μελών της, η Εκκλησία παραμένει Αγία, γιατί Αγία είναι η κεφαλή της. Η λύση στις πνευματικές μας αλλοιώσεις δεν βρίσκεται στην απομάκρυνση, αλλά στην ειλικρινή επιστροφή στο ευαγγελικό ήθος, εκεί όπου η ευσέβεια πάβει να είναι βιτρίνα και γίνεται αυθεντική αγάπη, ταπείνωση και ελευθερία εν Χριστώ. Όπως ακούσαμε σήμερα από τον πατέρα Δημήτριο Στρατή, Η Ορθόδοξη Θεολογία, η Εκκλησία μας, προτείνει μία θεραπευτική οδό. Την επιστροφή από τον εγωιστικό ζήλο στην ταπεινή αγάπη και την ενότητα της ευχαριστίας, όπου εμπεριέχονται όλοι μας η πίστη, η μετάνοια, ο μόχθος, η αδυναμία, η προσδοκία, ολόκληρη ζωή μας ως μέτοχος του χαρίσματος της θεϊκής υιοθεσίας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σε αυτή την αναζήτηση της αλήθειας πέρα από τα προσωπία. Χαίρετε.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Ο Μανιατάκος, ο γάιδαρος χωρίς όνομα και ο γέροντας της αγάπης, της Μαρίας Κασαμπαλάκου, από τις εκδόσεις Επιστροφή.

Ο αυγουστιάτικος ήλιος ξεπρόβαλε αργά πίσω από τα βουνά. Άλλη μια μέρα, σκέφτηκε το γαϊδουράκι δεμένο στο στήλο του, και ο άνθρωπος πάλι δεν ήρθε να μιλήσει. Και κάνει τόση ζέστη. Έσκυψε το κεφάλι του κοιτώντας το καστανό πετρώδες έδαφος. Έλπιζε πως θα του έβαζαν κάποια δουλειά που θα τον ελευθέρωνε από το παλούκι του, και ασίδρωνε στον ήλιο. Τουλάχιστον θα περπατούσε πιο πέρα. Θα ξεμούδιαζε. Καθώς κοίταξε κάτω, ξεφυσώντας όλο μελαγχολία, η ανάσα του παρέσυρε μια μικρή ροζέ πεταλούδα. «Πρόσεχε λίγο, παραλίγο να με πετάξεις μακριά και να χτυπήσω περισσότερο». «Α, είσαι χτυπημένη?» ρώτησε όλο απορία το γαϊδουράκι. «Ναι, δεν βλέπεις που λείπει ένα κομματάκι από το φτερό μου? Τι νομίζεις ότι έκανα στο έδαφος? Κινδυνεύω να με πατήσουν, μα δεν μπορώ να πετάξω. Χρειάζομαι έναν μεταφορέα». «Εγώ μπορώ να σε μεταφέρω, όμως είμαι δεμένος και μπορώ να πηγαίνω μόνο γύρω-γύρω από το παλούκι μου. Δεκτών, προκειμένου να με πατήσουν, καλύτερα να ζήσω δίπλα στο αυτί σου κι ας είναι τριχωτό. Σκύψε το μουσούδι σου, καλέ, να ανέβω». Η τολμηρή πεταλουδίτσα πιάστηκε από το ένα μουστάκι του γαϊδαράκου και μετά σε άλλο και άλλο, κάνοντας μονόζυγο, ώσπου βρέθηκε καμαρωτή πάνω στη μύτη του. «Ταραμ! Χαίρο πολύ, με λένε Ρόουζ. Εσύ δεν θα μου πεις το όνομά σου? Τώρα που θα είμαστε συγκάτοικοι, θα ήταν πρέπον να ξέρω πώς σε λένε». «Δεν έχω όνομα. Αυτό με θλίβει. Ο άνθρωπος μου λέει προχώρα, γάιδαρε. Σαν να μην με έχει παιδί του. Αν με είχε στην καρδιά του, έτσι με αγάπη, σαν παιδί του θα με ονομάτιζε. Δεν νομίζεις? Μάλλον. Όμως τώρα είσαι εμένα. Θα είμαι αδελφή σου. Σε πειράζει που έχω σπασμένο φτερό? Θα με κουβαλάς? Μα είσαι τόσο ελαφριά και είσαι χαρούμενη επίσης. Μου αρέσει η παρέα σου. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ξανακάνει παρέες. Και τώρα έχω συγκάτοικο. Τέλεια. Τώρα το συνειδητοποίησα. Ωραία. Και ίσως κάποτε, αν φύγεις από εδώ, σε πάω και με πας στα μέρη μου, πιο ψηλά από εδώ, πέρα από τους ελαιώνες. Αχ, τι όμορφα που είναι εκεί, γαϊδαράκο. Και νομίζω πως ξέρω και κάποιον που θα ξέρει ποιο είναι το όνομά σου», είπε η πεταλουδίτσα, γελώντας νοσταλγικά. «Μη μου δίνεις ελπίδες, Ρόουζ. Μια ζωή το ονειρεύομαι αυτό. Θα με πας? Πώς, αφού σε χρησιμοποιεί ο άνθρωπος? Εδώ και λίγο καιρό είμαι άρρωστος. Τους άκουσα να λένε με τη γυναίκα του πως αν αρρωστήσω κι άλλο θα με παρατήσουν να φύγω, να πεθάνω ήσυχος. Ρόουζ, αδύναμος είμαι έτσι κι αλλιώς. Αν μείνω νηστικός 3 μέρες, δεν θα με βαστάνε τα ποδάρια μου. Έτσι δεν θα χρειάζονται ψέματα. Χάλια θα είμαι. Δεν πιστεύω να πεθάνεις. Πού θα βρω μεταφορέα και συγκάτοικο σαν εσένα?» Η πεταλουδίτσα σφίχτηκε με δραματικό τρόπο στο αυτί του. «Όχι βέβαια. Μόνο που θα σκέφτομαι πως θα γνωρίσω κάποιον που θα ξέρει ποιος είμαι, θα παίρνω δύναμη. Σαν να τρώω πιο καλό φαΐ, ας πούμε». Το είπε και το έκανε ο γαϊδαράκος. Σταμάτησε να τρώει και να πίνει. Ήρθε και στέγνωσε και χλώμιασε, και την τρίτη μέρα έκλεισε τα μάτια του σαν να ήταν έτοιμος να πεθάνει. Ο άνθρωπος που είχε θορυβηθεί από την ανορεξία του ήταν σίγουρος πως το γαϊδούρι θα έφευγε. «Η γυναίκα πάει, ο γάιδαρος. Θα το λύσω το ζωντανό. Το λυπήθηκε η ψυχή μου. Να πάει τουλάχιστον ευχαριστημένο.

Έτσι το απόγευμα πήγε στο χωράφι και έβγαλε το σκοινί από το πόδι του γαϊδαράκου. Αυτός ακούνητος. Μέχρι και η Ρόουζ πίστεψε στο μοιραίο. Πάει ο μεταφορέας. «Αχ, πάει ο γαϊδαρός μου, ο φίλος ο καλός μου, που θα με πάει εκεί που πάω στον ήρό μου. Καλέ, τι σε έπιασε και τραγουδάς έτσι μακρόσυρτα», είπε ο γάιδαρος, ανοίγοντας το ένα από τα κουρασμένα του μάτια. «Πέθανε κανείς?» «Εσύ καλέ, μυρολόι λέω, όχι τραγούδι. Στη μάνη είμαστε. Καημό το είχα να πω ένα κάποτε. Αν δεν το πω εδώ, τότε πού? Πότε? Ζεις όμως. Τι καλό ανέλπιστο είναι αυτό. Και είσαι ελεύθερος. Ελεύθερος, το καταλαβαίνεις? Μα ναι. Μα δεν νομίζω πως τα πόδια μου μπορούν να με πάνε ούτε ένα μέτρο πιο εκεί. Διψώ και πεινώ τόσο. Μπα, ας πεθάνω. Να πεις και εσύ το μυρολόι σου. Αυτός που ξέρει το όνομά σου είναι άνθρωπος. Άνθρωπος!» Τα μάτια του άνοιξαν για τα καλά και γυάλισαν. «Νόμιζα πως μόνο ο Θεός ξέρει ποιος είμαι. Αυτός ο άνθρωπος είναι γεμάτος θεία χάρη. Γι' αυτό και ξέρει τόσα πολλά. 100 μέτρα πιο πέρα, πίσω από τους θάμνους, έχει μια πηγή. Την ακούω τόσο καιρό που ζω δίπλα στα αυτή σου. Θα πιεις νερό και θα φας φρέσκο χορτάρι. Μετά θα συνεχίσουμε. Τι λες, πάμε?» «Είναι μεγάλος ή νέος αυτός ο άνθρωπος που θα αγαπήσει ένα γάιδαρο χωρίς όνομα?» «Γέροντας είναι. Θα σε αγαπήσει με τον ίδιο τρόπο που αγάπησε μια πεταλούδα με σπασμένο φτερό, που τη λένε Ρόουζ. Πάμε?»

0: Ο γάιδαρος μάζεψε όλη του τη δύναμη και σηκώθηκε. Η Ρόουζ σπίχτηκε στο αυτί του και άρχισε το ταξίδι αυτών των δύο περίεργων συγκάτοικων προς το βουνό, από το οποίο έκλεψε ο νοτιάς τη μικρή, μα τολμηρή και ταξιδιάρα πεταλουδίτσα. «Το ακούω που κελαρίζει. Πω πω, ευτυχία!» Ο φίλος μας, εξαντλημένος, έχωσε τη μουτσούνα του στη βάση της πηγής, εκεί που έσκαγε το νερό, και άρχισε να πίνει αχόρταγα. Οι σταγόνες που ξέφυγαν από το κεφάλι του ξεδίψασαν και δρόσισαν και τη Ρόουζ. Αφού ήπια με την ψυχή του, έφαγε και ζουμερό χορτάρι τριγύρω από την πηγή, έκατσε ανανεωμένος να ξαποστάσει. Το φεγγαράκι μισό να γεμίζει, έφεγε απαλά, κοιτώντας το νερό που σχημάτισε ριάκι, να γυαλίζει χαρούμενα, κυλώντας σχεδόν ασημένιο και ασταμάτητο. «Τι όμορφη ελευθερία, Ρόουζ! Πώς ήταν όταν πετούσες?» «Υπέροχα, μα και δίπλα στο γέροντα και στους μοναχούς, τους φίλους μου, πετούσα. Κι ας είναι το φτερό μου σπασμένο. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Μια ζωή δεμένος, ούτε μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να είναι το πέταγμα. Η αγάπη σε κάνει να πετάς γάιδαρα χωρίς όνομα. Μα δεν σε παρεξηγώ, αφού πριν με γνωρίσεις δεν την ένιωσες. Εγώ πάντως, να ξέρεις, σε αγαπώ.» Ο γάιδαρος σηκώθηκε όλο από βασιστικότητα. Ξαφνικά τα πόδια του δεν πονούσαν το ίδιο. Τα γόνατα του έτριξαν, μα πιο πολύ ρυθμικά από όσο πριν κουρασμένα. Η Ρόουζ δεν μίλησε. Κοίταξε μπροστά, πέρα από το κεφάλι του συγκάτοικου, και η δροσιά ανατρίχιασε το σπασμένο φτερό της. «Ούτε εγώ είχα όνομα, όμως η μοναχή μου και ο γέροντας Γαβρίλ με ονόμασαν Ρόουζ, και μου ταιριάζει σαν να γεννήθηκα με αυτό. Ταιριάζει με το όμορφο χρώμα των φτερών μου. Θα νιώσεις κι εσύ έτσι, φίλε μου. Η παρουσία σου με γέμισε ελπίδα και έδωσε νόημα σε εκείνο το απόγευμα που ο άνεμος με έκλεψε και με κατέβασε στο κάμπο. Αχ, τα μεγάλα σχέδια του Θεού, γάιδαρε! Και ήρθε η ώρα να το μάθεις κι εσύ αυτό. Τι τυχερή που είμαι, ας μη μιλώ καθόλου», σκέφτηκε συγκινημένη. Περπατούσαν ώρα μέσα στην όμορφη καλοκαιρινή νύχτα, και αλήθεια είναι πως τέτοιες βραδιές του Αυγούστου χαίρεσαι να τις περπατάς. Μοιάζουν να έχουν μια μαγική μελαγχολία. Καθώς βάδιζαν, βρέθηκαν άξαφνα σχεδόν μπροστά σε μια διχάλα. Εκεί που δεν ήξεραν ποιο μονοπάτι να πάρουν, βλέπουν απέναντί τους, πάνω σε μια ελιά, ένα πουλί που φώναζε «Γιον, γιον». Μόλις τους είδε, σταμάτησε, τους κοίταξε όλο ελπίδα και τους μίλησε. «Καλησπέρα, ταξιδιώτες. Ωραίο παρεάκι κάνετε. Με λένε Γιόνι. Οι άνθρωποι με ονόμασαν έτσι. Ψάχνω τον αδερφό μου, τον Γιόν. Φωνάζοντάς τον, πήρα αυτό το όνομα. Μα δεν μου κακοφαίνεται, γιατί έτσι ίσως το μάθηκε εκείνος και με ψάξει κι αυτός. Τον ξέρετε? Έχετε ακούσει γι' αυτόν?» «Τίποτε δεν ξέρουμε», είπε η Ρόουζ. «Ο τύπος εδώ δεν έχει καν όνομα. Μα είμαστε πλέον συγκάτοικοι και τον αγαπώ. Εγώ έχω σπασμένο φτερό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πηγαίνουμε στην κορφή εκείνου του βουνού. Το βλέπεις?» Η Ρόουζ έδειξε με τις κεραίες της μια κορυφή αριστερά της. «Έχει ένα μοναστηράκι εκεί. Ο γέροντας σίγουρα θα ξέρει τι όνομα έχει ο φίλος μου, και μάλλον επίσης θα ξέρει που είναι ο αδερφός σου. Θες να ταξιδέψεις μαζί μας? Μπορείς να μας βοηθήσεις πετώντας και ελέγχοντας το τοπίο για κινδύνους? Δεν τρως πεταλούδες, ελπίζω?»
1: «Όχι, βέβαια. Φυσικά και θέλω να ταξιδέψω με γκρουπ. Το ακούω που το κάνουν οι τουρίστες και το έχω θελήσει από παλιά. Να λοιπόν η ευκαιρία μου.»

Διόνυς τσίτωσε τα φτερά του και άρχισε να κάνει κύκλους χαρούμενος. Ο Γάιδαρος γκάριξε ευτυχής και η Ρόουζ είπε ένα τραγουδάκι. Μια παρέα όλο κέφι, μες στο λόφι το βουνό, κίνησε για μια κορφούλα που έχει μια μικρή κλεισούλα που αγαπάει τον ουρανό. Τάλαντο και μια καμπάνα τα χτυπούν οι μοναχοί και χορεύει φύσης όλοι. Δίνει ο γέροντας ευχή να είναι όλοι αγαπημένοι, ζώα, δέντρα και φυτά, άνθρωποι αγκαλιασμένοι με αγάπη στην καρδιά. Η Ρόουζ σταμάτησε συγκινημένη. Το μόνο που ποθούσε στην καρδούλα της ήταν να ξαναδεί το μοναστηράκι της. Και για να μην είναι αγνώμων, κοίταξε το κεφαλάκι του φίλου της που την κουβαλούσε, μα και το κιόνι. Το πουλί αυτό το θλιμμένο που δεν ήθελε να τη φάει. Η φωνή του διάκοψε τη σκέψη της. «Παιδιά, προσοχή! Μια κουκουβάγια μπροστά! Κρύψου πεταλούδα, μέχρι να δούμε τις διαθέσεις της. Μην τυχόν και πέσει να σε φάει, αυτές κυνηγούν τα βράδια». Ο Γιόνις κάθισε σε ένα κλαρί δίπλα στην κουκουβάγια που έμοιαζε χαμένη στην κυριολεξία. Τα μάτια της είχαν μια θλίψη και δεν κοίταγαν πουθενά, πουθενά συγκεκριμένα. Καμιά σημασία δεν του έδωσε ούτε στο γαϊδαράκο. Στο πόδι της είχε ένα ταμπελάκι που έλεγε «Μαργούδι». «Είστε η Μαργούδι?» ρώτησε ευγενικά ο Γιόνις. «Ξέρετε, ψάχνω με τους φίλους μου τον αδερφό μου και το όνομα του Γάιδαρου και το μοναστήρι της κορφής εκείνης αριστερά. Μπορείτε να μας βοηθήσετε?» «Η Μαργούδι είμαι. Έτσι με ονομάτισαν αυτοί που με έσωσαν. Το κακό με μένα είναι πως δεν θυμάμαι τίποτε. Γι' αυτό μου έβαλαν το όνομά μου στο ποδάρι μου. Έχω αλτσχάι κάτι. Δεν θυμάμαι ούτε καν πως λένε την πάθησή μου. Και όχι τίποτα άλλο. Νομίζουν όλοι πως είμαι σοφή και έρχονται και με ρωτάνε πράγματα κάθε λογιών και υποφέρω αληθινά περισσότερο που δεν μπορώ να απαντήσω. Κυρία Μαργούδη, θυμάστε να τρώτε πεταλούδες?» Ακούστηκε η ψηλή φωνή της Ρόουζ μέσα από το αυτί του συγκάτοικου. «Μπα, έχω γίνει βίγκαν. Μπορεί να μην θυμάμαι τίποτε, μα αισθάνομαι τη σημαντικότητα των άλλων ως ζώντα όντα και ό,τι δεν θέλω να μου κάνουν, δεν το κάνω. Οι άλλες βέβαια λένε ότι έχω αβιταμίνωση, μα δεν με νοιάζει. Εγώ έχω αλτσχάι κάτι». «Αλτσχάιμερ είχε και η μάνα του χωρικού που ήμουν στην υπηρεσία του», είπε ο Γάιδαρος. «Αυτό μπράβο. Δεν θυμάμαι ούτε που θέλω να πάω». «Τότε ακολούθα μας στο μοναστήρι», είπε χαριτωμένα ο Ρόουζ. «Πέτα μαζί μας. Πέτα μαζί με τον Γιόνι». «Με θέλετε?» «Κανείς δεν με θέλει. Γίνομαι ενοχλητική. Ξεχνώ συνέχεια και επαναλαμβάνω το ερωτηματολόγιο μου. Με λένε Ρόουζ. Και αυτός είναι ο Γάιδαρος χωρίς όνομα. Ο Γιόνις έχασε τον αδερφό του και εσύ τη μνήμη σου. Εγώ δε έχω σπασμένο φτερό. Από μόνος του ο καθένας μας δεν μπορεί να καταφέρει πολλά. Ίσως ούτε καν να επιβιώσει. Όλοι μαζί όμως είμαστε ομάδα. Έχουμε όνειρα και βοηθάμε ο ένας τον άλλον όπου υστερούμε. Αυτό είναι όμορφο από μόνο του. Και αν φτάσουμε και στο μέρος που σας λέω, εκεί να δείτε χαρά και αγαλίαση». Η πεταλούδα ήταν σίγουρη και φαινόταν. Η Μαργούδη άνοιξε τα φτερά της και πέταξε δίπλα στον Γιόνι. «Πού πάμε? Ποιοι είστε?» «Λέγομαι Μαργούδη. Είμαι ο Γιόνις. Αυτή είναι η Ρόουζ και ο Γάιδαρος δεν έχει όνομα. Είμαστε φίλοι, συνταξιδιώτες και αγαπημένοι. Δόξα τω Θεώ». Την ημέρα κρύφτηκαν όλοι κάτω από κάποιες πυκνές ελιές κοντά σε θάμνους. Τα πουλιά μάλιστα μέσα σε αυτούς, αφού τα μάτια τους δεν αντέχουν στο φως του ήλιου. Κοιμήθηκαν βαθιά, κατάκοποι και ευτυχώς είχε αεράκι
και τους δρόσιζε.

Δυο μέρες και δυο νύχτες βαδιζοπέταγαν σε αυτούς τους ρυθμούς. Είχαν πλέον ανέβει αρκετά ψηλά, τόσο που η φωνή του Γιόνι έκανε αντίλαλο στο φαράγγι που έστεκε πλέον ολόφωτο και περήφανο κάτω από την Πανσέλινο. «Με ολόγιο μου φεγγάρι», συνέχισαν οι φίλοι απολαμβάνοντας το αντιφεκίζον μονοπάτι. Οι συζητήσεις τους είχαν εμπλουτιστεί, καθώς οι καθημερινές τους περιπέτειες τους είχαν φέρει πιο κοντά τον ένα στον άλλον. Και παρόλο που αυτή η αγάπη των τεσσάρων που είχε γεννηθεί του έδινε φτερά στα πόδια του, ο Γαϊδαράκος ταυτόχρονα ένιωθε το βήμα του να χωλαίνει. Του έκοβε τα φτερά η ασθένεια. Καθόλου όμως δεν μιλούσε. Ένιωθε και τόσο χρήσιμος κουβαλώντας την εμπνευσμένη αυτή φίλη του, τη Ρόουζ. Πόσα της χρωστούσε στην καρδούλα του. Του έδωσε πίστη. Τον ενέπνευσε. Του έβαλε στόχους. Σταμάτησε να σκέφτεται την αδυναμία του. Έκανε υπέρβαση. Νίστεψε για την ελευθερία του. Ανεβαίνει το βουνό χαρούμενος. Έχει συγκάτοικο και φίλους. Και εκεί στην κορφή θα είναι ο γέροντας που θα τον ονοματίσει σαν ήταν παιδί του. Με αγάπη. Αυτά σκεπτόταν μέχρι το ξημέρωμα. Στον ύπνο του ονειρεύτηκε ότι έφτασε μπροστά σε μια μεγάλη ξύλινη πόρτα. Ξάφνου φως. Πολύ φως. Και φωνές. Το δροσερό αεράκι του βουνού μοσχοβολούσε βοτάνια, γιασεμί και δεντρολίβανο. Η Ρόουζ

στα 20 μέτρα, 10, 7, θολώνουν όλα, γκουπ. Αυτό το γκουπ είναι το τελευταίο που θυμάται ο γαϊδαράκος. Ντριν, ντριν. Το κουδούνι της μονής χτυπούσε επίμονα. «Αλέξιε, άνοιξε αδερφέ μου την πόρτα», φώναξε ο γέροντας Γαβρίλα από το αρκοταρίκι. Ο ήλιος ακόμη δεν είχε βγει. Ποιος χτυπούσε μανιασμένα? Ο μοναχός Αλέξιος έτρεξε στην πόρτα και στο κατόπι του ο μοναχός Ιλουανός, για να είναι και δυο. Εκεί στην είσοδο ένας αναστατωμένος χωρικός κάτι τους έλεγε. «Κουκουβάγες, γιόνιδες, γάιδαροι, πεταλούδα, η ροζ!» Ο γέροντας αναφώνησε σαν παιδάκι. «Η ροζ! Νεκτάρι αδερφέ μου, γύρισε η ροζ!» Στον ουρανό την ψάχνανε και στη γη είναι αυτή. «Πάμε στην πόρτα, κάτι έγινε!» Και εκεί στην πόρτα ήταν όντως η πεταλουδίσα του. Ήταν όμως και ένα έτοιμο θάνατο γαϊδουράκι που, παρόλο που είχε κλειστά τα μάτια του, άκουσε το βήχα του γέροντα που ερχόταν και του φάνηκε σαν μουσική. Άκουσε και τα υπόλοιπα. Ένιωσε την αγάπη του γέροντα για τη ροζ. Τελικά άξιζε πολλά και ακόμη περισσότερα από όσα έκανε για αυτήν. Η ροζ του έμαθε πώς είναι να σε αγαπούν, μα πάνω απ' όλα πώς είναι να αγαπάς. «Ροζ, αγαπημένη μου, πού ήσουν?» «Σε ψάχνω στις ρολογιές, μέσα στους κατηφέδες, στα ραπανάκια, στα ντοματίνια, στα νιώφητα μαρουλάκια. Πολύ ανησύχησα. Ανέβα στο μανίκι μου να σε δω από κοντά.» «Θα ανέβω, μα τώρα έχω συγκάτοικο, το γάιδαρο χωρίς όνομα.» «Ποιος σου είπε ότι είναι χωρίς όνομα? Δεν έρχεται από τη Μάνη?» «Ναι.» «Λοιπόν, το όνομά του είναι Μανιατάκος.» «Ελάτε, να το πάμε σιγά σιγά στο στάβλο. Νεκτάρι αδερφέ μου, πάρε το γιατρό να έρθει να σώσουμε το Μανιατάκο. Πάρε και τον Μπάρι που έφερε το λουρί του. Αχ, αραπίτσα τυχερή, σου ήρθε παρέα.» «Μανιατάκος, αυτό είναι όνομα. Τώρα ας πεθάνω», σκέφτηκε το γαϊδουράκι και λιποθύμησε.

Ξυπνάει! Ελάτε, ελάτε! Μανιατάκο, νιώθεις καλύτερα? Η Ρόουζ πετάρισε τα φτερά της κοντά στα βλεφαρά του. Ο Γάιδαρος, χωρίς όνομα, που τον έλεγαν Μανιατάκο, άνοιξε τα μάτια του. Άγνωστα πρόσωπα τον κοιτούσαν. Γαϊδουράκια, αλογάκια, δύο κότες, τέσσερις γάτες, πεταλούδες και κάποιες μέλισσες. «Κάντε στην άκρη, κυρίες και κύριοι! Κάντε στην άκρη να περάσω!» Μια μαύρη γαϊδουρινή μουσούδα στάθηκε απέναντί του. Μια γαϊδουρίτσα με μεγάλες λεφαρίδες και ακόμη πιο μεγάλα μάτια. Έτσι, όπως το ανοιγόκλεισε, ο Μανιατάκος ζαλίστηκε τόσο που ξαναλιποθύμησε. Τότε, μέσα στην ησυχία της λιγοθυμιάς του, άκουσε το βιχαράκι του γέροντα που ερχόταν. «Μανιατάκο μου, καλό μου γαϊδουράκι, συνήλθες», είπε ο γέροντας, κοιτάζοντας τον όλο αγάπη. Πίσω του ερχόταν και οι υπόλοιποι μοναχοί, καταχαρούμενοι για την ταχεία ανάρρωση του ζωντανού. Ο ήλιος έδιε και μόλις είχε τελειώσει ο σπερινός. Η ευωδιά από το λιβάνι ήταν διάχυτη στον αέρα. Ο Γιόνης φώναζε πιο τραγουδιστά τον αδερφό του από πριν και αντιλαλούσαν τα βουνά τριγύρω μέχρι εκεί που έβλεπε το μάτι. Η Μαργούδη κοιτούσε τα ροδοκόκκινα σύννεφα και δεν είχε πια ερωτηματικά, ούτε ποια είναι, ούτε που πάει. Ήξερε μόνο ότι έφτασε επιτέλους και απολάμβανε. Ο Μανιατάκος ανακάθισε στα γόνατά του. Κοίταξε το γέροντα βαθιά στα μάτια και έτσι όπως έστεκε με τα άσπρα μαλλιά και τα γένια του να δανείζονται τα χρώματα από τις πορφυρές παλέτες του ηλιοβασιλέματος, έμοιαζε να είναι ο ήλιος, τουλάχιστον

Μανιατάκου. Άξε λοιπόν η θυσία του, που κόντεψε να πεθάνει για να ζήσει πλέον αληθινά στα χέρια ενός γέροντα που τον αγάπησε σαν παιδί του και τον ονομάτισε, και το βιχαλάκι του οποίου ακουγόταν σαν μουσική στα αυτιά του, και οι μοναχοί κι αυτοί σαν άστρα έφεγαν στα μάτια του Μανιατάκου, έτσι που τους έβλεπε με την πολύ αγάπη του. Τότε κοίταξε τη μαυριδαή γαϊδουρίτσα. Εκείνη ντράπηκε και χαμήλωσε τις μακριές βλεφαρίδες. «Με λένε Αραπίτσα», του είπε. «Και μένα με ονομάτισε ο γέροντας, Μανιατάκο. Και μαζί μου, μην το ξεχνάει κανείς, ζει μια πεταλούδα με σπασμένο φτερό, που τη λένε Rose».

0: Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα Νέα τα Ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Για το χαμένο πρόβατο παραβολή τους είπε: Τελώνες και αμαρτωλοί όλοι το συνηθίζαν να πλησιάζουν τον Ιησού, καλά να τον ακούνε. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς γόντιζαν για εκείνον, λέγοντας ότι δέχεται αμαρτωλούς ανθρώπους και κάθεται πολλές φορές για φαγητό μαζί τους. Και εκείνος την ακόλουθη παραβολή τους είπε: «Ποιος από σας, αν 100 πρόβατα διαθέτει και χάσει ένα από αυτά, δεν θα εγκαταλείψει τα υπόλοιπα 99 στην έρημο να ψάξει για το χαμένο πρόβατο, ώσπου να βρει και εκείνο? Και όταν το βρει, χαρούμενος, στο νόμο του το βάζει και έρχεται στο σπίτι του και προσκαλεί τους φίλους, ακόμη και τους γείτονες, και σ' όλους λέει: «Ελάτε, το πρόβατό μου που ήτανε χαμένο βρήκα πάλι. Γι' αυτό μαζί μου σας καλώ, που έχω χαρά μεγάλη. Σας βεβαιώνω όλους πως τέτοια χαρά θα γίνει και πάνω εις τον ουρανό, για τον καθένα που είναι αμαρτωλός, μα έμπρακτη μετάνοια θα έχει, παρά για 99 δικαίους που δεν έχουν ανάγκη να συγχωρεθούν και να μετανοήσουν».

το νόμισμα που βρέθηκε και η χαρά στα ουράνια. Και ποια γυναίκα που δραχμές 10 είχε στο σπίτι, σαν έχασε τη μια δραχμή, λιχνάρι δε θα ανάψει, δε θα σκουπίσει ολόκληρο το σπίτι, δε θα ψάξει, με προσοχή ώσπου να βρει το νόμισμα που εχάθη. Κι όταν τη βρει, γειτόνισες και φίλες της φωνάζει και λέει: «Χαρείτε φίλες μου μαζί μου, γιατί βρήκα μέσα στο σπίτι τη δραχμή που ψάχνα κι είχα χάσει». Και του Θεού οι άγγελοι σας διαβεβαιώνω ότι το ίδιο χαίρονται για τη σωστή μετάνοια του καθενός αμαρτωλού επάνω στα ουράνια.

Τους είπε την παραβολή του σπλαχνικού πατέρα. Τους είπε επίσης ο Ιησούς και άλλη ιστορία. Κάποτε ένας άνθρωπος είχε δύο γιους και ο ένας που ήταν ο νεότερος ζητάει του πατέρα: «Πατέρα, το μερίδιο που αναλογεί σε μένα από την περιουσία σου ζητώ να μου το δώσεις». Και ο πατέρας μοίρασε σε αυτούς την περιουσία. Πέρασαν μέρες και ο μικρός, αφού είχε μαζέψει όλα αυτά που ζήτησε, το δρόμο βάζει μπρος του και σε μια χώρα μακρινή κατέληξε μονάχος. Εκεί το βιός του σκόρπισε, κάνοντας ασωτίες, και αφού τα πάντα ξόδεψε, πέφτει μεγάλη πείνα σε αυτή τη χώρα και άρχισε και εκείνος να στερείται. Πήγε λοιπόν και ζήτησε σε έναν απλό πολίτη αυτής της χώρας να γεννεί εργάτης του στο σπίτι, και αυτός τον έστειλε σε αγρούς τους χείρους του να βόσκει. Και σε σημείο έφτασε να θέλει να χορτάσει από τα ξυλοκέρατα που τρώγανε οι χείροι, μα κι απ' αυτούς δεν του έδινε κανένας για να φάει. Και αφού συνήλθε, σκέφτηκε και είπε στον εαυτό του: «Στο σπίτι του πατέρα μου πώς είναι οι εργάτες που περισσεύει σε αυτούς ψωμί, κι εγώ εδώ πέρα πεινάω και λιμοκτονώ μέρα με την ημέρα. Θα σηκωθώ στον κύρι μου αμέσως για να πάω και θα του πω: πατέρα μου, έκαμα αμαρτία απέναντι εις το Θεό, αλλά και απέναντι σου, και πια δεν είμαι άξιος να λέγομαι παιδί σου. Κάνε με έναν από αυτούς που εργάζονται για σένα». Έτσι λοιπόν απόφαση παίρνει και ξεκινάει και βάζει μπρος το δρόμο του στον κύρι του να πάει. Αλάργα ακόμη ήτανε που ο κύρις του τον είδε. Τον ψυχοπόνεσε πολύ, έτρεξε προς το γιο του και τον αγκάλιασε σφιχτά και τον καταφυλούσε. Τότε ο γιος του ταπεινά στρέφεται και του λέει: «Αμάρτησα, πατέρα μου, στο Θεό και ενώπιόν σου, και πια δεν είμαι άξιος για να με λένε γιο σου». Μα ο πατέρας γύρισε στους δούλους και διατάζει: «Βγάλτε την πιο καλή στολή και ντύστε τον αμέσως, και δαχτυλίδι φέρετε στο χέρι του να βάλει, δώστε του κυποδήματα στα πόδια να φορέσει, και το μοσχάρι φέρετε το σιτευτό και σφάξτε, για να το φάμε όλοι μαζί και να ευχαριστηθούμε». Τούτος ο γιος μου ήτανε νεκρός και αναισθήθη, χαμένος μέχρι πρότινος, μα τώρα πια ευρέθη. Κι έτσι λοιπόν χαρούμενοι το πανηγύρι αρχίσαν. Ο γιος του ο μεγαλύτερος βρισκόταν στο χωράφι, κι έτσι καθώς ερχότανε και έφτανε στο σπίτι, ακούει τραγούδια, μουσικές και βλέπει να χορεύουν. Φώναξε τότε ένα άνθρωπο που δούλευε στο σπίτι και ερώτηση του έκανε να μάθει τι συμβαίνει. Εκείνος του είπε: «Γύρισε στο σπίτι ο αδελφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το σιτευτό μοσχάρι, γιατί επέστρεψε γερός και υγιής στο σπίτι». Εκείνος τότε θύμωσε, αρνιόταν να μπει μέσα, και βγήκε ο πατέρας του και τον παρακαλούσε, μα εκείνος πάλι με οργή στον κύρι του απεκρίθη: «Τόσα και τόσα βρίσκομαι χρόνια στη δούλεψή σου, ποτέ μου δεν παράκουσα καμία εντολή σου, κι όμως δεν μου δώσες ποτέ ούτε μικρό κατσίκι κι εγώ να ευχαριστηθώ με τους δικούς μου φίλους. Και σαν επέστρεψε ξανά τούτος εδώ ο γιος σου, που με τις πόρνες έφαγε ολόκληρο το βιό σου, έσφαξες για την πάρτη του το σιτευτό μοσχάρι». Και ο πατέρας στρέφεται σε αυτόν και απαντάει: «Παιδί μου, εσύ πάντοτε βρισκόσουν μαζί μου, και ό,τι ανήκει εμένανε ανήκει και σε σένα. Έπρεπε όμως για αυτόν το λόγο να εφρανθούμε,
μαζί που πάλι σμίξαμε, όλοι μας να χαρούμε. Γιατί ο αδελφός σου αυτός ήταν νεκρός και ανέστη, χαμένος, μα ευρέθηκε, κι είναι μαζί μας πάλι.

Στους μαθητές του ο Ιησούς είπε μια ιστορία. Κάποτε ένας άνθρωπος που είχε πολύ πλούτο είχε ένα διαχειριστή που τον κατηγορούσαν πως την περιουσία του ανούσια σπαταλούσε. Κάποια στιγμή τον φώναξε ο πλούσιος και του λέει: «Τι είναι αυτά τα σχόλια για σένα που ακούω? Δώσε μου το λογαριασμό και τη διαχείρισή σου, διότι πλέον δεν μπορείς να είσαι οικονόμος». Και σκέφτηκε από μέσα του τότε ο οικονόμος: «Τώρα που τη διαχείριση ο Κύριος μου πήρε, τι εργασία άραγε θα βρω εγώ να κάνω? Εγώ να σκάβω δεν μπορώ, ντρέπομαι να ζητάω. Γνωρίζω όμως στο εξής τι είναι αυτό που πρέπει να κάνω να με δέχονται στα σπίτια τους οι ανθρώποι. Τώρα που διαχειριστής θα πάψω πια να είμαι». Έναν προς ένα κάλεσε τους χρεοφυλέτες όλους που χρώσταγαν τα φέντη του και εις τον πρώτο είπε: «Πόσα οφείλεις και χρωστάς εσύ στον Κύριό μου?» Και εκείνος λέει: 100 χρωστό βαρέλια λάδι». Του λέει ο διαχειριστής: «Να πάρεις το γραμμάτιο και κάθισε και γρήγορα να γράψεις τα 50. Μετά τον άλλον ερωτά: «Εσύ τι χρέος έχεις?» «Σιτάρι 100 σακιά», του απαντά εκείνος. «Να πάρεις το γραμμάτιο», του λέει, «και γράψω 80. Το αφεντικό εξέφρασε τότε το θαυμασμό του γι' αυτό τον διαχειριστή και άδικο οικονόμο, διότι φέρθηκε έξυπνα με τους χρεοφυλέτες. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, οι σκοτεινοί του κόσμου, στις σχέσεις τους με ομοίους τους έχουν την εξυπνάδα περίσσια από τα φωτεινά τέκνα αυτού του κόσμου. Και κάντε φίλους, θα σας πω και θα σας συμβουλέψω, ακόμη και από τα χρήματα αυτής της αδικίας, ώστε το τέλος σας σαρθεί εσάς να σας δεχτούνε σε εκείνες τις παντοτινές και αιώνιες κατοικίες. Αυτός που θα αποδειχθεί αξιόπιστος στα λίγα και στα πολλά θα αποδειχθεί αξιόπιστος και πάλι, και εκείνος που θα αποδειχθεί άδικος για τα λίγα και στα πολλά, σας βεβαιώ, άδικος πάλι θα είναι. Ανάξιοι δε φανήκατε στον άδικο τον πλούτο, τότε για τον αληθινό σας ερωτώ να πείτε, ποιος θα εμπιστευτεί εσάς να τον διαχειριστείτε? Και αν δε φανήκατε άξιοι σε αυτό που είναι ξένο, τότε αυτό που ανήκει εσάς ποιος πρόκειται να δώσει? Σε δύο κυρίους δεν μπορεί κάποιος να είναι δούλος, διότι είτε πρόκειται τον ένα να μισήσει και το συμφέρον να του πει τον άλλον να αγαπήσει, ή θα διαλέξει σταθερός να είναι με τον έναν και πίτα τον δεύτερο να τον περιφρονήσει. Σας λέω πως δεν γίνεται και ότι δεν μπορείτε να είστε δούλοι του Θεού και χρήματος συνάμα».

Όλα αυτά τα ακούγανε καλά οι Φαρισαίοι, που ήτανε φιλάργυροι και τον κοροϊδεύαν. Και είπε τότε ο Ιησούς, «Σεις θέλετε να είστε δίκαιοι υποτίθεται ενώπιον των ανθρώπων, μα ο Θεός ξέρει καλά τι κρύβουν οι καρδιές σας. Γι' αυτό αυτό που πιότερο οι άνθρωποι τιμούνε, μπροστά στα μάτια του Θεού είναι μια βδελιγμία. Ο νόμος ο Μωσαϊκός, μαζί και οι προφήτες, έγραψαν και προφήτεψαν μέχρι τον Ιωάννη. Και η βασιλεία του Θεού κηρύτεται από τότε. Και ο καθής σπέβδει γοργά σε εκείνη να εισέλθει. Σας λέω, είναι πιο εύκολο να εξαφανιστούνε ο ουρανός και τούτη η γη, κάποτε να χαθούνε, παρά απραγματοποίητος να μείνει κάποιος λόγος, ας είναι και ασήμαντος που γράφει μέσα ο νόμος. Αυτός που τη γυναίκα του διώχνει και παίρνει άλλη, διαπράττει το αμάρτημα που λέγεται μοιχεία. Κι όποιος από τον άντρα της πάρει μια χωρισμένη, το ίδιο πάλι αμάρτημα λογάται και μοιχεύει.

Η ιστορία του πλούσιου και του φτωχού Λαζάρου. Κάποτε ένας άνθρωπος που είχε περίσσιο πλούτο, φορώντας τα πολυτελή και ακριβά του ρούχα, χαιρόταν καθημερινά ολόλαμπρα τραπέζια. Και κάποιος άλλος που ήτανε φτωχός, δυστυχισμένος, που τον έλεγαν Λάζαρο, βρισκότανε πεσμένος κοντά στην πόρτα του σπιτιού εκείνου του πλουσίου. Γεμάτος ήτανε πληγές, πάρα πολύ πεινούσε, να χορδαστεί η πείνα του ο δόλιος προσπαθούσε. Με ψίχουλα απ' την τράπεζα που πέφταν του πλουσίου, και τα σκυλιά ερχόντουσαν και έγλυφαν τις πληγές του. Κάποτε πέθανε ο φτωχός και οι άγγελοι τον πήγαν στην αγκαλιά του Αβραάμ, στσαυλές του παραδείσου. Πέθανε και ο πλούσιος και έγινε η ταφή του. Στον Άδη που βρισκότανε στα βάσανα στη φλόγα, τα μάτια του εσήκωσε και από μακριά κοιτάζει τον Λάζαρο να βρίσκεται στου Αβραάμ τους κόλπους. Ο πλούσιος τότε φώναξε στον Αβραάμ και είπε: «Πάτερ Αβραάμ, λυπήσουμε και στείλε να συντρέξει το Λάζαρο και με νερό τα χείλη μου να βρέξει, με τάκρο του δαχτύλου του τη γλώσσα μου να ψήξει, γιατί μέσα στη φλόγα αυτή πονώ και υποφέρω». Μα ο Αβραάμ το απάντησε και λέει του: «Παιδί μου, θυμήσου πως απόλαυσες χαρά και ευτυχία σαν ζούσες, μα ο Λάζαρος μονάχα δυστυχία. Τώρα λοιπόν αυτός εδώ θα έχει χαρά κι ανέσεις, κι ήρθε η δική σου η σειρά εσύ για να πονέσεις. Μα και εκτός από όλα αυτά υπάρχει ανάμεσά μας χάσμα μεγάλο, ώστε αυτοί που θέλουν να διαβούνε από εδώ προς τα εσάς να μην μπορούν να αρθούνε, ούτε κι αυτοί που βρίσκονται εκεί σε μας να έρθουν». Είπε και πάλι ο πλούσιος: «Παρακαλώ σε πάτερ, στείλε τον πίσω στη ζωή να πάει στο πατρικό μου, τους 5 που έχω αδελφούς να προειδοποιήσει, μην έρθουνε κι αυτοί εδώ στον τόπο των βασάνων». Κι είπε σ' αυτόν ο Αβραάμ πως έχουνε τα λόγια του Μωυσή των προφητών σ' αυτά να υπακούσουν. «Όχι, πατέρα Αβραάμ», του απαντάει εκείνος, «αυτό δεν είναι αρκετό, αλλά μονάχαν κάποιος απ' τους νεκρούς πάει σ' αυτούς, τότε θα μετανιώσουν». Τότε του λέει ο Αβραάμ πως αν δεν υπακούνε στου Μωυσή των προφητών τα λόγια τα γραμμένα, ακόμη κι αν αναστηθεί νεκρός και τον εδούνε, δεν πρόκειται ουδέποτε εκείνοι να πιστούνε.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

0: Αθλητικές ιστορίες με τον Γιώργο Μιμίκο. Μία παραγωγή του Crete TV.
1: Κάποιοι από εσάς που βλέπετε απόψε αυτή την εκπομπή είσαστε σε ηλικία που προλάβατε να κολυμπήσετε στα νερά του λιμανιού στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα κοντά στον Κούλε. Υπήρχαν όμως και οι Ηρακλειώτες που αγωνίστηκαν ως κολυμπητές εκεί, αλλά και αυτοί με ακόμα μεγαλύτερες δεξιότητες που έπαιξαν υδατοσφαίριση. Πόλο αν προτιμάτε, με φόντο το σήμα κατά τεθέν της πόλης του Μεγάλου Κάστρου. Ήταν η εποχή που στον γειτονικό Άγιο Νικόλαο το αντίστοιχο κολυμπητήριο ήταν η αγαπημένη λίμνη. Εμείς γυρνάμε τον χρόνο πίσω στα χρόνια που είχαμε υγρό στίβο στο αλμυρό νερό. Και ας έχει περάσει από τότε κάτι παραπάνω από μισός αιώνας.
2: Θεοδωράκης, Λεοκοσμίδης, Σιλαϊδής, Κοκκινάκης, πολίστες οι οποίοι ζήσαμε μια ζωή μαζί κολυμπώντας και παίζοντας πόλο.
3: Ο Ντέμις Ευαγγελινός.
2: Ο Ντέμις ο Ευαγγελινός κλπ. Η μνήμη λοιπόν αυτών θα ήθελα να έρθουμε στα χρόνια τα δικά μας τα τότε που είμαστε νεαροί και παιδιά. Ερχόμαστε τότε εδώ, οι πρώτες διαδρομές ήταν εδώ ακριβώς στον Κούλε δίπλα, όπως βλέπετε εδώ. Είχαν βάλει μια εξέδρα από εδώ, μια από εκεί, 50 μέτρα και κάναμε εδώ προπόνηση. Οι πρώτοι Παγκρίτιοι αγώνες που γίνανε επί εποχές μας, γίνανε από αυτό το τείχος μέχρι εκείνο και ήταν οι Παγκρίτιοι αγώνες εδώ πέρα.
3: Μιλάμε για Παγκρίτιους αγώνες πόλο.
2: Κολύμβηση και πόλο.
3: Α, και κολύμβηση.
2: Όλα μαζί. Βγάζανε μετά τις μεσαίες διαδρομές, ήταν το γήπεδο του πόλου, βάζανε τα τέρματα κλπ. Η ναυτική εβδομάδα γινόταν εδώ μπροστά στο λιμεναρχείο την εποχή εκείνη. Αυτά ήταν εδώ, κολυμπούσαμε, εδώ κάναμε. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από βρώμα ή από σκουπίδια ή το οτιδήποτε, εδώ τα αντιμετωπίζαμε.
3: Συγγνώμη να ρωτήσω, ναι. Δεν υπήρχε φόβος εκείνα τα χρόνια να κολυμπάς μέσα στο λιμάνι, δηλαδή?
2: Δεν υπήρχε. Καταρχάς ο κόσμος έκανε μπάνιο εδώ στο παραλιάκι που είναι δίπλα από τον Κούλε, στο μεγάλο λιμάνι. Μετά εμάς μας πήγανε και κάναμε προπόνηση έξω από τον Κούλε, διότι είπαν ότι εδώ πέρα είναι μολυσμένα τα νερά. Αυτή ήταν η διαδρομή όσον αφορά το λιμάνι. Δηλαδή μέσα στο μικρό λιμάνι και μετά έξω στο μεγάλο λιμάνι.
3: Θέλω να μου πείτε καταρχάς για ποιες δεκαετίες χρονολογίες, για πότε μιλάμε.
2: 65 με 85. Έχω το πρώτο κύπελο που πήρα το 1966 και μάλιστα το γράφει επάνω, το κρατάω και μαζί μου, 1966. Από κολύμβηση ξεκινάγαμε όλοι οι πολίστες. Δεν μπορείς να είσαι πολίστες χωρίς να είσαι κολυμβητής. Δεν γίνεται δηλαδή αυτό. Δεν μπορεί δηλαδή, να πάει να πέσει θάλασσα και να πεις τώρα είμαι πολίστας. Αυτό δεν γίνεται. Αλλά εμείς είχαμε μια ιστορία η οποία σαν εγώοι, διότι μόνο αυτό το σωματείο υπήρχε στο Ηράκλειο, μόνο αυτό, δεν υπήρχε κανένα άλλο σωματείο, δεν είχε κολύμβηση. Ο εγώοι λοιπόν, τον οποίο πανελλαδικά τον υποβαθμίζανε. Έχουμε έρθει σε κατάσταση να βγούμε πρώτη εθνική και μας βάλουν σε μία μέρα να παίξουμε τρία μάτς. Με την ΑΕΚ, την περίφημη ΑΕΚ.
3: Τρία μάτς σε μία μέρα.
2: Τρία μάτς σε μία μέρα για να μην κερδίσουμε τον τελικό.
4: Τότε ήταν, δηλαδή πράγματι στην οικογένεια, ο μεγάλος αδελφός επηρέαζε τους μικρότερους, θα λέγαμε, εμένα συγκεκριμένα τώρα που μιλάμε, για τον Χριστόφορο. Ο οποίος αγαπούσε το άθλημα και έτσι εγώ από μικρό παιδί ήρθα εδώ στο λιμάνι και δέθηκα με αυτό το πράγμα. Εγώ έκανα κολύμβηση μόνο, δεν είμαι υδατοσφαιριστής. Πολλές φορές με βάζανε και τους βοηθούσε, γιατί πρέπει να φτιάξουν δύο ομάδες για να γίνει ένα μάτς φιλικό. Έτσι και πολλές φορές έπαιζα λοιπόν σαν βοηθητικός, θα λέγαμε.
3: Και για να γίνει προπόνηση.
4: Για να γίνει προπόνηση, ακριβώς. Ήθελα να πω σε σχέση με αυτά που υπόθηκαν και πριν ότι οι πρώτες προπονήσεις που κάναμε γινόταν εδώ στο μεγάλο λιμάνι, υπήρχε και μια γωνίτσα εδώ που λεγόταν κόκκινη σκάλα και η διαδρομή είχε μετρηθεί ότι ήταν 50 μέτρων και κάναμε αυτά τα 50 μέτρα για 50 δηλαδή προπονήσεις. Ο πρώτος προπονητής που θυμάμαι και που είχε εγώ για πολλά χρόνια ήταν ένας γυμναστής στο γυμνάσιο Αρένων, ο Μπάμπης του Ανδρουλακάκης.
3: Αντωνακάκης.
4: Ανδρουλακάκης. Ο οποίος δεν είχε κάποια ειδίκευση όπως σήμερα. Σήμερα στην γυμναστική ακαδημία υπάρχει μια εξειδίκευση. Για αυτούς που ασχολούνται με την κολύμβηση, με τον βόλεϊ, με το τάδε άθλημα κτλ. Τότε δεν υπήρχε τέτοια. Αυτός ο άνθρωπος όμως δεν ξέρω, του άρεσε το άθλημα αυτό κτλ. Και ασχολήθηκε και προπονιόμαστε. Τα μέσα τότε ήταν ανύπαρκτα ως πενιχρά. Το μόνο μέσο που θυμάμαι έτσι ήταν στην πρώτη φάση όταν μάθαινες κολύμβηση, δηλαδή πρέπει να μάθεις να κολυμπάς κολυμβητικά και όχι απλώς να επιπλέεις, μας δίνανε μια σανίδα την οποία κρατούσαμε και κάναμε πόδια για να γυμνάσουμε τα πόδια μας στην κολύμβηση. Αυτό ήταν το μοναδικό μέσο που υπήρχε πέραν από τη διδασκαλία και του στυλ, ανάλογα με το τι κολυμπούσες. Εγώ ήμουν πρόσθετος στην κολύμβηση και έμαθα να κολυμπώ περισσότερο αυτό το στυλ.
3: Ίσως το πιο δύσκολο απ' όλα.
4: Ναι, όχι, δεν θα το πω. Το πιο δύσκολο στυλ κολύμβησης πιθανολογώ ότι είναι η πεταλούδα. Δηλαδή θέλει πολύ δυνάμεις στη μέση, ραχιέους και τα λοιπά.
3: Ναι, βέβαια.
4: Για να μπορέσεις να κολυμπήσεις την πεταλούδα, για να κάνεις αυτή την κάμψη μέσα στο νερό. Για να μπορέσεις να ξαναβγείς.
3: Είναι και το πιο αργό η πεταλούδα.
4: Ναι, πετάς. Όχι, όχι, δεν είναι το πιο αργό.
3: Το ύπτιο είναι το πιο
4: αργό. Δεύτερο, όχι. Το πρώτο άθλημα σε ταχύτητα είναι το ελεύθερο. Το δεύτερο νομίζω ότι είναι πρέπει να είναι η πεταλούδα και μετά πρέπει να είναι ύπτιο και τελευταίο το πρόσθιο ίσως, σε χρόνους.
3: Σε χρόνους.
4: Έτσι είναι. Αυτή ήταν η ιστορία μας ό,τι αφορά, σας είπα έτσι και το προπονητικό κομμάτι. Θέλω να πω έτσι για το ιστορικό κομμάτι, παρότι είμαι ο νεαρότερος από αυτούς που μιλάνε, όχι πολύ, κατά 3 χρόνια μόνο, αλλά τότε είχε μεγάλη σημασία όταν τα παιδιά αυτά ήταν... 15 χρονών, εγώ ήμουν 12, ήμουνα τίποτα ας πούμε. Ότι η πρώτη ναυτική εβδομάδα που θυμάμαι έγινε στο λιμάνι, τη θυμάμαι εδώ, στο παλιό λιμεναρχείο που ήταν εδώ λίγο δεξιότερα του Μαρίνα, όπως το βλέπουμε τώρα από εδώ, λίγο δεξιότερα ήταν το παλιό λιμεναρχείο. Με κολυμβητές όπως ο Πεταλάκης και διάφοροι της εποχής εκείνης. Ο Μάνος Σφαγιανάκης, από τον Όφη ήταν αυτός μάλιστα που είπα. Αυτό ήταν η πρώτη ναυτική εβδομάδα που θυμάμαι. Οι προπονήσεις όπως είπατε και πριν γινόταν αρχικά εδώ που σας είπα στο μεγάλο
3: λιμάνι. Μιας και λέγαμε για ταχύτητα, συγγνώμη τώρα, αλλά
4: ναι.
3: Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ πρόχειρα είναι ότι επειδή είναι διαφορετικό το νερό της πισίνας.
4: Βεβαίως.
3: Από το θαλασσινό,
4: ναι.
3: Μήπως στη θάλασσα μπορεί ο κολυμπητής να ήταν λίγο πιο γρήγορος.
4: Όταν κολυμπούσε στη θάλασσα, επειδή όμως οι αγώνες μεταγενέστερα γίνονται στις πισίνες, υπάρχει μια επιβράδυνση στον κολυμβητή που έχει συνηθίσει να κολυμπάει στη θάλασσα. Δηλαδή μπαίνει στο νερό το γλυκό και έχει μια δυσκολία.
5: Όλα τα παιδιά εκείνη την εποχή ασχολιότανε με όλα τα σπορ.
3: Και μπάσκετ
5: και, και βόλεϊ και πόλο και κολύμβηση πριν το πόλο. Οι πολίστες ήταν πάντα παλαιοί κολυμβητές. Γιατί ήταν ήδη στο κολύμβι καλοί και επομένως μπορούσαν να εξελιχθούν σε καλούς πολίστες. Έτσι κι εγώ, να σας πω μια χαρακτηριστική ιστορία για να... Εφημίσομαι έτσι λίγο την κατάσταση και για να δείξουμε το πόσο πρωτόγνωρη, πρωτόγονη, όχι μόνο πρωτόγνωρη, πρωτόγονη ήταν η κατάσταση τότε εδώ. Είχαμε πάει μια φορά στην Αθήνα παίξουμε. Συνήθως μας φιλοξενούσαν σε φοιτητικές εστίες και τα λοιπά, ξενοδοχεία δεν υπήρχαν εκεί την εποχή. Πήγαμε λοιπόν στο κολυμβητήριο τότε για πρώτη φορά εμείς από τις σχεδίες εδώ του λιμανιού, πήγαμε για πρώτη φορά σε κολυμβητήριο και κάναμε ένα σαν χαλάρωση το μεσημέρι ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι το βράδυ που θα παίζαμε το μάτς. Λίγο πριν το μεσημέρι λοιπόν που παίζαμε ήταν όλοι οι πολίστες, γιατί εγώ ήμουν τερματοφύλακας και μου κάνανε σουτ για να εξασκηθούν και αυτοί και εγώ. Εκείνη τη μέρα λοιπόν έπιανα τα πάντα. Τα πάντα. Σηκωνόμουν, χτυπούσα το κεφάλι μου στο δοκάρι. Απ' έξω ήταν ένας παλιός διεθνής και ίσως προπονητής εκείνης την εποχή στην Εθνική Ελλάδα, ο Ανδρέας ο Γαρίφαλος, ο οποίος ήταν ο υπαριθμόν ένα πολίστας της εποχής εκείνης. Έκανε λοιπόν διάφορα σχόλια για τον τερματοφύλακα του Ηρακλείου που ήρθε από την Κρήτη και τα λοιπά και έτσι. Προφανώς είχε έρθει για να δει και να επιλέξει για την Εθνική, ποιος ξέρει. Έρχεται το βράδυ. Το βράδυ λοιπόν δεν έβγαλα τα χέρια μου από το νερό καθόλου. Μόνο για να πιάνω την μπάλα από τα δίχτυα να τη δίνω μέσα. Φάγαμε 6-7 γκολ, δεν θυμάμαι ούτε πώς. Γιατί? Διότι είχε φώτα. Είχε προβολής. Εγώ μπάλες έβλεπα δεξιά, έβλεπα αριστερά. Τέτοια πρωτόγονη κατάσταση ήταν. Παρ' όλα αυτά όμως, είχαμε δημιουργήσει μια ομάδα η οποία για εμένα το καλύτερο ήταν, εκτός από τις αθλητικές επιδόσεις, οι σχέσεις που είχαμε όλα αυτά τα παιδιά μεταξύ μας. Οι οποίοι μπορεί να ήταν, θα ακουστεί τώρα λιγάκι ρατσιστικό, μπορεί να ήταν από διαφορετικές οικογενειακές καταστάσεις και παιδιά επιστημόνων, παιδιά ανθρώπων του μόχθου κτλ. Αλλά ήταν μια ομάδα. Ευγενέστατοι, αγαπούσαν ο ένας τον άλλο, περνούσαμε καλά. Και αυτό ήταν που είχε μεγαλύτερη σημασία για μένα και το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται και σήμερα, όπως είδατε.
3: Μα το παιχνίδι που μας περιγράψατε πριν ήταν το πρώτο νυχτερινό, να υποθέσω, στη ζωή σας.
5: Ναι, και σε πισίνα. Προσέξτε τώρα να δείτε με το πόλο τι γίνεται. Στην πισίνα υπάρχει μια διαφάνεια του νερού. Και φαίνεται τι γίνεται κάτω από την επιφάνεια. Στο νερό εδώ, τα απέναντι που παίζαμε και εκεί, που είναι σκούρο, δεν φαίνεται τι γίνεται από κάτω.
3: Σίγουρα.
5: Βγαίναμε έξω και πώς το λέει εκείνο το λαϊκό τραγούδι, γρατζουνιές στην πλάτη και τους ώμους, ήτανε όλοι έτσι. Με γρατζουνιές στην πλάτη και τους ώμους.

0: Παίζατε την ίδια εποχή τερματοφύλακας που έπαιζε και ο κύριος Κοκκινίδης που μας
1: μίλησε πριν. Ναι, και ο Ντέμις ο Ευαγγελινός.
0: Και εγώ... τρεις τερματοφύλακες ήσασταν.
1: Ναι, δυστυχώς όμως ο Ντέμις έπαιζε όταν έλειπα εγώ. Εγώ έφυγα, πήγα στην Αγγλία, σταμάτησα ένα διάστημα για σπουδές που πήγα. Μετά πήγα στο Πανεπιστήμιο με αποτέλεσμα να εναλλασσόμαστε ανάλογα με.
2: Τυχαία βρέθηκα, εκεί απέναντι κολυμπούσαμε τότε, επειδή είχαμε μαγαζί στη Λαχαναγορά και όλα τα παιδιά της Αγίας Τριάδας κολυμπούσαν εδώ. Και εγώ είχε πολλούς κολυμπητές από την Αγία Τριάδα, Νεοκοσμίδης, Τατίδης, Γιοργαλίδες, όπως επίσης και από τη γειτονιά του Αγίου Δημητρίου. Βασιλάκηδες, ας πούμε, Παναγιώτη, αυτοί ήταν οι... Εγώ βρέθηκα εδώ λόγω Λαχαναγοράς. Τσίρικος βέβαια, 13 χρόνια, κάτι σ' άλλο.
0: Δουλεύατε σκληρά από μικρός δηλαδή, φαντάζομαι.
2: Ναι, είχα μπαγαζί στη Λαχαναγορά, δεν είναι... Ό,τι έκανα, όλα τα παιδιά κάναμε κι εμείς. Αλλά εκείνη την εποχή υπήρχαν και άνθρωποι, παράγοντες, επιφανείς του Ηρακλείου, που αγαπούσαν την Εγώη. Τώρα δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν προσέξετε, λέω την Εγώη. Όλοι λένε ο Εγώη, δεν είναι ο Εγώη, είναι η Εγώη.
0: Είναι η Ένωση.
2: Ένωση Γυμναστικών Οργανώσεων Ηρακλείου, έτσι την ξέρω εγώ. Για διάφορους λόγους, ούτ του παρόντος, έγινε εθνικός, δεν ξέρω τι. Είχε όφη, είχε αλλά ελάχιστος κολυμπητές.